φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες ακόμα μέρες. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας τους Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ολλανδία.

0: Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στη κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κύριος ήρθα, κύριος φεύγω, στράτος και για μένα ποιος? Nobody, όπως έλεγε ένας φίλος.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Άντερα Γιάννη λέει, ανέβασέ μας λίγο έτσι να γουστάρουμε. Γιατί αυτά που παίζω δεν σας αρέσουν? Προφανώς να είναι λίγο λαβίστικα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να ανεβούμε. Θεέ μου. Άκου τις προσοχές που βαράει η μπουζούκα. Μιχάλης Γενίτσαρης, κέρασέ μας βρε Μανώλη.

Καλημέρα αρχοντά μου από Χαλκίδα, από Ψαχνά, βροχερός ο καιρός, με τα υπέροχα σου τραγούδια πάντα μας κρατάς συντροφιά. Αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας και σε όλη την Αρκαδία, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και το Σωτηρία. Ο γεροντόμαγκας.

Καλημέρα στο καλό φίλο το Χρήστο, το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Άκουσα, λέει, τα τραγουδάκια και ενεφανίστην. Εγώ σου αφιερώνω το επόμενο, τα νιάτα τα μπερμπάτικα. Βασίλης Τσιτσάνης, με τρίχορδο. Εδώ τραγουδάει ο Θανάσης ο Ευγενικός. Είναι από 78 στροφό. Ακούτε το γρέζι.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Σώπα ρε, is break. Και τι έγινε? Θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε. Πάμε. Ναι, ό,τι πει ο αφέντης. Ό,τι πει ο αφέντης. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τώρα γιατί έχει κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός. Είμαι της πιπίτσας ο γιος. Κατάλαβες Μαυριδόπουλε? Για σπάν το μάγκα.

Λοιπόν, φίλε μου Γιάννη, εδώ και εμείς λέει, ακούμε και απολαμβάνουμε τις τραγουδάρες σου. Μια καλημέρα και από τη Ζάκυνθο σε όσους ακούν. Και πάλι ευχαριστούμε, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Διονύσης εδώ από το Φουρνάρικο. Λοιπόν, χθες είχε γενέθλια η καλή μου φίλη η Ελπίδα η Καραγιανοπούλου. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν να της πω τα χρόνια πολλά. Μου λέει, πριν μισή ώρα ήρθα στη Σπερχιάδα και στρώνω κρεβάτια. Τέλος πάντων, της είπα χρόνια πολλά, να είναι καλά. Μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ήταν η πρώτη μου, το είπα και την άλλη φορά στο Λαχανά, ήταν η πρώτη μου συνέντευξη που έγραψα ποτέ στην ιστορία. Και μετά έπιασα τους Λαμιώτες στην αρχή. Και μετά ήταν ο Σμοκοβίτης, ο Κώστας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Άγγελο Διονυσίου. Στην ιστορία θα μείνει...

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα. Λεωνίδας Βελής. Πάντως για όλους έχω από μια ιστορία. Πάω να γράψω συνέντευξη του Βελή και μου ανοίγει την πόρτα μια λαμιώτισσα. Μόλις μ' είδε, πάγωσε.

0: είπα, πάντα έχω μια ιστορία. Πήγα να γράψω τον Άγγελο, τον Διονυσίου, στο Ποσειδόνιο. Μου λέει θα βγει μια κοπέλα να σε φέρει στο καμαρίνι. Κάνω έτσι, λαμιώτησα. Σοκ αυτή. Είναι η γυναίκα του βέβαια, η Γεωργία.
1: Δεν είναι αυτή η ζωή, δεν είναι αγάπη.
0: Έχει κάνει μια κόρη μαζί της.
1: Δίχως νικητή.
0: Μια κούκλα, εντελώς κούκλα όμως.
1: Είναι φιλή, με πόνο και με δάκρυ.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το Όλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Για πώς δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται να

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε να ακούσουμε την ώρα του σήμα και τα σχετικά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές

0: όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς.

0: προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Μερικές φορές και τα κουμπιά κολλάνε. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Αφού το πάταγα και δεν πάταγε, τι να κάνω. Λοιπόν, αν δεν γεννηθείς αστέρι, Κατερίνα Κούκα. Κατερινάρα. Τι να έχω να θυμηθώ, τι ιστορίες με αυτήν. Με το γιο του, το γιο της, το Γιώργο, το κάναμε παρέα τότε. Το 95-96, όταν γινόταν πόλεμος, όταν είπε το Σπύρτο και γινόταν το έλα να δεις. Χαρακτηριστικά ο Γιώργος έλεγε, με το Σπύρτο αγοράσαμε σπίτι. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Και Λάμπης Λιβιεράτος, Σκόρπια ζωή.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Δώσε λέει τα χαιρετίσματα στους όλους τους συνακροατάς.

καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη, ο οποίος μας ακούει στο Μόλιβο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Γιάννης Πάριος, τώρα πια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα το περνάω εγώ, Νικολάκη, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπως έτσι, λέει ο Μαυριδόπουλος, άντε γεια. Με Στέλιο, με Γρηγόρη, με Γιάννη Μαρκόπουλο, με Νίκο Ξυλούρη και Γιώργο Νταλάρα. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου, στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στο Γενάγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για ακόμα λίγες μέρες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 λεπτά το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ακόμη ένα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 drones που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζα από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Ο καιρός.

0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Τώρα, όπως το ακούω το τραγούδι του Χριστάκη, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το soundtrack του φετινού χειμώνα, καθώς βρισκόμαστε στην έναρξη ενός ενεργειακού Αρμαγεδόνα και στις Βρυξέλλες, μάλλον σφυρίζουν αδιάφορα στα ελληνικά και ιταλικά αιτήματα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Η κυρία Πάουλα Πίνο, επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έστειλε τα δικά της μηνύματα, λέγοντας πως τα περιθώρια για τη νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέει και μια ψυχή. Στις Βρυξέλλες είτε δεν έχουν αντιληφθεί το υπαρκτό και άκρος πολιτικό ζήτημα, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν και σε προεκλογική περίοδο, είτε κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και οδηγούν εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το να επιμένεις ότι κάποιοι το 2026 δεν θα έχουν θέρμανση σε όλη την Ευρώπη, όπως έκανε ο αρμόδιος επίτροπος, είναι μάλλον επικοινωνιακή αστοχία, τουλάχιστον επικοινωνιακή αστοχία, για να μην πω και τίποτε βαρύτερο. Βεβαίως οι εξελίξεις τρέχουν, όπως φάνηκε χθες και από το τελεσίγραφο Τραμπ προς τη Γαλλία και τη Γερμανία για το ντίζελ κίνησης και τα στρατηγικά αποθέματα, και σίγουρα θα υπάρξουν πολλές ανατροπές έως ότου κλειδώσουν οι τελικές αποφάσεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, και όλα αυτά βεβαίως γίνονται την ώρα που υπάρχει κλιματική κρίση, που μας δείχνει συνεχώς τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Για παράδειγμα, ζέστη αρκετά πάνω από τις κανονικές συνθήκες για την εποχή σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα 5 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο της εποχής. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, πάνω από 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από σήμερα. Οι μεγάλα ύψη λοιπόν βροχής έχουν καταγραφεί στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής στα ανόγια του Ρεθύμνου έχει ξεπεράσει τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ημέρες και, όπως δήλωσε ο επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος, και στις 4 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Κρήτης έχουν σημειωθεί εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής. Όπως αναμενόταν, οι βροχές ήταν περισσότερο έντονες στα ορεινά και ημιορεινά και όχι στις παραλιακές περιοχές, και γι' αυτό το λόγο Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο δέχτηκαν σχετικά μικρά ύψη βροχής. Όπως είπε πάντως, από σήμερα το βράδυ θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος κακοκαιρίας. Μέχρι τώρα πάντως έχουμε 1 τόνο νερού σε έκταση ενός στρέμματος, το κάθε μιλιμέτρη δηλαδή βροχής αντιστοιχεί σε αυτό το νερό. Να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος και τι είπε και ο κύριος Κλάδος εδώ στο Earth News Radio για αυτή την κακοκαιρία στην Κρήτη.
1: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσουν από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχουν πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μιλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, του Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο. Μάλιστα. Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μιλοποτάμου, όλα, και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
2: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
3: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλιάξει το χωριό.
4: Πλημμυρίσα σπίτια.
3: Ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
5: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατεβεί στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους ο ποταμός.
3: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
6: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
7: Έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε, που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
0: Στο στο Ρέθυμνο, ένας 82χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε νεκρός κοντά στο πνευμιοστάσιο του και σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, εκτιμάται ότι ηλικιωμένος προσπάθησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο 82χρονος εντοπίστηκε από πυροσβέστες καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Έχουμε νέο έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με αξιομοιώσει έως την Κυριακή. Για σήμερα πάντως, Παρασκευή, στα ανατολικά και νότια προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης με θεελώδεις ανέμους. Στη δυτική και βόρεια χώρα ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, με μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Πιο αναλυτικά, οι οποίες βροχές προβλέπονται στη Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Δυτικές Κυκλάδες. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Νότιο Αιγαίο, ωστόσο η Κρήτη φαίνεται να είναι, θα είναι στο επίκεντρο ενός επίμονου ιετικού επεισοδίου, με ισχυρές καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως των νομών Χανίων και του Ρεθύμνου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα στα ανατολικά και νότια, φτάνοντας στους 21 με 23 βαθμούς και θα αγγίξει στους 25 στα βόρεια και 26 στη δυτική Ελλάδα. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική, στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν θυελώδεις 7 με 8 τοπικά και 9 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ασθενείς έως μέτριας έντασης και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα 18 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 13 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Πάτρα, 19 στο Ηράκλειο, 17 στη Χαλκίδα, 17 στην Κόρινθο, 12 στην Καβάλα, 12 στην Καλαμάτα, 11 στη Λάρισα και 9 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Σαν σήμερα το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. 1836 ο Κάρολος Δαρδίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που το βοήθησαν στη διατύπωση θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα την περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ, Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ενώ το 1869 έρχεται στη ζωή ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άγγλος συγγραφέας. Και το 1951 ο Στινγκ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ, του Άγγλου τραγουδοποιού, ο οποίος πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα ήταν τραγουδιστής και μπασίστας των Πολύς. 1804 φεύγει από τη ζωή ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, ο Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο, και το 1988 ο Άλεξ Σιγώνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρεο στην Κρήτη, από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στον Πειραιά. 17 βαθμούς μου γράφει Αργυρό και ο Δημήτρης. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα Παρασκευά. Λοιπόν, χθες είχαμε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία. Μέχρι το 89 τα είχαμε σχεδόν καταφέρει. Δυστυχώς το 89 μας πήραν την μπουκιά μέσα από το στόμα οι Ολλανδοί. Λίγησε στο τέλος η Εθνική μας, αλλά βεβαίως παραμένει στην πρώτη θέση. Για ένα ημίχρονο λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος έμοιαζε ικανή να κάνει ακόμη και το μεγάλο βήμα προς την πρώτη θέση του ομίλου της, με την Τούμπα να δίνει τον παλμό στην ομάδα του Μαν Γιοβάνοβιτς, που προηγήθηκε με 2-0, και την Ολλανδία να ψάχνει απαντήσεις. Και όλα έδειχναν πως η Γαλανόλαχη μπορούσε να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη. Το δεύτερο μισό όμως ήταν εντελώς διαφορετική ιστορία. Οι Ουράνιοι κυριάρχησαν, επέστρεψαν από το 2-0 και με γκολ του Ράιντερ στο 88 έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με το βαθμό της ισοπαλίας. 2-2 το μάτς, η Ελλάδα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όχι όμως και την πρωτιά στον όμιλό της, και παραμένει σε θέση ισχύως για τη συνέχεια του UEFA Nations League. Η Ελλάδα λοιπόν έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, θα της έδινε ακόμη μεγαλύτερη όθηση για τη μάχη του ομίλου. Το 2-2 αφήνει μια πικρία με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, αλλά η Εθνική παραμένει στην κορυφή και εξακολουθεί να κρατά την τύχη στα χέρια της. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά. Στα θέματα τώρα εδώ, έχει ανοίξει πολλά θέματα αυτή η ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίως με τους ελέγχους που γίνονται στα ιατρία, θα τα πούμε και στη συνέχεια, αλλά φαίνεται σιγά σιγά πηγαίνει και σε άλλους κλάδους. Έτσι για παράδειγμα, όλο και περισσότερο ακούγονται διάφορα για τις διαφημίσεις γλωσσομάθειας στην Ελλάδα που προκαλούν ευρωπαϊκή παρέμβαση. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, πιστοποιητικό αγγλικών με 500 έως 1500 ευρώ στο σπίτι σου. Οι υποσχέσεις λοιπόν στη χώρα μας για γρήγορη πιστοποίηση σε ξένες γλώσσες και οι καταγγελίες για προσόντα χωρίς αντίκρισμα γνώσης έχουν πλέον κινητοποιήσει την Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη, που έπειτα από αναφορές για προβλήματα ποιότητας και αξιοπιστίας σε έρευνα που πραγματοποίησε, εκτιμά ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και διαδεδομένο σε όλη τη χώρα και πλέον ετοιμάζεται να απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με το Euronews, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι υποσχέσεις για το πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών, το γνωστό στην Ελλάδα ως προφήσενση, και σε τρεις μόλις ημέρες διαφημίσεις που υπόσχονται επιτυχία 99% στις εξετάσεις και καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται στο σπίτι έναντι 500 έως 1500 ευρώ, χωρίς καν ο υποψήφιος να προσέρχεται στις εξετάσεις. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και έχει έρθει πλέον η ώρα να αντιμετωπιστεί, δήλωσε το Euronews. Ο Ντάρεν Πέρετ είναι μέλος της μόνιμης επιτροπής και ελεγκτής της συγκεκριμένης επιτροπής, στο πλαίσιο φόρουμ που διεξήχθη στο Ινστιτούτο Γκέτε για την ποιότητα και την εμπιστοσύνη στην αξιολόγηση της γλωσσομάθειας. Ο Θάνος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, προειδοποιεί για ενδείξεις υπονόμευσης του συστήματος πιστοποίησης προσόντων που δίνουν τα μόρια για τους διορισμούς και τις προαγωγές στην ελληνική δημόσια διοίκηση και ζητά την άμεση ενίσχυση των ελέγχων και προτείνει να εξετάζονται οι πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων. Σύμφωνα με τον Ντάρεν Πέρετ, η ανησυχία για την ελληνική αγορά τέθηκε στην ΑΛΤΕ κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου στο Μόναχο νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, πάντως και ο ίδιος παραδέχεται ότι αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί σταδιακά και σε βάθος χρόνου.

Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά θα πάμε σε μια διαδικασία έτσι ελέγχου σε διάφορους φορείς. Ακούγονται και για άλλα πράγματα, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, γιατί φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό, τα τελευταία χρόνια είχε αυξηθεί αυτή η τάση κάποιοι να μην κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να μην ελέγχουν, να μην τσεκάρουν. Όλη αυτή είτε αφορά την γλωσσομάθεια είτε αφορά τα ιατρία. Και μια και λέμε για τα ιατρία, χθες κατέθεσε την υπόθεση Μαζονάκη, η αναισθησιολόγος. Επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια για το αντίδοτο της προποφόλης. Ο ανακριτής λοιπόν ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κάλεσε ως μάρτυρα την αναισθησιολόγο, η οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρησης. Η κατάθεση αυτή κρίνεται σημαντική, καθώς από τη μία πλευρά η προφυλακισμένη γιατρός φαίνεται να αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ από την άλλη μία από τις νοσηλεύτριες φαίνεται να έχει καταθέσει ότι επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο αναζητώντας το αντίδοτο. Η αναισθησιολόγος, η οποία κατέθεσε προημερών στον ανακριτή, επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από την νοσηλεύτρια. Η αναισθησιολόγος όμως δεν μίλησε με τη γιατρό εκείνη την κρίσιμη στιγμή, κατέθεσε ότι την κάλεσε η νοσηλεύτρια και την ερώτησε ποιο είναι το αντίδοτο στην προποφόλη, με την οποία η ίδια να απαντά ότι δεν υπάρχει. Οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Και μια ακόμα νοσηλεύτρια επαναφέρει στο πεδίο της δικαστικής έρευνας την προτροπή να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο κοινή γραμμή στο πλαίσιο της προανάκρισης, αυτό δηλαδή που ζήτησε ο Θεοδωρόπουλος, πριν κινηθεί ποινική διαδικασία και ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή, κατέθεσε οι μάρτυρες. Και ενώ οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται, ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει μόλις προ δύο ημερών την υπεράσπιση της γιατρού, παραιτήθηκε και αυτός από την νομική εκπροσώπηση της. Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο. Και έτσι έμεινε για δεύτερη φορά χωρίς υπεράσπιση η κυρία Άννα Γκάκα, όχι για πολύ, γιατί λίγο αργότερα την υπεράσπισή της ανέλαβε ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Πάντως, το να αλλάξεις δικηγόρο μέσα σε δύο ημέρες σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση, σε μια τόσο κρίσιμη υπόθεση, δείχνει και λέει πολλά. Το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει βεβαίως δεν είναι άλλο από το ενεργειακό, με τις εξέλιξεις παγκοσμίως το τι θα γίνει με τα καύσιμα. Χθες είχαμε μία απάντηση από τις Βρυξέλλες που νομίζω ότι δείχνει ότι κοφεύουν στις προτάσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας για ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια. Τα περιθώρια για τη νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, είναι το μήνυμα της Κομισιόν. Την ώρα Ελλάδα και Ιταλία ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε ήδη παραχωρήσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη, αυτό δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων λόγω της αύξησης του πληθωρισμού. Το ζήτημα έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι ζητούν από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου έστειλε ο Πρωθυπουργός την σχετική επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές για πρόσθετη έκτακτη ευελιξία. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η κυρία Μελόνι. Η κυρία Μελόνι, η οποία σχεδιάζει η Ρώμη να διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, σε διάστημα 2 ετών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική ευελιξία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Πάντως, η σημερινή τοποθέτηση των Βρυξελών δεν συνιστά επίσημη απόρριψη για τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ωστόσο, η Επιτροπή δείχνει ότι δύσκολα θα ανοίξει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Θα είναι ένα αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης. Θα το δούμε αυτό, θα μάθουμε στις 15 Οκτωβρίου που θα υπάρχει και η Σύνοδος Κορυφής.
Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Αναζητούμε την κατάλληλη στιγμή, δηλώνει ο Επίτροπος Ενέργειας. Είναι ο κ. Νταν Γιόρκεξεν. Είναι αυτός που πριν λίγες μέρες μας έκανε υποδείξεις, έδινε συμβουλές να μειωθεί η θέρμανση στα δημόσια κτίρια ή να έχουμε τα φώτα, να σβήνουμε τα φώτα και γενικώς να κυκλοφορούμε λιγότερο αν μπορούμε να εργαζόμαστε από το σπίτι. Δηλώνει λοιπόν ότι τα στρατηγικά αποθέματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ξανά, ώστε να ενισχυθεί η προσφορά και να μετριαστούν οι αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές. Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όχι μόνο με τις ΗΠΑ, για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε σε αποδέσμευση, επειδή αυτή είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε. Την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και είναι πιθανό να την ξαναχρησιμοποιήσουμε, δήλωσε ο Δανός Επίτροπος στο Euronews. Βεβαίως, τα αποθέματα που θέλουν να ρίξουν τώρα στην αγορά είναι 120 εκατομμύρια βαρέλια. Θυμίζω ότι στην αρχή αυτής της πολεμικής αναμέτρησης είχαν αποδεσμευτεί από την Ευρώπη 400 εκατομμύρια βαρέλια. Το βαρέλι έχει αυξηθεί σημαντικά. Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει εκτιναχθεί στα 7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαπραγματεύεται μεταξύ των 97 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση 25 έως 30 δολαρίων σε σχέση με τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Λοιπόν, αναζητούν μια συντονισμένη αποδέσμευση, είναι σαφές αυτό, για να δούμε αν μπορούν, εν όψη βεβαίως και του χειμώνα, να πέσουν οι τιμές οι οποίες έχουν αυξηθεί τον τελευταίο μήνα αρκετά, σχεδόν 20%. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι χθες υπήρχε ένα τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα του ντίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνών, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόλευση των αμερικανικών εξαγωγών του ντίζελ. Τι θέλει να κάνει ο κ. Τραμπ? Ο κ. Τραμπ πηγαίνει σε διάμεσες εκλογές τώρα, έχοντας ανέβει στα 7 δολάρια το γαλόνι. Ουσιαστικά θέλει να κατεβάσει την τιμή. Θυμίζω ότι το γαλόνι στις αρχές του καλοκαιριού είχε γύρω στα 3-3,5 δολάρια. Θέλει να κατεβάσει τις τιμές, θέλει οπωσδήποτε, στις εκλογές πηγαίνει, οπωσδήποτε να πιεστούν οι τιμές προς τα κάτω. Γι' αυτό και ζητά τώρα να υπάρξει μια μερική αντικατάσταση των εξαγωγών προς την Ευρώπη από τα στρατηγικά αποθέματα, ώστε και οι τιμές να μην αυξηθούν στην Ευρώπη και ο ίδιος να βρει ποσότητες ώστε να ρίξει τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι από η άλλη πλευρά θα αντιδρά σε αυτό το ενδεχόμενο, θα προσπαθήσει να κρατήσει μια σκληρή στάση έως τις αμερικανικές εκλογές και μέχρι τότε δύσκολα θα δούμε μια εξέλιξη, μια συμφωνία ώστε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς που θα λήξουν και βεβαίως θα μετριάσουν σημαντικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, όπως καταλαβαίνετε, φέρνει ένα νέο γύρο ανατιμήσεων που σιγά σιγά περνάει μέσω των μεταφορών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να ακούσουμε τι είπε χθες στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, αλλά και την απάντηση που έδωσαν τόσο ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο επικεφαλής της Νίκης, ο κ. Νατσιός, και η επικεφαλής της Πλαίσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
6: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό. Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
7: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
4: Τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε μια προκλητική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας όσον αφορά την παρέλαση για την ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου, αλλά βεβαίως και για το καλώδιο, για την πόντιση του καλωδίου, το οποίο βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Αυτή τη ρητορική λοιπόν των υψηλών τόνων της Άγκυρας, για αυτή τη ρητορική μίλησε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε για το καλώδιο δεν τίθεται θέμα άδειας και το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Και επειδή χθες υπήρχε τις τελευταίες ημέρες ο κ. Άγγελος Συρίγος, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του κ. Άγγελου Συρίγου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε μιλήσει εδώ στο Earth News για τη στάση μας ανοιχτά της Κάσου, ανέφερε πως καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σχετικά με την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου και πως πρόκειται για προσωπικές εκτιμήσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Βεβαίως από την αντιπολίτευση, κυρίως από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, υπήρξαν αντιδράσεις για τις δηλώσεις του κ. Συρίγου. Από την άλλη, χθες είχαμε τον κύριο Δένδια, ο οποίος ήταν στην Κύπρο, παρακολούθησε την παρέλαση και μίλησε εκεί με τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κύπρου. Και την ίδια ώρα το απόγευμα είχαμε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, το οποίο ΚΙΣΕΑ αποφάσισε να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία. Και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι η συνηθισμένη πρακτική το τελευταίο χρονικό διάστημα να παρατείνεται κατά ένα μήνα η παρουσία των Πάτριων στην περιοχή. Έχει ενδιαφέρον να διατηρήσουμε την συμμαχία μας με τη Σαουδική Αραβία σε μια εποχή που αντιλαμβάνεστε ότι οι καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο είναι πολύ χρήσιμες και βεβαίως δεν μας επηρεάζει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την σχέση μας η συμφωνία που έχει κάνει η Σαουδική Αραβία, η συμφωνία της Μέκκας με την Τουρκία και το Πακιστάν. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστου δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Η τέλεια καταιγίδα σαρώνει τις αγορές ομολόγων σε όλο τον πλανήτη και εξακοντίζει το κόστος δανεισμού των κρατών σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 20-25 χρόνια. Τυχείων ξένων γνωσών για το ΑΣΕΠ σε 3 ημέρες, βιομηχανία πιστοποιήσεων. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Τουρκική ναύτεξη για το Oruç Reis. Το Oruç Reis το οποίο βγαίνει για τον αγωγό του φυσικού αερίου που θα πάει στο ψευδοκράτος. 5 χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία, τα συμπεράσματα έρευνας και φεύγει από την καλτέρα ηχοματερή. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο, μια παρέλαση με μηνύματα. Ιστορική από πολλές απόψεις φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών, η ομιλία του Νίκου Δένδια και η αντίδραση της Άγκυρας που δείχνει αμηχανία. Κυριάκος Πιερακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος της ενέργειας, θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup και μακάρι βεβαίως να επιτευχθεί αυτό, γιατί όπως είπαμε και στην εισαγωγή, υπάρχει ζήτημα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την ενέργεια. Κόσμος, τα πρόσωπα του δράματος των 80 λεπτών και 1763 προσαγωγές μαθητών στη Γαλλία. Διπλό τελεσίγραφο από Τραμπ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διέξοδο σωτηρίας για τα δασικά ακίνητα, οδηγός με 15 ερωτήσεις, απαντήσεις, τι να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι η περιουσία σας έχει αποτυπωθεί λανθασμένα ως δασική. Πάμε στην απογευματινή. 5 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι λεπτομέρειες, νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι από το 2027. ΔΥΠΑ, 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες. Άρχισε ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός, ποιοι πρέπει να το κάνουν και πότε, οι ευπαθείς ομάδες, ιδανικό διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου στα τέλη Νοεμβρίου. 2 εβδομάδες για να αναπτυχθεί η ανοσία. Η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμη. Τα ύψη βροχής αναπεριοχή στα Ανόγια 361 mm και στο Τζερμιάδο Λασιθίου 237. Αναισθησιολόγος και διασώστρια του ΕΚΑΒ και ένετη γιατρό που άλλαξε πάλι δικηγόρο. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είναι το μήνυμα Δένδια και παρατείνεται η παρουσία των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την Άνοια, το πρώτο στο Περιστέρι το 2027, μετά σε Ιωάννα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη και το δεύτερο στην Αττική. Οι περιοχές φιλέτα και ευκαιρίες για τα ακίνητα, αναλυτική πινάκες με τιμές σε 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και Oruç Reis, ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη. Πάμε στη Δημοκρατία. Όρια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διανομής. Παχτολός κρατικού χρήματος για παραδοχή συμβουλών. Εφημερίδα των Συντακτών. Ακροδεξίες προτάσεις Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό. Ριζοσπάστης. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για να ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με τροπολογία στη Βουλή. Κόντρα, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Είναι αυτεμπορική, δίκοπο μαχαίρι, το υψηλό χρέος των εισηγμένων, πρώτο εξάμηνο, τα αυξημένα δάνεια οδήγησαν σε ανάπτυξη, εκτείναξη κερδών αλλά και διόγκωση του ρίσκου. Και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κόκκινες γραμμές για παρέμβαση στα ομόλογα παραμένουν στα ύψη οι αποδόσεις.

0: Καλημέρα στον Νικόλα Βουδούρη από την Χαλκιδική. Καλημέρα στον Γιάννη Κόλλια από τη Λιβαδιά. Καλημέρα στον Διονύση Χατζημιχάλη που τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, Γιάννη Αργυρέ.
0: Λοιπόν, έχω μία είδηση που θα ήθελα το σχολείο σου. Επιστρέφει στο Πασόκ μετά από 15 χρόνια και 4 κόμματα που έχει αλλάξει ο κύριος Γιάννης Μιχελογιαννάκης.
1: Το Πασόκ το ξέρει.
0: Πώς δεν το ξέρει, τι είπε, λέει, θα το ανακοίνωσε μόνος του άνθρωπος.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Το ξέρει το Πασόκ ότι γυρνάει.
0: Θεωρώ πως το ξέρει.
1: Χαίρεται γι' αυτό το Πασόκ.
0: Προφανώς.
1: Ωραία.
0: Είναι δυνατόν, μπορώ εγώ να βγω να ανακοινώσω ότι θα προσφέρω σε κάποιο κόμμα και να μην το ξέρει το κόμμα.
1: Κοίτα να δεις. Ο κύριος Μιχελογιαννάκης είναι μια κατηγορία μόνος του. Ναι. Ούτως ή άλλως γνωστός και από εκείνες τις απεργίες πείνας κτλ. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι είχε περάσει από τη Δημάρα.
1: Από τη Δημάρα ξεκίνησε.
0: Όχι, από το Πασόκ ξεκίνησε.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Πασόκ Δημάρ, αλλά Πασόκ σε αυτή τη ανανεωτική αριστερά υποτίθεται πτέρυγα. Ναι. Πασόκ Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης.
0: Μάλιστα.
1: Ξανά Πασόκ. Κύκλος. Εντάξει, είναι αυτά που το 360 μοίρες έκανε ο άνθρωπος, ακολουθώντας τα πιστά τα δόγματα του κύριου Τσίπρα. Το Πασόκ δεν ξέρω αν είναι χαρούμενο για αυτό το πράγμα ή κάποιοι εκ των ψηφοφόρων του, εν πάση περιπτώσει. Αν προσθέσει το Πασόκ και αν το Πασόκ θεωρεί ότι το βολεύει και του προσδίδει, εν πάση περιπτώσει, προστιθέμενη αξία ο κύριος Μιχελογιαννάκης, αν τον θεωρεί τέτοιο, μεγιά του με χαρά του. Καλή επιλογή
0: έχει
1: έκανε.
0: Έχει πει ο κύριος Αλουλάκης ότι κάθε στέλεχος έχει τη δική του αξία.
1: Απλά εγώ το έχω πει και το έχω πει εδώ στην εκπομπή σου ότι πολλές φορές ένας που έρχεται μπορεί να διώχνει άλλον έναν ή άλλους δύο. Δεν το ξέρω αυτό, διότι το Πασόκ πέρασε διαπυρός και σιδήρου για να φτιάξει ένα συγκεκριμένο προφίλ το οποίο το κρατάει ως κόρη οφθαλμού. Δεν ξέρω αν με τέτοιες κινήσεις διατηρεί αυτό το προφίλ ή φαίνεται να είναι κάτι τελείως διαφορετικό μαζεύοντας από εδώ και από εκεί ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Ερώτηση δεύτερη.
1: Περάσαμε
0: το πρώτο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, περάσαμε τη ΔΕΘΕ.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπει στο πρώτο κομμάτι της προεκλογικής εκστρατείας ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το σχόλιο σου εν ώψη τώρα πηγαίνουμε προς το δεύτερο, στο δεύτερο γύρο των δημοσκοπήσεων.
1: Παγιωμένη κατάσταση είναι. Το μεγάλο ντέρμπι είναι μεταξύ δεύτερου τρίτου. Mm-hmm. Εκεί θα παιχτεί ένα παιχνίδι. Το περισσότερο εντυπώσεων, όχι ουσίας παιχνίδι. Εκτός και αν ξυφαίνονται άλλα σχέδια που εγώ δεν τα γνωρίζω, γιατί έχω δει και ανακοινώσεις και διάφορες εκτιμήσεις τελεχών.
0: Υπάρχουν τώρα, θα υπάρχουν τζατζαρίσματα με τις δημοσκοπήσεις.
1: Φαντάζομαι τα τζατζαρίσματα γίνονται για το ποιος θα πάρει καλύτερη θέση εν ώψη της κούρσας και όχι λόγω ουσίας, εν πάση περιπτώσει, ποιος θα κάνει περισσότερο δώρο και ποιο τζερτζελέ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Παγιωμένη κατάσταση είναι λίγο πολύ. Υπάρχει μια ομάδα αναποφάσιστων, η οποία αυτή θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα και από εκεί θα εξαρτηθούν όλα. Σου θυμίζω ότι μπορεί ένα τυχαίο γεγονός, ας πούμε, να ανατρέψει τα πάντα. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, έχουμε πολύ καιρό ακόμα και ο πολιτικός χρόνος είναι ακόμα πιο πολύτιμος. Έχουμε πάρα πολύ πολιτικό χρόνο ακόμα και δεν θα φανεί μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Θα φανεί από πολλά πράγματα που είναι μπροστά μας και είναι δύσκολα πράγματα μπροστά μας.
0: Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σήμερα θα πάει στην Πιερία και στην Θεσσαλονίκη. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Κολυνδρού, τον κύριο Χρήστο Κομπατσιάρη, και στη συνέχεια θα πάει στον Όλυμπο, στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εκεί στο Λιτόχωρο. Θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως και στη συνέχεια και σε εκκλησίες εκεί στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στις 11 θα πάει αρχικά και αύριο έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ράντεφ, για την τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή των κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού. Δεν είναι όμως μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος θα πάει σε εκκλησία. Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας ο οποίος από χθες επισκέπτεται το Άγιο Όρος. Μάλιστα έκανε και μια ανάρτηση. Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή του η ανάρτηση βεβαίως προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, κυρίως από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος τον επέκρινε γιατί συνοδεύεται στο Άγιο Όρος από τον Δημήτρη Λινό, ο οποίος πρόσφατα πέρασε στην εκκλησία, είναι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού. Το πρόβλημα δεν είναι όμως μόνο, λέει ο κ. Πολάκης, κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει, γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Το και ντροπή και έσχος και κρίμα με κεφαλαία στην ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίδραση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος σημειώνει για Θεός κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία, σχολιάζοντας την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Ήταν το δεικτικό σχόλιο του Υπουργού Υγείας στο X, στα social media. Πριν σας αφήσουμε, να σας πω ότι χθες έγινε έτσι μια κόντρα μεγάλη στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν ένα πολλαπλό πεδίο βολών ουσιαστικά. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εκεί λοιπόν που υπήρχε ένας διάλογος για τις 120 δόσεις και τις τιμές των καυσίμων και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα παρακολούθησε παρέα δίπλα-δίπλα με τον κύριο Σχοινά έναν αγώνα του Παναθηναϊκού. Η παρέμβαση αυτής της κυρίας Κωνσταντοπούλου υπήρξε οξύτατη αντίδραση από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού όπως ήταν ο πατέρας σας. Συνηθίζω να πηγαίνω στους αγώνες ως απλός φιλάθλος και δεν μπορώ να καθορίσω ποιος θα καθίσει δίπλα ή παραδίπλα μου. Δεν έχω προνομία και σχέση με ιδιοκτησίες όπως έχει ο πατέρας σας. Πάω στο γήπεδο ως απλός φιλάθλος. Για τα υπόλοιπα, σας λέω ότι εμείς κάνουμε αντιπολίτευση ουσίας και όχι σόου λόγου και παραλόγου. Αυτά γίνονται στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και αυτό που είπε προηγουμένως ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το πώς θα εξαρτηθεί το τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πλησιάζουμε στις 6. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να προσέχετε στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν ακόμη για λίγες μέρες. Στο Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκοος Ρουμανίας, έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλε στο εσωτερικό. Τραυμάτισε τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέσα στην κατοικία βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης έχει προσαχθεί. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και για το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η

0: 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Ουκρανία εξαπέλυσε απόψε επίθεση με ντρόνους σε μεγάλο διελιστήριο πετρελαίου. Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν γέφυρα στο Κίεβο με αεροπορική επιδρομή. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη δύσκολου χειμώνα. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνι αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A-NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξα σουντούκου παιχνίδι.

0: Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. We'll be right back.

0: Good morning.
1: Buongiorno a tutti.
0: Γιατί ιταλικά?
1: Γιατί όχι.
0: Καλημέρα σας, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας ως τις 8.
1: Ο Νίκος Τσιπλάκης, η Βασιλική Κολτσίδα, η Κατερίνα Σερέτου και ο Γιάννης Χατζημιχάλης. Τα τραγούδια που ακούτε τώρα διαλέγει ως επιτοπλίστων η Ήρα Πανανίδου.
0: Η αγαπημένη μας.
1: Μερικές φορές παρεμβαλόμαστε κι εμείς.
0: Τη δηλαδή, στέλνουμε σήμερα πιο πολλά φιλιά.
1: Ο Νίκος, εμείς και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Για τον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα.
0: Βέβαια.
1: Η Κυπρούλα.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιορτάζουν σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την εποχή που κάθε μέρα έχει κάποια γιορτή.
0: Κάθε μέρα γιορτή. Σαν
1: ναι, μέχρι, μέχρι και μετά το. Μέχρι τα Γιαννιού. Τώρα θα πάμε σε ρί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ποιος δεν το είχε σκεφτεί αυτό το σλόγγαν?
1: Ποιο?
0: Το ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτά τα σλόγγαν συνήθως τότε, εκείνη την εποχή, ξέρει, ο Καρατζαφέρης τα βγάζει.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολλά τέτοια.
1: Ξέρω ότι έχει βγάλει τον παππού με το φαλανελάκι. Αυτό ξέρω ότι έχει βγάλει. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει. Και άλλα, πάση περιπτώσει. Okay,
0: είχε έμπνευση.
1: Λοιπόν, ας έμενε σε αυτόν τον τομέα.
0: Σήμερα που είναι Παρασκευούλα και ο μήνας έχει δύο. Θα βρέχει πάλι.
1: Όχι παντού.
0: Θα βρέχει όμως.
1: Το βασικό είναι ότι θα έχει ανέμους. Ισχυρούς ανέμους. Λέγαμε τώρα πριν έρθουμε εδώ πέρα. Λέγαμε πριν έρθουμε ότι πριν μπούμε στο στούντιο, εν πάση περιπτώσει, στη Μεσογείο, τα αυτοκίνητα δεν τα παίρνει ο αέρας, εκτός αν είναι τίποτα μικρά, ελαφριά κτλ. Όπως είδε η Κατερίνα μπροστά της να γίνεται στη Συγκρού. Αλλά οι ρηπές του ανέμου κάνουν το αυτοκίνητο να κουνιέται λες
0: μεγάλα
1: και...
0: μικρά.
1: Ναι, μεγάλα μικρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και, ακόμα και βαριά αυτοκίνητα, ακόμα και επαγγελματικά αυτοκίνητα για παράδειγμα, πήγαιναν δεξιά-αριστερά, κουνιόνταν δηλαδή. Δεν έφευγαν από τον δρόμο. Αλλά πολύ αέρα δυνατό, ρε παιδί μου.
0: Πολύ. Είδα στη Μεσογείο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου, λίγο πιο πάνω.
1: Όλα εκεί γίνονται.
0: Ναι. Ναι. Εκεί λοιπόν είδα στο ρεύμα ανόδου. Πάνω στην εισίδα έναν μεγάλο κάδο, όχι τους πλαστικούς,
1: αλλά ποιους?
0: Τους σιδερένιους.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί εκεί στο νομισματοκοπείο.
0: Τι έχει μπουγάζει?
1: Όχι, από πάνω από το νομισματοκοπείο είναι το τρίτο μάτι.
0: Α.
1: Καταλαβαίνεις. Και επειδή το τρίτο μάτι στοχεύει εκεί στο νομισματοκοπείο, γίνονται πολλά περίεργα πράγματα.
0: Ο αέρας το έχει πάρει, μην σκεφτείτε. Ναι. Δεν τον ακούτε.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχει ενιάρια στο Αιγαίο και πάλι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα έχει κανένα απαγορευτικό απόπλου.
0: Έτσι. Ο αέρας λοιπόν θα είναι κυρίαρχος, αυτό που σας λέει ο Διονύσης. Θα έχει όμως και βροχές, σε έβια, σποράδες και κυκλάδες και θα έχει από το μεσημέρι προς απόγευμα πάλι καταιγίδες, πάλι στην Κρήτη. Και θα έχει και στα Δωδεκάνησα. Και μάλιστα τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα.
1: Πολλά νερά, πολύ νερό στην Κρήτη.
0: Και χάθηκε και ένας άνθρωπος.
1: Πολύ νερό στην Κρήτη, ναι. Πολύ λοιπόν, νερό και θα συνεχίσει.
0: Χτες έριξε, λέει, 361 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου.
1: Θυμάμαι το καλοκαίρι ένα φίλο ακροατή που μας έστελνε μήνυμα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν από το Ρέθινο ή από τη Σιτία, από ένα από τα δύο, πάντως από την Κρήτη, που έλεγε στείλτε και εδώ λίγο βροχή ρε παιδιά, ας πούμε, στεγνώσαμε. Και να τώρα.
0: Καλά πες.
1: Καλά λέω.
0: Καλά πες. Καλά τα πες, ήθελα να πω.
1: Καλά,
0: καλά τα πες.
1: Έχετε λοιπόν, δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Περίμενε να τελειώσουμε τον καιρό. Περίμενε μισό λεπτό.
1: Εντάξει.
0: 10 με 25 στη Βόρεια Ελλάδα. Mm. Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει 4 με 19. Πολύ κρύο δηλαδή το πρωί, ζέστα το μεσημέρι. 15 ως 23 στην Κεντρική και Νότια. 13 ως 26 στη Δυτική. 18 ως 22 Κυκλάδες και Κρήτη. 16 ως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 ως 25 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα φυσάει και εδώ πάρα πολύ και θα έχει τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά. Θερμοκρασία από 17 ως 21. Και εδώ θα έχει, λέει, ανέμους με ρηπές στα 90 χιλιόμετρα. 7 από φορ. Το κατάλαβα εγώ στη Βεράντα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.
1: Το 90 χιλιόμετρα δεν είναι 7 από φορ, είναι παραπάνω.
0: Έτσι λέει. Θυελώδης, 7 από φορ με ρηπές στα 80 με 90 χιλιόμετρα.
1: Άλλο. Το κανονικό θα είναι 7, αλλά θα έχει και ρηπές που θα φτάνουν τα 90. Τα 90 χιλιόμετρα είναι κοντά στα 9 από φορ. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί να είναι 7 αριά.
0: Λέει εδώ. Ναι. Έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά σχεδόν θυελώδη στα μποφόρ, παρένθεση, με ρηπές το 80-90.
1: Αυτό. Οι ρηπές είναι θα πάνω, πάνω από τα 7 μποφόρ. Αυτό εννοεί.
0: Α, δεν καταλαβαίνω.
1: Οι ρηπές αυτές, το 90 με 100 χιλιόμετρα, είναι πάνω από τα 7 μποφόρ.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πάλι και θα έχει 14 με 24 και λιακάδα.
1: Αν έλεγε ότι θα έχει μόνιμα 9 μποφόρ, σημαίνει ότι θα ήταν διαρκώς, καταλαβές. Αυτό. Ενώ οι ρηπές είναι στιγμή εξεσπάσματος.
0: Τέλος πάντων, θα φυσάει πολύ.
1: Αυτό να ξέρετε, ρε παιδί μου. Επειδή έλεγε θερμοκρασία από έως, ναι. Θα σου πω εγώ ότι στα πετεινά του ουρανού, στο πετεινό δηλαδή της Ξάνθης, θα έχει από 12 έως 21. Ναι. Λέει η φωτεινή η φίλη μας. Μας στέλνει φωτογραφία την πρόβλεψη. Ωραία είναι στα πετεινά. Καλημέρα και στην Κυριακή. 19 βαθμούς έχει τώρα η Καλαμάτα. Μου λέγανε χθες κάποιοι κόρη μου, δηλαδή μεγάλη, που ήταν στην Ίω. Πήγαινε με κάτι τουρίστες, πήγαινε για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει μπορεί να φυσάει, μπορεί να μην μπορούμε να μετακινηθούμε και να κάνουμε
0: εξωτερικά.
1: Αλλά ναι, είναι μια εκεί κοντά στο Μήλοπότα, πώς μου το είπε, κάπως μου το είπε, που είναι, δεν το πιάνει ο αέρας καθόλου και πάμε για μπάνιο. Γιατί η θάλασσα είναι ζεστή.
0: Είναι ζεστή και έχει ωραίες παραλίες.
1: Πήγαινε για μπάνιο, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραίο νησί, ρε
1: παιδί. Εδώ πέρα είχε μαύρη πλάκωσε μαύρη σαν καλιακούντα και κάναν μπάνιο.
0: Εκεί είχε πάντα καλοκαίρι, ναι. Και πάμε στο νησί.
1: Όπως μας έλεγε και η Άννα, η φίλη μας, ας πούμε, από την Σάμο χθες, η Μαρία από την ΚΟ που είναι στη Σύρο και τα λοιπά.
0: Ναι, γιατί ήταν στα ήταν κεντρικά προς το και νότια πολύ.
1: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι βρέχει πάρα πολύ στο Ρέθυμνο, στον Αμνάτο, αν το λέω σωστά. Βρέχει επίσης στο Φουρφουρά Ρέθυμνο. Εκεί στο Ρέθυμνο βρέχει πολύ τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχει και ο χιονόνερο στον Παρνασσό Διονύση.
1: Ωραία. Ωραία. Να χιονίσει, έβλεπα χθες μια ταινία που έριχνε πυκνό χιόνι. Ωραία είναι.
0: Ναι, δροσίζει.
1: Ωραίο χιόνι. Πω.
0: Έλα, μωστά.
1: Λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Μακάρι. Μακάρι. Σήμερα όλοι να χαμογελούν. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Είναι η ημέρα του Μαχάθμα Γκάντι στην Ινδία. Εθνική γιορτή, βέβαια. Και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Δεν μ' άφησες πριν να πω τους δύο τρόπους επικοινωνίας και κάποιος μπορεί να μην τους ξέρει.
0: Ναι,
1: τους ξέρουν,
0: το βλέπω δηλαδή, αφού έχουν έρθει.
1: Λοιπόν, Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Στο Viber μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει για παράδειγμα ο φίλος μας ο Πάνος, που είναι τώρα καθοδόν για τη Μεσογείον. Λέτε, αν πάρω για δουλειά και τους πω ότι με πήρε αέρα στο αυτοκίνητο και δεν μπορώ να πάω να με πιστέψουν. Ναι.
0: Όχι, γιατί είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι τραβηγμένο λίγο.
1: Είναι Παρασκευούλα.
0: Αν το κάνεις Τετάρτη.
1: Μπορεί να το δεχτούν.
0: Ναι. Τρίτη. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη.
1: Ο κύριος Γιώργος, γιατί μας στέλνει φωτογραφία από Ρόδι. Δύο ακαθάριστα, ένα καθαρισμένο.
0: Δεκόρ είναι τα καθάριστα.
1: Τα καθάριστα είναι.
0: Ωραίο το Ρόδι.
1: Ωραίο το Ρόδι. Αυτό το ξυλάκι που έχει μέσα είναι λίγο μπελά, ας πούμε, μπαίνει στα δόντια. Αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στον Σταμάτη, καλημέρα και στον κύριο Παπαγιώργη.
0: Καλημέρα. Στον κύριο Παπαγιώργη.
1: Στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον. Είχα ξεκινήσει με τον κύριο και μετά είδα ότι ήταν ο Παπαγιώργης, ρε παιδί μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολη Λακωνίας με 18 βαθμούς. Παρακαλώ. Ναι. Στις Σέρες, Διονύση, καλημέρα. 16 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα πολύ, και στον κύριο Νίκο. Τα πάμε όλα.
0: Είναι του Αγίου Λεοδεγάριου.
1: Μπομπαρδόν. Ξαναπες. Καμαγγέλ.
0: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Του Αγίου Λεοδεγάριου. Είναι προστάτης των Πασχόντων από ασθένειες των οφθαλμών.
1: Να είναι καλά.
0: Και μπέρδεμα της γλώσσας, βέβαια.
1: Να είναι καλά.
0: Εντάξει. Λεοδεγάριε. Πού είσαι, αγόρι μου. Λοιπόν.
1: Δεν σημαίνει ότι όλους τους Άγιους τους κάνουν ονόματα, πούμε, και φωνάζουν τα παιδιά τους, ας πούμε, με τα ονόματα αυτά.
0: Τον Άγιο Λεοδεγάριο δεν τον φωνάζει η μαμά του.
1: Όχι.
0: Είχε μαμά.
1: Δεν το...
0: Συγγνώμη, τι είπα.
1: Μπορεί το Λεοδεγάριος να είναι κάποιο άλλο προσωνύμιο, ρε παιδί μου. Πώς λέγαμε Βουλγαροκτόνος, τον βάφτισα με Βουλγαροκτόνο.
0: Δεν επίθετο.
1: Ναι, αυτό.
0: Όνομα είναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Λεοδεγάριος. Ή το Τουρκοφάγος. Τον είχα βαφτίσει Τουρκοφάγο, τον είχε ταρά. Όχι. Στο Ματελόπουλο τον λέγανε.
0: 1828.
1: Τι έγινε.
0: Λιποθύμα τώρα.
1: Το 1828. Ναι. Ναι. Okay.
0: Το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
1: Στο καλό. Μην πούμε τίποτα χειρότερο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
0: Το 1941.
1: Αμφισβητείται ακόμα.
0: Ναι.
1: Από κάποιους. Ναι.
0: Το 1941 ξεκινάει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Η ναζιστική Γερμανία ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα.
1: Δεν
0: τη λέγανε Μπαρμπαμόσχα.
1: Αν δεν την καταλάβει. Μπαρμπαμόσχα.
0: Τι Μόσχα ήθελε να καταλάβει.
1: Θα ξαναγράψει την ιστορία, παιδιά. Το 1968 ήταν η σφαγή στο Τλατέκλοκο. Τλατέλοκλο. Τλατέλολκο. Να το, το είπα.
0: Έγινε, πρέπει να γελάω.
1: Αυτό είναι, ναι, κοντά στο Ποποκατεπέτλ. Ναι. Λοιπόν, Τλατέλολκο. Είναι στο Μεξικό. Έτσι. Εντάξει. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα.
0: Δεν
1: και τραυματίζονται 1.200.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να. Αφού είναι
1: γιατί
0: σφαγή, λέμε.
1: Γιατί όμως.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Μεξικανοί,
1: ναι,
0: οι πρόγονοι των. Δηλαδή οι Ίνκας, τι ήταν.
1: Αστέκοι, Ίνκας, Μάγιας, διάφοροι.
0: Όλοι αυτοί. Γιατί είχαν τόσο δύσκολη τη ζωή τους. Δηλαδή είχαν ένα ηφαίστειο. Τρομακτικό.
1: Ποποκατεπέτλ.
0: Ναι, είναι όνομα.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Ποποκατεπέτλ, μου αρέσει πολύ ως όνομα.
0: Για πες όμως, πού μένεις.
1: Στο Ποποκατεπέτλ.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό που πες τώρα.
1: Στο.
0: Που είναι σφαγή.
1: Τλατέλολκο.
0: Εντάξει, δεν είναι εντάξει.
1: Τλατέλολκο.
0: Πρέπει να σε μισούν για να το κάνουν αυτό. Σαν σήμερα το 1990 προφυλακίζει το πρώην υπουργό του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγερος, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Το 2016. Οργή και αγανάκτηση.
0: Ναι.
1: Απογοήτευση και ανησυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν από την, για την κατάσταση της Ελλάδας οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue που δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής.
0: Έτσι. Ήταν Κυριακή σήμερα.
1: Ναι, ήταν αυτό. Ήταν Κυριακή σαν σήμερα. Λοιπόν, ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Το 16.
0: Γιατί έχουμε μια.
1: Το 90 δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80 από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 16. 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένας από τους δύο απαντούν το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη για την ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51 συμφωνεί με αυτήν την προοπτική, ενώ το 46 διαφωνεί.
0: Δεν είμαστε καλά και τότε, έτσι το καταλαβαίνετε.
1: Παιδί μου, από ποτέ δεν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αγανάκτηση, το οργή, ναι, και αγανάκτηση το έχουμε από κούνια.
0: Ναι, ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: DNA μας
0: και
1: το έχουμε.
0: Και απογοήτευση.
1: Δηλαδή ξυπνάς, γεννιέσαι οργισμένος εναντίον κάτι.
0: Βέβαια.
1: Κάτι, ας, ναι, πούμε, ναι. Για το προσφυγικό λέει το 73% δήλωνε ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Ήταν τότε που λιάζονταν, ήταν η εκείνη εποχή, κατάλαβες, 2016,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48%, αρνητικά το 45%. Μοιρασμένοι.
0: Σε όλα.
1: Ναι. Σε αυτό, και, όχι, και στα αυτό, υπόλοιπα αυτό. Δεν ήταν. Ο,
0: γιατί,
1: σε αυτό.
0: Ορίστε, αφού λέει το 50% ήθελε διακοπές, περίπου το 50% ήθελε εκλογές, το άλλο 50% δεν ήθελε.
1: 46. Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Δεν είμαστε καλά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Έχουμε,
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Δεν ήμασταν ούτε τότε καλά.
0: Ποτέ δεν είμαστε καλά.
1: Και πριν δεν είμαστε
0: ούτε
1: καλά.
0: Ούτε θα είμαστε στους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν. Το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν και το 1951 ο φίλος μας ο Στινγκ.
1: Μορφή, μεγάλη,
0: πολύ
1: μεγάλη μορφή.
0: Μας, πολύ φίλος, ναι, μας, ναι, τώρα, εντάξει.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο, το 1804 ο Νικολάς Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο.
0: Αλήθεια λες.
1: Ο Νικολάς Ζωζεφ Κινιό, και γιατί δεν έχει περάσει την ιστορία ή δεν υπάρχει μια μάρκα με το όνομά του.
0: Έλατε.
1: Να το θυμόμαστε, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο όπως υπάρχει η Ρενό, να υπάρχει και ένα Κινιό.
0: Έχω σκεφτεί κάτι, δεν θα το πω.
1: 1988 έφευγε ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το Mini Cooper.
0: Πολύ το αυτοκίνητο.
1: Πολύ αυτοκίνητο σήμερα. Ευτυχώς.
0: Θρύνωσε στο τομέα του αυτοκινήτου.
1: Ναι, θρύνω.
0: Σήμερα.
1: Θρύνω.
0: Θα πρέπει να κλειστεί σε αντιποσοποίηση.
1: Το 2017 ή να κάνουν εκπτώσεις. Το 2017 έφευγε ο Τομ Πέτι. Αμερικανό στρόκερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όχι πάρα πολύ ωραία που έφυγε ο άνθρωπος. Που σας τα πάμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Τι.
1: Τίποτα. Καλημέρα. Α, καλη... Δεν μπορεί να πει καλημέρα ένας άνθρωπος. Πρέπει να θέλει κάτι.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Για όνομα του Θεού. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: 4 βαθμούς έχει το Λεμαϊδα.
0: Πολύ, ναι, κρύο, παιδιά.
1: Και ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: 4 βαθμούς σήμερα στα Νταμάρια. Είναι στη Δράμα πρέπει να είναι ο Χρήστος. Κουράγιο στα παλικάρια που δουλεύουμε στο λατομείο.
0: Ναι.
1: Υπό 4 βαθμούς δουλεύουνε. Εντάξει, είναι βαρύ. Ναι. 14 βαθμούς έχει η Λευκάδα, μας λέει η κυρία Λίκη. Καλημέρα, κυρία Λίκη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι.
0: Καλημέρα, κυρία Λίκη.
1: Α, συμφωνείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε στους τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Πάρα πολλά.
1: Με Sting πάμε.
0: Ναι, ρε, σε, ναι, αφού λέει ο Τσιπλάκης τώρα.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ας πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μπροστά σε ανήλικα παιδιά στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του σύντροφο και μπροστά στον νυν σύντροφό της, μπροστά στα παιδιά τους. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Καλυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές, καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Έντανα τα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, με Πίτη μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Πίτη τον λένε ή Πέτη.
1: Όπως θες πες τον, δεν θα παρεξηγηθεί. Αλλιώς δεν σ' ακούει.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στον δρόμο και συνήθως οδηγάει, οπότε μας στέλνει ηχητικά μηνύματα, σήμερα δεν οδηγάει. Είναι σε λεωφοριάκι με άλλους 8 πηγαίνουν στη δουλειά.
1: Αλλά από συνήθεια είναι ηχητικό.
0: Όχι. Μας ακούνε και οι 8 τώρα.
1: Ω, καλημέρα στα αγόρια.
0: Εκεί που είχαμε έναν ακροατή στο αυτοκίνητο, τώρα έχουμε 9 ακροατές στο αυτοκίνητο.
1: Όλο αγόρια είσαστε. Για να μην πω, γιατί είπα καλημέρα στα αγόρια. Μην πω. Καλημέρα στην παρέα θα πω.
0: Καλημέρα στην παρέα. Ναι. Πες το έτσι, ρε παιδί μου, λίγο ουδέτερα και εσύ αμέσως. Καλημέρα στα αγόρια.
1: Τώρα ξέρω εγώ.
0: Ναι, ο οποίος ρωτάει, επειδή λέει κοιμήθηκα νωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί για να πηγαίνει τέτοια ώρα στη δουλειά, τι θα κοιμηθεί νωρίς ο άνθρωπος. Τι έγινε με, με την εθνική.
1: 2-2.
0: Όχι μόνο 2-2. Κερδίζαμε μέχρι το 89.
1: Ναι, ρε.
0: Αλλά μας ισοφάρισαν στο 89.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
0: Ρου, όχι, αυτή είναι η Νορβηγή. Οι Ολλανδοί μας ισοφάρισαν στο 2-2.
1: Ναι, κρίμα.
0: Στο 89.
1: Κρίμα, είμαστε πολύ καλοί.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες μετά, αλλά θα έχετε φτάσει στη δουλειά και δεν τα ακούσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέμε από τώρα και το αποκαλύπτουμε. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά, τα παλικαράκια μας πάνε πολύ καλά. Είμαστε πρώτοι ακόμα.
0: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι,
1: ναι,
0: ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Έλα, τι έχω πάθει σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είπε ότι συγκίνηση και χαρά για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φτιάχνεται μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών, ας πούμε, οι οποίοι το αγαπάνε πολύ το...
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό.
1: Αυτό δεν θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε. Μπράβο στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε μια απώλεια.
1: Ναι,
0: μου λέει η Κατερίνα ότι τραυματίστηκε ο Τζόλης. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς, δηλαδή, που παίζει.
1: Στο εξωτερικό, στην.
0: Όχι, παιδί μου, τι θέση εννοώ, τι είναι, half, extreme, center for.
1: Τώρα έχει αρχίσει πια και ασχολείσαι και με τι θέσει. Επιθετικό είναι ο Τζόλης.
0: Δεν ασχολούμαι. Απλά τραυματίστηκε ο καημένο κρίμα. Να τα βάλω, ναι.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν. Τραυματίστηκε πολύ.
0: Μικροφώνησε.
1: Εντάξει. Για να ακούς τα πάντα.
0: Εντάξει. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μας, από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίας.
1: Γεια σου, ρε Γιαννάκη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα, λέει.
1: Τι συμβαίνει, Γιάννη?
0: Δεν ξέρω. Φυσάει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στην κυρία Σούλα,
1: ναι,
0: η οποία αύριο γιορτάζει. Επειδή αύριο εμείς ευτυχώς δεν έχουμε εκπομπή, δεν θα σας ευχηθούμε αύριο. Και λέει, αφιερώστε με. Όχι, δεν έχουμε εκπομπή αύριο. Να κάτσουμε μια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Α, αυτό εννοείς, ναι.
0: Ναι. Mm. Λέει, κυρία Σούλα, βάλτε με ένα τραγούδι. Όποιο θέλετε.
1: Ποιο θέλετε.
0: Ζητήστε ένα τραγούδι εσείς και άμα το έχουμε, θα το βάλουμε αφιερωμένο σε εσάς. Όποιο θέλετε.
1: Τώρα...
0: Άμα το έχουμε.
1: Ναι.
0: Και Ζαγοραίο.
1: Ζαγοραίο.
0: Όχι Ζαγοραίο τώρα, Ζαγοραίο.
1: Εντάξει.
0: Πρωί-πρωί.
1: Γιατί?
0: Ναι, όχι, εντάξει. Ό,τι θέλει η κυρία Σούλα. Γιορτάζει αύριο, ρε. Μια μέρα γιορτάζει.
1: Έπει έχει τραγουδήσει ο Ζαγοραίος.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέω, αν το έχουμε, μπορεί να μην το έχουμε.
1: Ναι. Έλα, πάμε να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας.
0: Να συζητήσουμε.
1: Ε?
0: Να συζητήσουμε.
1: Έχει δημιουργήσει αναστάτωση.
0: Ναι.
1: Η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.
0: Σε ποιον έχει δημιουργήσει αναστάτωση?
1: Στον Πολάκη.
0: Στο Άγιον Όρος ενδεχομένως. Στους υπόλοιπους γιατί?
1: Στον Πολάκη. Ναι.
0: Στον Πολάκη.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε ο Πολάκης να πάει στο Άγιον Όρος.
1: Έγραψε ντροπή και τέτοια.
0: Γιατί ντροπή?
1: Ε?
0: Γιατί
1: και ντροπή και έσχος.
0: Γιατί?
1: Γιατί τον συνοδεύει, λέει, ο Δημήτριος Λινός,
0: ναι,
1: που είναι ο σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού.
0: Και τι πειράζει?
1: Γράφει.
0: Ναι.
1: Για να μην πω, καταλάβεις εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
0: Το ντροπή, έσχος και κρίμα είναι σε κεφαλαία.
1: Πάντα,
0: δηλαδή
1: βάζει
0: τα φωνάζει.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι,
0: φωνάζει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος Γεωργίου.
0: Γιατί όμως, και τι έγινε που τον συνοδεύει ο κύριος και η κυρία Λινού?
1: Επειδή δεν είχε ενταχθεί ακόμα η κυρία Λινού στην Ελλάς. Αλλά πάει στις συγκεντρώσεις.
0: Συγγνώμη, άλλο η κυρία Λινού, άλλο ο κύριος Λινός. Ο κύριος Λινός μπορεί να κάνει αν θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί, δεν είναι ανεξάρτητος άνθρωπος. Δηλαδή
1: σωστά,
0: πρέπει να.
1: Οικογενειακή ευθύνη.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν το
1: απλά
0: καταλαβαίνω.
1: Κατά σύμπτωση η σύζυγός του θα πάει στην Ελλάδα.
0: Πού το ξέρεις ότι θα πάει στην Ελλάδα?
1: Έτσι λένε.
0: Μπορεί και να μην πάει.
1: Όταν παρετεί, όταν δώσει την έδρα, δεν τη δίνει ακόμα.
0: Μπορεί και να μην. Γιατί την έχουν δώσει άλλοι.
1: Ούτε εγώ δεν την έδινα.
0: Να σου πω, μπορεί και να μην του δεχτεί. Μπορεί και να μην του δεχτεί. Πού το ξέρει εσύ? Μπορεί τα όργανα που έχει αυτό το κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα, σε πάση περιπτώσει, αυτό, τα όργανα που έχει το κόμμα, not, δεν έχει, να συνεδριάσουν και να πούνε δεν τη θέλουμε την κυρία Λινού.
1: Ποια όργανα?
0: Αυτό λέω, δεν έχει. Ναι. Είπα not.
1: Εντάξει.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις από
1: το not. Ρώτησα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία. Φιλιά από τις Αλικές Βόλου και τα δικά μας.
1: Ναι, που λες και έγραψε και ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Θέλουν να τους φυτέψουν. Πες για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, για τον Τσίπρα, να το κλείσουμε το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Για άθεος κατά δήλωσή του, καλά τα λέει ο άτιμος. Γιατί έγραψε ο κύριος Τσίπρας, έκανε μια ανάρτηση φωτογραφική.
0: Ότι θα ένιωξε αδέως.
1: Ναι, όχι. Ναι. Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μία επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ναι, ναι, αλλά είναι άβατο.
0: Τι είναι άβατο?
1: Το Άγιον Όρος.
0: Όχι, δεν είναι άβατο.
1: Για μένα είναι.
0: Αν διαβάσεις σήμερα την Ελεύθερη Ώρα, θέλουν να καταργήσουν το άβατο γιατί μπαίνει σε εφαρμογή το υπερμνημόνιο.
1: Όταν ας βάλουμε υπερμνημόνιο να καταργηθεί, να πάω επιτέλους γιατί το έχω μπαράζει. Δεν μπορώ να θεωρώ, δεν μπορώ να χωνέψω ότι υπάρχει ένα μέρος αυτή τη χώρα στην επικράτεια που δεν μπορώ εγώ να πατήσω το πόδι μου.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: όλα χωριά είμαστε που πηγαίνουν στη δουλειά. Τόσα χρόνια λέει στη δουλειά έχω συναντήσει τρεις γυναίκες όλες και όλες: μία σε σκαλοσιές, μία ηλεκτροσυγκολητή και μία μονταδόρο. Πριν από χρόνια, στα χρόνια της κρίσης όλα αυτά, όχι τώρα. Ακόμα είμαστε ανδροκαρδούμενο επάγγελμα. Να ξέρεις. Καλημέρα στην Φωτεινή, είπαμε. Ο Τζόλιος προέρχεται από μια πολύ δεμένη και ζεστή οικογένεια. Γνώρισε τη μαμά του και περιέγραφε πώς αυτό το παιδί και φαντάζομαι όλα τα παιδιά της Εθνικής. Πόσο κόπο κάνουν, πόσο αφιερωμένα και πειθαρχημένα είναι, με ζωή σχεδόν μοναστική. Μην πάει και τα δύο κ. Τσίπρας. Για να πετύχουν όλα αυτά που εμάς μας δίνουν χαρά.
1: Ναι.
0: Και λέει αμάν με αυτόν τον Τσίπρα. Τι αμάν.
1: Τι αμάν.
0: Καλά τα παπαγαλίζει, ούτε ξέρει γιατί μιλά. Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Η κυρία Φωτεινή το λέει αυτό. Καλημέρα. Να δείξουμε κάποια ανάδειξη και των προβλημάτων της κοινωνίας που υποφέρει γενικά, όπως οι ψαράδες μας που διάβασα απεργούν. Για θέματα που μας αφορούν όλους μας. Λέει ο κύριος Δημήτρης. Πολύ ωραία. Θέλουν ο Γιάννης, γι' αυτό λέει δεν πάμε καλά, γιατί θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρια σε περιοχή Natura. Αφού απαγορεύεται.
1: Όχι, ρε παιδιά, αποκλείεται.
0: Σε περιοχή Natura απαγορεύεται.
1: Αποκλείεται, δηλαδή.
0: Επικυρώθηκε και πολύ πρόσφατα με νόμο και διάταξη για την.
1: Στο καινούριο.
0: Αυτό. Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, εν περιπτώσει. Ότι για τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Απαγορεύεται σε περιοχή Natura. Κάτι άλλο θα γίνεται ή θα παίζει ή θα ακούγεται.
1: Περίεργα.
0: Γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα χωρίς να ισχύουν.
1: Για παρακολούθατο και ενημερώνε μας, σε παρακαλούμε, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είσαι ο ανταποκριτής μας εκεί, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θέλω κι εγώ να γίνουμε Playmobil.
0: Τι?
1: Όλοι γίνονται Playmobil, εμείς γιατί δεν γίναμε.
0: Καλά, και όλοι γίνονταν κάποτε, βγάζαν φωτογραφίες πώς ήταν το 80.
1: Καλά, εμείς έχουμε. Πρέπει να βγάλουμε κι εμείς. Μα εμείς έχουμε από το 80, είμαστε το 80.
0: Ναι.
1: Γιατί να βγάλουμε.
0: Και.
1: Playmobil όμως είναι ωραία. Κοίτα, ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ.
0: Και πού καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ?
1: Φαίνεται, ρε Διονύση, ότι είναι ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ. Καταρχήν το έχουν ποστάρει συνδέσεις.
0: Άλλο αυτό.
1: Στο Facebook.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά φαίνονται τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θα φτιάξω εγώ Playmobil.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας κάνω Playmobil.
0: Να φτιάξεις.
1: Πώς θα έχεις εσύ το μαλλί του Playmobil όμως?
0: Δεν θα έχω. Τόσο απλό. Δεν θα έχω. Η κυρία Σούλα θέλει ένα ή Νταλάρα ή Αλεξίου που της αρέσει. Ή Νταλάρα ή Αλεξίου.
1: Εντάξει.
0: Ένα από τα δύο θα
1: εντάξει.
0: Μπει.
1: Ναι.
0: Αφιερωμένο στην κυρία Σούλα.
1: Επειδή έχει δροσούλα, μήπως βάλουμε την Παλτουδιά.
0: Αμάν με την Παλτουδιά, ρε παιδί μου. Δεν χειμώνιασε ακόμα.
1: Ναι, δεν χειμώνιασε. Έχεις...
0: Αν βάλουμε την Παλτουδιά. Ναι. Την Παλτουδιά την κρατάμε για τις κρύες μέρες του χειμώνα.
1: Ναι.
0: Δεν την έχουμε ακόμα.
1: Πέρσι το μεταξύ, ναι, αλλά να σου πω κάτι, επειδή πέρσι δεν έκανε κρύο, δεν την βάλαμε.
0: Δεν την βάλαμε. Μια φορά την είχες βάλει για να ξορκίσει το κακό που δεν είχε. Που δεν έκανε κρύο. Ναι, μα, ναι, και δεν έγινε τίποτα. Ντάξει. Άρα μην το ρισκάρουμε και φέτος.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Τέλος πάντων. Τέτοια λέμε και δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα που λέει ο κύριος Δημήτρης.
1: Όχι, όλα πρέπει να τα συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει να τα συζητάμε όλα.
0: Δεν συζητάμε τώρα για παράδειγμα τις ανεμογεννήτριες στο Πήλιο. Τι είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα? Λέει, έχουμε ξεσηκωθεί όλοι, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό?
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας για την Κρήτη θα ξανάρθει από το μεσημέρι και μετά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και νωρίτερα, έτσι.
0: Παιδιά, έχει απαγορευτικό από όπλου και πάλι από τον Πειραιά και τη Ραφίνα.
1: Βέβαια.
0: Να το έχετε κατά νου αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θα γίνεται με τεμποδίων και στον Αργοσαρονικό, θα γίνονται κάποια δρομολόγια, αλλά επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία αν είναι σήμερα να ταξιδέψετε.
1: Ναι.
0: Είχε πριν σύνδεση με τον Ηλία τον Κούκο και είχαμε την απορία μαζί και με την κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Ναι.
0: Τι κάνει τόσο κόσμο στον Πειραιά που θέλει να ταξιδέψει Παρασκευή?
1: Είναι
0: Παρασκευούλα, ρε παιδιά. Ναι. Ξεκινάει τρίμερο. Μπορεί γι' αυτό και η διάθεσή μας είναι λίγο διαφορετική.
1: Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να πηγαίνουν εκδρομή. Μακάρι να πηγαίνουν όλοι εκδρομή. Μπορεί να πηγαίνουν σε δικούς τους ανθρώπους.
0: Ή μπορεί να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Ναι.
1: Μπορεί να πηγαίνουν για δουλειά. Μπορεί να πηγαίνουν.
0: Να είναι φαντάρι και να έχουν τρίμερο. Άδεια. Ας πούμε να γυρίσουν τον τόπο τους.
1: Χίλια δύο πράγματα.
0: Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν ήταν μάγκας, σε εισαγωγικά, ναι, ας πήγαινε με την κυρία Λινού και όχι με τον ιερωμένο κύριο Λινό. Το άβατο του Αγίου Όρους είναι όνειδος για την ελληνική δημοκρατία, λέει ο κύριος Παύλος.
1: Συμφωνώ, κύριε Παύλο. Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ιερωμένος ο κύριος Λινός.
0: Βέβαια.
1: Μοναχός δηλαδή είναι.
0: Τι να σου πω.
1: Άρα δε, είναι Λινό.
0: Να μας απαντήσει ο κύριος Παύλος.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί
1: τον λέμε Λινό. Η Αθηνά Λινού έχει τα ντρός της στο επίθετο. Δεν έχει το δικό της. Δεν μπορώ να κάνω. Και είναι παντρεμένη ακόμα. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Δηλαδή θα ανατριχτεί το κεφάλι μου.
0: Ναι. Κύριε Παύλο, εσείς που τα ξέρετε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε.
1: Έχω τον προβληματισμό αυτό.
0: Γκουγκλάρε τώρα, παιδί μου.
1: Τι να γκουγκλάρω, μάνα μου.
0: Αν ο κύριος Λινός είναι μοναχός.
1: Α.
0: Ναι, αν είναι αυτό.
1: Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω πώς τον λένε. Εσύ ξέρεις, εσύ τα διαβάζεις αυτά. Εγώ δεν τα διαβάζω καν. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί καν με όλη αυτή την υπόθεση αν δεν την ανέφερες εσύ.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Ναι. Τώρα, μια και είμαστε στο πολιτικό προσκήνιο, δεν ξέρω αν το μάθατε ή αν νιώσατε κάτι, αλλά ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Μόνος του.
0: Τι μόνος του.
1: Μόνος του.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Στο Πασόκ.
0: Και το Πασόκ δεν το ξέρει.
1: Όχι, το Πασόκ απάντησε. Όχι το ίδιο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε.
0: Οι κύκλοι.
1: Κάνανε ρεπορτάζ. Ξέρεις πια.
0: Η Κολουρικόνη, ναι.
1: Ξέρεις πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι φίλοι μας.
1: Ναι. Και ρώτησε και τις απάντησαν. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να το βρω, παιδιά, γιατί είναι εντυπωσιακό. Γιατί μόλις είδαμε ότι την ανάρτηση του κυρίου Μιχαηλο. Πες, έκανε μια ανάρτηση. Πες.
0: Πού να το ξέρω εγώ.
1: Πες, ρε παιδί μου.
0: Όχι, έκανε. Ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης, ναι, είπε ότι βλέπει στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη τη μόνη ελπίδα.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφει στο Πασόκ. Για να ξέρετε, να έχετε και μία γνώση, ναι, ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ. Πήγε στη Δημάρ, έφυγε από τη Δημάρ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε στον κύριο Κασελάκη, έφυγε από τον κύριο Κασελάκη, επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Διάμεσα έκανε και μια απεργία πείνας.
0: 360 μέρες στροφή. Ναι. Αυτό, ναι, ο ορισμός.
1: Λοιπόν, ναι, έστειλε μήνυμα και ρώτησε, Μιχαηλογιαννάκης.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση ήταν, μόνος του το έγραψε.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από μόνος του ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Ήταν καθηγητής ιατρικής, αλλά έχει χειροτονηθεί ο κύριος Λινός. Μας λέει ο κύριος Παύλος. Εντάξει.
1: Έχει διαφορά.
0: Τέλος πάντων, δεν το ξέρω.
1: Όχι, έχει διαφορά. Άλλο ιερέας, άλλο μοναχός.
0: Διάκονος, διαβάζω ότι έχει χειροτονηθεί. Α, ορίστε.
1: Διάκονος.
0: Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ταξιαρχών Πηλίου, γράφει εκεί πέρα.
1: Άρα είναι ιερέας.
0: Άρα είναι, ναι, είναι ιερωμένος, ναι, δεν είναι μοναχός.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άμα ήταν μοναχός θα ήταν χωρίς τη Λινού. Θα ήταν μοναχός.
0: Μάλιστα.
1: Πέντε παιδιά έχουν,
0: Τέλος πάντων. Ζωή να έχουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι,
1: δεν το βλέπω εδώ, να μην το πω.
0: Κι άλλος ήθελε να πάει βόλτα στο Άγιον Όρος και, ναι, να πει αυτά που είπε. Ο καθένας λέει, εντάξει, ό,τι θέλει και κρίνεται.
1: Εντάξει.
0: Τελεία.
1: Ο κύριος Λινός, ξέρετε, ο πατήρ Λινός, δεν ξέρω τι. Ξέρει τα κατατόπια. Γι' αυτό το συνόδευσε.
0: Τέλος πάντων.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο κακό, πολύ μεγάλη αναταραχή και πολύ βία. Διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να πάω. Στο μυαλό μου είσαι.
1: Σε όλο το μήκος της Γαλλίας και το, ναι, πλάτος,
0: ναι,
1: σε σχολεία, σε δρόμους, από πιτσιρικάδες. Πώς το λένε. Έβαλαν κάτω όποιον βλέπουν τον χτυπάνε. Όποιον βλέπουν, ό,τι βλέπουν το καίνε. Υπάρχει τρομερή οργή.
0: Άλλο, άσε τώρα, υπάρχει οργή, δηλαδή.
1: Ένα κύμα, ρε παιδί μου, αυτό, ναι, λέω. Ένα κύμα. Επί δικαίων και αδίκων. Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίτα να δεις τώρα.
1: Είδαν μια γυναίκα αστυνομικό, την κάνανε μαύρη τη γυναίκα.
0: Είδαν έναν δάσκαλο να πάει να σβήσει μια φωτιά σε σχολείο και τον πλακώσαν 15.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον κάναν του λούμι στο ξύλο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πω αυτό που είχα πει σε ανάλογες περιπτώσεις και στην Ελλάδα ή και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το να διαμαρτύρεσαι για να έχεις καλή παιδεία, να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παιδείας και να καις σχολεία ή δασκάλους ή εκπαιδευτικούς, δεν συμβαδίζουν. Είναι κάτι το οποίο είναι δύο πράγματα αντίθετα. Είναι νερό και πετρέλαιο. Δεν έχει καμία σχέση. Mm. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αλλού. Αλλά το δικό μου μυαλό. Δηλαδή θυμάμαι και την περίπτωση των μαύρων, των κίτρινων γυλαίκων. Θυμάμαι και αυτές τις, για τις οποίες έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι έκρηξη, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκειας, οργής κτλ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία και εκεί για εκλογές, είναι υποβολημιαίο. Λένε και το γράφουν. Υπάρχουν και αντιδράσεις και από κόμματα. Υπάρχουν αντιδράσεις και για το εξής. Ένας δήμαρχος, λέει, ο οποίος θεωρούν ότι πίσω από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις είναι το ακροαριστερό κόμμα του Μελανσόν. Μάλιστα, ένας από τους δημάρχους που έχει εκλεγεί με το κόμμα του Μελανσόν και είναι και στέλεχος αυτού του κόμματος, χοροπήδαγε και χόρευε μαζί με πιτσιρικαρία που είχαν πυρπολήσει ένα σχολείο. Κάτι που θεωρήθηκε ως κλείσιμο του ματιού, εν πάση περιπτώσει, από το συγκεκριμένο κόμμα. Βγήκε ο άνθρωπος να πει δεν εννοούσα ακριβώς αυτό και τα λοιπά, και εντάξει, με συνεπήρε η στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά η εικόνα του κάνει το γύρο του διαδικτύου μέρες τώρα. Να χοροπηδάει και να χαίρεται και να διασκεδάζει με πυρπολημένο σχολείο.
1: Όλα
0: πυρπολημένο
1: αυτά είναι,
0: σχολείο.
1: Ναι, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί των άκρων και των ακραίων και του Μελανσόν και του Μπαρντελά.
0: Βγήκε η Λεπέν και έκανε δήλωση.
1: Και της Λεπέν και
0: η Λεπέν βγήκε και είπε ότι είναι, όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα και έριξε τις ευθύνες στο κόμμα του Μελανσόν.
1: Εντάξει, αυτό
0: το κατονόμασε κιόλα. Δηλαδή τώρα θα έχουμε τέτοια διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, 400 σχολεία είναι σήμερα κλειστά. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: 400 σχολεία. Δεν είναι τώρα αστείο πράγμα.
0: Είναι πάρα πολύ στη Γαλλία, επειδή από εκεί ενημερωνόμαστε και από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Είναι πολύ στη Γαλλία που γράφουν ότι το κύμα αυτό έχει υποδαβληστεί, κυρίως έχει πυροδοτηθεί από μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στην Γαλλία, οι οποίοι νιώθουν στο περιθώριο, αυτό γράφεται, και πάει να εξαπλωθεί η όλη ιστορία, να ξεφύγει δηλαδή μόνο από τα σχολεία.
1: Έβλεπα ένα χάρτη, έβλεπα ένα χάρτη της Γαλλίας, της επικράτειας. Και ήταν σε κάθε γωνία. Είχαν βάλει φωτίτσες, ξέρεις, είχαν φτιάξει γραφικό για να δείξουν που υπάρχουν επεισόδια. Δεν υπήρχε μέρος που να μην υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Οπότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει, πάντως λέγεται ότι θα εξαπλωθεί και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές τάξεις. Αυτό είναι. Καλημέρα στους φίλους μας στην τηλεόραση,
2: που λέει εδώ,
0: στις συνθέσεις.
2: Liberté, égalité, sanglier.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Τι σημαίνει αυτό? Α, liberté, η ελευθερία.
0: Και sanglier είναι αγριογούρουνα.
3: Το égalité τι είναι, παιδιά?
2: Ισότητα. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα της γαλλικής εμάνας.
1: Τα αγριογούρουνα τα ξέρεις δηλαδή, Στέλλα.
3: Κοίταξε τώρα, ναι, το εγκαλυτέ δεν μου ήρθε, αλλά αν μου λέγατε το αδελφότητα, θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου μετά στο δεύτερο.
2: Από τις τρεις λέξεις, ξέρεις, τα γουριγούρνω και εμένα με εντυπωσίασε.
1: Ωραία είσαστε, Playmobil.
2: Τι?
3: Καλό.
2: Όλο το βλέπεις.
1: Πολύ καλοί είσαστε.
2: Πλάκα δεν έχουν αυτές τις τάσεις που είναι στα social media.
1: Έχουν πολύ πλάκα, ναι.
0: Θέλει να μας κάνει και εμάς και αναρωτιόταν μετά.
1: Πώς θα έχει κούρεμα Playmobil ο Διονύσης.
0: Τι μαλλί θα έχω, αυτό αναρωτιόταν. Τέτοια σοβαρή κουβέντα κάνει.
1: Ναι, πολύ σοβαρή. Αυτό.
2: Να σου πω, το Playmobil όμως πριν του βάλεις το τέτοιο από πάνω, δεν έχει μαλλιά.
0: Πέστα.
1: Αλλά είναι κενό όμως.
0: Είναι τυχαίο ότι τα παιδιά γεννιούνται χωρίς μαλλιά?
1: Όχι.
2: Σήμερα έχουμε φιλοσοφική διάθεση τεράστια, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή παραμένεις πάντα ένα παιδί.
0: Τι να σου πω τώρα,
1: πάντα.
0: Άμα θέλεις.
2: Δηλαδή. Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, γιατί το μαθησμένο τα παιδιά γεννιούνται με μαλλιά. Μετά τα χάνω.
0: Όχι, ρε παιδιά, μην λες τέτοια.
1: Υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με μαλλιά και παιδιά που γεννιούνται με χλουδάκι.
0: Αυτά που γεννιούνται με μαλλιά.
1: Χωρίς μαλλιά δεν γεννιούνται.
0: Και μετά τρίβονται στο μαξιλάρι και φεύγουν. Έλα, παιδιά τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε μεγαλώσει. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Εμείς λέγαμε για τη Γαλλία πριν από λίγο και για το τι γίνεται εκεί, για τον κακό χαμό που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι.
1: Πολύ ενισχυτικό.
0: Το οποίο ξεκίνησε κυρίως από μαθητές. Οι Γάλλοι συνάδελφοί μας γράφουν ότι μπορεί να υπάρχουν και να υπάρχει και δάκτυλο, σε μπάση περιπτώσει, κομματικός. Ήδη κάποια κόμματα τα ρίχνουν στο κόμμα του Μελανσόν, το οποίο υποδαβλίζει αυτές τις κινητοποιήσεις. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με την Γαλλία, η οποία επίσης πηγαίνει σε εκλογές και πριν από 2-3 μέρες είχε βγει η δημοσκόπηση που έλεγε ότι φαίνεται πως θα κονταροχτυπηθούν ο Μελανσόν με τη Λεπέν. Αυτοί οι δύο είναι οι κυρίαρχοι. Και συζητούσαμε λίγο για την Γαλλία.
2: Ακροδεξιά με ακροαριστερά δηλαδή.
0: Αυτό.
2: Ωραίο τέρμι.
0: Αυτό. Το οποίο θα έχει έτσι.
1: Είδατε τον
0: συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Έτσι.
1: Είδατε τον Ισπανό κομμουνιστή, κατά δήλωσή του, ιδιοκτήτη δύο διαμερισμάτων που τα νοικιάζει μετανάστες και βγήκε να διαδηλώσει στην Ισπανία.
2: Όχι, και τι είπε.
1: Αυτό. Ότι είμαι κομμουνιστής ιδιοκτήτης που ζει σε καπιταλιστική χώρα.
2: Εντάξει. Παιδί μου, καθένας έχει τα θέματα. Δεν έχω κανένα
3: θέμα. Τα νοικιάζει και βγήκε να διαδηλώσει τι, κατά.
1: Νοικιάζει σε μετανάστες, είναι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων και βγήκε να διαδηλώσει για το στεγαστικό.
3: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Το γεγονός είναι, η είδηση είναι ότι με αυτές τις κινητοποιήσεις που έγιναν απαγορεύτηκαν οι εξώσεις πρώτον. Έτσι, πάγωσαν οι εξώσεις. Παγώνουν τα ενίκια στο σημείο που βρίσκονται τώρα. Εκεί ήταν αυτός, είχε κάποιες. Ο κομμουνιστής που λέει η Κατερίνα, είχε κάποιες αντιρρήσεις. Γιατί του παγώνουν το ενίκιο, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, με αυτά και με εκείνα το πέτυχαν το σκοπό τους. Έτσι.
3: Αυτό όμως δεν είναι κάτι καλό, ρε παιδιά.
1: Καλό,
3: δηλαδή δεν
1: καλό.
3: Είναι μια νίκη αυτού του κινήματος του ότι όταν πάμε όλοι μαζί και πιέζουμε και τα λοιπά, μπορεί και κάτι να καταφέρουμε.
0: Κοίτα, κάποιος θα σου πει ότι το θέμα του στεγαστικού είναι πολύ περίεργο και έχει πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, εγώ έχω μια ιδιοκτησία. Θα έρθεις εσύ να κάνεις κουμάντο, λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν το λέω εγώ, έτσι, γιατί δεν. Λοιπόν, δεν έχω και καν. Αν είχα, θα είχα άλλη θέση. Αλλά θα έρθει κάποιος να βάλεις κάποιον βιγλάτορα πάνω από την δική σου περιουσία την οποία την απέκτησες.
2: Βιγλάτορα.
0: Ενδεχομένως με κόπκους, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή είναι θέμα.
3: Ναι. Εντάξει, απ' την άλλη, βέβαια και η κοινωνία και το κράτος πρέπει να βάλει κανόνες.
0: Προφανώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αλλά οι κανόνες βρίσκονται συνήθως με τη χρυσή τομή ή, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις πλειοψηφίες. Δίκιο έχεις. Και αποδεικνύεται ότι ναι, όντως έφερε αποτέλεσμα αυτό το.
1: Θα καταλήξουμε τώρα.
0: Τι?
1: Ότι έχει δίκιο το κορίτσι.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άλλη άποψη.
1: Ναι.
0: Η άποψη που λέει ότι, παιδιά, συγγνώμη.
1: Την επιστροφή του γιατρού, πώς την είδατε?
3: Ποια επιστροφή?
1: Του γιατρού.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη.
1: Είδε, το κατάλαβε.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη. Το ξέρει. Του Μιχελογιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ στο.
2: Γύρισε επισήμως ή είπε θα γυρίσει.
1: Μόνος του γύρισε.
3: Είπε ότι θα γυρίσει και νομίζω ότι άκουγα τον κύριο Τσουκαλά που είπε ότι λέει, όσοι θέλουν να έρθουν,
1: θα έρθουν.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα στο Πασόκ. Γιατί να μην πάει.
2: Ωραία.
3: Ναι. Ναι. Απλά δεν ήταν πάρα πολλά χρόνια. Πώς να το πω, μην το πω ανενεργός. Ήταν πολλά χρόνια εκτός δράσης, ρε παιδί.
1: Πέρασε από πολλά κόμματα και μετά τελειώσανε.
0: Και δεν ήταν μόνο
1: και μετά πάμε λούπα.
3: Δεν ήταν μόνο από ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήταν Πασόκ. Ναι. Δημάρ, ναι. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Κασελάκης.
1: Τελειώσανε.
3: Ξανά Πασόκ. Κασελάκη. Αυτό δεν το θυμάμαι. Πήγε Κασελάκη.
0: Αμέ, ναι.
1: Τελειώσανε.
2: Κοίτα να δεις, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τα κόμματα είναι ένα ολιγοπόλιο, όπως το πούμε έτσι. Οπότε, δηλαδή, αναγκαστικά, άμα θες να είσαι ενεργός στην πολιτική δράση, έχεις διαλέξει ένα μεσελίγα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ανοιχτή αγορά.
3: Το ενδεχόμενο να μείνει σε ένα δεν υπάρχει.
2: Όχι, εντάξει, ένα-δύο.
0: Εντάξει, είναι κάποιοι που δεν έχουν μετακινηθεί, ρε παιδιά, υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Θα μου κάνετε μια χάρη. Επειδή εσείς βγάζετε πολιτικούς, εμείς δεν βγάζουμε στην εκπομπή μας. Εσείς βγάζετε πολιτικούς. Μπορείτε να ρωτήσετε έναν από αυτούς που καλείτε, που είναι αντιπολίτευση συνήθως, να πει ένα ολιγοπόλιο.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Να το κατονομάσει.
1: Ναι, ναι.
3: Εντάξει.
1: Γιατί τα ακούω αυτά τώρα, τα λιγοπόλια, αλλά δεν έχω ακούσει ένα να λέει.
0: Ή ένα καρτέλ.
2: Με τα καρτέλ, αφού τώρα έχει γίνει η καραμέλα της εποχής. Τώρα το. Όχι, α, να. Δεν θα πρέπει να πούμε για τα καρτέλ.
3: Είμαστε Playmobil.
2: Ναι.
1: Είσαστε.
2: Ναι. Είναι αυτό το Playmobil που αναφέρατε πριν.
3: Τι δεν φοράς επάνω αυτό που φοράνε στο Playmobil. Τι? Το μαλλί είναι έτσι. Α, είναι μόνο το μαλλί.
2: Έτσι το φτιάξα το ChatGPT, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Μας έκανε Playmobil.
1: Είναι παπακλιμίτζικο το μαλλί.
3: Είναι παπακλιμίτζικο.
0: Έχει πιάσει όμως το ψαρό έτσι. Πάνω από τις φαβορίτες εκεί το ψαρό το έχει πιάσει. Ωραία.
1: Και σου έχει κάνει πολύ ωραία τα μαλλιά, Στέλλα. Πάρα πολύ ωραία. Όπως
3: ναι, σ' αρέσει.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα ή θα μείνουμε εδώ πέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν,
0: πάμε και τραγούδι Αλεξίου Ινταλάρα για την κυρία Σουλά. Μετά,
1: όταν επιστρέψουμε, θα διαλέξουμε τώρα ένα ωραίο, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σάρωσε την Κρήτη η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό, τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου. Σήμερα κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε μαχαίρι στην ίδια και στο σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοντρεμπορική αγορά. Σταθερή η χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες, προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Επιστροφή των

0: Πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούτι.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές, καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Κατερίνα Σερετή, Διονύση Χατζημιχάλης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοντάκτχοφ, Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στην κυρία Σούλα που αύριο γιορτάζει, γιατί αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Μας ζητάει τώρα η Άλεξ, η φίλη μας, επειδή είναι

0: Σκεφούλα, και επειδή γιορτάζει σήμερα, θέλει το τραγούδι της Λέα Λέιζερ.
1: Γιορτάζει Αλέξ.
0: Τι είναι το Λέα.
1: Χρόνια πολλά ρε Αλέξ.
0: Δεν το έχουμε, το ψάξαμε, δεν το έχουμε αυτό το τραγούδι, Αλέξ μας. Δηλαδή είναι, πρέπει να είναι πολύ ψαγμένο ή πολύ καινούριο και δεν το έχουμε ακόμα.
1: Γιορτάζει μεγάλο μέρος της εκπομπής.
0: Γιατί
1: σήμερα.
0: Γιορτάζει.
1: Κυρία Σούλα αύριο, η Άλεξ σήμερα. Μπορεί να γενέθλια το κορίτσι.
0: Μπορεί, ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Χρόνια πολλά. Ναι. Να ζήσεις. Να σε χαιρόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό.
1: Πω γιορτές.
0: Good morning.
1: Κεράσματα δεν βλέπω.
0: Good morning και from Μεσολόγγι από το Γιάννη.
1: Και έχω.
0: Από τον Τζον.
1: Και έχω ξελιγώσει το τσιμπλάκι.
0: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Παιδιά, δεν θέλετε να ξέρετε, αν επαναλάβουμε αυτή την κουβέντα που κάναμε εκτός στούντιο την ώρα του Δελτίου Ειδήσεων, την επαναλάβουμε στον αέρα, θα αρχίσουν πάλι τα μηνύματα ότι θα μας στείλετε στον ενδοκρινολόγο και στον διατροφολόγο και στον αυτόν και η δίαιτα, πάει η δίαιτα και διάφορα
1: τέτοια. Και όλα ξεκινάνε, πώς ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, γιατί ρώτησα, σας αρέσει η μακαρονόπιτα, γιατί μου έκανε μια διαφήμιση με μακαρόνια για μακαρονόπιτα και το είδα και ρώτησα. Έτσι με ύφος αδιάφορο. Και άνοιξε μια κουβέντα, φτάσαμε στις γαλατόπιτες, στα με γαλακτομπούρεκα, με κατά ύφη. Α, μπορεί να ταξιδεύει τώρα ο Πρωθυπουργός. Μου είπες ότι έχει την Κατερίνη ένα καλό.
0: Στην Κατερίνη έχει ένα πάρα πολύ καλό που κάνει ατομικά γαλακτομπούρεκα.
1: Κύριε Μητσοτάκη, μας ακούτε.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα καλό. Μεσογείων 432 είμαστε.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Στην Κατερίνη δεν ξέρουμε τώρα την διεύθυνση.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, θα ξέρουν εκεί τα παιδιά.
0: Πώς δεν θα ξέρουν τα παιδιά.
1: Τα ψαγμένα.
0: Θα πάει σήμερα λέει, στο Λιτόχωρο και μετά θα πάει στο. Πού θα πάει.
1: Περίμενε, θα σου πω εδώ.
0: Θα πάει στον Άγιο Διονύσο τον Ενολίμπο.
1: Είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Θα πάει στο μοναστήρι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα.
1: Για την περιοχή είναι πολύ μεγάλη μέρα. Θα σου πω γιατί σύμφωνα σήμερα πάει. Στις 5 θα γίνει η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Το είπαμε αυτό πριν από 15 μέρες. Σήμερα το θυμήθηκαν.
1: Σήμερα γίνεται η εκδήλωση.
0: Α, έχει εκδήλωση.
1: Θα γίνει υπογραφή.
0: Α, θέλει και υπογραφή.
1: Ναι. Νωρίτερα θα πάει στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Mm. Ποια είναι ο Αγίου Διονυσίου?
0: Το Εν Ολύμπο.
1: Α, μπράβο.
0: Που γιορτάζει 23 Ιανουαρίου.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Κύριε Μητσοτάκη, εκτός από το γαλακτομπούρεκο με το καταΐφι που φτιάχνουν πολύ ωραία και στην Κατερίνη, ανέφτσε και ένα κεράκι το Διονυσάκο μου που γιορτάζει και έχει το είναι από το ίδιο όνομα.
0: Εγώ δεν γιορτάζω σήμερα.
1: Όχι.
0: Αλλιώς θα ζητούσα τραγούδι κι εγώ.
1: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα δει και το δήμαρχο εκεί του, στο
0: Δημαρχείο Πίδνας. Ό,τι κάνει πάντα. Όπου πηγαίνει, βλέπει το δήμαρχο. Σιγά.
1: Αύριο.
0: Γιατί είναι η είδηση αυτό.
1: Περίμενε. Αύριο θα πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έρθει και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας,
0: ναι.
1: Ο Ράντεφ.
0: Ναι.
1: Γιατί θα γίνει η τελετή υπογραφή του πρωτοκόλλου που θα γίνει παράδοση παραλαβή κοιμηλίων.
0: Α, αυτό που ανακοινώθηκε.
1: Μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
0: Ανακοινώθηκε προχθές από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Έχουμε τέτοια θέματα.
0: Μωρέ, δεν γιορτάζει, Άλεξ. Γελάκια σας έθελα. Δηλαδή, σας πειράζω. Χρόνια πολλά όμως ούτως ή άλλως. Οι ευχές ισχύουν. Άλεξ, μας. Δεν το συζητάω.
1: Θέλω να φύγουμε από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ βέβαια σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Μόνο για τον καιρό.
0: Να φύγουμε, λέτε. Μισό λεπτό. Όχι. Γιατί είπε για καιρό και έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα έχουμε μετεωρολόγο σε λίγο. Απλά να ξέρετε ότι θα έχει πολλές βροχές πάλι στην Κρήτη. Και στην Κρήτη θα πάμε. Ναι. Και θα έχει και στο Αιγαίο, Μαΐρα, έως το απόγευμα του Σαββάτου 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε και με το απαγορευτικό ότι θα γίνει όλο αυτό το διάστημα.
1: Την Τριγία την ξέρει, Τριγία Τρικάλων.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Όχι.
1: Α, χιονίζει. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε. Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία να χιονίζει, παιδιά, και να είσαι μέσα και μετά να τρώσω όλα αυτά που λέγαμε πριν. Και διάφορα άλλα. Ναι, ξανά άρχισε.
1: Ο τσιπλάκης
0: ξανά
1: αναστατώθηκε. Δεν είχε κρέα στο μενού.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι καλό, γιατί χρειάζεται για το χιονάκι. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ. Και θέλω να πω το εξής. Γίνεται ένας γάμος στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Στο Μπρισμπέιν. Είναι οι συγγενείς, οι φίλοι, ο γαμπρός, οι νύφοι και είναι η στιγμή που ανταλλάσσουν τους όρκους. Αυτοί έτσι τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Θελετές.
0: Ναι.
1: Και λέει νύφοι, λέει νύφοι, λέει νύφοι και έρχεται η σειρά του γαμπρού. Ας πούμε, εσύ θα έλεγες, αν είμαι εγώ αγαπημένη σου, θα έλεγες Κατερίνα μου.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εγώ θα έλεγα Διονύση μου.
0: Ναι.
1: Αυτός λέει Έμιλη. Δεν τη λένε Έμιλη την νύφη.
0: Το έχουμε δει στα φιλαράκια.
1: Δεν λένε Έμιλη.
0: Το έχουμε
1: την
0: δει
1: αδερφή τη λένε Έμιλη.
0: Τουλάχιστον είναι στο ίδιο σόι.
1: Δεν το έχει ξεπεράσει λέει ακόμα η νύφη. Η νύφη έχει μείνει. Εγώ δεν θα έμενα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έμενα. Ναι. Τέλος πάντων, πάνω από 3 εκατομμύρια έχουν δει αυτό το βίντεο, διότι το ανεβάσανε το βίντεο αυτό. Έτσι.
0: Ναι. Καλημέρα στην κυρία Πέπη, η οποία κυρία Πέπη θέλει ένα Ασναβούρ, γιατί με Ασναβούρ χόρευα ήταν μικρή. Θα δούμε αν έχουμε Ασναβούρ τώρα πρόκειρο. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Αποθητή στη Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Άλλα θέματα.
1: Τι.
0: Τι άλλο θέμα.
1: Εγώ δεν έχω. Δεν... Πώς θα λένε.
0: Να επιστρέψω εγώ στα σοβαρά.
1: Αυτό, σοβαρά.
0: Δεν έχει κανένα σοβαρό να πει.
1: Έχω μόνο σοβαρά, αλλά δεν θα ήθελα.
0: Δεν θες.
1: Δεν θα ήθελα. Εντάξει, αρχίζουν οι δίκες σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχήν, να πούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, οι πολιτικοί δηλαδή που έχουν παραπεμφθεί.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχει αρθεί η ασυλία. Όχι, γιατί ακολουθούν, γιατί κάποια πράγματα ακολουθούν μια πορεία.
0: Ναι.
1: Γιατί το ξεχνάμε, τα αφήνουμε.
0: Να περάσουν οι ενστάσεις και μετά θα το δω. Γιατί και στο.
1: Ναι.
0: Έτσι λέγαμε και για τη δίκη των Τεμπών και ξεκίνησε μετά από 3-4 μήνες, ας πούμε. Γιατί επί 3-4 μήνες είχε ενστάσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα μπαίνει σιγά-σιγά επί της ουσίας και αυτό έχει σημασία. Τι ήθελα να πω. Εγώ ήθελα να φύγουμε από το, και από τον
1: Ρωσίπα
0: και τα λοιπά. Επειδή μας αφορά όλους και επειδή ασχολούμαστε κάθε τόσο με τα καύσιμα, με τα πετρέλαια, με το ένα με το άλλο.
1: Πάνε από τα 102, έτσι.
0: Σήμερα ξαναπαίρνει λίγο την Ανιούσα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, μία απειλή, η οποία απειλή δεν είναι προς την Γερμανία μόνο, είναι απειλή προς την Ευρώπη επί της ουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει απελευθερώστε τα αποθέματά σας.
1: Που ζήτησε για τα αποθέματα.
0: Ζητάει να, η Ευρώπη έχει κάποιους κανόνες, ότι πρέπει να έχει αποθέματα γύρω στο 80%, να είναι γεμάτα τα αποθέματα για μια δύσκολη στιγμή. Κάποιες χώρες είναι γύρω στο 70%, π.χ. η Γερμανία, κάποιες άλλες χώρες είναι πολύ πιο κάτω, είναι κοντά στο 40% και θέλουν και αυτά να γεμίσουν τα αποθέματά τους και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την Ευρώπη. Ο Τραμπ τι σου λέει, όχι μόνο μη ζητάτε να γεμίσετε τους ταμιευτήρες σας, αλλά αδειάστε τους κιόλας ή εν πάση περιπτώσει απελευθερώστε κάποιες ποσότητες για να πέσουν οι τιμές, γιατί έχει και αυτό τις εκλογές μπροστά τον Νοέμβριο.
1: Αυτό του
0: άδειασε. Και θέλει να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, ρωτάω, αυτό του έχει αδειάσει.
0: Αυτό ρώτα τον. Σιγά μην βρει άκρη με τον κύριο Τραμπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου θα γίνουν διάφορα πράγματα. Στο μεταξύ, σήμερα το βράδυ είχαμε πάλι νέα επίθεση στα στενά του Ορμούζ από άγνωστη πηγή, δεν ξέρουμε από πού. Ένας πύραυλος πυρπόλησε ένα πετρελοφόρο που περνούσε την περιοχή, έμφορδο προφανώς. Είναι στις φλόγες, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει δέχτηκε πλήγμα από πύραυλο. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε από πού είναι ο πύραυλος αυτός, αν είναι από το Ιράν, είναι από τους Χούθι, αν είναι από οποιονδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει. Από κάποιον έχει πύραυλο και αυτό έχει σημασία. Οπότε
1: ότι δεν υπάρχει ασφάλεια.
0: Οι προοπτικές δεν είναι και πάρα πολύ καλές για ένα πράγμα που μας καίει όλους και μας αφορά όλους.
1: Ένα πράγμα που μας καίει και μας αφορά όλους είναι και ο καιρός. Και γι' αυτό έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί, διότι είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα μετά από αυτό το νερό, το πολύ νερό που έπεσε στην Κρήτη. Περιμένουν κι άλλο, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Η προσοχή θα πρέπει να παραμείνει στο μέγιστο βαθμό στην Κρήτη, καθώς έχουμε τώρα μία πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στο νησί, αλλά από το απόγευμα και μετά θα ενταθούν και πάλι βροχές, ξεκινώντας από τη δυτική Κρήτη, Χανιά και Ρέθυμνο, και στη συνέχεια προς Σάββατο πηγαίνοντας θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Κρήτη. Άρα έχουμε μία Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά με έντονα και πάλι φαινόμενα στην Κρήτη, Σάββατο ολόκληρη ημέρα με βροχές και εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από την Κυριακή το απόγευμα. Άρα μιλάμε για 2-24.
1: Άρα μην τους ξεγελάει αυτό ακόμα. Το άνοιγμα που υπάρχει τώρα.
2: Όχι. Η προσοχή σημαντικό. Θα πρέπει να είναι τεταμένη και πάλι. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε.
1: Σε ποιους νομούς περισσότερο θα περιμένετε, ας πούμε, που το έχετε δει να κάθετε περίπου?
2: Για τη σημερινή ημέρα, ας πούμε, ξεκινάμε με Χανιά και Ρέθυμνο από το απόγευμα. Την αυριανή ημέρα, στη διάρκεια του Σαββάτου δηλαδή, όλη η Κρήτη.
0: Πρέπει να έχει δεχτεί και να δεχτεί και στη συνέχεια με μεγάλο όγκο νερού η Κρήτη. Έτσι δεν είναι?
2: Χτες στη διάρκεια της ημέρας, ας πούμε, υπήρχαν περιοχές στην Κρήτη, κυρίως ορεινότερα τμήματα, αλλά όλο το νερό από τα ορεινά κατεβαίνει μετά προς τα κάτω και εκεί δημιουργεί τα προβλήματα. πάνω από 400 τόνους αναστρέμα.
1: Πω. Ναι, βλέπα και τα λόγια, ας πούμε, ναι.
2: Βέβαια. Ναι. Τεράστιος όγκος νερού. Και ένα αντίστοιχο ποσό, όχι στα 400, λιγότερο, αλλά από τη στιγμή που είναι τώρα κορεσμένα τα εδάφη και δεν απορροφιέται τόσο εύκολα το νερό, και τα επόμενα 200 που θα πέσουν θα δημιουργούν δυσκολίες.
0: Ανάλογα και με την κατεύθυνση το έδαφος και τα λοιπά και τα λοιπά και τις ιδιομορφίες εκεί πέρα, θα μπορεί να πάρει και να γίνει και ορμητικός χύμαρος, για παράδειγμα. Να το έχουμε κατά νου, γιατί κάπου θα είναι ριάκια αλλά κάπου αλλού θα είναι ορμητικός χύμαρος, και ο ορμητικός χύμαρος παρασέρνει πράγματα στην πορεία του, μεταφέρει και τα λεγόμενα φερτά υλικά και πάει λέγοντας. Έχουμε και ισχυρότατους ανέμους, λέγαμε.
2: Να εφιστήσουμε την προσοχή λοιπόν και στους ανέμους, γιατί και αυτό δεν είναι αμεληταίο. Ήδη αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Κάτι το οποίο επίσης φαίνεται ότι θα κρατήσει. Αύριο το πρωί μάλιστα δεν αποκλείεται να δούμε και 10 μποφόρ για κάποιες ώρες. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλη ένταση ανέμων. Στο κομμάτι των ανέμων αναμένουμε μια μικρή εξασθένιση το Σάββατο το απόγευμα, για να πέσουμε στα 8 μποφόρ, και μετά από την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε περαιτέρω εξασθένιση στα 7 μποφόρ.
1: Μάλιστα. Δύσκολο.
0: Μετά προβλέπετε, μετά το Σαββατοκύριακο, γιατί είπαμε για το Σαββατοκύριακο, προβλέπετε άνοιγμα, δηλαδή κάποιο είδος εκτόνωση των φαινομένων?
2: Ισχύει, ναι. Για κάποιες μέρες τώρα, δηλαδή μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Ωραία. Θα είναι ο καιρός καλός με μεγάλα κομμάτια ηλιοφάνειας, χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Μου λέγαν για κάποιους ταξιδιώτες ότι με τα οχτάρια και τα όσα ταξίδια, όσα εκτοπλοϊκά δρομολόγια έγιναν, εν πάση περιπτώσει, και όπου ήταν τουρίστες, χάναν το φως τους, έτσι, από το πώς κουνούσε.
1: Εντάξει, ναι, θα κάνεις.
0: Αυτό.
1: Έτσι είναι. Πάμε τώρα στον Περικλή Κουκλάκη στα Χανιά, να δούμε τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση σήμερα το πρωί, πώς ξημερώθηκαν οι άνθρωποι και πώς ετοιμάζονται για το επόμενο που έρχεται, που μας είπε και ο μετεωρολόγος μας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Κατερίνα. Είναι σαφώς καλύτερα, η αλήθεια είναι τα πράγματα. Βέβαια, υπάρχει αυτή η ανησυχία, διότι οι προγνώσεις κάνουν λόγο για ένταση από το απόγευμα και μετά εκνέως στα καιρικά φαινόμενα, ιδίως τα βροχομετρικά, ιδίως τις βροχοπτώσεις και τις κατατόπους καταιγίδες. Βέβαια και όλο το βλέμμα της Κρήτης είναι κυρίως στις πληγήσεις περιοχές, εκεί ειδικά στο θωρινό έθιμο, στον Ρενόμιλο Δήμο Μιλοποτάμου, που είχε τις σημαντικότερες καταστροφές και βέβαια και την τραγική απώλεια του 80χρονου κτηνοτρόφου, του 79χρονου. Βέβαια είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, διότι μέσα σε ύφεση αυτές τις ώρες, δηλαδή από το απόγευμα και προς το βράδυ, δεν είχαμε εντυπωσιακά φαινόμενα, δεν είχαμε προβλήματα σοβαρά, τουλάχιστον να γνωρίζουμε το ότι προκάλεσαν κάτι σοβαρό. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, ειδικά στις επαρχιακές περιοχές του Δήμου Μιλοποτάμου και του Δήμου Αμαρίου, στο Μαρινό, που δεχτείνουν και σε κάποιες περιοχές στα ορεινά των Χανίων. Υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο από καταπτώσεις βράχων, αμυγατολισθήσεις, αλλά και κάποιες διακοπές στην κυκλοφορία, καθώς υπήρξαν περτά υλικά. Όμως από την πρώτη στιγμή τα συνεργεία των κατατόπους δήμων και της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, έκαναν τη δουλειά τους γρήγορα, έτσι ώστε να εγκαταστήσουν τις συνδέσεις τις οδικές και να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος, να μην χρειαστεί δηλαδή κάποια συνδρομή κάπου και να μην υπάρχει πρόσβαση απρόσκοπη στο οδικό δίκτυο.
0: Πάντως, από ό,τι μας έλεγε ο μετεωρολόγος μας, αυτό το διάλειμμα, ας πούμε, στην κακοκαιρία θα είναι προσωρινό, γιατί από το απόγευμα αναμένονται μεγάλοι όγκοι βροχής και πάλι. Μας το έλεγες και εσύ ότι η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει σχετικά. Οπότε, αυτό που επισήμανε και ο μετεωρολόγος μας είναι ότι ο υδροφόρος ορίζοντας, η γη είναι κορεσμένη λόγω του πολύ μεγάλου νερού που έχει πέσει, και όποιο νερό θα πέφτει από εδώ και πέρα θα γίνεται ριάκι ή χύμαρος.
3: Σε πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλά σημεία, ειδικά στο ορεινό Ρέθινο αλλά και στο Ηράκλειο στα ανατολικότερα, αυτό που υπόθηκε και από αρμόδιους είτε μετεωρολόγους είτε ανθρώπους που ασχολούνται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή, είναι ότι έπεσε μέσα σε 2-3 ώρες ο συνολικός όγκος νερού που πέφτει σε μια πόλη. Οπότε αυτό, αν το αναλογιστεί κανείς, το πόσο ραγδαία ήταν τα φαινόμενα και το χώμα να μην είναι κορεσμένο και η γη και οι ύπαιθρες να μην είναι κορεσμένοι, Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ζήτημα απορροής υδάτων, ειδικά σε αυτό το τοπίο, τόσο μεγάλο, έτσι ώστε να μπορεί να μην προκαλεί προβλήματα. Το καλό, ξαναλέμε, είναι ότι δεν υπήρξε σε πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού κάποια απειλή αυξημένη. Βέβαια, να πούμε ότι εκτός από αυτή την ανησυχία που υπάρχει για το επόμενο διάστημα, ιδίως από σήμερα το βράδυ μέχρι και το Σάββατο, εκεί εστιάζονται τις προσπάθειες και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας Κρήτης και των κατατόπους Δήμων. Υπάρχουν κλειστά σχολεία σήμερα του Δήμου Μυλοποτάμου που επλήγει χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό και Αμαρίου του Ρεθύμνου. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει άλλη ανακοίνωση. Μάλιστα, βγήκαν ανακοινώσεις και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης ότι οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά, διότι όντως η ένταση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι και μετά. Άρα δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και εντάξει, χθες η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη ανησυχία, διότι και στα ανατολικά, δεν ξέρω αν το αναφέρατε, στο Λασίθι, δηλαδή στον νομό Λαφισιτίου, έκλεισαν τα σχολεία το πρωί. Δηλαδή, αν βγήκε ανακοίνωση έκτακτη την ώρα που οι γονείς προσπαθούσαν να φτάσουν στα σχολεία.
1: Περικλή, να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ αυτό. Όταν κλείνουν, λέει, κλείσαν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Κάνουν τα παιδιά μάθημα από το σπίτι.
3: Ναι. Τηρείται η τηλεκπαίδευση όπου αυτό μπορεί να είναι.
1: Τζάμπα ή χαρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
3: Τώρα είναι μια άλλη μεγάλη αλήθεια, αλλά τι να πεις.
1: Μόνο αλήθειες τα ακούτε από εδώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
1: Μπορώ να σου πω κάτι. Είναι κρίμα αυτό.
0: Ποιο?
1: Σου λέει κλειστό το σχολείο σήμερα. Εμάς τώρα μας λέγανε κλειστό το σχολείο. Τέλος, ήταν κλειστό.
0: Ναι.
1: Τέλος, ήταν κλειστό. Ναι, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Είναι, ο κάθε καιρός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Τι έκανε τώρα.
1: Κάθε εποχή είναι. Κάθε εποχή έχεις δίκιο.
0: Κάθε εποχή.
1: Κάθε
0: γενιά.
1: Εμείς είμαστε πολλές εποχές μετά πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αν μας ακούτε στην Κρήτη, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Προστατευτείτε, προστατεύστε τους εαυτούς σας και αυτούς που είναι. Πώς το λένε.
0: Πιο ευάλωτη,
1: μπράβο. Ναι. Ναι, πολύ σωστά το είπες, Διονύση. Μπράβο σου. Ναι. Μπράβο. Και να ξέρετε ότι ρίχνει χιονόρερο στο Σέση Παρνασσού.
0: Πάρα πολύ ωραία κάνει, καλά κάνει.
1: Και ετοιμάζεται να χιονίσει και στο Βαθύσταλο.
0: Φαντάζομαι και ισχύει, δεν ισχύει μόνο στην Κρήτη, ισχύει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος. Ναι. Ξέρουν ότι με την φύση, και το λέω και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν ζήσει και λίγο στην περιφέρεια, στην Ήπεδρο, στην επαρχία, με τα φαινόμενα της φύσης δεν τα βάζεις.
1: Δεν το ξέρουν όλοι αυτό.
0: Ναι,
1: κάποιοι υπερεκτιμούν το.
0: Κάποιοι, ναι, το ξέρω ότι κάποιοι το υπερεκτιμούν ή θεωρούν ότι σιγά που θα μου πεις εμένα. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Εντάξει, υπάρχει και αυτή η λογική, αλλά ελπίζω και εύχομαι να μην είναι ο κανόνας ή η πλειοψηφούσα άποψη. Και η πλειοψηφούσα άποψη να είναι παιδιά, δεν παίζουμε. Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αυτό γιατί μετά. Έχουμε άλλα και δεν μας αρέσουν. Η Κυριακή μας λέει, η φίλη μας από την Καλαμάτα, μας λέει ότι η αδερφή της είναι στην Ιερά Πέτρα.
1: Ναι.
0: Στην Ιερά Πέτρα υπάρχει ένα φράγμα, είχε μια εκκλησία, ένα εκκλησάκι μέσα στο φράγμα και φαινόταν όλη η εκκλησία. Λόγω των βροχών των χθεσινών και των, αυτών του πολύ νερού που έπεσε, έχει κρυφτεί η εκκλησία, δεν φαίνεται καν. Στο φράγμα μέσα, που είναι μέσα στο φράγμα. Τόσο πολύ έχει ανέβει η στάθμη του νερού στο συγκεκριμένο σημείο. Τουλάχιστον στην Ιερά Πέτρα, λέει, ευτυχώς μέσα στην πόλη δεν έπεσε τόσο πολύ νερό. Αλλά αυτό.
1: Την Ιερά Πέτρα, ξέρεις πώς τη θυμάμαι.
0: Πώς τη θυμάσαι.
1: Επειδή έχω γυρίσει όλη την Κρήτη.
0: Κι εγώ.
1: Από ένα υπέροχο μπακλάβα που είχα
0: φάει. Πάλι στο μπακλάβα θα το γυρίσεις. Αμάνερσης, ρε τι.
1: Με Λαμποέμε και Σάρλ Αζναβούρ πάμε στις και μισή και επιστρέφουμε.
0: Κυρία Πέπη, καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ναι, επειδή νους του καιρού με ισχυρές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στην Κρήτη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία και η βρεφονηπιακή σταθμή. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με δύο σοβαρά τραυματίες στο Λαύριο, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένουν για ένα ακόμα μήνα οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Την πιθανότητα νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ανέφερε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, ναι, επικυρωποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μας λέει η Άλεξ, μετά τον coronavirus δεν υπάρχει πια κλειστό σχολείο, μιας και το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί να είναι όλα στο WebEx όταν έχει κακοκαιρία.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, να μην κάνουν τα μαθήματα.
0: Τι να πω, λέει, εδώ θα πνιγόμαστε, θα έχει φύγει η σκεπή από το σπίτι, αλλά τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν WebEx. Φαντάζεστε ένα Υπουργείο Παιδείας που θα έλεγε να μην υπάρχει τηλεργασία ή να μην κάνουν μαθήματα τα παιδιά. Θα πέφτουν, θα το φάνε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, από εκεί και πέρα κανονίζει, φαντάζομαι, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο διευθυντής, ξέρω εγώ τι, οι διάφορες αρχές οι οποίες υπάρχουν, οι ενδιάμεσοι κρίκοι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την αλυσίδα, οι οποίοι μπορούν να πούνε ότι σήμερα δεν θα κάνουμε τίποτα. Άμα θέλουν και θα το αναπληρώσουν με έναν τρόπο την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη μέρα.
1: Φτάνει.
0: Τι.
1: Αν ήμουν μαθητής και σ' η μαθήτρια τώρα θα είχα σκάσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, δεν ήθελα.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν ήθελα.
1: Ωραία δεν ήταν που ήταν κλειστά τα σχολεία και χουλιάζαμε εμείς το.
0: Είναι αντιεκπαιδευτικό. Τώρα ωραίο είναι, αλλά μετά όταν ήταν κλειστά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τα σχολεία, λέγαμε
1: πόσο
0: ότι τα παιδιά μας απομονώθηκαν και αποκοινωνικοποιήθηκαν.
1: Α, για την πανδημία, λες.
0: Διαφορά.
1: Α, στην πανδημία. Η πανδημία είχε άλλα πράγματα.
0: Η πανδημία ήταν μεγάλο σχολείο. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες προχθές για αυτήν την ιστορία που δεν ήταν αεροπειρατεία, με το αεροσκάφο. Της Fly in Dubai.
1: Ναι, για
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε:
1: ναι, για πες.
0: Υποπτεύομαι πως είναι το Ιράν. Και απειλεί. Μη γελάς, ρε.
1: Τι να κάνω.
0: Και απειλεί να το πλήξει πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά.
1: Για αυτό το, δεν έχει αποδείξεις, έχει ενδείξεις.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις,
1: ναι,
0: αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει τώρα μια καινούργια θεωρία, την οποία εγώ σας την λέω, όπως σας λέμε τα πάντα, για να τα ακούτε από την εκπομπή και να τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι ήταν στα σκαριά η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ κτλ. Ζητούσε κάτι τη Σαουδική Αραβία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν στο τελείωμα των υπογραφών.
1: Τέλος
0: για αυτό
1: πάντων,
0: το διάδρομο,
1: ναι,
0: εν πάση περιπτώσει, που,
1: ναι,
0: θα γινότανε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν έγινε. Έγινε η 7η Οκτωβρίου, επιτέθηκε
1: τότε
0: η Χαμάς και,
1: ναι,
0: σταμάθηκε. Ναι. Σταμάτησε. Τώρα κάποιοι λένε ότι επειδή προχθές είχε πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου υπήρχαν εκπρόσωποι 10 αραβικών κρατών και κάτι ετοιμάζονταν σε αυτό το επίπεδο, έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό για να διακόψει όλες τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις ή και να στείλει μήνυμα ότι αν προχωρήσετε σε κάποιο είδους συμφωνία Ισραήλ και αραβικές χώρες, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες θα την δυνάξουν στον αέρα.
1: Για το μήνυμα το ακούω.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Όχι, θέλω να πω ότι μου στέκει, πώς το λένε,
0: ναι,
1: για το μήνυμα. Αλλά διακόπηκαν τίποτα.
0: Όχι, υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι το χτύπημα αυτό ήταν, πώς το λένε, προειδοποιητικό, ότι αν προχωρήσετε, έχουμε τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, από δυνάμεις που δεν θέλουν να υπάρξει.
1: Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, γιατί είναι λίγο εξαθεωρήσει νομοσίες όλο αυτό.
0: Μπορεί να είναι το Ιράν, μπορεί να είναι άλλες δυνάμεις, δεν το ξέρω.
1: Ποιες άλλες?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι
1: πάλι το Ιράν.
0: Μπορεί να μην είναι το Ιράν, μπορεί να είναι και άλλες δυνάμεις της περιοχής που δεν θέλουν τέτοιου είδους προχώρημα, ας πούμε, σχέσεων.
1: Ποιες δυνάμεις?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι, ξέρω.
1: Είναι λίγο.
0: Μην με βάλεις τώρα να πω.
1: Όχι, δεν το λέω σε σένα.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω για σένα, ρε παιδάκι μου. Λέω. Βγαίνουν οι αναλυτές και λένε: μπορεί να είναι κάποιοι που δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία. Ναι, αλλά πείτε τους, είναι σαν τα ολιγοπόλια κι αυτό.
0: Έτσι είναι. Αλλά αυτοί οι τύποι που το λένε παρομοιάζουν την επίθεση της. Επίθεση,
1: ναι.
0: Αυτό το παρολίγον,
1: ναι,
0: περιστατικό με τη Fly Dubai, με την επίθεση της 7η Οκτωβρίου της Χαμάς.
1: Όπου η Χαμάς δεν ήθελε να γίνει.
0: Δεν ήταν η Χαμάς. Η Χαμάς ήταν ενεργούμενο.
1: Ποιος την έβαλε?
0: Το Ιράν, λένε. Τι θες τώρα?
1: Το ότι λένε όμως έχουν αποδείξεις.
0: Ότι το Ιράν ελέγχει τη Χαμάς.
1: Όχι, ρε παιδί, ότι την έβαλε.
0: Ότι τη χρηματοδοτεί.
1: Ότι την
0: στέλνει τα όπλα. Ναι, βεβαίως, έχουν αποδειχτεί αυτά.
1: Μόνο το Ιράν.
0: Όλα αυτά έχουν αποδειχτεί. Ως επιτοπλίστων.
1: Και άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι?
1: Υπάρχουν και άλλοι που χρηματοδοτούν τη Χαμάς.
0: Προφανώς υπάρχουν και άλλοι. Γιατί δεν υπάρχει Τουρκία που χρηματοδοτεί?
1: Γιατί
0: τη Χαμάς.
1: Γιατί να μην είναι η Τουρκία, λοιπόν?
0: Δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, λέω σε αυτούς που τα λένε αυτά. Δεν το λέω σε εσένα, παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Βρέχει πάρα πολύ στα ανόγια τώρα που σας μιλάμε.
0: Αφού είχε υποτίθεται θεματάκι του καιρού και δεν θα βρέχει
1: τώρα.
0: Βρέχει. Θα βρέχει αργότερα.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Ρίχνει 60 χιλιόμετρα νερό.
0: Όχι, αλλά μάλιστα. Για το απαγορευτικό σας είπαμε.
1: Τα νόησα, μας ακούτε? Στείλτε μας.
0: Έλα τάχα μου που έμαθες και μιλάς και κριτικά, ας πούμε.
1: Γιατί να μην έμαθα? Χρόνια τα λέω.
0: Όχι, ακούει κάθε μέρα τον Ανδρουλάκη και καταλαβες. Και σου λέει, μιλάω κι εγώ κριτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Κοίταξε. Τώρα που θα υπάρχει και ο γιατρός.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, να σου πω. Έρχεται ο Ρούμπιο, λέει.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έρθει μόνο εδώ, θα πάει και αλλού.
0: Πού θα πάει αλλού.
1: Ε?
0: Πού αλλού θα πάει.
1: Θα πάει και σε άλλες χώρες. Ναι, θα πάει και σε άλλες χώρες.
0: Στην Τουρκία θα πάει.
1: Ε? Όχι.
0: Ήτανε τις προάλλες.
1: Όχι.
0: Ναι, ήταν τότε στη σύνοδο του Ιουλίου.
1: Στο Ρέικιαβικ, στην Ισλανδία και στη Λισαβόνα και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα έρθει για τον έκτο στρατηγικό διάλογο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Όχι εγώ και ο Ρούμπιο, ή αυτοί που πρέπει.
0: Δηλαδή
1: ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Που θα συναντηθούν μαζί του. Αυτό μαθαίνουμε. Γιατί έχουμε και συμφωνίες στην ενέργεια, έχουμε και συμφωνίες στην άμυνα, έχουμε και με αυτό. Θα το πούμε και για την Τουρκία. Θα το πούμε.
0: Να, δεν ξέρω, θα το πούμε για την Τουρκία.
1: Θα το πούμε. Θα μας ρωτήσει. Δεν μπορεί να μας ρωτήσει. Τι γίνεται με την. Μπορεί να σου πει. Κάτσε. Λοιπόν. Κάνει εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιο θες, το Μητσοτάκι ή το Ρούμπιο?
0: Κανέναν.
1: Έλα, ρε Διονύση.
0: Κανέναν.
1: Γιατί?
0: Για πες, ναι, τι θες να. Πού θες.
1: Εντάξει,
0: θα κάνω εγώ το Ρούμπιο. Ναι, θα κάνω εγώ το Ρούμπιο.
1: Είμαι εγώ Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ρώταμε.
0: Τι γίνεται με την Τουρκία?
1: Άστα, πού να στα λέω. Τώρα τα λεφτά δεν μπορώ να καταλάβω ότι έχουν πάθει. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Δεν μας αφήνουν. Θέλουμε να κάνουμε το καλώδιο. Εκεί πέρα μας ζαλίζουν. Βγάζουν κάτι ναύτεξ άκυρες. Κάτι με αυτά θέλουν. Προσπαθούν να φτιάξουν και αυτοί έναν αγωγό που δεν λένε και πόσο κοστίζει. Για να συνδεστούν τα κατεχόμενα ηλεκτρική. Μας αντιγράφουν τέλος πάντων. Αλλά πέρα από αυτό έχουν ανεβάσει τους τόνους.
0: Εγώ είμαι ο Ρούμπιο, έτσι.
1: Ναι, μίλα.
0: Να είστε αγαπημένοι. Τι νομίζω θα πει δηλαδή.
1: Έλα ρε Διονύση, θα πει να είστε αγαπημένοι.
0: Τι θα πει.
1: Είναι η γιαγιά μου, είναι ο Ρούμπιο. Μη μαλώνετε.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό μπορεί να το λέει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Να είστε αγαπημένοι. Ο Ρούμπιο νομίζω ότι θα πει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τον έχω λίγο πιο... Πώς να το πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Πορούνα Καμπέζα. Το ταγκό από την ταινία Άρωμα Γυναίκας με τον Άλτο Πατσίνο.
1: Τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα που λέει: κρίμα να περνάτε στα ψηλά ένα άρθρο που θα μπορούσε να σώσει περιπτώσεις όπως του Μαζονάκη. Τι είδους λογοκρισία είναι αυτή?
1: Ποιο άρθρο?
0: Ποια λογοκρισία? Έχετε κάτι στο μυαλό σας και νομίζετε ότι επειδή εμείς δεν λέμε αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας, κάνουμε κάτι λογοκρισία. Αυτό το πράγμα πώς το βαφτίζετε?
1: Ποιο άρθρο λέτε?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν ρωτάω εσένα, μάνα μου, την κυρία Δέσποινα ρωτάω.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι στο στούντιο.
1: Ναι, αλλά ρωτάω την κυρία Δέσποινα να μας απαντήσει.
0: Να μας στείλει ένα μήνυμα για ποιο άρθρο αναφέρεται.
1: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα σοβαρά εμείς και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί θα ρίξουμε έξω τη χώρα. Πάμε στα αθλητικά. Ποιον έχουμε.
0: Τάσο,
1: ο Τασούλης μας. Τάσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρες.
0: Τι γίνεται?
2: Πώς πάτε?
0: Εμείς και μια χαρά.
1: Έλα μου, στεναχωρήθηκα με την ισοπαλία τώρα, εντάξει.
2: Ναι, στεναχωρήθηκες, αλλά για πες τώρα πριν από τη διοργάνωση, που ξεκινήσει τη διοργάνωση αυτή το Nations League. Αν σου έλεγαν αγοράζεις την ισοπαλία με τους Ολλανδούς που ποτέ δεν τους έχεις νικήσει σε επίσημο παιχνίδι. Θα έλεγε εύκολα το αγοράζω αυτό το παιχνίδι να είναι ισοπαλία.
1: Ναι,
2: με 2-2 να χορτάσει και ο κόσμος κολλάκια. Ας μην είμαστε πολύ αρνητικοί, βεβαίως.
1: Όχι, δεν είμαι αρνητική.
0: Όχι, εμένα αυτό που είπα τώρα, θα μείνω λίγο σε αυτό. Ήταν ωραίο θέαμα. Δηλαδή, ευχαριστήθηκαν και κολλάκια αλλά και παιχνίδι. Αυτοί που το είδαν, εγώ δεν το είδα, να μην λέω ψέματα. Αλλά αυτοί που το είδαν λένε ότι έπαιξε καλά, στάθηκε καλά η εθνική, ρε παιδί μου, και έπαιξε. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο λίγο του πήρε λίγο παραμάζωμα η Ολλανδία. Διάβαζα.
2: Θυμίζει και λίγο το Γιώργο Παπαδρέου που έλεγε ήταν ένα ωραίο αγώνα. Μια και κάνετε και πολιτική εκπομπή. Κοινωνική περιεχομένου δηλαδή.
0: Ποικίλη ύλη θα την έλεγα.
1: Ναι.
2: Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι, το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί μπαίνει μέσα και περιμένει να δει κάτι όμορφο, κάτι θετικό τέλος πάντων αγωνιστικά. Και από την άλλη. Υπάρχει αυτή η παράμετρος που έχει μια αγωνία πότε είναι το επόμενο μάτς, τώρα που είναι και απάνω τα τραβή, για να τους ξαναδείς. Και αυτό είναι ένα δείγμα πόσο καλή εικόνα έχει η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο όμως το 2-2, παρά το γεγονός ότι σοφαριστήκαμε στην εκπομπή, γι' αυτό και λέμε και στεναχώρια. Γιατί είσαι μπροστά
0: σου. Καταρίνα, γι' αυτό στεναχωρεί. Γιατί κοιμήθηκε στο 2-1 και δεν είναι το 2-2.
1: Αυτό,
0: και μετά το πρωί σηκώθηκε με την ισοπαλία.
1: Έτσι ακριβώς έγινε.
0: Στεναχωρέθηκε. Γι' αυτό.
2: Κοιμάσαι στο 2-1 και ξυπνά στο 2-2.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γι' αυτό λένε ότι η μπάλα παίζεται μέχρι το 90, φεύγα, μέχρι το τέλος, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Γι' αυτό το λένε. Και ότι είναι στρογγυλή και λένε και διάφορα άλλα κλισέ που δεν
1: θα άλλα που δεν τα πει, γιατί.
0: Μην τα επαναλάβω, γιατί θα έρθει το εσουρού.
2: Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι, Γερμανία-Σερβία 2-0. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι η Ελλάδα, λύγοντας το πρώτο μισό, να το πω έτσι, τη διοργάνωση όσον αφορά του ομίλου, είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμού, η Ολλανδία στου 5, τρίτη θέση οι Γερμανοί στου 4 και στο τέλο χωρί βαθμό η Σερβία. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρώτα απ' όλα η Ελλάδα, εκτό πολύ θεαματικού απρόοπτου, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, ασχέτω αν είναι πρώτη τώρα, το λέω, γιατί αυτό ήταν ο βασικό στόχο στην αρχή, ώστε τουλάχιστον μέσα στην πρώτη τριάδα, αν είναι, εξασφαλίζει μια θέση στου ισχυρού τη κλήρωση που θα γίνει το Δεκέμβριο για το Euro. Το National Link δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα παρά μια διοργάνωση η οποία είναι πιο επίσημα παρά φιλικά παιχνίδια, έτσι. Να το καταλαβαίνουμε αυτό και πρέπει να το κατακτήσεις για να έχει μια αξία ότι κατέκτησε ένα τίτλο. Κατά τα άλλα, δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι παραπάνω το Nations League, μοντάρισμα της ομάδας και όλα αυτά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, το ερχόμενο παιχνίδι την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 10 παρατέταρτο πάλι στην Τούμπα, υποδεχόμαστε τους Γερμανούς. Εάν δεν χάσουμε τους Γερμανούς, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, με νίκη επί των Γερμανών, διεκδικούμε άμεσα την πρώτη δεύτερη θέση, και που σημαίνει και πολλά αυτό για...
0: Να σου πω ένα από τα επιτεύγματα της εθνικής είναι ότι καθόμαστε και συζητάμε να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες που πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από λίγο καιρό, δεν θα μπορούσε να μπει καν στο μυαλό μας ή στη συλλογιστική μας αυτό το πράγμα, ή να το εκτομίσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Πολύ σωστά το λες, και να θυμίσω ότι τους Γερμανούς τους νικήσαμε, ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Δηλαδή 100 χρόνια ΕΠΟ, 100 χρόνια ποδόσφαιρο και παραπάνω βέβαια. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ τους Γερμανούς σε επίπεδο ανδρών. Και τους νικήσαμε πριν από λίγες μέρες στη Γερμανία, στο Άγκλο. Εντάξει, σε κάνουν και αισιοδοξίες αυτά τα παιδιά και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, ο μεγάλος στόχος της εθνικής, για να τα λέμε και έτσι νορμάλ, είναι να πάρει ένα εισιτήριο για τελικά μια μεγάλη διοργάνωση που αυτή δεν
0: να μην παίρνουν για τα μυαλά μας αέρα από την άλλη, έτσι. Να είμαστε να πατάμε λίγο στο έδαφος.
2: Μια όμορφη εικόνα, την οποία μπορεί να την προλάβατε αγωνιστικά, ήταν όμορφη, αλλά ήταν μια διαφορετική εικόνα. Ο τραυματισμός του Τζόλι, ο οποίος είπε στη φλάση, ήδη φύγει για την Αγγλία. Δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή. Πραγματικά φορμαρισμένος και πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι μέχρι το 18, όταν και τραυματίστηκε. Ο οποίος ζήτησε από τον προπονητή του, υπόθηκε και συνέντευξη τύπου αυτό, να μην βγει, να μην γίνει αλλαγή, και το ρώτησαν τον Γιωβάνοβιτς. Λέει, ζήτησε να μην βγει, ξέρω εγώ, εσείς πώς αντιδράσατε. Και γυρνάει ο Γιωβάνοβιτς και λέει στο δημοσιογράφο, εσείς τι θα κάνετε στη θέση μου. Του λέω να βγει, και αυτός δεν ήθελε να βγει, ενώ ήταν τραυματίας. Δηλαδή έδειξε το πάθος που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κοστίσει εκατομμύρια στην Arsenal, αγωνίζεται στην Arsenal βεβαίως, και κάλλιστα θα μπορούσα να σκεφτεί.
1: Κάποιοι βλέπουν το εθνόσημο διαφορετικά από κάποιους άλλους.
2: Σωστό. Γι' αυτό και το τόνισα.
1: Ρονάλντο.
2: Ναι, ο Ρονάλντο δεν νομίζω ότι το εθνόσημο το έχει τιμήσει.
1: Λέω με τις συμπεριφορές του τώρα στο τέλος που τα χαλάει. Αυτό λέω.
2: Ναι, εντάξει, εδώ είναι.
0: Σηκώνει κουβέντα πολύ. Ναι.
2: Σηκώνει κουβέντα, την οποία ενδεχομένως να μην προλάβουμε. Και το λέω αυτό τώρα, δεν θα προλάβουμε, διότι έχουμε Ευρωλίγκα χθες, πρώτα απ' όλα.
0: Μπράβο, είχαμε και μπασκετάκι, ναι.
2: Ένα παιχνίδι πολύ έτσι, ιδιαίτερο και συγκλονιστικό στο φινάλε. Αυτή τη φορά αντιστάθηκαν οι όροι, ενώ στο τελευταίο σουτ το είχε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας απέναντι στις Αλγκύριες και νίκησε. Αυτή τη φορά η Βίρτους είχε το τελευταίο σουτ και στην εκπνοή νίκησε 96-94 τον Ολυμπιακό στην Πολώνια, παρά τους 23 πόντους του Εντζάι και του στις 22 του Ντόρσεϊ, και την ερχόμενη Παρασκευή υποδέχεται την ΕΦΕΣ στα Διεθνής Εφηβείας, δεν θα είναι γιατί είναι, φτιάχνεται. Έχει πάρει την έδρα της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός τώρα. Στο κλειστό των Ανολαιοσίων, συγγνώμη. Τέταρτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός έχει 21η του ήττα, έτσι, μετά από δύο συνεχόμενες. Παίζει συνεχώς εκτός έδρας, κουραστεί και είναι λίγο πολύ λογικό σήμερα. Όμως παίζει και ο Παναθηναϊκός, έτσι, Κατερίνα.
1: Ναι, βέβαια.
2: 9 και 4, τζάμπολ το αγώνα από την Ερασπόρ, βέβαια, το μάτς αυτό και από την Νόβα, απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοδοξεί και με τη φορά που έχει πάρει, παρά τις πάρα πολλές απουσίες του.
1: Έχει προπονηταρά γι' αυτό.
2: Έτσι, καλά θα είπε.
1: Έχει προπονηταρά.
0: Να μπει να παίξει.
1: Έχει προπονηταρά. Βάζει τους άλλους να παίξουν.
0: Ο οποίος είναι μελιτζανή.
1: Όχι πάντα.
0: Ενίοτε γίνεται μελιτζανή.
1: Όταν μας θυμώνουν, γινόμαστε.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Σε φιλούμε.
0: Τι θες.
1: Μίλα.
2: Η Εθνική Ελπίδων 4-2 χθες.
1: Τη Λετωνία, ναι, τους πατήσαμε.
0: Σταμάτα ρε, μην μιλάς έτσι.
2: Διεκδικεί την πρώτη θέση, δύσκολο γιατί έχει και εύκολο έργο και η Γερμανία τελευταία αγωνιστική, όμως διεκδικεί στη χειρότερη τη δεύτερη θέση, που περνάει την καλύτερη δεύτερη θέση από όλους τους ομίλους, που της δίνει το δικαίωμα να προκριθεί απευθείας στο Euro του 2027 Under 21 που είναι το σχολείο.
1: Μπράβο στα παλικάράκια.
0: Για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, να προσέξουν στον αγώνα της Κυριακής ποιοι θα πάνε στο γήπεδο και πώς θα κάτσουν, γιατί μπορεί να βγει κανένας πολιτικός αρχηγός να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα από το πώς κάθονται και ποιοι μιλάνε και δεν μιλάνε στα θεωρία εκεί, εν πάση περιπτώσει, στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς από το κύριο.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο που είναι στην Εγνατία. Ναι. 18 βαθμούς, ηλιοφάνεια με ελάχιστα σύννεφα και λίγη κίνηση. Η κίνηση επανήλθε στα κανονικά. Της λέει. Ευχές για όλους για καλό Σαββατοκυριακό και πολλά φιλιά σε εσάς, για να μην έχει παράπονε η Κατερίνα. Πότε παραπονέθηκε στο Γιώργο?
1: Θα παραπονέθηκα κάποια στιγμή και δεν το θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε τι είπαμε πριν 5 λεπτά τώρα.
0: Νομίζω ότι παραπονιώσουν μια μέρα που έστελνε φιλιά μόνο στη μαμά του και στον αδερφό του. Νομίζω τότε είχες παραπονηθεί. Σε εμάς τίποτα. Νομίζω ότι τότε.
1: Αχ, βρε Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Έτσι τα λέει η Κατερίνα. Δεν κρατάει κακιά.
1: Ναι, βρε, δεν κρατάω. Ούτε μούτρα κάνω, ούτε κακίες κρατάω. Τίποτα.
0: Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Αν και καλά κάνετε και τη λέτε, μην μιλάς έτσι. Αλλά αυτό που πατήσαμε που λέει η κυρία Σερέδη το λέει με πολύ ωραίο τρόπο. Ναι, αλλά είναι χουλιγκάνικο. Δεν είναι φιλάθλο. Εγώ είμαι του φιλάθλου.
1: Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν είναι καθόλου χουλιγκάνικο.
0: Ναι,
1: γιατί οπαδικού. Κατάλαβα δηλαδή.
0: Εγώ δεν είμαι του οπαδικού.
1: Γιατί κάνω επεισόδια.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις.
0: Μέσα στο στούντιο, όχι.
1: Ούτε έξω. Εμείς δεν κάνω επεισόδια.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ ένα φούνα μου κάνεις, έφυγα.
0: Πες παιδί μου την κίνηση. Μπιπ.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. Θα κάνω λευκή απεργία να την πεις εσύ.
0: Καλημέρα, 5 βαθμούς στην κοιλιά της Κοζάνης. 5 βαθμούς.
1: Σε ποια?
0: Στην κοιλιά.
1: Ποια είναι η κοιλιά?
0: Ναι. Είναι μια περιοχή. Κάπου στην Κοζάνη.
1: Πώς είναι τα κύλα, ας πούμε, Κοζάνη.
0: Από κοιλιά λέει. Κοιλιά γράφει εδώ πέρα. Μήπως το άλλαξε ο διορθωτής, δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Μαρία από τα βουνά της Λακωνίας. Και ο Μιχάλης λέει, και λέει ο Ρούμπιο. Και τι ακάνεις, ακάτσα μαλώεις.
1: Ακάτσα σκάις. Τώρα εντάξει.
0: Σωστό
1: αυτό έπρεπε να σου απαντήσω.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Θοδωρή από τα Λάβαρα. Η ομάδα ΣΕΤΕ, όλη η ομάδα ΣΕΤΕ μας.
1: Την αγάπη μας. Να σας πω κάτι, θέλω να κάνω γκάλωπ, παιδί, και το ξέχασα, ήθελα να κάνω γκάλωπ. Πείτε ότι ήσασταν σε αυτή την πτήση, τη Fly Dubai.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είναι αυτό που λέγαμε χτες με τον Κωστή τον Κωνσταντίνου, που βγαίναν όλοι χαμογελαστοί, άνετοι. Χαμογελαστοί. Άνετοι, που κάνανε δηλώσεις, σαν να είχε κάποιες ελαφρύες αναταράξεις στην πτήση.
0: Από κύλα είναι, ρε παιδί μου, διορθωτής κι αν θέλει. Συγγνώμη για διακοπή.
1: Κατερινάρα, ρε, βουλωμένο.
0: Ναι, ρε, εσύ σε ρετάρα, ναι, έμπαινε.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Βγαίνανε χαμογελαστοί, ναι,
1: εγώ, ωραία. Ναι. Θα με βγάζανε με φορείο από την ταραχή μου, όχι από το επεισόδιο που.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ότι δεν είναι ακριβώς
0: έτσι. Οι άνθρωποι επέζησαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είδαν το χάρο με τα μάτια τους.
1: Ωραία.
0: Και επέζησαν,
1: λοιπόν,
0: ένα.
1: Δεν θέλω να μου εξηγήσεις πώς αισθάνθηκαν αυτοί.
0: Επέζησαν επειδή τον νίκησαν αυτόν τον τρομοκράτη.
1: Περίμενε τώρα, ναι. Γιατί βιάζεσαι.
0: Δεν
1: θέλω να μου εξηγήσεις πώς αισθάνονται αυτοί.
0: Τότε
1: εγώ τους είδα πώς αισθάνονται. Όχι. Εγώ ήθελα να κάνω γκάλοπ και να πω, ήσουν σε αυτό το αεροπλάνο. Ναι. Σφαζόντουσαν ο κυβερνήτης με τον συγκυβερνήτη, έναν υδραυλικό, έναν οδοντίατρο, αίματα, έπεφτε στα 14.000 πόδια μέσα σε 20 δευτερόλεπτα το αεροπλάνο. Ναι. Πώς θα ήσουν μετά?
0: Έτσι όπως βγήκαν αυτοί.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Όχι, δεν ξέρω. Γκάλοπ κάνει. Α, σου απαντήσουν οι ακροατές.
1: Θα έτσι, εσύ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όπως βγήκανε.
0: Δεν το ξέρω πώς θα έβγαινε.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω αν θα έβγαινα ή αν δεν είχα μείνει στον τόπο.
1: Αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό.
0: Αλλά
1: λέω,
0: ρε παιδί.
1: Δηλαδή, μπράβο στου ανθρώπου.
0: Απλά προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δική του συμπεριφορά.
1: Έχει δύναμη μέσα σου, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και θα απεξέρχεσαι.
0: Η οποία βγαίνει σε τέτοιες στιγμές.
1: Εγώ νομίζω ότι θα είχα καταρχήν μπει κάτω από το κάθισμα.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια όλων αυτών.
0: Αν έχει μπει κάτω από το κάθισμα, δεν θα έχει πάρει πρέφα τι έγινε. Κάνε.
1: Καλύτερα. Θα ήμουν πιο ήσυχη.
0: Τώρα θα πει την κίνηση.
1: Ακούστε τώρα.
0: Έχω κορνάρει εδώ και μισή ώρα.
1: Ναι. Έχει κίνηση, αλλά όχι τρελή στην Αττική Οδό. Έχει στο κόμβο τη μεταμόρφωση μόνο σε εκείνο το σημείο και λίγο πιο πριν στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Το ποτάμι μα είναι καλό για Παρασκευή, σχετικά τώρα, μην φανταστείτε, γιατί είναι πολύ φορτωμένο ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και στην. Πώς το λένε αυτό το δρόμο, και Αχαρνών, σε αυτό το κομμάτι. Σκεφτείτε, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν τη Λένορμαν. Γι' αυτό έχει μποτιέρο, για τις άλλες μέρες είναι καλό. Τέλος πάντων, η παραλιακή είναι καλή, εντάξει, έχει σε κάποια σημειάκια λίγο χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα τώρα όπως είναι άλλες μέρες που είναι κατακόκκινα, έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως και Κυλιοπόλεως έχουν κινησούλα, η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή, είναι από πιο ψηλά, έχει μποτιλιάρισμα. Η Μεσογείο και η Κηφισίας, η πιο δύσκολη είναι η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου. Έχει πρόβλημα από τον Παράδεισο. Δεν έχουμε καταλάβει με τον Διονύση γιατί το λέμε Παράδεισο εκείνο το σημείο. Γιατί είναι πάντα μποτιλιασμένο. Λοιπόν, μέχρι και την Αγία Βαρβάρα σε εκείνο το σημείο. Και έχει και στο ύψος, στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, το ύψος του νέου ψυχικού. Αυτά δεν είναι τώρα. Αυτά είναι πτέσματα.
0: Η κυρία έτσι. Μαρία λέει: ναι. Εγώ θα ζητούσα αποζημίωση αν έβγαινα από το αεροπλάνο.
1: Δεν θέλει, δεν νοιάζει τα κανένα.
0: Η Κυριακή λέει: θα με είχαν πάρει με ασθενοφόρο από το φόβο μου.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Και εμένα, τέσσερις.
0: Ενώ η κυρία Κατερίνα
1: ναι.
0: λέει: με μια τσικουδιά κέρασμα με όλους με χαμόγελο και μια χαρά θα βγαίναμε. Ανάτα.
1: Δυνατή.
0: Να το.
1: Πο. Ωραίο όνομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: κυρία Κατερίνα. Λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη μας έχει πρόβλημα στον περιφερειακό. Αλλά όχι όπως άλλες.
0: Δεν έχει η Θεσσαλονίκη μας πρόβλημα στον περιφερειακό. Ο περιφερειακός έχει πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι, σου δίνω, δίκιο, σου δίνω δίκιο. Η Όλγα σου είναι μια
0: φιλοσοφημένα,
1: χαρά.
0: Είναι φιλοσοφημένα, άμα το σκεφτείς καλά, ναι. όταν θα ναι. πούμε το στούντιο. Είναι πολύ φιλοσοφημένο αυτό που είπα.
1: Πάρα πολύ, ναι. Διονύση. Τσιμισκή δεν έχει πρόβλημα, η Εγνατία δεν έχει πρόβλημα, η Λαγκαδά έχει λίγο προβληματάκια και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε, στο ύψος Νεάπολης, να ξέρετε, και από τη μία Νεάπολη, από την άλλη Αμπελόκηπη. Στα δάχτυλα την παίζω.
0: Θα βγούμε το στούντιο.
1: The time of my life.
0: Θα φύγουμε.
1: No one ever felt this way.
0: Θα θέλει τώρα να τη σηκώσω στα χέρια.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε ο Patrick Swayze.
1: Ναι.
0: Στην ταινία.
1: Ναι,
0: ναι. Okay.
1: Πάμε.
0: Ναι, πάρε φόρα και έρχομαι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά. Θα συνεχίσει

0: Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς, έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

0: Earth Hanion 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα,

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τεράστιες είναι οι καταστροφές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με ολόκληρα χωριά να επηρεάζονται από υπερχυλήσεις ποταμών και ρεμάτων, οδικό δίκτυο να ρημάζεται από κατολισθήσεις και χυμάρους, ενώ υπήρξαν και φθορές σε γιο ταχύ ιδιωτών. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, του οποίου οι τείχοι αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο μυμνιοστάσιο του και δεν είχε επιστρέψει, με αποτέλεσμα οι οικοί του να ενημερώσουν την αστυνομία, η οποία εντόπισε τη σωρό του κάτω από φερτά υλικά σε ένα χύμαρο σε κοντινή απόσταση. Λίγο νωρίτερα, ζευγάρι ηλικίας 60 ετών περίπου εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό αυτοκίνητο στη γέφυρα Διόσκουριο, στον ορεινό μιλοπόταμο, την ώρα που διέσχιζε δρόμο, ο οποίος όμως κατέπεσε από ένα ποτάμι που περνούσε από κάτω του. Ευτυχώς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν καλά στην υγεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σοβαρότερα, η κατάσταση, η ισχυρή νεροποντή έπληξε τα χωριά Λιβάδια, Ζωνιανά και Αξός του ορεινού Δήμου στο Ρέθυμνο, με σταθμευμένα αυτοκίνητα να πλήττονται από βράχους και πέτρες που κατέπεσαν από υψώματα, ενώ σε πολλά σημεία τα φερτά υλικά προκάλεσαν φθορές σε περιουσίες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Γιώργου Κλάδου, ενώ τα σχολεία και των τριών βαθμίδων δεν θα λειτουργήσουν σήμερα σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Πιο ήπια έκανε το πέρασμά της η κακοκαιρία από το νομό Χανίων, όπου αν εξαιρέσει κανείς τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν χθες, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία και στο Ηράκλειο, με πλημμυρικά φαινόμενα σε μαλάδες, φοινικιά και γούβες. Μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν σε δρόμους και εγκαταστάσεις, ενώ στις μαλάδες χρειάστηκαν αντλήσεις υδάτων. Προβλήματα καταγράφηκαν και στις γούβες, όπου η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε συσσόρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού, δημιουργώντας δυσκολίες σε σημεία της περιοχής, ενώ τα ορμητικά νερά παρέσυραν τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Στο Φοινικό δάσο, στο Βάη, το ρέμα που καταλήγει στην παραλία φούσκωσε, με τα ορμητικά νερά να ξυλώνουν και να παρασύρουν τις εγκαταστημένες ομπρέλες, ενώ από τη βίαιη εκροή υδάτων σηκώθηκαν οι ρίζες των φοινικόδεντρων. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχουν προκαλέσει οι σφοδροί άνεμοι που πνέουν από το βράδυ της Τετάρτης όλο τον νομό Χανίων λόγω της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ο ΔΔΕ δέχτηκε κλήσεις για περισσότερες από 50 βλάβες, οι οποίες οφείλονται σε ζημιές, σε καλωδιώσεις από τους σφοδρούς ανέμους. Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώθηκε πως τα σχολεία στους Δήμους Μυλοποτάμου και Αμαρίου θα παραμένουν κλειστά σήμερα Παρασκευή. Οι λοιπές σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπεται πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας μέχρι σήμερα το απόγευμα, και για το λόγο αυτό τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων θα λειτουργήσουν κανονικά. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ στην Κρήτη, με τα Χανιά να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία τοπικά ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τα 500 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων προβλημάτων και πλημμυρικών φαινομένων. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου Χανίων ζητάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Χανίων, με αφορμή τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων του νοσοκομείου για τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ζητούν ακόμη μαζικές μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση ισχυρών κινήτρων για την προσέλκυση νέων γιατρών στα νοσοκομεία της Κρήτης. Με αιχμηρή ανοιχτή επιστολή απαντά στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, Ένωση Γιατρών Εσύνομου Ηρακλείου, με αφορμή την πτώση τμήματος της οροφής στο Βενιζέλιο και τη συζήτηση που ακολούθησε γύρω από φωτογραφία, η οποία όπως αναγνωρίζεται και από την ίδια την Ένωση ήταν ψεύτικη. Οι γιατροί στέφουν τη συζήτηση στο ίδιο το περιστατικό και στην κατάσταση των υποδομών του νοσοκομείου, ενώ διατυπώνουν σειρά αιχμών και ερωτημάτων τόσο προς τον Υπουργό όσο και προς τη διοίκηση του Βενιζέλιου.
Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των προβάτων από σήμερα Παρασκευή έως και την 5η 15 Οκτωβρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με ομόφωνη απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρίασή του εξέδωσε ψήφισμα για τα ζητήματα της φοιτητικής στέγης. Σοβαρά ζητήματα για τις συνθήκες και την ασφάλεια στη μεταφορά των μαθητών στην Κρήτη θέτει με ανακοίνωση της η Λαϊκή Συσπήρωση Κρήτης με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά σε Χανιά και Ηράκλειο. Η Περιφερειακή Παράταξη αναφέρεται μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις δύο νηπίων που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά παρέμειναν κλειδωμένα στο λεωφορείο καθώς και ενός 14χρονου μαθητή με αναπηρία ο οποίος μεταφερόταν χωρίς συνοδό και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Και ο καιρός, βροχές και πιθανές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη με σταδιακή επιδείνωση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

0: 뒤트래시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Δεύτερο πρωινό του Οκτώβρη, φίλες και φίλοι. 8 και 22 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. ΕΡΤ Κρήτης αυτή την ώρα. Την παρέα μας θα κάνουμε, τη συντροφιά μας θα κάνουμε και σήμερα. Μέχρι τις 9 θα πάμε με ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το στούντιο του Ηρακλείου ρυθμίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής, με την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη, Μάνος Παπαδάκης, Μαρίνα Μανδακάκη από το στούντιο των Χανίων, σε μια επίσης βροχερή μέρα, σε μια μέρα που απαιτεί, που χρειάζεται την προσοχή όλων μας. Ο ήλιος ανέτει λεπτά και 20, φίλες και φίλοι, για να δύσει 19 και 8 ακριβώς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Ιουστίνο και στον Κυπριανό που σήμερα γιορτάζουν. Μια μέρα που, όπως είπα και πριν, χρειάζεται την προσοχή μας, ιδιαίτερη προσοχή, διότι αυτή η κακοκαιρία που ήρθε εδώ δεν έχει κάνει ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Κοιτάμε, προσέχουμε, παρατηρούμε, ενημερωνόμαστε, γιατί βλέποντας και τα στοιχεία που δίνει το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αλήθεια έβρεξε με το τουλούμι. Όλα τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, τα μετέφεραν σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτό έβλεπα τώρα λίγο πριν αρχίσει η δική μας εκπομπή. Από εδώ σε επίπεδο Κρήτης, από τα Χανιά ο Περικλής Κουκλάκης και από το Ηράκλειο ο Γιώργος Λαμπράκης. Αναφέρθηκαν βέβαια και στα χιλιοστά βροχής. Παρατηρούμε εδώ το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Φανταστείτε τώρα ότι στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο, καταγράφηκαν συνολικά 361,4 χιλιοστά βροχής. Τώρα το λέμε έτσι και το λέμε σαν νούμερο, αλλά αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί περίπου σε 361,4 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 361 τόνους νερού ανά στρέμμα. Τα βόρεια της Κρήτης επηρεάστηκαν από τις βροχές, αλλά σας λέω χρειάζεται προσοχή, γιατί ιδιαίτερα από το απόγευμα, οπότε εκεί είναι στραμμένα τώρα, σύμφωνα και με το επικυρωποιημένο δελτίο, από το απόγευμα περιμένουν ένα νέο κύμα που θα είναι πιο σφοδρό από ό,τι λένε και θα επηρεαστεί η δυτική Κρήτη έτσι περισσότερο, δηλαδή Χανιά και Ηράκλειο, εκτός από το... από τις βροχές που θα πέσουν έτσι εκ νέου, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Με δεδομένες τις συνθήκες και όλα αυτά που έχουμε δει, που έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα, οι συστάσεις υπάρχουν, οι μετακινήσεις καλό είναι όπου δεν χρειάζονται να αποφεύγονται και να προσπαθήσουμε με έναν τρόπο να διαχειριστούμε έτσι αυτή την κατάσταση. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Αρχικά η αλήθεια είναι το δελτίο της ΕΜΗ έκανε λόγο για Χανιά και Ηράκλειο, για Χανιά και Ρέθυμνο. Τα Χανιά, πρέπει να πούμε, δεν επηρεάστηκαν στο βαθμό που επηρεάστηκε το Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, στο Μιλοπόταμο, στα Ζωνιανά, οι καταστροφές είναι πάρα
πάρα πολύ μεγάλες. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κλάδο. Τον άκουγα πριν σε ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλείου. Ο άνθρωπος δεν έχει κοιμηθεί, δεν έχει κλείσει μάτι όλη νύχτα. Είναι πάρα πολλές οι καταστροφές εκεί. Ο σκοπός και ο στόχος του είναι πώς θα φροντίσει τους κτηνοτρόφους. Περιμένει ανθρώπους σήμερα προκειμένου να δουν, να καταγράψουν την κατάσταση. Περιμένει μηχανήματα. Είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όπως τον άκουσα να λέει, όλη η πυροσβεστική υπηρεσία, στην κυριολεξία όμως λέει, του Ρεθύμνου βρισκόταν εκεί εχθές, προκειμένου έτσι να βοηθήσει και να συνδράμει. Εντάξει, υπάρχει ανακοίνωση από τη μεριά των Χανίων. Τα είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι τα σχολεία σήμερα θα λειτουργήσουν έτσι κανονικά. Υπάρχει και στο Ηράκλειο, όσο για τα σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, για τους Δήμους Μυλοποτάμου και Αμαρίου, αυτά θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Θα τα δούμε και θα μιλήσουμε, θα κάνουμε πάλι την προσπάθειά μας βέβαια να επικοινωνήσουμε με το Δήμαρχο. Τα στοιχεία έτσι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο από το κέντρο επιχειρήσεων έτσι της πυροσβεστικής. 255 είχαν οι κλήσεις, ήταν οι κλήσεις που έγιναν για το Ηράκλειο, κυρίως για την ευρύτερη περιοχή στους οικισμούς Μαλάδες και Φοινικιά. Χρειάστηκε 13 άτομα να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Έγιναν 8 αντλήσεις υδάτων για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, κυρίως εκεί στην περιοχή στο Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά. 3 άτομα χρειάστηκαν να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία και έγιναν και 15 αντλήσεις υδάτων για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και εκεί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, που και εκεί τα φαινόμενα ήταν έντονα. Ένα άτομο χρειάστηκε να μεταφερθεί και έγιναν και 15 αντλήσεις υδάτων. Θα δούμε τι γίνεται και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε για να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς ξημέρωσε εκεί στην περιοχή του Μυλοποτάμου, διότι ήταν μεγάλες οι ζημιές έτσι σε δρόμους, σε σπίτια είχαν ζημιές και βέβαια εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές. Ο Δήμαρχος με ρύμνησε χθες, πήρε τηλέφωνο στο Υπουργείο. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέχρι 30 του Οκτώβρη νομίζω είναι, για να μπορέσουν έτσι να γίνουν και όλες οι ενέργειες που προβλέπονται. Στο Ηράκλειο πρόβλημα, ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε εκεί στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά και άκουγα τους συναδέλφους μας, είναι και αυτή μια συνήθις ύποπτη περιοχή σε περίπτωση που πέσει έτσι πολύ νερό. Δεν ήταν μόνοι τους σε όλο αυτό, όλοι γύρω δήμοι, ο ένας προσπαθούσε να συνδράμει τον άλλον, όλοι μαζί να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών. Ήταν μηχανήματα εκεί, γιατί ήταν πολλά τα φερτά υλικά που εμπόδιζαν την κίνηση έτσι στο οδικό δίκτυο. Όλα αυτά είναι από τα στοιχεία έτσι της πυροσβεστικής. Είχαμε και το 112 που χτύπησε χθες νωρίς το πρωί στον οικισμό Μηνώα Παιδιάδος, μετά στο Δήμο Αγίου Νικολάου, γιατί και εκεί είχαμε προβλήματα, και περίπου το τρίτο 112 ήχησε για να περιοριστούν οι μετακινήσεις εκεί στις Μαλάδες και στη Φοινικιά, εκεί που παρουσιάστηκαν έτσι τα περισσότερα προβλήματα με τους ανθρώπους να έχουν παράπονα, με φρεάτια που δεν έχουν καθαριστεί και με τους κατοίκους εκεί να βλέπουν την κακοκαιρία, να βλέπουν τις καταστροφές και να ζητούν, όπως λένε, τα αυτονόητα, να ζητούν ενέργειες που
κατά αυτούς δεν είχαν γίνει. Ο δρόμος για την Αξό έχει πρόβλημα. Στα λιβάδια είναι οι σημαντικές, έχουν καταγραφεί έτσι σημαντικές ζημιές. Όπως άκουγα σας λέω το δήμαρχο να λέει χαρακτηριστικά, όλος ο Ψιλωρίτης εμπήκε στο χωριό.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Πάμε με τον αγώνα της Κρήτης. Η Κρήτη στο έλεος της κακοκαιρίας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος. Προειδοποίηση Μανιμανάκη για το data center στα Χανιά, ανακοινώσεις στήριξης των εργαζομένων του νοσοκομείου Χανίων, το στεγαστικό στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, καταραίει ο πρωτογενής τομέας χωρίς το ΟΣΔΕ, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων για τον εξοδικαστικό και αναβρασμός και στους αλληλείς της Κρήτης είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Θα πάμε στα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Στη δίνη της κακοκαιρίας ο ορεινός μυλοπόταμος, τεράστιες καταστροφές, τραγικό τέλος για 80χρονο κτηνοτρόφο στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Δύσκολη εξίσωση, βιωσιμότητα της τοπικής αγοράς, πολλά τα οικονομικά βάρη, μειωμένη η κατανάλωση. Κριτικές εξαγωγές 2026, τα κυπευτικά ισοσκελίζουν τις απώλειες από το ελαιόλαδο, ζητούμενο παραμένει η τυποποίησή του. Με drones και τεχνητή νοημοσύνη, η παρακολούθηση των κοπαδιών στην ύπαιθρο της Κρήτης, δημογραφικό μείωση 4,2 στις γεννήσεις το 2025, νέες προσεγγίσεις στο περιφυλίας του Κικέρωνα, ταξιδεύω με ασφάλεια στο διαδίκτυο, καθοριστική ενημέρωση απέναντι στους ψηφιακούς κινδύνους και αναδιφώντας το χθες τα φυρώματα του Ρεθύμνου.

0: Θα διακόψουμε, θα επανέλθουμε βέβαια στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα σε επίπεδο Κρήτης, φίλες και φίλοι, αλλά κοντά μας έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη των Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για να μας δώσει έτσι τα νεότερα δεδομένα και στοιχεία γύρω από την κακοκαιρία. Καλημέρα κύριε Τσαπάκο.
1: Καλημέρα κύριε Μαυραγκάκη, και σας και στους ακροατές μας.
0: Πώς ξημερώνει σήμερα και τι έχετε κατά νου, και γιατί είδαμε και το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ. Προσοχή, προσοχή, από σήμερα το απόγευμα κάπως.
1: Σήμερα η Κρήτη ξύπνησε διαφορετικά, ξύπνησε λαβωμένη. Μπορώ να πω συγκρατημένα ότι είχαμε μια ήρεμη νύχτα, από την άποψη ότι είχαμε βροχοπτώσει σε όλο το νησί, αλλά ήπιας κλίμακας. Όμως αυτή η ύφεση, όπως φαίνεται, θα είναι πρόσχερη σύμφωνα με την πρόληψη των μοντέλων, των μετεωρολογικών μοντέλων, τα οποία λένε ότι θα οργανωθεί ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή.
0: Άκουγα νωρίτερα το Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Κλάδο, να λέει χαρακτηριστικά ότι όλος ο ψιλορίτης κατέβηκε στα χωριά μας. Μεγάλες οι καταστροφές και βεβαίως και η τραγική απώλεια, κύριε Τσαπάκο, χθες.
1: Αυτό ήταν κυριολεκτικό, με κορυφαίο την τραγική απώλεια του συνανθρώπου μας και τις τεράστιες ζημίες που γίναν στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην ευρύτερη περιοχή. Τα νερά που κατεβήκαν από τον ψιλορίτη πραγματικά δεν μπορούσε να διαχειριστεί καμία υποδομή, γι' αυτό είχαμε και το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε. Αγροτική, δημοτική οδοποιία, υποδομές άλλες είναι όλα στον αέρα. Δεν γίνανε ζημίες όμως στο Δήμο Μυλοποτάμου μόνο, ο οποίος έχει κηρυχτεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Και μέχρι 30 Δεκεμβρίου τώρα είναι, γιατί έκανα λάθος και θέλω να το διορθώσω. Είπα μέχρι 30 Οκτωβρίου, αλλά μέχρι 30 Δεκεμβρίου είναι για να μπορέσουν έτσι να κάνουν τις ενέργειες που θέλουν, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι έγινε, κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη, κίνησα μόλις τη διαδικασία χτες σε συνεργασία με το Υπουργείο και κηρύχθηκε ο Δήμος για να μπορούν να έχουν τουλάχιστον πιο ευέλικτες διαδικασίες στις αποκαταστάσεις. Από εκεί πέρα δεν γίνανε ζημίες μόνο στο Δήμο Μυλοποτάμου. Είχαν προβλήματα και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, στα οποία επίσης η παρέμβαση ήταν ισχυρή και ο όγκος των υδάτων ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλος και εκεί.
0: Ναι, βεβαίως και στο Γιώφυρο πρέπει να πούμε και στη Φινικιά, επειδή είμαστε και σε παγκρίτιο δίκτυο τώρα αυτή την ώρα, κύριε Τσαπάκο, και στο Δρακουλιάρι. Ναι, υπήρξαν έτσι. Βέβαια κινήθηκαν οι πάντες, όπως λένε χαρακτηριστικά, και από την περιφέρεια, οι Δήμοι όλοι μαζί, ο ένας με τον άλλο, και όλοι μαζί βοήθησαν έτσι την πυροσβεστική, αλλά ήταν πάρα πολύ το νερό. Αυτό λένε όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και μιλάμε τώρα για μια γη που έχει χορτάσει νερό και που από τώρα και μετά με το επικαιροποιημένο δελτίο τι θα γίνει.
1: Όλος ο μηχανισμός, όπως είπατε, της πολιτικής, όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας κινητοποιήθηκε και νομίζω ότι συντονίστηκε πάρα πολύ καλά. Το αποτέλεσμα ήταν όμως αυτό που βιώσαμε και βιώνουμε όλοι, γιατί η διαχείριση πραγματικά, χωρίς καμία υπερβολή, ήταν αδύνατη της ποσότητας των υδάτων. Η γη είναι κορεσμένη τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε αν έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με τα χαρακτηριστικά που περιμένουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, χωρίς να θέλουν να είμαι μάλιστα κακόν.
0: Ναι. Να προσέχουν έτσι, να προσέχουν οι πολίτες, να μην υπερεκτεί.
1: Κάνω έκκληση για ακόμα μία φορά στους πολίτες, μια και μου δίνει το βήμα και την ευκαιρία, να είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συνεργαστούν με τις οδηγίες της πολιτείας. Το 112 που βγήκε κατά επανάληψη, χτες βγήκε με σκοπό αυτόν, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην μπαίνουν στη διαδικασία αψηφώντας τον κίνδυνο και θεωρώντας ότι μπορούν να περάσουν από ετωαρικές γέφυρες ή από σημεία τα οποία έχουν πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά πρωτίστως ας περιοριστούν οι μετακινήσεις στο ελάχιστο, σε εντελώς απαραίτητες, γιατί με τον τρόπο αυτό προστατεύουν και τον εαυτό τους, αλλά βοηθάν και στο έργο των ανθρώπων που επιχειρούν στο πεδίο.
0: Ναι. Στα Χανιά βέβαια, κύριε Τζαπάκο, τα πράγματα ήταν πιο ήπια, έτσι. Γιατί αρχικά το δελτίο που είχε βγει έλεγε ότι αυτή η κακοκαιρία αφορούσε τη Δυτική Κρήτη κυρίως.
1: Η πραγματικότητα ήταν αυτή, ότι το δελτίο που η πρόγνωση που είχαμε έλεγε ότι το κύμα θα χτυπούσε τη Βορειοδυτική Κρήτη, που σημαίνει ότι θα χτυπούσε το βόρειο μέτωπο των Χανίων και του Ρεθύμνου. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Το κύμα κακοκαιρίας μετακινήθηκε πιο ανατολικά και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε. Στα Χανιά είχαμε μικρά θέματα τα οποία ήταν απόλυτα διαχειρίσιμα και γρήγορα.
0: Mm-hmm. Ας ελπίσουμε λοιπόν και ας είμαστε προσεκτικοί. Εγώ θα σταθώ και θα κρατήσω την έκκληση που κάνετε στους πολίτες να είναι έτσι ιδιαίτερος προσεκτικό, γιατί δεν είναι για μια μέρα, για δύο. Μέχρι την Κυριακή θα κρατήσει αυτή η κακοκαιρία.
1: Ακριβώς έτσι, σύμφωνα με την πρόταση που έχουμε, η κακοκαιρία θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή και επιβάλλεται να είμαστε τη Δευτέρα όλοι καλά και ασφαλείς, υγιής, με τις οικογένειές μας. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για εμάς ως Περιφέρεια Κρήτης και ως πολιτική προστασία. Πρωτίστως θέλουμε να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Τζαπάκο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.

Πάμε να ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, την αναγνώση των πρωτοσέλιδων εφημερίδων μετά και τις, τα τελευταία νέα που μας έφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας. Είχαμε δει τα νέα από τα ρεθυμιώτικα νέα του Ρεθύμνου. Τώρα θα πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Ένας νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Κρήτη, σταθεροποίηση των μεταναστευτικών ροών εκτιμάται το 2026, έχει τα στοιχεία για τις αφίξεις και τη μετατόπιση των περιστατικών προς το Ηράκλειο. Γιώργος Μαρινάκης, θεσμικός και νομικός αγώνας για τις ΔΕΙΑ. Κλειστά τα σχολεία και σήμερα Παρασκευή στους Δήμους Μιλοποτάμου και Αμαρίου λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία. Πολιτισμός σε κάθε γωνιά του Δήμου Ρεθύμνης, πλούσιος ο φετινός απολογισμός. Ξεκίνησε ο προγραμματισμός για το 2027, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα Ανατολή. Τι άλλο, πρωτοφανής βροχή 162 χιλιόμετρα στο χιλιοστά στον Άγιο Νικόλαο, 205 στο Τζερμιάδο. Πράσινο φως για την παράκαμψη της Ελούντας. Το αποκομμένο χαμηλό και το χρονοδιάγραμμα του τρόμου, εικόνες καταστροφής, πλημμυρισμένα σπίτια και μάχη με τους χυμάρους λάσπη στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη. Πρωτόγνωρες εικόνες. Στο αθλητικό θέμα ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους Άγιος Νικόλαος και ΑΟΧ Ιεράπετρα είναι τα θέματα της εφημερίδας. Θα πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Φωνικό και καταστροφικό το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Μας ισοπαίδωσαν οι βροχοπτώσεις. Διαλύθηκε με μια στο ιδηλιακό σκηνικό όπου συμβαίνει κάθε χρόνο το success story του τουρισμού, καθώς η Κρήτη αποδεικνύει αθωράκιστη και χωρίς υποδομές για μία ακόμη φορά. Μια 36χρονη πίσω από τα δυσφημιστικά φέιβολαν σε βάρος μιας άλλης γυναίκας. Πώς θα γίνει η μετάβαση από τον Νίκος Καζαντζάκη στο νέο αερολιμένα, σύσκεψη με κτηνοτρόφους της αεροδιακομιδής έγινε χθες στο Ηράκλειο. Βιώσιμος τουρισμός και κλιματική κρίση στο επίκεντρο ενός ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Πώς μπορούμε να καθυστερήσουμε τη γύρανση του ίδιου μας του εγκεφάλου, συμβουλές και καθημερινές συνήθειες από την γιατρό Ιωάννα Αμερίδου. Είναι τιμή για μένα να συνδέω το γλυπτό μου με την Κρήτη. Και στα αθλητικά θέματα, όφη κρίνονται πολλά τον Οκτώβρη. Και με drones η επιτήρηση των κοπαδιών στην Κρήτη από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ένα άλλο θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα Πατρίς. Πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Άνοιξαν οι ουρανοί, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές σε όλη την Κρήτη, απίστευτες ποσότητες νερού στο νησί, ρεκόρ στα Ανόγια. Δεν σταμάτησε να χτυπά το 112 καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Διαπόπεμψη γυναίκας, μια 36χρονη κρύβεται πίσω από την απεχθή πράξη λόγω ερωτικής αντιζηλίας. Κρήτη, οι συνταξιούχοι ζητούν να ακουστεί επιτέλους η φωνή της, η φωνή τους. 120 δόσεις, όλα τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση. Αρχαιολογικό μουσείο, η Κρήτη στο παγκόσμιο χάρτη. Παράσταση, ένα παιδί μετράει τα άστρα στην Κρήτη. Και Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Στο τέλος έχασε την νίκη εθνική στην κατάμεστη Τούμπα, όμως παραμένει στην κορυφή του ομίλου. Είναι τα θέματα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και πάμε και στα χανιώτικα νέα. Στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη μέχρι και την Κυριακή, ένας νεκρός στο Ρέθυμνο, ανοιχτά σήμερα τα σχολεία στα Χανιά. Και στα Χανιά ψαράδες στα δίκτυα της ακρίβειας, προβληματισμός και για τους λαγοκέφαλους. Στον κόμβο του Γαλατά λαμπάδια σε αυτοκίνητο. Με τη συνεργασία Πολυτεχνείου Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, η τεχνολογία στην υπηρεσία της κτηνοτροφίας, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση κοπαδιών. Αγορά, όχι σε φιέστα, με ρεφενέ λένε η μουσική. Εξαγωγές, άνοδος στα Χανιά με οδηγό το ελαιόλαδο. Χανιά, 728 νέοι φοιτητές σε Πολυτεχνείο και ΕΛΜΕΠΑ.
Κύπρος, νέες τουρκικές προκλήσεις. Μέσα σε 9 μήνες στα Χανιά 260.000 επισκέπτες με κρουαζιερόπλια. Στη Σούδα, μνήμες από τον εφιάλτη του Πανορμίτη. Είναι από την εκδήλωση που έγινε χθες εδώ δίπλα μας στη Σούδα. Κβαντική ιατρική, ένας καλωστημένος μύθος, γράφει ο κύριος Γιάννης Στεφανογιάννης. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, σε επίπεδο Κρήτης. Όλοι καταπιάνονται, όλα τα πρωτοσέλιδα έχουν να κάνουν με την κακοκαιρία, μια κακοκαιρία που είναι εδώ, μια κακοκαιρία που ήρθε για να μείνει μέχρι και την Κυριακή. Επειδή 3 λεπτά άφησα του Μάνου για να μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα, ολοκληρώσαμε αυτό το μέρος της εκπομπής. Θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και τους συναδέλφους μας εκεί στο Ηράκλειο, με την προτροπή να προσέχουμε όλοι, να έχουμε ένα ήμερο, ήρεμο υπόλοιπο της μέρας και ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο μέχρι και την Κυριακή. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και η βρεφονιπιακή σταθμή του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση από θεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπίγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά με την ατζέντα.

0: τόπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ ρωσικά ντρόν χτύπησαν σχόλιο προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Σύλλογος Εύζω με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζια στο Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε. Εγγραφές στο www.evzo.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, από την Κίσα μέχρι τη Σιτία. Και από την Τία, γιατί μπορεί να κάνεις ψαράς εκεί, αν και ο καιρός δεν ενδείκνυται. Πληροφορούμεθα ότι το απαγορευτικό απόπλου, και αυτό ας το έχουν υπόψη οι ταξιδιώτες, επίκειται από ώρα σε ώρα. Τα πλοία έφτασαν βέβαια το πρωί στο λιμάνι, τα πλοία της γραμμής από Πειραιά, αλλά ο απόπλους το βράδυ δεν είναι απολύτως βέβαιος, και το λέω για εκείνους που τυχόν έχουν προγραμματίσει ταξίδι απόψε. Θα ενημερωθούν βεβαίως παίρνοντας τηλέφωνο στο κεντρικό λιμενάρχιο Ηρακλείου. Θα έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι αυτό το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι, να το πω έτσι με τη λαϊκή έκφραση, τη βγάλαμε με μικρές ζημιές. Θα το έλεγα αν δεν υπήρχε ο αδόκητος θάνατος του 79χρονου κτηνοτρόφου πολύ κοντά στο χωριό του, στις Καρίνες. Μια κακοκαιρία λοιπόν που κόστησε ανθρώπινη ζωή. Κατά τα άλλα, οι ζημιές βεβαίως, είχαμε ζημιές στον Ορεινομήλο, κυρίως στα Ζωνιανά, σε σπίτια που πλημμύρισαν. Είδαμε και τις εικόνες από τις Γούβες χθες, με το ρέμα εκεί, τα αυτοκίνητα που είχε παρασύρει το νερό και έριξαν το γεφυράκι, εγκλωβίζοντας τους τουρίστες για αρκετή ώρα μες στο ξενοδοχείο. Είδαμε και το ρεπορτάζ της Φάνης Καλαθάκη χθες, στην αδέλφου. Ζημιές σε καλλιέργειες στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Μπορεί η εικόνα να μην μεταφέρεται εύκολα στην τηλεόραση, γιατί δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποιος τον όγκο του νερού που είχε καλύψει τις πρωινές ώρες τα χωράφια, τα ελαιόφυτα, τα αμπέλια. Ζημιές και στην παραγωγή πατάτας στο Λασίθι. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά, γιατί οι άνθρωποι εκεί από αυτό ζουν. Έτσι, όταν έχουμε ένα μέτρο νερό στο οροπέδιο, συνηθισμένοι θα μου πείτε, ναι, αλλά όχι σε τόσο όγκο νερού, γιατί μέχρι να υποχωρήσει το νερό η καλλιέργεια σαπίζει όταν είναι τόσο πολύ. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν δεν υπήρχε ο θάνατος, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπου αυτού, θα έλεγα ότι εντάξει, τη βγάλαμε με ζημιές που διορθώνονται, εν πάση περιπτώσει, όχι κάτι τρομακτικό. Το θέμα, ωστόσο, φίλες και φίλοι, είναι ότι οι προγνώσεις των μετεωρολόγων δείχνουν μεγάλο όγκο νερού από απόψε το βράδυ και κυρίως αύριο το πρωί. Υπάρχει η έκκληση και η προειδοποίηση από την πολιτική προστασία, και σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο δήμων, προσοχή στις μετακινήσεις. Χθες ακούγαμε και τον Δήμαρχο του Μυλοποτάμου, τον κύριο Κλάδο, να λέει ότι ευτυχώς που είχαν προνοήσει ήταν κλειστά τα σχολεία. Φαντάζεστε, γιατί το πολύ νερό έπεσε το μεσημέρι, φαντάζεστε θα γινόταν αν γονείς, παιδιά ήταν στο δρόμο τη στιγμή που σχολάνε τα σχολεία. Θα τα δούμε αυτά και πιο αναλυτικά. Την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση. Προσοχή για απόψε το βράδυ και αύριο το πρωί. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, ακούτε την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σε 97,5 εκατό, 5,6 εκατό, 2,4. Στη ρύθμιση του ήχου κ. Παράς Χαραλαμπάκης. Στη γραμματιακή υποστήριξη κ. Ελένη Ξυλούρη. Θα πάμε σε λίγο στα Χανιά. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε και τον Περικλή τον Κουκλάκη να μας δώσει την εικόνα συνολικά. Μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση και την κατάσταση συναγερμού στους δύο δυτικούς νόμους της Κρήτης, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και με ανθρώπους, με τους δημάρχους των κατεξοχήν δήμων, οι οποίοι επλήγησαν χθες εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Είχαμε κάποιες ζημιές και στον Αγίο Νικόλαο και στη Σιτία, αλλά μπορώ να πω ότι είναι αυτά που λέμε πράγματα οποία φτιάχνονται. Πάμε με στον Περικλή του Κουκλάκη. Καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο Δαφαλιά. Είναι καλύτερη εικόνα, δεν ξέρω αν είχε πει νωρίτερα σε τι φάση βρισκόμαστε καιρικά. Είναι καλύτερη, είναι
0: ναι, ναι. Το ίδιο είναι και στο Ηράκλειο, γιατί έριξε με νεράκι τη νύχτα, αλλά όχι αυτή την ποσότητα που έριξε προχθές. Σε έβλεπα και ήσουν εκεί κοντά στην κήτη του ποταμού. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Σε έβλεπα νωρίτερα στο
1: Μωρόνι. Είναι ο ποταμός.
0: Στο Μωρόνι, μπράβο. Ναι, ναι.
1: Εκβάλλει στον κόλπο τη Σούδα. Ναι. Αλλά είναι το σημείο αυτό το οποίο στο παρελθόν πάρα πολλέ φορέ έχουμε δει να υπερχειλίζει ο ποταμό.
0: Μπράβο.
1: Να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Είναι κάτι σαν το δικό μα το Γιώφυρο εδώ, Περικλή. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Είναι έτσι ακριβώς.
0: Αλλά έβλεπα. Όντως εκεί πέρα είναι η εικόνα, μπορεί να φαίνεται ειδηλιακή, αλλά έβλεπα ότι το νερό είναι πολύ κοντά στην όχθη πια, στο ύψος της όχθης. Δηλαδή, αν έχουμε ραγδαιότητα το βράδυ, θα έχουμε πλημμύρα, δεν το συζητούμε.
1: Αυτό ακριβώς και το έχουμε δει δυστυχώς στο έργο πολλές φορές να επαναλαμβάνεται. Έχουν γίνει κάποιες εργασίες τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να μην υπάρχει, να υπάρχει αντιπλημμυρική θωράκιση, ναι, και μέρημνα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί εκεί υπάρχει, δεν είναι όπως το Γιώφυρο που είναι τόσο αστικό το τοπίο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ κοντά στη Σουδαμένα, αλλά έχει μια συνοικία τα λιβάδια, τα οποία πολλές φορές στο παρελθόν όμως έχουμε δει να κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές εισαγωγικά, γιατί είναι σε πάρα πολλά σημεία που υπάρχουν και υπόγεια και ημιυπόγεια. Οι επιχειρήσεις πολλές φορές έχουν πληγεί στο παρελθόν, έχουν μπει τα νερά και έχουν καταστρέψει περιουσίες και οικίματα,
0: ναι,
1: αλλά και επιχειρήσεις. Οπότε εκεί είναι ένα από τα επικίνδυνα σημεία της πόλης των Χανίων, αν και πόσο όντως εκδηλωθεί.
0: Ναι, είναι, γι' αυτό τον συνέκρινα με το δικό μας το Γιώφυρο εδώ, γιατί στην ουσία είναι ένα αστικό ποτάμι ο Γιώφυρος. Μπορεί κάποτε να μην ήταν, να ήταν εκτός οικιστικού.
1: Αλλά πλέον είναι ένα με την πόλη.
0: Πλέον βεβαίως, διατρέχει τις δυτικότερες συνοικίες του Ηρακλείου, έτσι. Και είναι και ένα ποτάμι πληροφοριακά το λέω, που έχει δώσει τρεις φορές στο παρελθόν και μάλιστα σχετικά πρόσφατα, τελευταία δεκαετία του 80, φωνικές πλημμύρες. Έχει πνίξει ανθρώπους, να το πω έτσι. Ιστορικά, άπαντες τώρα, αν ψάξει κάποιος την ιστορία του Γιώφυρου, το 1937 θα μου πείτε πριν 90 χρόνια. Ναι, αλλά δείχνει και την επικινδυνότητα του ποταμού. Είχε πνίξει 19 ανθρώπους. Έτσι, και είχε πάρει σπίτια τότε, πληθόκτιστα. Τα φτιάχναν έτσι οι άνθρωποι τότε. Και τα είχε ρίξει θάλασσα μαζί με τους ενίκους, 19 θύματα τότε.
1: Και στη όλα συνέχεια, αυτά φοβούνται και έτσι, τώρα οι αρχές, ναι, πιστεύω, και όλοι οι αρμόδιοι που κάνουν την όλη διαχείριση. Θέλω να σου πω, δεν υπάρχουν μηχανήματα αυτή τη στιγμή να επιχειρούν κάπου, διότι όλες τις χθεσινές καταστροφές και δει προς το Ρέθινο που είδαμε την ένταση αυτή και τη φωνική ουσιαστικά για έναν, ναι, άνθρωπο κακοκαιρία να εκδηλώνεται με πολύ μεγάλη ένταση και ραγδαιότητα και να δημιουργεί τρομακτικές καταστάσεις εκεί. Στα Χανιά είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα, διότι χθες αποκαταστάθηκαν οι όποιες μικρές, τα πιο μικρά προβλήματα, οι ζημιές που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση. Οι καταπτώσεις βράχων και οι κατολιστήσεις δεν προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και όποιες μικρές κατατόπους παρεμβάσεις έγιναν, κράτησαν ανοιχτά τους δρόμους, κυρίως προς την Ενδοχώρα και στα Νότια, που εκδηλώθηκαν, ναι, οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις. Εκεί είναι το ζήτημα. Και στην Ήπεθρο, δηλαδή, μιλάμε για περιοχές στο Ποκόρνο, μιλάμε για περιοχές, ναι, του Σφακίων, του Σελήνη.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, Περικλή μου, ότι όσο και αν είναι σε ετοιμότητα και σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, μιλάω και για τον κρατικό βέβαια και για τον μηχανισμό της αυτοδιοίκησης, κράτος είναι γι' αυτός, κάποια πράγματα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τη στιγμή που συμβαίνει. Δηλαδή, μια κατολίσθηση δεν μπορείς να προβλέψεις ακριβώς πού θα γίνει και κυρίως δεν μπορείς να την εμποδίσεις.
1: Μα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει επίσης και τη ραγδαιότητα και το πού αυτή εκδηλώνεται. Δηλαδή, όταν το σύστημα του καιρικού κλειδώνει πάνω από μια περιοχή,
0: ναι,
1: κλειδώνει. Δηλαδή δεν μπορεί να το προβλέψει εύκολα κάποιος. Κλειδώνει, yeah, και ρίχνει όλο το νερό, αυτό το τεράστιο όγκο. Δηλαδή, yeah, από αυτό που μάθαμε και όλες από τους μετεωρολόγους, τους υπευθύνους που παρασχολούνται, τους αρμόδιους με τις φυσικές καταστροφές, είναι ότι έπεσε το νερό, ας πούμε, μιας ολόκληρης χρονιάς σε 2-3 ώρες. Αυτό, yeah, δεν μπορεί να ελεγχθεί, δεν μπορεί να προβλεφθεί, δεν μπορεί και να αντιμετωπιστεί την, yeah, ώρα, yeah, που συμβαίνει.
0: Yeah. Όταν έχουμε 320 χιλιοστά στον Ψιλορίτη αναστρέμα ή στο Ηράκλειο, σε περιοχές του Ηρακλείου, δίπλα στην πόλη, στα 200 χιλιοστά. Αυτή είναι βροχή μηνών, δεν είναι έτσι.
1: Η οποία πέφτει σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Δεν μπορεί να την απορροφήσει ο υδροφός οριζοντάς, δεν μπορεί να την απορροφήσει το έδαφος. Οπότε δημιουργούνται όλα αυτά που είδαμε χθες να δημιουργούνται. Ευτυχώς, ξαναλέω, για την ώρα τα πράγματα είναι πολύ ήπια και από καιρικό και από καιρική κατάσταση, δηλαδή και από βροχόπτωση. Έχουν εκδηλωθεί κάποιες βροχοπτώσεις και μέχρι τη νύχτα έντονες αρκετά σε κατατόπους στο νομό Χανίων και στο Ρέθινο. Ναι. Ωστόσο, δεν δημιουργήθηκαν ευτυχώς σοβαρά προβλήματα, ούτε πλημμυρικά φαινόμενα, ούτε είχαμε τις εικόνες που είδαμε χθες να εκδηλώνονται και στο ορεινό Ρέθυμνο, στο Μιλοπότομο και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο Ηράκλειο ομοίως. Και αντιμετωπίζονται έτσι πολύ προληπτικά, σημαντικά. Ξαναλέω όμως, είναι όλοι οι παρτμόνοι, είναι όλα τα μηχανήματα, τα διαθέσιμα και της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης και των κατατόπους δήμων, είναι σε ετοιμότητα άμεση να επέμβουν όπου χρειάζεται. Υπάρχουν γκρέιντερ και εξκαφείς, όπως μας είπε νωρίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κ. Γιώργος Σαπάκος. Είναι σε διάφορα σημεία τα οποία είναι κοντά σε επικίνδυνες δυνητικά περιοχές. Και αναμένουν να δουν, διότι η πρόγνωση κάνει λόγο για έντονα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες και αργότερα, και κυρίως από ό,τι λένε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, κυρίως στη Βόρεια και Δυτική Κρήτη.
0: Ναι, στο σύνολο της Βόρειας Κρήτης, να το πούμε αυτό έτσι. Ναι. Δηλαδή θα πληγούν περισσότερο από αυτή την ισχυρή βροχόπτωση, ναι, το βόρειο μέτωπο του νησιού και λιγότερο το νότιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει εφησυχασμό πουθενά. Γιατί πρέπει να τονίσουμε και αυτό για τους κατοίκους των νότιων περιοχών. Όταν έχουμε ποτάμια τα οποία μετατρέπονται, ρέματα μάλλον, τα οποία μετατρέπονται εξαιτίας της βροχής σε ορμητικά ρέματα, σε χυμάρους, μεγάλη μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, να το πω έτσι εδώ, σαν εικόνα που το έχω στην περιοχή του Ηρακλείου, είχε ένα πολύ μεγάλο ποτάμι, τον Αναποδάρη. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι στεγνός, να έχει ελάχιστο νερό. Αν έχουμε ραγδαιότητα, θα μεταβληθεί, οι ντόπιοι το ξέρουν, σε ένα πολύ επικίνδυνο χύμαρο και μάλιστα μεγάλης έκτασης. Είναι ευρεία η κήτη του. Και αυτό γιατί μπορεί τοπικά εκεί που διέρχεται το ποτάμι να μην βρέξει καθόλου, αλλά από τη στιγμή που βρέχει στον ψιλορίτη, το νερό από εκεί θα πάει. Μεγάλη προσοχή, δηλαδή μην εφησυχάζουν οι άνθρωποι όταν...
1: Αυτό και το χειρότερο δυστυχώς είναι ότι αν εκδηλωθούν τα φαινόμενα τα έντονα όπως προβλέπονται για την ώρα τη νύχτα, είναι πολύ δυσκολότερη η προσέγγιση και βέβαια και η αυτοψία σε σημεία, να ξέρουν ακριβώς το τι γίνεται οι αρμόδιες αρχές του κρατικού μηχανισμού και του τοπικού σχεδιασμού.
0: Και, οπότε αυτό είναι το πολιτικό. Και είναι έτσι, και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ο άνθρωπος που χάθηκε, άδικα βέβαια, χάθηκε δίπλα στο σπίτι του στην ουσία. Πού, σε ένα δρόμο, σε ένα δρομολόγιο που έκανε κάθε μέρα για να πάει στο Μαντρίτου. Θεώρησε ότι αυτό το ρέμα, το οποίο το περνούσε κάθε μέρα με τα πόδια, μπορούσε να το ξαναπεράσει, και όμως παρασύρθηκε από το νερό. Έτσι
1: χάθηκε. Και είναι αυτή η τραγικότητα ακριβώς.
0: Να μην είναι, δηλαδή μην έχουμε πολύ εμπιστοσύνη σε αυτό που ξέρουμε και ότι εγώ ξέρω περνάει από εδώ. Όχι, όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, μεγάλη προσοχή. Υπήρχε ένα γεφυράκι, λέει, κοντά.
1: Είναι το κλασικό που λέμε, να μην υπερεκτενμάμε εμείς τις δυνάμεις μας.
0: Ναι,
1: και να μην υποτιμάμε βέβαια και τη δύναμη της φύσης, διότι βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται συχνά αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, ότι όσο και να μπορείς να πεις ότι γνωρίζω ότι τον καιρό, καταλαβαίνω που πάει εμπειρικά κάποιοι, εννοώ, λόγω και δραστηριότητας ενδεχόμενης, πολλές φορές διαψεύονται και πολλές δυστυχώς φορές έχουμε και τραγικά αποτελέσματα. Ναι. Τα σχολεία, θέλω να σου πω ότι στην περιφερειακή ενότητα Χανίων λειτουργούν κανονικά, ομοίως και στο Ρέθυμνο, πλην των δήμων, φυσικά Μιλοποτάμου, τον ορεινό όγκο αυτό που πλήγει πάρα πολύ χθες. Όχι ότι έχουμε φαινόμενα εκεί, αλλά έκλεισαν προληπτικά
0: και καλά κάνανε. Και πολύ καλά έκαναν. Έτσι, ναι.
1: Και σήμερα είναι κλειστά για την ασφάλεια προφανώς των μετακινούμενων, έτσι, και των μαθητών, αλλά και των συνοδών, των γονέων.
0: Και στο Μιλοπόταμο και στο
1: Αμάρι. Και στο Δήμο Αμαρίου, ακριβώς.
0: Ωραία. Περικλή μου, θα σε ευχαριστήσω. Σας αφήνω γιατί ξέρω ότι έχει συνέχεια το ρεπορτάζ.
1: Είμαστε καθοδόν για άλλο.
0: Εκεί όλοι είναι ακριβώς. Καλή συνέχεια λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, επειδή το ξεκίνησε ο Περικλής, να σε ενημερώσει για τα κλειστά σχολεία. Βέβαια, κατά τόπου το ξέρετε ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να έχουμε μια γενικότερη εικόνα. Κλειστά λοιπόν στον ορεινό Μιλοπόταμο και στο Αμάρι τα σχολεία. Και το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στα Ανόγια, αυτός προς ενημέρωση των φοιτούντων εκεί, έτσι. Είναι Εσπερινά τα σχολεία, δεν χρειάζεται να μετακινηθούν, δεν θα λειτουργήσει σήμερα ούτε το Εσπερινό ΕΠΑΛ ούτε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στα Ανόγια. Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στο Δήμο Σιτίας και στο Οροπέδιο Λασιθίου. Το Οροπέδιο Λασιθίου μπορεί να μην έχει μεγάλες, δεν έχει καθόλου καταστροφές σε κατοικίες και εγκαταστάσεις, αλλά έχει πλημμυρίσει απολύτως, που σημαίνει ότι η μετακίνηση στους δρόμους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όλοι όσοι έχουμε εικόνα του Οροπεδίου ξέρουμε τι σημαίνει πλημμύρα στο οροπέδιο. Το νερό έχει ανέβει περίπου σε ένα μέτρο, μας έλεγαν χθες, και είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, είναι εκείνο που έχει προκαλέσει ζημιά στην καλλιέργεια, στην εποχική καλλιέργεια, από την οποία ζουν οι άνθρωποι, στην καλλιέργεια της πατάτας. Θα πάμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να μιλήσουμε στη συνέχεια και με τους υπόλοιπους καλεσμένους, βασικά τους δημάρχους Μινώα Παιδιάδος και της Χερσονήσου, για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση, γιατί δεν έχει περάσει το επικίνδυνο φαινόμενο, το είπαμε και πριν με τον Περικλή. Από απόψε το βράδυ και αύριο το πρωί αναμένεται νέα επιδείνωση. Μεγάλη προσοχή λοιπόν.

0: Είπαμε σε τιμότητα, αλλά φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια παρένθεση στα του καιρού. Γιατί δεν γίνεται τώρα η αλήθεια, θα σας τα πει βέβαια πιο αναλυτικά ο ίδιος στην εκπομπή του που ακολουθεί σε λίγο. Αλλά δεν γίνεται τώρα να μην το ρωτήσω, τον είδα εδώ, περαστικό, τον έβαλα μέσα. Το στούντιο, ο Γιώργος Γαλιτάκης είναι εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι κακομάθαμε. Βλέπουμε, βρε Γιώργο, τα δύο γκολ, θα τους πάμε τέσσερα. Πάνε και οι Ολλανδοί. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μια άλλη εικόνα, μια πλήρη αντιστροφή. Πώς έγινε αυτό? Δηλαδή, φοβήθηκα κάποια στιγμή ότι όχι ισοπαλία, ότι θα τρώγαμε άλλα δύο. Δηλαδή, μια τεσσάρα την είχαμε στην τσέπη. Πώς άλλαξε έτσι πρόσωπο η Εθνική? Αυτό είναι το μέγα ερώτημα σε εμάς τους φιλάθλους που δεν έχουμε εντρυφήσει έτσι σε βάθος.
1: Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα μετά τα καιρικά φαινόμενα έχουμε και τα ποδοσφαιρικά φαινόμενα.
0: Ναι, έχουμε φαινόμενα. Εντάξει, και σωστά το θέτεις. Ναι.
1: Η εθνική μας ομάδα, νομίζω ότι το 2-2 είναι ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία. Εάν δει ο κόσμος πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, μέγα φαβορί ήταν η Ολλανδία. Μάλιστα, ένας υπερυπολογιστής που βάζει μέσα τα στοιχεία, κάνω αυτή την εισαγωγή για να καταλάβει ο κόσμος ότι και το 2-2 είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για την εθνική μας ομάδα. Έτσι. Είχαν τους Ολλανδούς το 65% να πάρουν την νίκη, την εθνική μας ομάδα μόλις το 15% και κάπου 20% ισοπαλία. Έτσι. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είμαστε ανακατηγιστικοί εμείς, στο δεύτερο οι Ολλανδοί. Δεν μπορεί να πάμε όπως πήγαμε στο πρώτο ημίχρονο να πάμε και στο δεύτερο.
0: Δεν μπορεί να τρέξει.
1: Ποδοσφαιρικά δεν μπορεί να το εξηγήσει κάποιος αυτός, κάποιος αυτό το γεγονός. Ναι. Γιατί η Ολλανδία είναι μια από τις μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαιρού, όχι μόνο του ευρωπαϊκού. Δεν έπαιζε με μια ομάδα τουλάχιστον στα μέτρα σου.
0: Έχω την εντύπωση,
1: θα περίμενε την αντίδραση.
0: Έχω την εντύπωση. Βέβαια περιμένουμε και το μάτι της Κυριακής, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Ολλανδία που έχουμε μέχρι τώρα, στα τελευταία παιχνίδια, όχι μόνο στην εθνική, είναι πολύ πιο σοβαρή και πιο δεμένη από την γερμανική. Αυτή την εντύπωση.
1: Δεν έχει άδικο, Γιώργο, γιατί οι Γερμανοί είναι τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έχουν πολλούς νέους ποδοσφαιριστές πλέον στην σύνδεσή τους. Έτσι και ετοιμάζονται να φτιάξουν την Γερμανία για το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Απλώς σωστά είπες ότι η ισοπαλία με την Ολλανδία είναι ένα εξαιρετικά θετικό αποτέλεσμα. Πρέπει να μπει στα σύν της εθνικής, προφανώς. Απλώς μας κακόμαθε, βέβαια, Γιώργο. Βλέπει μια ομαδάρα, μια γαλανόλευκη, που βάζει γκολ, έχει στριμώξει τους Ολλανδούς, δεν μπορεί να τη κρατάει την μπάλα, δεν μπορούν να την παλέψουν, κάνουν τα κόλπα τους. Οι παίχτες βάζει δύο, τις ακυρώνουν και ένα, εντάξει, offside ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει πίεζε τους Ολλανδούς. Και έχουμε μια. Εκεί είναι που έχουν κακομάθει τώρα. Γιατί λέμε, ρε παιδί μου, θα πάω τους 4-0, θα συντρίψουμε αυτό.
1: Βρε Γιώργο, παίζουν και οι άλλοι όμως. Δεν παίζουμε μόνο εμείς, παίζουν και οι άλλοι. Δηλαδή, εντάξει, δεν παίζει μόνο η Ελλάδα. Θα περιμέναμε την αντίδραση των Ολλανδών, αλλά. Εμείς πρέπει να βλέπουμε το κάβρο και πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Εάν μας έλεγε κάποιος ξεκινώντας το Nations League ότι τις τρεις πρώτες αγωνιστικές θα έχετε 7 βαθμούς με δύο μάτσα εκτός έδρας με τη Σερβία και τη Γερμανία που τους κέρδισες και με την Ολλανδία 2-2 στην Τούμπα, θα σου λέγανε ευχαριστώ δύο και στο δώρο αυτό θα στο δίναν και με κορδέλα.
0: Δύο εκτός έδρας νίκες στο ξεκίνημα, έτσι.
1: Και ακριβώς,
0: μία με τη Γερμανία. Εντάξει. Αυτά είναι απίθανα
1: και
0: πράγματα.
1: Και την Κυριακή με τη Γερμανία είναι πάρα πολύ δύσκολο πάλι το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι πάντως, για να βάλουμε και τα πράγματα στη σωστή τους βάση, ότι η εθνική μας ομάδα ίσως να έχει, όχι ίσως, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει το καλύτερο υλικό των τελευταίων 30 χρόνων. Ειδικά μεσοεπιθετικά είναι τρομερή. Ναι.
0: Αλλά είναι αυτό που είπε και ο ίδιος ο Κλοπ, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ότι μάλλον είναι η καλύτερη ελληνική εθνική ομάδα όλων των εποχών. Δηλαδή,
1: το είπε και ο Τσάβη αυτό.
0: Και
1: ο προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας.
0: Καλύτερη δηλαδή και από την εθνική του 4, όταν είχαν πάρει το Euro, με τη λογική ότι έχει νέους παίχτες. Είναι παιδιά που δεν τα έχουν δώσει όλα ακόμα.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε πριν από 20-22 χρόνια, είναι άλλες εποχές τότε. Δεν ξέρω.
0: Αλλά τα δεδομένα, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει σε σύγκριση μια εθνική με την άλλη, διότι και εκείνη κατέξε το γύρο, έτσι. Αυτό που μπορώ να πω. Μπορώ να πω ότι υπάρχει μεγάλη ποιότητα στην εθνική μας ομάδα. Είναι συν Αθηνά και χειρά εκείνη. δηλαδή και ποιότητα και τύχη σε κάποια παιχνίδια. Λένε κάποιοι ότι δέχτηκε γκολ η Εθνική με στο 89. Ναι, αλλά και εμείς στο Βελιγράδι το βάλαμε στο 95. Δηλαδή,
0: βέβαια, ναι.
1: Κάπου θα στο πάρει μπάλα, κάπου θα στο δώσει. Σωστό, δηλαδή πρέπει να είμαστε σωστοί στις εκτιμήσεις μας και να γνωρίζουμε ότι η Εθνική μας ομάδα αυτή την περίοδο είναι από τις πιο φορμαρισμένες εθνικές ομάδες στην Ευρώπη. Σωστό. Δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση. Νομίζω κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει πετύχει το στόχο της, γιατί ο στόχος ήταν η κατάληψη τρίτης θέσης, που σημαίνει παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League.
0: Αυτό μας και αφορά και αυτό είναι πρόκριση, σωστό.
1: Και ευνοϊκή κλήρωση για το Euro 2027. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σωστή τους βάση, στην σωστή του βάση. Συν ότι έχουμε κρατήσει και τη διαφορά από την Ολλανδία για τη Γερμανία, με ότι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια, έτσι, ένα με τη Γερμανία στην έδρα μας, με την Ολλανδία εκτός και τη Σερβία στην έδρα μας. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι για
0: κοίτα,
1: το
0: έχουμε
1: οτιδήποτε.
0: Ήδη 7 βαθμούς σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όνομα με τα δύο μεγαθύρια. Δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Να βάλουμε και Γαλλία και Αγγλία. Τα δύο από τα 4 ευρωπαϊκά μεγαθύρια είναι στον ομιλό μας.
1: Αλλά είπες και εσύ, ναι, Γιώργο, ότι καλομάθαμε.
0: Αυτό.
1: Έτσι, ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή τι θα πούνε οι φίλαθλοι της Γερμανίας ή της Ολλανδίας, που πριν από λίγο ήταν τόση η πίκρα των Γερμανών που μας παρουσίαζαν σαν ποδοσφαιρικό νάνο της Ευρώπης, ναι, ότι χάσανε έτσι.
0: Καλά, τα ίδια κάνανε και με τον Όφι, δεν τα ξεχνούμε αυτά.
1: Αλλά
0: βλέπουν κακοφαίνεται τώρα.
1: Και η ισοπαλία με την Ολλανδία είναι επιπλέον μια απάντηση για αυτούς.
0: Βέβαια, βέβαια. Και να δούμε βέβαια, γιατί έχουμε και το μάτς την Κυριακή με τους φίλους μας τους Γερμανούς πάλι στην Τουμπά. Ελπίζω να γίνει ένα σκληρό παιχνίδι. Σκληρό με την καλή εννοία. Ενώ έτσι, θεαματικό, όχι να παίζουμε ξύλο. Προς Θεού. Γιατί και οι Γερμανοί θα έχουν πεισμώσει. Θα θέλουν εκδίκηση ποδοσφαιρική.
1: Σίγουρα, μα δεν είναι
0: και
1: μόνο.
0: Οι δικοί μας θέλουν να αποδείξουν ότι η νίκη τους στη Γερμανία εντός έδρας, δηλαδή των Γερμανών, ήταν δίκαιη.
1: Γιώργο, Γιώργο, δεν είναι μόνο το πρεστίζ, είναι και η πρώτη θέση, να πούμε, βέβαια, που βέβαια σε πάει στο Final Four του Nations League, έτσι, βέβαια, δηλαδή βέβαια χρειάζεται, είναι ένα παιχνίδι, όπως το είπες εσύ, πιστεύω θα είναι δυνατό παιχνίδι και οι Γερμανοί σαφώς θα θέλουν να πάρουν ρεβάνς, αλλά και η δική μας εθνική ομάδα να αποδείξει ότι δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση.
0: Σωστά, σωστά, Γιώργο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ωραία παρένθεση, την αθλητική. Περισσότερα φίλες και φίλοι.
1: Έχουμε
0: στην
1: ρεπορτάζ στην εκπομπή τη δική μου και από το μάτς εθνικής και γενικά και από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παράλληλα με την εθνική ομάδα, Γιώργο, να πω ότι και η εθνική ελπίδων είναι σε ένα όμιλο με τη Γερμανία και αυτή είναι πολύ κοντά στην πρόκριση της στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21. Μάλιστα, τους Γερμανούς τους είχαμε κερδίσει εκτός έδρας με 3-2 και χάσαμε στην έδρα μας με 2-0.
0: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει το ίδιο με την Εθνική Ανδρών. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο σε εθνικό επίπεδο το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε πολύ, πολύ καλή κατάσταση.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Έχουμε μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών, έτσι, το πιο δημοφιλές άθλημα, που δείχνει ότι έχουμε δυνάμεις και δυνατότητες. Και να δούμε σε διαφορετικό επίπεδο. Μείνουμε στο Euro 2004, να πάρουμε κι άλλα.
1: Και μάλιστα στην Εθνική Ελπίδων που έπαιξε χθες στη Λιβαδιά και κέρδισε 4-2, ο Κοστούλας του Όφη έβαλε 2 τέρματα και προπονητής στην Εθνική Ελπίδων είναι ο Γιάννης Ταοσιάνης, ένα παιδί το οποίο το γνωρίζομαι εδώ στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο, καθώς είχε διατελέσει προπονητής στον ΠΟΑ, έχει περάσει
0: σωστό
1: από τον Όφη κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα φίλες και φίλοι στις 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γαλιτάκη, ώρα για σπορ. Εκεί θα στα πει καλύτερα, έτσι. Ναι. Εμείς τώρα είμαστε ερασιτέχνες ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά δεν γίνεται, γιατί χθες το βράδυ είχαμε καθυλωθεί τώρα όλοι. Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Πάμε
1: καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να επιστρέψουμε στο θέμα της κακοκαιρίας. Να καλωσορίσω τον Δήμαρχο Μηνώα, παιδιά, τον κύριο Κέρο. Καλημέρα, Δημάρχε.
1: Καλημέρα και σας και στους φίλους που
0: τώρα,
1: να ελπίσουμε ότι θα εξελιχθεί σε κανονική καλημέρα.
0: Ναι, το ευχόμαστε όλοι ολοψύχως, γιατί προφανέστατα δεν έχετε μπει στη διαδικασία ακόμη αποτίμηση των ζημιών, με δεδομένο ότι περιμένουμε κι άλλο κύμα κακοκαιρίας. Και ευχόμαστε να μείνουμε εκεί που μείναμε. Έτσι.
1: Ελπίζουμε το να είναι πιο υποτονικά και ήπια τα φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήδη η επιβαρυμένη κατάσταση δεν θα αντέξει, θα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Ήδη έχουμε στο αγροτικό δίκτυο,
0: ναι,
1: στο δημοτικό δίκτυο. Έχουμε σε δημιουργία προβλημάτων σε δίκτυα αρδευτικά.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε προβλήματα με κατάπτωση πρανών. Είναι μια σειρά από προβλήματα, τα οποία όπως είπατε θα καταγραφούν στη συνέχεια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά επειδή είναι οριακά τα πράγματα, τόσες ποσότητες νερού πέσανε, η οποιαδήποτε επιβάρηση από εδώ και πέρα θα πολλαπλασιάσει το αποτέλεσμα. Δεν θα προσθέσει, θα πολλαπλασιάσει.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς θα πολλαπλασιαστεί. Δεν θα είναι κάτι συν, σωστά το λέτε.
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί ήδη έχουμε ζημιές, ήδη έχουμε προβλήματα στα οδικά δίκτυα, στα αρδευτικά δίκτυα, σε υποδομές, σε δρόμους αγροτικούς, αλλά και δημοτικούς, έτσι, περιφερειακούς εννοώ, στο περιφερειακό δίκτυο. Τα πράγματα ευχόμαστε να μην χειροτερέψουν. Εκείνο που θα ήθελα να πω, χθες μπήκα στη διαδικασία να διασώσετε κυριολεκτικά δημότες σας. Οι οποίοι, εντάξει, πολύ λογικά οι άνθρωποι πήγαν στα χωράφια τους πρωί-πρωί να δουν τι ζημιές έχει κάνει. Και δεν χρειαστήκε να βάλετε γκρέιντερ για να τους απεγκλωβίσετε.
1: Εξετάξτε, με μηχανήματα σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν όμως μόνο, ήταν μια περίπτωση που είχε πάει για, σε αγροτικό δρόμο για το χωράφι.
0: Ναι.
1: Αλλά και άλλες περιπτώσεις που αποκλείστηκαν σε επαρχιακούς δρόμους.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Έξι επαρχιακοί δρόμοι έκλεισαν.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Έκλεισαν εκ των πραγμάτων καταρχήν, γιατί μετατράπηκαν σε ποτάμια.
0: Ας το κάνουμε εικόνα. Σηκώνεται κάποιος να πάει στο χωριό του και ξαφνικά βλέπει ότι κινδυνεύει να πνιγεί. Πού, στο δρόμο, όχι σε ρέμα.
1: Στο δρόμο. Ακριβώς. Και τους κλείσαμε με ανακοίνωση, κανονικά ενημερώσαμε. Ναι, με συνεννόηση με την περιοχή το 112. Για τις άσκοπες μετακινήσεις, μόνο αυτές που αφορούν υγεία και επίγουσες δουλειές να γίνονται.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα δύσκολο χρονικό διάστημα. Εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα, όπως δυστυχώς είχαμε στο Μιλοπόταμο με το θάνατο του.
0: Ναι, αυτό είναι το μείζον, προέχει η ανθρώπινη ζωή. Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να επισημάνω ότι είναι εμάς στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από το αεροδρομίο και με λιγότερες ποσότητες. Έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί δεν έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα γύρω από το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Ενώ το έργο
0: θυμάμαι από παλιά αλήθεια προσωπήρως των όσων λέτε, ότι το έχετε επισημάνει εδώ και χρόνια, ότι προχωρώντας το έργο πρέπει να προχωρούν συντοχρόνως τα αντιπλημμυρικά. Γιατί όμως δεν προχωρούν, τουλάχιστον με την ίδια, με την ταχύτητα που θα έπρεπε μάλλον. Ποια είναι η απάντηση που σας δίνουν οι αρμόδιοι?
1: Δεν προχωρούν γιατί δεν έχει εγκριθεί, δεν έχει γίνει ανάθεση από το Υπουργείο Υποδομών.
0: Ναι.
1: Δεν έχει εγκριθεί κάποια χρηματοδότηση για να γίνουν.
0: Ωστόσο, Δήμαρχε, να μου επιτρέψετε. Ναι, αυτό είναι ένα έργο μείζων για το ίδιο το αεροδρόμιο, όχι μόνο για την περιοχή ευρύτερα.
1: Αλλά προμελέτη έδειξε ότι θα χρειαστούν 61 εκατομμύρια. Έχει και το ένα λεπτομέρεια το. Έχει 61 εκατομμύρια. Που σημαίνει, για να είναι τόσο μεγάλο το ποσό, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι φουσκωμένο για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο το ποσό, είναι και μεγάλο το πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να γίνουν σοβαρά έργα. Αντιμετώπιση.
0: Προφανώς. Λοιπόν, μιλάμε για αεροδρόμιο στο μέσο μιας πεδιάδας, έτσι, αλλήμον.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εκτεθειμένο το Υπουργείο Υποδομών και ο κύριος Σταϊκούρας που ήταν και ο κύριος Δήμας που είναι τώρα και ο υφυπουργός κύριος Σταχιάος.
0: Ναι.
1: Που όφυλαν, εγώ το κυνηγούσα από βουλευτής αυτό το πράγμα, 21, 22, 23, ερωτήσεις και επερωτήσεις. Μέχρι να καταλάβουμε ότι έχει γίνει η προμελέτη, αλλά έχει μείνει σαν
0: τριστάρι. Γι' αυτό σας λέω πρώτον ότι θυμάμαι πόσες φορές έχετε επισημάνει το δεδομένο. Και δεύτερον, να στο κάνουμε εικόνα ξανά. Δηλαδή, θα έχουμε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Αν δεν έχει αποστραγγιστικό, αν δεν έχει δίκτυο ομβρίων κλπ., ξαφνικά θα βλέπουμε να αχρηστεύεται, γιατί θα πλημμυρίζει το ίδιο το αεροδρόμιο νερό. Δηλαδή, τόσο απλό.
1: Εντάξει, εντός αεροδρομίου έχουν γίνει. Αλλά αυτά έξω που θα πηγαίνουν δεν έχει γίνει.
0: Τα βοηθητικά. Ναι, αυτά που έχουν. Ναι, ακριβώς.
1: Το ίδιο το έργο, επειδή έχει τεράστιο μήκος, έχει ανατρέψει τις ροές των υδάτων όπως ήταν πρωτήτερα. Σε έχει ανατρέψει, σε έχει αλλάξει.
0: Ναι. Τα μικρά αυτό, ρέματα που υπήρχαν στην περιοχή, βεβαίως.
1: Ναι. Γι' αυτό έχουμε εμεί μεγαλύτερα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Με, με λιγότερη ποσότητα νερού.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει ο κ. Στασιάος του Υπουργείου Υποδομών, δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι αρμόδιο, να σταυρούν μεταξύ του, να δώσουν λύση και να δρομολογήσουν τα έργα. Και δεν πάει άλλο δηλαδή. Κοιτάξτε. Ναι. Πολλές φορές ακούμε, έπεσε τόση ποσότητα νερού μέσα σε τόσο λίγο χρόνο που δεν μπορούσε να γίνει τίποτα,
0: ναι,
1: και είχαμε αυτά τα προβλήματα. Το άλλο. Όπου δεν είναι εντοπισμένο το πρόβλημα,
0: mm-hmm,
1: όπου δεν έχουμε ξανά επανάληψη φαινομένου, αυτό ισχύει ως δικαιολογία,
0: ναι,
1: ή ως ερμηνεία.
0: Mm-hmm.
1: Ή ως ερμηνεία ή ως δικαιολογία. Όπου όμως είναι εντοπισμένο το πρόβλημα, όπου έχει γίνει προμελέτη, αλλά λόγω αργοπορίας ή αδράνειας ή αμέλειας δεν ανατίθεται οι μελέτες, αυτοί είναι και υπόλογοι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι εντοπισμένο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ναι, κατανοητό, δηλαδή, τι λέτε.
1: Δηλαδή, το Μυλοπόταμο τώρα λένε, ναι, κακώς πει ο άνθρωπος εκεί, ναι, έκανε αυτό, ναι, τα νερά πήρανε. Εντάξει, λέμε ό,τι λέμε, γιατί δεν υπήρξε ένα εντοπισμένο σημειακό πρόβλημα και έπρεπε εσύ να γίνει κάποιο έργο.
0: Uh-huh.
1: Εδώ όμως το αεροδρομίο είναι και η προμελέτη εκτελεσμένη και περιμένει, ναι, τη χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε. Ναι. Άρα λοιπόν είναι υπόλογη το Υπουργείο Υποδομών για οποιαδήποτε εξέλιξη αρνητική και η πιο αρνητική χωρίς απώλεια ζωής, έτσι, uh-huh, γιατί το θέμα το διανοηθούμε.
0: Καλά,
1: αυτό,
0: ναι, εννοείται.
1: Είναι όλα τα χωριά γύρω-γύρω,
0: ναι,
1: που οριακά επιβιώνουν σε σχέση, uh-huh, με τις πλημμύρες. Αλλά σας λέω και με χαμηλές, χαμηλά ποσοστά υδατοπτώσεων.
0: Ναι, τόσο οριακό είναι το σημείο.
1: Ναι, ναι, θα είναι υπόλογο όταν θα βλέπουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο μπορεί να λειτουργεί,
0: ναι,
1: μπορεί να λειτουργεί, να γίνονται πτήσεις, ναι, αλλά γύρω-γύρω θα είναι και ένα λιμάνι. Θα,
0: μάλιστα,
1: είναι και πρωτότυπο, βέβαια. Θα έχουμε ένα αεροδρόμιο μέσα σε λιμάνι.
0: Εντάξει. Όχι, δεν είναι πρωτότυπο, κάπου το έχω δει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί που το έχω δει είναι δίπλα η θάλασσα. Και περιβάλλεται δηλαδή από θάλασσα. Εδώ τώρα θα βλέπουμε να περιβάλλεται από λίμνη. Ένα ωραίο αεροδρόμιο σύγχρονο θα περιβάλλεται από μια λίμνη.
1: Είναι κάτι το οποίο, όπως είπα, το έχουμε επισημάνει ξανά, και αποκινούμε την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Μα, κάποια στιγμή πια εκεί είπαν ότι μα είναι αρμόδια, λέει, η περιφέρεια για τα αντιπλημμυρικά. Mm. Αν είναι δυνατόν να σηκώσει το βάρος 61 εκατομμύριο έργο,
0: εντάξει,
1: είναι αντιπλημμυρικά λόγω του αεροδρομίου. Και,
0: ναι,
1: το αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών.
0: Εξαιρετικά κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Το οποίο
0: προφανώς
1: πρέπει να τα χρηματοδοτήσει.
0: Είναι ευθύνη του κράτους, το ξεκαθαρίζουμε. Είναι το μεγάλο το ποσό από τη στιγμή που υπάρχουν και προμελέτες.
1: Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ζητούμε τη βοήθεια, ναι, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων,
0: ναι,
1: και τις συμπολίτες να κάνουν παρέμβαση στον Υπουργό και, ναι, για αυτό το θέμα. Ναι. Έχει μείνει και η εκκρεμότητα του νότιου άξονα κλπ.
0: Παρεπιπτόντως
1: το λέω. Ναι. Αλλά
0: όλα αυτά πάνε μαζί. Όλα αυτά πάνε μαζί. Καλά σου κάνει το
1: αποτέλεσμα. Ναι, καλά κάνει το αποτέλεσμα. Του αντιπολίτες να κάνουν συγκεκριμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Δημάρχη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Έχω, ναι, μια αγωνία.
0: Όλοι
1: εκεί, ξέρετε, είναι προγραμματισμένος και ο Μαραθώνης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος εάν είναι ήπια τα φαινόμενα όπως είναι τώρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στιγμή, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Αλλά θα χρειαστούμε, βέβαια, εμείς κάποιες ώρες για να,
0: ναι, βέβαια,
1: φτιάξουμε,
0: βέβαια,
1: πιο μπροστά δρόμους και τα λοιπά για να μπορέσει να γίνει
0: πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε και. Αν δεν ήταν το θέμα της βροχής, θα μιλούσαμε για το Μαραθώνιο. Σήμερα με τον ημιμαραθώνιο.
1: Ακριβώς.
0: Εύχομαι να πάρω όλα καλά και να κάνω μια αποτίμηση για τον ημιμαραθώνιο τη Δευτέρα. Όχι η αποτίμηση της πλημμυρών και τέτοια.
1: Μα είστε καλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργλού.

0: Και πάμε στο γειτονικό Δήμο τώρα, στο Δήμο Χερσονήσου. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος κ. Δοξαστάκης. Καλημέρα, Δημάρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
0: Δεν είναι... Να είστε καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την περιοχή του Δήμου, που είναι φυσιολογικό βέβαια το φαινόμενο, αλλά μετατρέπεται σε λεκάνη απορροής των νερών που πέφτουν στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Έχουμε δει και άλλες φορές, ενώ υπάρχει ο βόρειος οδικός άξονας, έτσι. Και όμως δεν μπορεί, σαν να μην υπάρχουν τα κατάλληλα έργα για να λειτουργήσει όπως πρέπει η απορροή των υδάτων προς τη θάλασσα.
1: Πάρα πολύ εύστοχη παρατήρησή σας. Για πρώτη φορά τούτη την Θεομηνία, το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσαμε και κληθήκαμε να διαχειριστούμε δεν ήταν από το κατάντι και ανάντι κομμάτι του Δήμου μας, αλλά ήταν η υπερτροφοδοσία απορροών από τον όμορο νότια Δήμο μας, το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Το κομμάτι Μάλια Χερσόνησο, καμία δύσκολη κατάσταση.
0: Εκεί που έχουμε δει στο παρελθόν δύσκολα πράγματα, τώρα δεν είχαμε κάτι.
1: Στο σημείο, στις ξεροκαμάρες που συμβάλλει ο Αποσελέμης από ποταμιές και κάτω, γιατί ήδη έχει σταματήσει η ροή από εκεί και μετά, και όλα τα νερά που κατεβαίναν από την Άγνο, τα οποία ενωθήκανε στον Αποσελέμη, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το δέλτα του Αποσελέμη, να δεχτεί πολύ μεγάλη ποσότητα νερών ο Βουβιανός ποταμός, που να πω ότι λειτουργήσε άψογα, αλλά η απερισκεψία της στάθμησης αυτοκινήτων μέσα στην Κήτη και της κατασκευής κάποιων γεφυρών, που ακούστε κύριε Παπαδάκη τι αντιμετωπίζουμε, ενώ αφαιρέθησαν από τη φύση αυτές οι γέφυρες και πήγαν στη θάλασσα, το απόγευμα έγινε επιχείρηση επανατοποθέτησης με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αυτόφορο. Και τώρα αυτή τη στιγμή η συνεργεία του Δήμου είναι εκεί και ξυλώνουν πάλι τις γέφυρες.
0: Μα
1: πώς θα
0: απεδείχθη...
1: μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις λογικές?
0: Έχετε δίκιο, Δημάρχε. Απεδείχθη...
1: Ναι, ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τι προκαλεί και τι δημιουργεί.
0: Ότι αυτά τα πρόχειρα γεφυράκια μπορούν να μετατραπούν σε παγίδες. Χθες είχαμε ένα εξαιρετικά δραματικό βίντεο. Η Γερμανίδα η τουρίστρια
1: Βεβαίως.
0: Που το τράβηξε... το είδε κάπως χιουμοριστικά. Δεν ήταν έτσι, γιατί αν ήταν πάνω στο γεφυράκι τη στιγμή που το χτυπούσε το αυτοκίνητο.
1: Αν το αυτοκίνητο έτσι. Δεν παρέσυρε τη γέφυρα και σηκωνόταν η στάθμη, θα έπνιγε όλη την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο αυτοκίνητο περνάει κάτω από τη γέφυρα, το δεύτερο προσκρούει και την μετατοπίζει την οδηγή θάλασσα.
0: Για να εξηγήσω στον κόσμο τι λέτε, να υπενθυμίσω ότι η φωνική τελευταία πλημμύρα στην Αγία Πελαγία, που ευτυχώς φέτος δεν επαναλύθηκε το φαινόμενο, συνέβη ακριβώς γιατί ένα αυτοκίνητο σφήνωσε κάτω από τη μικρή γέφυρα εκεί που έχει δημιουργηθεί στο σημείο, στο κανάλι των Ομβρίων, τον αποστραγγιστικό αγωγό. Αν λοιπόν λέτε ότι το αυτοκίνητο σφήνωνε, θα είχε πλημμυρίσει και το ξενοδοχείο στη μια μεριά και στην άλλη και δεν ξέραμε τι θα γινόταν, έτσι.
1: Πρέπει να πούμε και να το καταλάβουμε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, δεν μπορούμε να πιθανολογούμε πράγματα, πρέπει να είμαστε απόλυτοι για κάποιες καταστάσεις. Ο Γουρνιώτης ποταμός που μετά από ώρες, γύρω στις 12 με 1 το μεσημέρι, κατέβασε μεγάλη ποσότητα νερού, το διαχειρίστηκε με τέλειο τρόπο. Ναι. Και να πω γιατί δημιουργούνται καταστάσεις και δυστυχώς παραφιλολογίες για πράγματα που είναι άσχετοι αυτοί που τα λένε. Ο Βουβιανός ποταμός ήταν ελεύθερος και θέλω να σας πω κάτι. Η πυροσβεστική υπηρεσία μας είπε ευτυχώς που υπήρχαν στα Πρανή αυτά τα φυσικά καλάμια. Γιατί υπάρχει λογική να τα ξυλώνουμε όλα από το ρέμα για να έχει λίγο καλύτερη ροή. Ναι. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει άλλες καταστάσεις. Και θέλω να
0: τα καλάμια γιατί... ανακόπτουν την ορμή, την ορμητικότητα των υδάτων. Έτσι,
1: να
0: το καταλάβει ο κόσμος.
1: Εξής, ναι. Γιατί εκεί ήταν υποτιθέα εκατοντάδων τουριστών από όμορφη ξενοδοχική επιχείρηση η παρουσία τη ΕΜΑΚ. Του λιμεναρχείου, της αστυνομίας, ήταν άμεση και επαγγελματική.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό αξιολογήθηκε θετικά. Ευτυχώς που δεν υπήρξαν προβλήματα, είμαστε εδώ, στο πεδίο, με τα μηχανήματα και με το προσωπικό μας, να αντιμετωπίσουμε αν το απόγευμα, όπως λένε τα φαινόμενα, συνεχιστεί αυτή η Θεομηνία.
0: Αυτό λένε και ελπίζουμε να μην επαληθευτούν στην πλήρη έκταση τουλάχιστον, κύριε Δοξαστάκη, γιατί όσο και αν προσπαθείτε εσείς και οι αρχές, βλέπουμε ότι κάποια πράγματα δεν θα σας
1: αποδειχθήσει. Είναι κάποια πράγματα που όταν πέφτουν με αυτή τη συχνότητα ή υπερβαίνουν το μέσο όρο, είναι δύσκολο να τα διαχειριστείς με όποια έργα και αν υπάρχουν.
0: Έτσι. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: καλά, δύναμη για τις προσπάθειες που κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Για να μην διακόψω, φίλες και φίλοι, πάλι ένα τραγουδάκι, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Θα σας χαιρετήσω αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά τη Δευτέρα και πάλι μαζί το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή, είπαμε. Προσοχή, μεγάλη προσοχή. Απόψε και αύριο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι αύριο, στις μετακινήσεις. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνας Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση του ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τυχεία και άλλες υποδομές. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό και το αγροτικό οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι δεμένοι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Πιερία επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent εκτινάσεται, καθώς περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει έως τα τέλη Νοεμβρίου. Οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολίτικο. Οι 5 χώρες συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση αποθεμάτων πρέπει να αυξηθεί σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και να προσπαθήσουν να μειώσουν την ένταση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Πολιτείες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά 7% στα 15,913 λεπτά. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοδερμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις.

0: το καινούριο πάνω του. Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

5,8. Παρασκευή, καλό μήνα, συγγνώμη, χθες επειδή είχε την κακοκαιρία και μπήκαμε απότομα, δεν ευχηθήκαμε. 2 Οκτωβρίου, για πότε πέρασε το καλοκαίρι, για πότε έφυγε και ο Σεπτέμβρης. Ναι, έχει να κάνει τώρα και με τις συγκυρίες παλιά. Τις μετράγαμε πάρα πολύ αυτές τις μέρες, γιατί περιμέναμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού που δεν θα κάνει παρέλαση τον Οκτώβριο. Τώρα μου φαίνεται αυτός θα προλάβει και το Μάρτιο. Λοιπόν, προφανώς είναι σοκαριστική πάλι αυτή η ιστορία στο Λαύριο, όπου ένας 30διάχρονος δεν άντεξε ότι τον χώρισε μία κοπέλα, μπήκε μέσα στο σπίτι με σκοπό να μαχαιρώσει και αυτή, και το σύντροφό της ανέβηκε από το μπαλκόνι, αν έχετε το Θεό σας, έτσι. Και αν είχε κάνει παρεμβάσεις στο παρελθόν και η αστυνομία, αυτό συνέχισε την απειλούσε. Τι να πω, σε κάποιες περιπτώσεις όπου είναι φανερό ότι υπάρχει σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα, μήπως δεν φτάνει απλά να ασκούνται μηνύσεις.

Λοιπόν, παρατηρώ τώρα και μεγάλη κινητοποίηση για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πάει ιδιωτική επίσκεψη στο Άγιο Όρος και έχουμε αντιδράσει και από τον Νίκο Σαντοπούλου και από ποιον, από τον Πολάκη. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, επειδή και άθεος έχει δηλώσει και αριστερός και όλα, αλλά μπορεί να κάνει αυτή την επίσκεψη, πρέπει να λογοδοτήσει. Αλλά προσέξτε, ποιοι το ζητούν να λογοδοτήσει. Έχει λίγο την πλάκα του. Δεν λογοδότησε όταν ως πρωθυπουργός είχε τον υπουργό του υγείας να καπνίζει μέσα στο υπουργείο. Και θα λογοδοτήσει γιατί θέλει να πάει βόλτα στο Άγιο Όρος.

Λοιπόν, τώρα στα του καιρού. Κοιτάξτε, κυρίως εκεί στην Κρήτη από ό,τι φαίνεται και ειδικά τις επόμενες ώρες τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και καταιγίδες. Αυτά θα πάνε μέχρι την Κυριακή και αναλόγως σε περιοχές μπορεί να δημιουργήσουν και πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί είναι τόσο τρομερή η βροχή? Ναι, σε κάποιες περιοχές θα πέσει παραπάνω από το αναμενόμενο ή από το κανονικό, αλλά και γιατί έχουμε πάει, έχουμε χτίσει πάνω στα ρεματάκια, τα έχουμε φράξει, έχουμε βάλει τα σπιτάκια μας πάνω στα ποταμάκια, τα ποταμάκια η φύση τα ξαναστέλνει εκεί που είχε σκοπό να τα στείλει χιλιάδες χρόνια πριν, και έχουμε και αυτά τα ζητήματα, έτσι. Δεν είναι μόνο ο καιρός, είναι και ο άνθρωπος. Εδώ στην Αττική, εντάξει, αυτή η μουντάδα που βλέπετε έξω, αναλόγως την περιοχή και λίγη βροχούλα, και αυτό είναι όλο. Πάμε παρακάτω. Η Θεσσαλονίκη έχει δικό της καιρό, θα έχει ήλιο τώρα. Χθες η κυρία Καριστιανού έκανε κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει πολύ πιο συχνά, δηλαδή να εμφανίζεται, να δίνει συνεντεύξεις, να απαντάει σε ερωτήσεις, να καταλαβαίνει καλύτερα ο κόσμος ποια είναι η πολιτική της, αν έχει και συνεργάτες που την εκφράζουν να ακούμε και αυτούς. Έτσι πρέπει να γίνεται η πολιτική. Δεν μπορείς να είσαι σε απόσταση και να μην εξηγείς το πρόγραμμά σου, να μην απαντάς σε εξειδικευμένες ερωτήσεις για το πρόγραμμά σου. Οπότε χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου έδωσε μια συνέντευξη. Δεν την έχω δει όλη τώρα, δεν ξέρω, γιατί ένα μικρό απόσπασμα παρακολούθησα, να σας πω την αλήθεια, ήταν και λίγο αργά. Μου έκανε πάντως πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι πάλι επιμένει στο θέμα, μια θεωρία που έχει ότι υπήρχε λαθρεμπόριο. Της γίνεται μια ερώτηση, σας λέω το σημείο που είδα εγώ, έτσι. Ωραία, λέει ο Νίκος Χατζηνικολάου, μπορείτε να μου εξηγήσετε έστω ότι υπήρχε λαθρεμπόριο και εξαιτίας του περιεχομένου του λαθρεμπορίου έγινε η έκρηξη. Και γιατί να το συγκαλύψει η κυβέρνηση? Για ποιο λόγο, τι συμφέρον έχει, αφού έχουμε σκάνδαλο κανονικό? Πάνω στις Ράγες χτυπήσανε δύο τρένα και τόσο κόσμος είχα στη ζωή του. Τι πρόβλημα θα υπήρχε με το αν υπήρχε και λαθρεμπόριο? Και αρχίζει η κυρία Καριστιανού μία θεωρία που να λέει ότι πρέπει να ανοίξει το κινητό του Πρωθυπουργού, διότι και πριν από μερικά χρόνια, λέει, αν θυμάστε, στην τάδε περίπτωση είχε βρεθεί ότι γίνεται λαθρεμπόριο. Δεν τα έχω, λέει, και ακριβώς τα στοιχεία τώρα και τις ημερομηνίες, αλλά είχε γίνει πριν μερικά χρόνια. Και ποιος μου λέει ότι δεν έγινε και τώρα? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην ανοίξουμε το κινητό του Πρωθυπουργού για να μας αποδείξει ότι δεν έχει γίνει? Νόημα μηδέν. Επίσης, όπως θα έχετε καταλάβει, η φράση που ακούγεται στην είχε περί ξυλολίου. Ξέρετε πόσο κάνει ένας τόνος ξυλόλιο? Πες τώρα κάποιος να πάει να αγοράσει νόμιμα ένα τόνο ξυλόλιο. Πόσο κάνει? 200 ευρώ. Και γιατί εξακολουθούμε να ψάχνουμε θεωρίες που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν? Άλλο αν μπορούσαν, ναι, γιατί όντως υπάρχουν σε μερικά ζητήματα της δημόσιας σφαίρας συγκαλύψεις. Και αν μπορούμε να πάμε από πίσω και να τις αποκαλύψουμε και να τεκμηριώσουμε μια συνωμοσία, ναι. Εδώ, τι συνωμοσία θέλουμε? Έχουμε μια κυβέρνηση που παρά τις καταγγελίες που είχαν γίνει στο συγκεκριμένο Υπουργείο, και παρά το ότι έλεγε ο τότε υπουργός δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, βρέθηκε να αφήσει δύο τρένα πάνω στην ίδια ράγα που δεν έχει γίνει ποτέ των ποτών. Θέλουμε άλλο μεγαλύτερο σκάνδαλο από αυτό? Από μόνο του είναι λίγο.

Φυσικά νομίζω ότι ένα από τα πρόσωπα. Εντάξει, έτσι για λίγο το πρόσωπο της ημέρας στην πολιτική, έτσι, είναι ο κύριος Μιχαλογιαννάκης, ο οποίος δήλωσε ότι επιστρέφει στο Πασόκ. Και περιμένουμε να ακούσουμε τι λέει για το Πασόκ. Καρδιολόγος, θα θυμίσω, στο επάγγελμα, στην ειδικότητα. Ένα από τα ενδιαφέροντα πρόσωπα της πολιτικής στο παρελθόν, αν μη τι άλλο, απολαυστικός στην επιχειρηματολογία του, στα πώς και στα γιατί του. Τώρα, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.

Η Εθνική Ελλάδος χθες είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς το παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο κέρδισε 2-0, εκμεταλλευόμενη βέβαια και λάθη της Ολλανδίας. Είχε την πρωτοβουλία, αυτό, την γενική πρωτοβουλία, που είναι πολύ ωραίο να βλέπεις μια ομάδα ελληνική να παίζει με την Ολλανδική, που εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο, και να έχεις την πρωτοβουλία, να κάνεις τις ευκαιρίες και να μην κάνουν οι άλλοι. Στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να είναι τίποτα φοβεροί Ολλανδοί, ήταν καλύτερα, ήταν συνέχεια μπροστά, θα μπορούσαν να είχαν βάλει κι άλλο. Εντάξει, δεν κάνανε κλασικές ευκαιρίες και τέτοια πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν αφήνεις κάποιον να είναι τόση ώρα μπροστά, μπορεί και να την γλιτώσεις. Μπορεί και να μην την γλιτώσεις. Ήταν ένα ωραίο ισορροπημένο αποτέλεσμα που μας θυμίζει να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Εδώ εμάς το φιλάθρο, λέω έτσι. Να μην νομίζουμε ότι έχουμε καμιά κβαντική ομάδα και ότι είναι μια κανονική ομάδα με νέα παιδιά τα οποία έχουν μια επιθετική νοοτροπία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Έχουν μια ωραία ποδοσφαιρική συγκρότηση και μόνο να προκριθούν στο πανευρωπαϊκό που έχουμε να πάμε 3-4 διοργανώσεις είναι ένα ωραίο βήμα, καλύτερο από τα προηγούμενα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο ότι βλέπεις την ελληνική εθνική ομάδα να παίζει με μεγάλες ομάδες και να κάνει ευκαιρίες, να είναι μπροστά, να τους προκαλεί πανικό στην άμυνα. Το να σε πανικοβάλει ο Ολλανδί όταν κάνει επίθεση δεν είναι και καμιά είδηση. Το κάνει δεκαετίες τώρα. Η είδηση που βγήκε πριν, λέει, από την επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ είχε συνομιλία με το Κροκ. Το Κροκ είναι το... αυτό το AI συνομιλίας του Μάσκ. Και άρχισε και τον ρώταγε ποιες ήταν οι αντιδράσεις της Βενεζουέλας. Και αμέσως μετά την επίθεση εντυπωσιάστηκε από την ακρίβεια των απαντήσεων. Τι να σας πω, εάν όντως έχει συμβεί, είναι υπέροχο. Σκεφτείτε τώρα την Αμερική, η οποία είναι μια χώρα που έχει αναπτύξει μια μυστική υπηρεσία, τη CIA, η οποία έχει πράκτορες, πληροφοριοδότες και το κυριότερο απ' όλα επιστήμονες που γίνονται αναλυτές σε όλες τις χώρες. Φυσικά στη Βενεζουέλα ακόμα πιο εύκολα. Έχει προσωπικό που ήξερε να σου πει και τις ελιές που έχει πάνω στο σώμα του ο Μαδούρο. Και κάθε και μιλάει με το Κροκ.

Το καινούριο σκανδαλάκι που έρχεται στην επιφάνεια, κυρίες και κύριοι, είναι τίτλοι ξένων σπουδών. Σε τρεις μέρες, με 300 ευρώ εξ αποστάσεως, μπορείτε να πάρετε μεταπτυχιακό που να πιστοποιεί από ξένο πανεπιστήμιο ότι, ξέρω εγώ, έχετε proficiency. Και όλα καλά, όλα ωραία. Να πάτε μετά να κάνετε την αίτησή σας στο δημόσιο και να μπείτε στους πίνακες κατάταξης ψηλά, ψηλότερα από άλλους που δεν ακολουθούν την ίδια διαδικασία. Γι' αυτό λέει και ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, του ΑΣΕΠ δηλαδή, θέλει να μπουν εξετάσεις γλωσσομάθειας από το 29 και στο ΑΣΕΠ.

να σας πω. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα. Ότι κάποιοι προσπερνάνε άλλους με κομπίνες, δηλαδή εκτός από το ότι είναι παράνομο, είναι και ανήθικο. Κάποιος άλλος κάθισε και την έκανε δουλειά. Κάθισε, διάβασε τις εξετάσεις, πήρε το πτυχίο του, μην τον προσπερνάς. Δεκτό. Όμως, όσο πιο πολλές διαδικασίες βάζουμε, δηλαδή αντί να ελέγξουμε αυτούς που παίρνουν παράνομα πτυχία, να βάλουμε και άλλες εξετάσεις στο ΑΣΕΠ που έχουν και τα κόστη τους. Και αυτό κάνει και να καθυστερεί και ο διαγωνισμός. Και φτάνουμε και στο σημείο. Εντάξει, κάποιες υπηρεσίες φαντάζομαι, διπλωματικές, ξέρω, τουριστικές, μπορεί να χρειάζονται πάρα πολύ τα αγγλικά. Στα υπόλοιπα, γιατί το κάνουμε τόσο μεγάλη υπόθεση? Θα πάμε στο ΕΦΚΑ και αν δεν έχει προφήσινση η κυρία, ο κύριος, ο υπάλληλος τέλος πάντων, θα βγουν πιο γρήγορα τα χαρτιά ή πιο αργά. Άντε να έχει και αυτός που βγάζει τους τίτλους. Bad Watch, τι άλλο είχαμε, τι άλλο βγάζει στο δημόσιο και τους δίνει ξένες ονομασίες. Δεν τις θυμάμαι κιόλας. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Παραπάνω,

0: Πάμε κυρίες και κύριοι στον συνάδελφο Φέδων τον Μόσοκλου να μας δώσει πληροφορίες. Δεν ξέρω αν την ακούσατε νωρίτερα, μια ιστορία με παιδιά τα οποία κάνανε εκδρομή στον Όλυμπο και ζητήσανε και πήγαν σε ένα καφεταφύγιο, αισθανθήκανε όλα μαζί αδιαθεσία και γίνεται επιχείρηση να επιστροφείς τους από αέρος. Γιατί, θα μας τα πει ο συνάδελφος ο Φέδωνας τον Μόσοκλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, σε Εφιάλτη εξελίσσεται η σχολική εκδρομή μαθητών λυκείου στην περιοχή του Ολύμπου. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, 5 μαθητές 16 με 17 ετών αισθάνονται από εχθές το βράδυ μια αδιαθεσία, αντιμετωπίζουν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, κάνουν εμετό διαρκώς από εχθές το βράδυ. Έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Να πούμε ότι οι μαθητές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων και η προσέγγιση ασθενοφόρου, οποιοδήποτε οχήματος, δεν είναι εφικτή. Έχουν φτάσει στο σημείο, έχει γίνει μια κινητοποίηση, έχουν φτάσει στο σημείο τόσο άνθρωποι της πυροσβεστικής όσο και από το ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αναμένεται τα επόμενα λεπτά να γίνει μια αεροδιακομιδή με ελικόπτερο της πυροσβεστικής για τους μαθητές στο λιτόχωρο και εν συνεχεία από εκεί να τους παραλάβει κάποιο ασθενοφόρο και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το ρεπορτάζ, χθες το σχολείο πραγματοποίησε μία στάση στο λιτόχωρο πριν ανέβει προς τον Όλυμπο. Εκεί έφαγαν, γευμάτισαν οι μαθητές και ως αποτέλεσμα ήταν πιθανότατα να τους ενοχλήσει κάποια τροφή την οποία κατανάλωσαν και να τους δημιουργήσει αυτή την αναστάτωση. Να πούμε βέβαια ότι η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε επίσης, οι υπόλοιποι πλην των 5 αυτών μαθητών είναι καλά στην υγεία τους, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τα παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβήκανε με τα πόδια σε αυτό το ύψος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα αυτοκίνητα, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει ασθενοφόρο. Έχουν βέβαια, για να μην ανησυχούν τώρα, αν και φαντάζομαι με τα κινητά ενημερώνονται οι γονείς, έχει πάει και κάποιοι πυροσβεστικοί. Τώρα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αφού έχουν περάσει τα παιδιά, έχουν πάθει δηλητηρίαση, πρέπει να φτάσουν να τους δει και ένας κανονικός γιατρός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή Κρήτη για το νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων από το απόγευμα. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες ζημιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου, απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στο επίκεντρο η ένταξη του Ολυμπού στην UNESCO. Αεροδιακομιδή 5 μαθητών λυκείου από τον Όλυμπο που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 2025 ο 32χρονος Δρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην του και νυν σύντροφο της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο το ζευγάρι που δέχθηκε την επίθεση συνελήφθη ο δράστης. Αρχίζουν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα. Ακριβότερα κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Αισθητά χαμηλότερα είναι τα σταθερά μπλε τιμολόγια με τη διαφορά να ξεπερνά τα 12 ευρώ το μήνα. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να εκτινάσται πάνω από τα $102 το βαρέλι. Και ο καιρός, νέα επικυρωποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο μέχρι την Κυριακή. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ανέλαβε, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική, η Βασιλική Κολυσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε τώρα στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 η καθηγήτρια Ελίνα Διβάνη είπε ότι κάποτε στην Αγγλία συγκατοικούσε με μια κοπέλα η οποία νόμιζε ότι ήταν αυτή. Ότι η άλλη κοπέλα δηλαδή ήταν η Ελίνα Διβάνη. Στην αρχή λέει ήταν τρομακτικό γιατί εδώ έβλεπα ένα διχασμό προσωπικότητας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι τόσο σπάνιο. Συμβαίνει και στην πολιτική. Ξέρετε πόσοι νομίζουν ότι είναι ο Ανδρέας και ότι όλοι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά. Στο νούμερο 9, οι αρχές στην πολιτεία του Τενεσί αναβάλουν τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Όχι ότι μπορούν να κάνουν εκτελέσεις, τα βασανιστήρια ανέστειλαν. Αλλά αναρωτηθείτε πόσο άχρηστο μπορεί να είναι ένα σύστημα το οποίο με δύο ενέσεις δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτή τη μακάβρια διαδικασία και βασανίζει έναν άνθρωπο. Όχι αλήθεια, πόσο άχρηστο μπορεί να είναι ένα σύστημα. Στο νούμερο 8, τώρα που κυνηγάμε τις παραπλανητικές διαφημίσεις, θέλω να σας κάνω την εξής καταγγελία. Στο Facebook είναι δυνατόν να διαφημίζεται συνέχεια άνθρωποι 70-75 ετών που υποτίθεται ότι κάνανε ένα μήνα καλλισθενική γυμναστική και αποκτήσανε φέτες κοιλιακούς. Αυτό το μηχάνημα του Υπουργείου δεν τα βρίσκει αυτά. Εν τω μεταξύ βάζουν και κάτι τεχνητές νοημοσύνης, βάζουν και τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίζονται διάφοροι 70-75 που είναι πιο όρια από τον Brad Pitt. Τέλος πάντων, μικρό το κακό, γιατί με την καλλισθενική γυμναστική, ακόμα και αν πιστέψεις αυτό το τεράστιο ψέμα ότι σε ένα μήνα μπορείς να γίνεις φέτες, το πολύ πολύ να κάνεις παραπάνω γυμναστική. Συνήθως από τη γυμναστική κακό δεν έπαθε κανένας. Άσε που και να το ξεκινήσεις αυτό το πρόγραμμα, την τρίτη μέρα το έχει σταματήσει. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να καταγγείλω. Στο νούμερο 7 ο κύριος Πολάκης διαμαρτυρήθηκε επειδή ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος με τον κύριο Λινό και έγραψε ντροπή έσχος και γράφει ο κύριος Πολάκης, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Το οποίο είναι εξόχως ειρωνικό. Διότι ακριβώς αυτό λέγανε στον κύριο Τσίπρα όταν ήταν φίλος με τον Πολάκη και ο Τσίπρας τον υπερασπιζότανε. Ο Πολάκης. Στο νούμερο 6, κατηχητές του Ισλάμ στο Λονδίνο. Όχι όλοι, κάποιοι. Φαίνονται σε βίντεο να συμβουλεύουν τους νέους να δέρουν τις γυναίκες τους για να υπακούσουν. Αλλά αν τελικά δεν μπορούν, δεν καταλαβαίνουν, δεν τους κόβει ρε παιδί μου, να τις διώχνουν. Τέλος πάντων τώρα, μια απορία την έχω να πω την αλήθεια. Πότε σταματάς να δέρεις μια γυναίκα για να αποφασίσεις να τη διώξεις? Δηλαδή πότε παίρνεις, ποιο είναι το όριο? Εντάξει, δεν είμαι στο μυαλό του ημάμι. Μια λογική, τέλος πάντων, συμπέρασμα μπορεί να βγει. Όταν πονέσει το χέρι σου φαντάζομαι, έτσι, μην τραυματιστείς κιόλας. Επειδή δεν βάζει μυαλό. Και τώρα εξηγήστε μου πώς γίνεται και στην Ελλάδα άνθρωποι που πιστεύουν στο φεμινισμό, στην ισότητα, στην ελευθερία των ανθρώπων να ταυτίζονται με αυτόν τον ακραίο, ηλίθιο, ανόητο Ισλαμισμό που δεν έχει καμία σχέση κιόλας με το κανονικό Ισλάμ. Στο νούμερο 5, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στο ίδιο γήπεδο με τον κύριο Σχοινά της Νέας Δημοκρατίας. Και εντάξει, τους ξεσκέπασε χθες στη Βουλή. Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί και πάνε και στο γήπεδο.
Στο νούμερο 4, κύριος Μιχελογιαννάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στο Πασόκ. Να θυμίσουμε ότι ήταν βουλευτής, είχε κλειγεί στο Ηράκλειο με το κίνημα, μετά κατήγγειλε το Πασόκ, πήγε στη Δημάρ, κατήγγειλε τη Δημάρ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξεκαθαρίζει το εξής. Το Πασόκ αποτελεί πλέον το μοναδικό καταλύτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα το Πασόκ είναι ο μοναδικός καταλύτης. Τι να κάνουμε. Εντάξει, αλλάζει λίγο εύκολα απόψεις, αλλά και αυτό, άμα το κάνει συνέχεια, είναι μια σταθερότητα. Στο νούμερο 3, ένας κύριος ο οποίος κατηγόρησε την Μπέντι Μαγκύρα ότι έκανε μόντελινγκ το 1821. Έχουν οι τηλεπερσόνες τις δικές τους κόντρες, τις παράλληλες, και βγαίνει κάποιος που ασχολείται με τη μόδα και λέει: καλά, εσύ έκανες μόντελινγκ το 1821. Πολύ κομψό. Και η Μπέντι Μαγκύρα, που είμαστε περίπου στην ομιλική, ανεβάζει μια φωτογραφία με το Photoshop που φαίνεται να φοράει στολή της Μπουμπουλίνας και του γράφει από κάτω: δίκιο έχεις, να και η απόδειξη. Θα πείτε, τι μας νοιάζει εμάς η Μαγκύρα? Μας νοιάζει όταν προσβάλλουν μια γυναίκα, και μας νοιάζει ακόμα περισσότερο όταν όχι μόνο καθαρίζει η ίδια για την προσβολή, αλλά τόσο ωραία, τόσο ήρεμα και τόσο αποστομωτικά. Στο νούμερο 2, ο κύριος Τσίπρας, που πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά όχι με την κομματική ιδιότητα. Έχει πάει ιδιωτικά. Και να σας πω, το προτείνουμε σε όλους. Ειδικά στη μονή που πήγε, στη Σιμωνόπετρα, γιατί δεν είναι όλες οι μονές ίδιες. Όποιος μπορεί να πάει, δηλαδή είναι άντρας, και δεν έχει πάει, κάνει ένα τεράστιο λάθος στη ζωή του. Πας για την εμπειρία, για το βίωμα, για να ανέβεις πάνω στην πρωτεύουσα στις Καριές και να δεις πώς ήταν το Βυζάντιο, διότι δεν έχει αλλάξει η γειτονιά. Είναι ίδια όπως ήταν το 1000 μετά Χριστόν. Δεν έχει σημασία αν είσαι δεξιός, αν είσαι αριστερός, αν είσαι αναρχικός, αν είσαι σε ιδεολογική σύγχυση. Πας στο Άγιο Όρος. Και στο νούμερο 1, η συζήτηση που ξεκίνησε άτυπα στη Βουλή, όπως διαβάζουμε, υπάρχει μια συζήτηση παρασκηνιακή να αυξηθεί η αποζημίωση των βουλευτών που πάνε διαζώη στις επιτροπές. Και με πρωτοβουλία του Προέδρου, η κουβέντα αυτή σταμάτησε, εάν δεν υπάρξει ομοφωνία. Τώρα αμφισβητείται καν ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση. Αλλά υποτίθεται ότι το κίνητρο για να παίρνουν παραπάνω αποζημίωση, για να πηγαίνουν στις επιτροπές και να μην μπαίνουν από το σύστημα, το κίνητρο είναι ότι άμα έχει παραπάνω αμοιβή, δεν θα πας. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν ακούω λάθος. Υπάρχει βέβαια και άλλη προσέγγιση, έτσι, υπάρχει και άλλη λύση. Ό,τι ισχύει σε κάθε εργαζόμενο. Αν δεν πας στη δουλειά σου, δεν σε πληρώνουν. Για ρωτήστε κανένα μας τώρα που δεν τους βρίσκουμε κιόλας τώρα. Αν δεν πάει στην οικοδομή, παίρνει αύξηση για να πάει ή χάνει το μεροκάματο της ημέρας.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αν μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που συμβαίνουν, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη, όπως σε συγκεκριμένες περιοχές, έχουν μπει τα ποτάμια μέσα στα χωριά, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα. Καλημέρα, κύριε Διακάκη. Κύριε Διακάκη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Είστε και από την Κρήτη, να υποθέσω. Οπότε ξέρετε λίγο τις περιοχές ή καταγωγή.
1: Βέβαια. Την ξέρω πολύ καλά.
0: Χθες είδαμε πάλι ότι κάποιες περιοχές ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα. Έπεσε βέβαια και βροχή παραπάνω από το κανονικό, αλλά σε κάποια σημεία φαινόταν να περνάει το ποτάμι μέσα από το χωριό. Κρίνοντας ότι μάλλον χτίσαμε το χωριό πάνω στο ποτάμι, παρά ότι το ποτάμι επέλεξε να περάσει από εκεί.
1: Έτσι ακριβώς. Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Έτσι, λόγω της ορογραφίας, βρέχει περισσότερο από ό,τι στην πεδιάδα, από ό,τι σε χαμηλά υψόμετρα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Είδαμε λοιπόν μια βροχόπτωση η οποία δεν βρίσκεται στη σφαίρα του ακραίου, ήταν μεν έντονη αλλά όχι στη σφαίρα του πολύ ακραίου και ειδικά προς τα χαμηλότερα υψόμετρα. Και παρόλα αυτά είδαμε ρέματα τα οποία γεμίσανε, υπερχείλησαν κατά λίγο, δεν μιλάμε για μια πολύ μεγάλη εκτεταμένη πλημμύρα, αλλά είχαν και ελάχιστο χώρο για να βγάλουν το νερό προς τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
0: Μάλιστα.
1: Σε δρόμους οι οποίοι περνάνε.
0: Δηλαδή αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπουμε, ας πούμε, να καλύπτονται από το νερό ή να παρασύρονται, δεν έπρεπε να είναι εκεί, ειδικά σε μια φάση κακοκαιρίας. Γιατί εκεί είναι, θέλει το ποταμάκι να πάει.
1: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Θα περίμενε κάποιος ότι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε χωριά ξέρουν τη ροή του ποταμού.
1: Καμιά φορά βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς και βλέπουμε και πολλούς ανθρώπους να χάνονται την ώρα που προσπαθούν ή να προσεγγίσουν την περιουσία τους ή να δουν αν έχει συμβεί κάτι.
0: Πάντως, κύριε Διακάκη, εσείς έχετε τον τίτλο καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών, αλλά τελικά δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη έρευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από, κατά ανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Ειδικά όμως το πρώτο και πολύ σημαντικό είναι η χωροταξία, που εντάσσεται βεβαίως σε αυτό που σας είπα προηγουμένως για τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και την ανάπτυξη στην ακρογιαλιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, νομίζω ήταν πολύ καταταψυχτικός ο καθηγητής, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κ. Μιχάλης Διακάκης. Πια έτσι όπως τα έχουμε κάνει. Δεν χρειάζεται το φαινόμενο να είναι ακραίο, μπορεί να είναι απλά έντονο. Που παλιά δεν έτρεχε και τίποτα, καθώς ήταν στο σπίτι, άνοιξε και το τζάκι, όσοι είχαν τέλος πάντων, οι υπόλοιποι το καλοριφέρ, το πέραμε αγκαλιά, πέρναγε. Τώρα όμως, έτσι όπως τα έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, και μάλιστα έβαλε και το θέμα των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες και αυτές με τόσα λεφτά που πέφτουν θα μπορούσαν να βοηθάνε τη φύση και όχι να την επιβαρύνουν, και έχουμε το αποτέλεσμα να δημιουργούνται πάρα πολλές ζημιές σε περιουσίες που είναι. Το καλό σενάριο, οι ζημιές στους δρόμους και στις υποδομές της δημόσιας, που είναι το καλό σενάριο, γιατί υπάρχει και το άλλο, το σενάριο της μάνδρας.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο πιο κοντά. Εδώ είμαστε στην Αττική, εννοώ. Πάμε να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην Πάρνηθα. Στην Πάρνηθα, λοιπόν, έχει αποφασιστεί να απομακρυνθεί από την Πάρνηθα, αν κατάλαβα καλά, ένα συγκεκριμένο λύκο. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Ιάσονας Μπάντιος, υπεύθυνος γραφείου τύπου και επικοινωνίας της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό, που έχει εξειδικευμένο προσωπικό που τα ξέρει αυτά, τα των αγριών ζώων. Καλημέρα κύριε Μπάντιε.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
1: Σωστά έχετε καταλάβει. Έχουμε στην ευρύτερη περιοχή του Κρυονερίου και της Βαρυπόπης ήδη από τις αρχές του 2026 ένα συγκεκριμένο αρσενικό λύκο, ο οποίος έχει αποκτήσει μια προβληματική εξοικείωση με τον άνθρωπο. Έχει σταματήσει δηλαδή να τον φοβάται. Γενικά ο λύκος είναι ένα φοβικό είδος απέναντι στον άνθρωπο. Και είχαμε και το Φεβρουάριο, εκτός από την προηγούμενη εβδομάδα, μια προσέγγιση και επίθεση σε δρομέα. Άρα, αφού μέσα στο καλοκαίρι έγιναν από την Καλλιστό και τον Οθυπεκά, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Live Wild Wolf, προσπάθειες να αλλάξουμε τη συμπεριφορά αυτού του ζώου μέσα από ενεργητικές αποθήσεις, έτσι ονομάζονται, στο πλαίσιο της οποίας βάλαμε και αυτό το πολυσυζητημένο κολάρο, GPS που φέρει ο συγκεκριμένος λύκος, άλλαξε περιοχή, έφυγε από τη Βαρυπόπη, κινήθηκε προς το Ολυμπιακό χωριό, αλλά δεν άλλαξε τη συμπεριφορά προσέγγισης στον άνθρωπο. Και είχαμε το περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Πώς το βάλατε κολάρο και GPS κτλ.?
1: Τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της ενεργητικής απόθεσης, όπου έμπαινε επανειλημμένα στη Βαρυπόπη προς αναζήτηση τροφής από τους ξεχυλισμένους δυστυχώς κάδους απορριμμάτων ή από τα δέσποτα γατιά και σκυλιά, κάναμε αναισθητοποίηση του ζώου, τοποθετήθηκε το GPS κολάρο.
0: Μάλιστα,
1: και ωραία. Στη συνέχεια είναι.
0: Να εξηγήσω για όποιον δεν έχει καλή εικόνα, όταν λέμε κατέβηκε στη Βαρυπόπη και στο Κρυονέρι και στο Ολυμπιακό χωριό, σε κατοικημένες περιοχές έχουν σχολεία, φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε πια στο αστικό. Είναι μεν δίπλα στην Πάρνηθα, αλλά είναι αστικός χώρος πλέον, έτσι.
1: Η άγρια ζωή, όπως ο λύκος, κάνει μεγάλες αποστάσεις προς αναζήτηση τροφής και πηγαίνει εκεί που βρίσκει εύκολη τροφή. Και δυστυχώς η ανθρώπινη δραστηριότητα.
0: Να σας πω ότι και ο άνθρωπος κάνει μεγάλες αποστάσεις για να ζητήσει τροφής. Μοιάζουμε λίγο με τον λύκο. Λοιπόν, να σας ρωτήσω.
1: Ναι, οπότε για να ολοκληρώσω με αυτό, είχαμε την απόφαση και μετά από συσκέψεις του Γενικού Γραμματέα Δασών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για απομάκρυνση μέσω της σύλληψης του συγκεκριμένου λύκου, μεταφορά στους αιχμαλωσία, διότι δεν είναι απλά ζητούμενο να αλλάξει περιοχή. Δυστυχώς έχει μια προβληματική εξοικείωση με τον άνθρωπο που δεν μπορεί να αναστραφεί. Άρα και να το μετακινήσουμε σε κάποια άλλη περιοχή θα ξαναέχει προσέγγιση τον άνθρωπο. Άρα η απόφαση αφορά την σύλληψή του και τη μεταφορά του σε αιχμαλωσία, ενδεχομένως στο κέντρο του Αρκτούρου στη Φλόρινα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αφού λέμε είχε εξοικειωθεί με τον άνθρωπο. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει και φίλος, τι σας φοβίζει, ότι τελικά όμως είναι εξοικειωμένος αλλά θα είναι εχθρικός?
1: Ναι, όταν μιλάμε για εξοικείωση ενός είδους όπως ο λύκος, εννοούμε ότι χάνει το φυσικό του φόβο και τον προσεγγίζει βλέποντας διαθέσιμες τροφικές πηγές κοντά του. Είτε είναι το οικόστο σκυλάκι που βγάζουμε βόλτα, είτε ένα ακόμα και το παιδάκι μας. Έτσι, τα περιστατικά.
0: Άρα είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος.
1: Άρα είναι επικίνδυνος. Δεν το επιθυμούμε αυτό. Και αυτό που τονίζουμε ειδικά για την Πάρνηθα που έχει πάρα πολλές μεικτές χρήσεις ως βουνό, στους φιλόζωους φίλους μας, σε καμία περίπτωση δεν σιτίζουμε την άγρια ζωή, ειδικά τους λύκους, διότι δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά, διότι μπορεί να τους βοηθήσουμε. Τους βοηθούμε σε αυτή την επικίνδυνη εξοικείωση με τον άνθρωπο και σε καμία περίπτωση δεν το θέλουμε.
0: Τώρα, πόσους λύκους έχει Πάρνηθα?
1: Η Πάρνηθα, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση που έγινε από την Καλλιστό σε συνεργασία με το τμήμα, με το Εργαστήριο Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, έχει 37 άτομα λύκου. Και σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του 2023, έχουμε μείωση της πυκνότητας του πληθυσμού κατά 25%.
0: Πώς το πετύχαμε αυτό? Γιατί έτσι μόλις είπατε ότι έχει 37 λύκους, φαντάστηκα ότι του χρόνου θα έχει 50.
1: Όχι. Είναι μια αντίστροφη πορεία. Έχουν μια δυναμική αυτού του είδους τα οικοσυστήματα, γιατί όπως είπαμε, η αναζήτηση τροφής τους μετακινεί και δεύτερον ο λύκος λειτουργεί με χωροκράτεια. Έχουμε καταγεγραμμένες 4 αγέλες στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας, η οποία δεν εμπλέκεται μία στην άλλη στην περιοχή της. Άρα υπάρχει μια τέτοιου είδους χωρική συμπίεση. Και η σύνδεση, φυσικά ένα βουνό δεν είναι ποτέ αποκομμένο, ακόμα και της Πάρνηθας. Η σύνδεση με την Αττικοβιωτία και τα ορεινά οικοσυστήματα εκεί ενδεχομένως έχουν οδηγήσει μέρος του πληθυσμού που είχε καταγραφεί το 2023 βορειότερα.
0: Μάλιστα.
1: Είτε γιατί εκεί οδηγούνται από τις τροφικές πηγές, είτε λόγω της πίεσης της χωροκράτειας ανάμεσα στις αγέλες.
0: Μάλιστα. Στην περιοχή, δεν ξέρω αν είσαστε για αυτά τα θέματα έτσι. Σίγουρα στην ίδια περιοχή που πάει αυτός ο λύκος που θα απομακρύνεται, βλέπουν συνέχεια και γρηγούρουνα.
1: Βέβαια, και η μεγάλη πυκνότητα σε αγρογούρνους σε ολόκληρη τη χώρα είναι ένας παράγοντας. Πέρα δηλαδή από την κακή διαχείριση των απορριμμάτων, τα πάρα πολλά αδέσποτα ζώα που αποτελούν τροφική πηγή και τα αγρογούρνα, ιδίως τα μικρά, τα μικρόσωμα και νεογέννητα αγρογούρνα, αποτελούν τροφή για τον λύκο. Και δυστυχώς σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε ένα πρόβλημα παρουσίας αγρογούρνων μέσα σε οικιστική ζώνη.
0: Μάλιστα, γιατί γεννάνε και πολλά, ε.
1: Βεβαίως, ναι. Και κυκλοφορούν σε ομάδες και κίνδυνος για τον άνθρωπο σε αυτή την περίπτωση αφορά τα οδικά ατυχήματα, κυρίως στις βραδινές χώρες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές όπως η Βαρυμπόμπη ή η Ιπποκράτειας Πολιτείας, σε πιο ορεινές ή απομονωμένες οικιστικές ζώνες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ποιος θα το φανταζόταν ότι μιλάμε στην Αθήνα, γιατί τώρα πια έχει μπει η πόλη στο βουνό, για λύκους και αγριογούρουνα. Πάμε κάτω στο Μιλοπόταμο, που θα ήταν πιο λογική αυτή η συζήτηση. Ο κύριος Γιώργος Κλάδος είναι ο δήμαρχος της περιοχής στην Κρήτη, να μας πει τον απολογισμό από το φυσικό φαινόμενο που είχαμε χθες, το οποίο βέβαια ακόμα δεν ξέρω αν έχει σταματήσει. Κύριε Κλάδο.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
2: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Μ' ακούτε?
0: Δεν σας ακούω.
2: Μας έχουν κάνει πόσες ζημιές. Ένα φαινόμενο που δεν είχε συμβεί ποτέ στον τόπο το δικό μας. Έχουμε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγροτική οροπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους. Αυτό.
0: Άρα μέχρι τώρα το ζωικό κεφάλαιο δεν έχει απειληθεί, δεν έχουν πνιγεί και τα λοιπά.
2: Δεν ξέρουμε τη ζημιά που υπάρχει εκεί.
0: Δεν έχετε πάει γι' αυτό.
2: Είχαμε προτεραιότητα στους κατοίκους. Έχουμε 100 χωριά και προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε χωριό με χωριό του κεντρικού δρόμου. Η περιφέρεια ήταν δίπλα μας, όλα τα μηχανήματα του Δήμου Επιπογών. Μας έβγαλε με τον υπουργό τον Τουρνά, μιλήσαμε, έβγαλε το Δήμο σε έκτακτη ανάγκη για να μπορέσουμε να βάλουμε και εξωτερικούς συνεργάτες να βοηθήσουν στον αγώνα μας εδώ. Οι ζημίες εδώ είναι τεράστιες.
0: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα πεμινιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων?
2: Σήμερα προσεγγίζουμε, αφού τελειώσαμε χθες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι. Δεν έχει κανένα συμβίδιο.
0: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε?
2: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει 3. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε 2 δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεσε στη γέφυρα, στα λιβάδια Μιλοποτάμου. Αυτές οι συνθήκες εδώ δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ.
0: Όλα τα χωριά έχουν δυνατότητα επικοινωνίας, επειδή μας λέτε για 1.000 χιλιόμετρα επαρχιακών δρόμων.
2: Έχουμε 100 οικισμού, 100 χωριά.
0: Και επικοινωνία υπάρχει με όλα, έτσι?
2: Ναι, μόνο σε ένα χωριό στο Δενή Μιλοποτάμου. Είναι από τρία σημεία προσεγγίζει το χωριό, τα 2 έχουν αποκοπεί. Έχει μείνει το ένα.
0: Καλή δύναμη, κύριε Κλάδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευτυχώς, και είχαμε πάρει απόφαση να κλείσουμε τα σχολεία μας. Βρεφονιδιακούς, τα πάντα. Για 2.500 παιδιά μιλάμε. Ο μοναδικός δήμος στην Ελλάδα που υπερτερούν οι γενείς του θανάτου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Υπομονή. Καλή προσπάθεια. Ακόμα το καιρικό φαινόμενο θα πάει μέχρι την Κυριακή πάντως.
2: Ελπίζουμε να μην επιδεινωθεί, γιατί έβρεχε και χθες βράδυ ολίγα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κλάδος, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είναι ο δήμαρχος του Μιλοποτάμου. Μας έκανε ένα σύντομο απολογισμό μέχρι στιγμής. Διότι το φαινόμενο θα γυρίζει εκεί γύρω-γύρω στην περιοχή μέχρι και την Κυριακή, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Πειραιά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη αύριο για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου σε λίγο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και συνεχίζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με πολίτες. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φόδρης κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρεθύμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μιλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετης στρατιωτικής δύναμης και τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση της σύγκρουσης με το Ιράν και σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολιτικό. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, αισθητά χαμηλότερα τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος έβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί η panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει, με συγχωρείτε, 5 φορές για ενδοοικογενειακές απειλές και για μη καταβολή διατροφής. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, εξάρθρωση ασφάλεια Κατερίνης. Υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και νέα στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. 19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει.

0: στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Σύλλογος Εύζω με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζια στο Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε. Εγγραφές στο www.evzo.gr.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για Σπορ. Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Εράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδου 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκη, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός, φίλες και φίλοι, ήταν η χθεσινή ισοπαλία της εθνικής μας με την Ολλανδία στην Τούμπα, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η εθνική μας ομάδα για άλλη μια φορά κοίταξε στα μάτια ένα από τα μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Προηγηθήκαμε 2-0, αλλά ισοφαριστήκαμε στο τέλος από την Ολλανδία σε 2-2. Μετά και τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του Nations

0: Η εθνική μας είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, έχοντας κερδίσει 2 παιχνίδια εκτός έδρας με τη Σερβία και την Γερμανία και φέρνοντας ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, προηγηθήκαμε 2-0, αλλά ισοφαρίστηκαμε στο τέλος με γκολ του Raiders. Θα δούμε τι συμβαίνει και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα στην Κρήτη. Δεν έχουμε πρωτάθλημα στην Super League. Όφη έχει το ρεπό του, ενώ θα ξεκινήσει ένα αγολγοθά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 10 του Οκτώβρη. Έχουμε την Super League 2 χωρίς κριτικό εκπρόσωπο, θα πούμε το πρόγραμμα. Έχουμε την τρίτη εθνική, δεύτερη αγωνιστική με πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ξεχωρίζει το παιχνίδι του Εργοτέλη με τα Χανιά, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή στις 4 στο γήπεδο του Αλμύρου. Θα δούμε τα πρωταθλήματα σε Ηράκλειο και Χανιά στην πρώτη κατηγορία. Ξεκινούν φίλες και φίλοι υποχρεώσεις των κριτικών ομάδων στο μπάσκετ. Η αναγέννηση για πρώτη φορά θα παίξει στην Elite League και αύριο στις 5 στο κλειστό στα δύο ωράκια υποδέχεται τον νεοφώτιστο επίσης Γλαύκο Εσπέρου. Ακόμα θα παίξουν για την τρίτη εθνική Αγόρα Δράπετσόνα, Ίκαρος Νέας Μήνης Ηρόδοτος και Αναγέννηση Πετραλώνων Όφη, ενώ ξεκινάνε και τα κορίτσια του Ανδρογέα υποδεχόμενα την Κυριακή στις 5 στο κλειστό του Λίντο την Άμυλα Περιστερίου. Και τέλος το Πόλο για την Waterpolo League Ανδρών δεύτερη αγωνιστική. Αύριο στις 4 παρατέταρτο στο κολυμπητήριο Ηρακλείου Ναυτικός Όμιλος Χανίων Πανιώνιος. Ενώ για την Waterpolo League Γυναικών επίσης έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική αύριο στις 2 στο κολυμπητήριο της Λάρισσας. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων θα παίξει με τον Ναυτικό Όμιλο της Λάρισσας. Και στο βόλεϊ, φίλες και φίλοι, έχουμε το τουρνουά Γιάννης Μπουσούνης που γίνεται στην Καλαμάτα με τη συμμετοχή του Όφη. Αύριο στις 5 Όφη θα παίξει με τον Φλίσβο. Στις 7.30 θα παίξουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Οι νικητές στο μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 7.30 και οι τιμένοι στο μικρό τελικό στις 5. Πάμε να ξεκινήσουμε στη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, με το παιχνίδι της εθνικής μας χθες στην κατάμεστη Τούμπα. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα με την Ολλανδία. Σε ένα παιχνίδι Grand Guignol με 4 γκολ που μέτρησαν. 3 ακυρωμένα, 2 για την Ολλανδία, 1 για την εθνική μας ομάδα. Και τελικά οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο η εθνική μας ομάδα ήταν καταπληκτική. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ανέβασαν ταχύτητα. Μπόρεσαν να ισοφαρίσουν, πέτυχαν 2 γκολ. Είχαν και άλλα δύο τα οποία ακυρώθηκαν ως offside. Οι αλλαγές που έκανε ο Τσάβη στο δεύτερο ημίχρονο έδωσαν επιθετική πνοή στους Ολλανδούς που πραγματικά στρίμωξαν την εθνική μας ομάδα. Το τελικό 2-2, έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, θεωρώ ότι ήταν δίκαιο με βάση την παρουσία των δύο ομάδων. Είπαμε, είχαν από ένα ημίχρονο. Η εθνική μας στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτική, η Ολλανδία στο δεύτερο. Αλλά φίλες και φίλοι, πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Η εθνική μας ομάδα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το Nations League και μάλιστα στην πρώτη κατηγορία, κερδίζοντας Σερβία, Γερμανία εκτός έδρας και φέρνοντας ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα. Το μάτς τώρα της Κυριακής με την Γερμανία θα έλεγα ότι είναι καθοριστικό όσον αφορά τους στόχους της εθνικής μας ομάδας. Πρωταρχικός στόχος ήταν η τρίτη θέση για να παραμείνει στην Nations League, αλλά τώρα αν κυνηγήσει μια από τις δύο πρώτες θέσεις, φίλες και φίλοι, θα περάσει και στα προημιτελικά του Nations League, αλλά θα έχει και καλύτερη μεταχείριση στην κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου το 2028. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εθνική μας ομάδα, έτσι όπως τη βλέπουμε, μεσοεπιθετικά έχει τρομερό ταλέντο. Ίσως είναι η καλύτερη εθνική ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων. Αν εξαιρέσουμε την εθνική ομάδα του 2004, νομίζω ότι πραγματικά το ταλέντο της εθνικής μας ομάδας είναι αστήρευτο, με παίκτες όπως ο Καρέτσας, όπως ο Τζόλης, ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης, ακόμα και ο Δουβίκας, παίκτες που πραγματικά, φίλες και φίλοι, εντυπωσιάζουν με την παρουσία τους, όχι μόνο με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, αλλά και με την παρουσία τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η εθνική μας, φίλες και φίλοι, προηγήθηκε στο 23ο λεπτό με ένα γκολ του Ιωαννίδη. 26χρονος επιθετικός της Sporting πλάσαρε άψογα από πάσα του Μασούρα, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι στη θέση του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος έχει θλάσει και δυστυχώς θα χάσει το παιχνίδι με την Γερμανία την Κυριακή. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου άλλαξαν ρόλο. Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι αυτός που πάσαρε και ο Γιώργος Μασούρας, ο 32χρονος παίκτης της Νεόμου από τη Σαουδική Αραβία, θα κάνει το 2-0 για την εθνική μας ομάδα, η οποία στον πρώτο ημίχρονο είχε και ένα γκολ offside του Τζόλι, το οποίο σφυρίχθηκε μέσω VAR του Παυλίδη. Αλλά στην επανάληψη οι αλλαγές του Τσάβη έδωσαν μεγαλύτερη επιθετική πνοή στους Ολλανδούς και έτσι στο 51ο λεπτό ο Βίρτζιλ Βαν Ντάικ, ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ, με κεφαλιά θα μειώσει 2-1, και στο 89 ο Τζετζαΐ Ρέιντερς, 28χρονος επιθετικός της Αλ Κατασίγια, θα ισοφαρίσει το τελικό 2-2. Να πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί σημείωσαν 2 τέρματα με τον Ντένζελ Ντούφρις, τον 30χρονο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, τα οποία όμως ακυρώθηκαν και τα δύο σωστά ως offside. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τον τρίτο ημίχρονο και να δούμε και να ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο αρχιτέκτονας της εθνικής μας ομάδας, για αυτό το 2-2.
1: Θα έλεγα περίεργο, γιατί είχαμε ένα φανταστικό, θα έλεγα, πρώτο ημίχρονο. Και από την άλλη πλευρά χάσαμε πλήρως έλεγχο του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο και η εικόνα μας δεν ήταν η ίδια. Ο αντίπαλος μας είναι καλή ομάδα, από τη στιγμή που εστάθηκε ότι μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι και μπορεί να έχει ένα συνδυαστικό παιχνίδι έξω από την περιοχή μας, ουσιαστικά δημιούργησε πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα, δεν μπορούσαμε να βγούμε μπροστά. Δεχτήκαμε πολύ μεγάλη πίεση και δύο γκολ που ένα παιχνίδι που είχαμε 2-0 στο ημίχρονο έληξε 2-2. Ένα αποτέλεσμα 2-2 με Ολλανδία. Σίγουρα δεν ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, αν τα έλεγε κάποιος ουδέτερος, όσον αφορά τις φάσεις, τα συναισθήματα, τα γκολ. Εμείς μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι επειδή έληξε 2-2 λόγω του πρώτου ημιχρόνου που είχαμε το αποτέλεσμα 2-0, αλλά σίγουρα εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι, την τρομερή προσπάθεια των παιδιών, τρομερή πραγματικά προσπάθεια, γιατί πριν από 3-4 μέρες παίζαμε άλλο ένα παιχνίδι στην Γερμανία, πολύ απαιτητικό. Στη Σερβία είμαστε σε ένα διαφορετικό επίπεδο ομάδων κάθε παιχνίδι. Οι λεπτομέρειες σε αυτά τα παιχνίδια παίζουν σπουδαίο ρόλο όσον αφορά την εναλλαγή του παιχνιδιού, εξέλιξη του παιχνιδιού και εναλλαγή των συναισθημάτων. Και σίγουρα σε γενικές γραμμές ένας βαθμός είναι πάρα πολύ χρήσιμος και για μας όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη του γκρουπ.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και δεν θα διαφωνήσουμε, καθώς η Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε εκπληκτικά στο UEFA Nations League με 7 βαθμούς σε 3 αγώνες, με το 2-2 στην Ολλανδία, με την Ολλανδία στην Τούμπα να τη διατηρεί πρώτη στον όμιλο. Το πιο σημαντικό είναι ότι η εθνική μας, αν τερματίσει στην πρώτη τριάδα, που είναι και το πιο πιθανό, καθώς είμαστε στο συν 7 πλέον από τη Σερβία, τότε πρακτικά εξασφαλίζει μια θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του γύρου 2028. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά της τρίτης και της τέταρτης θέσης για την εθνική, και δεν είναι μόνο ο υποβασμός. Αν λοιπόν η Ελλάδα τερματίσει σε θέση εντός τριάδος, τότε δεν θα βρει στο δρόμο της κάποιο μεγαθύριο. Εξασφαλίζει δηλαδή πως 6 Δεκεμβρίου του 2026 στο Belfast, στην κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, θα βρίσκεται στο pot 1, δηλαδή στην ομάδα, στο group με τις ομάδες που θα έχουν ευνοϊκές κληρώσεις. Τέλος, να θυμίσουμε ότι η τρίτη στη Link Alpha, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή, δεν συνεπάρχει πάει υποβιβασμένο μετά τις αλλαγές στο φορμάτ. Οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στους ομίλους θα συγκριθούν μεταξύ τους και οι δύο καλύτερες θα παραμείνουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Οι άλλες δύο θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω playoffs απέναντι σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας του Nations League. Αυτά όσον αφορά την βαθμολογία της εθνικής μας ομάδας και τι κερδίζει αν τερματίσει από τη θέση 3 και πάνω. Και πάμε στον σκόρερ του πρώτου τέρματος της εθνικής μας ομάδας, τον 26χρονο center forward της Sporting Λισαβόνος, τον Φώτη Ιωαννίδη.
2: Την δυναμική μας σαν ομάδα. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο και θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα πρέπει να βελτιωνόμαστε και το κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω.
3: Για πες τι άλλαξε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Τίποτα. Νομίζω κάναμε μια τακτική επιλογή διαφορετική και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει και ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
0: Αυτά είπε φίλες και φίλοι ο Φώτης Ιωαννίδης. Πάμε και στον Κωστά Τσιμίκα, τον 30χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος μίλησε για την εθνική μας ομάδα, αλλά και για την συνέχεια του Nations League.
4: Τώρα, έτσι πως ήρθε, νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Εγώ, τη μεριά μου, θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και πρέπει να ξεκουραστούμε τώρα, να δούμε τι κάναμε λάθος και δεχτήκαμε τα γκολ και να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Νομίζω δεν ήταν αυτός ο κέντρος. Νομίζω ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι αμυντικοί ήταν εκεί. Από ό,τι θυμάμαι, από το δεύτερο γκολ πήγε, έκανε ένα ψαλιδάκι, δεν την πέτυχε και έσκασε μπάλα μπροστά στον άλλο. Νομίζω ότι ήμασταν και λίγο άτυχοι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θέλω να πήρε αυτό λόγο. Δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Νομίζω ο καθένας από εμάς πάλεψε πολύ σκληρά. Τα δώσαμε όλα και όπως είπα, αυτός ο πόντος στο τέλος θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμος για μας. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι χτίζουμε κάτι πολύ καλό. Ο καθένας παλεύει και τρέχει για τον άλλον. Πολλοί είπανε ότι όταν δεν πήγαμε στο World Cup ότι ήταν μια πολύ, πολύ κακή χρονιά στο τέλος για εμάς. Νομίζω ότι για μένα προσωπικά ήταν το χτίσιμο που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό όλοι μαζί. Και θα κάνουμε το ίδιο. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να δούμε τα ατομικά και τα ομαδικά μας λάθη και να συνεχίσουμε από αυτό. Όπως είπες και εσύ, είμαστε αίτητοι, είμαστε πρώτοι. Παίζουμε ακόμα ένα πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας αυτή τη φορά. Θα είναι πολύ διαφορετικό από το πρώτο, διότι οι Γερμανοί έχουν φέρει 20 παίχτες καινούριους και θα είναι ακόμα πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολο.
0: Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Τσιμίκα. Πάμε και στον σκόρερ του δεύτερου τέρματος της εθνικής μας ομάδας, ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος μπήκε στα παπούτσια του συνάδελφού του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος τραυματίστηκε. Τον έβαλε αμέσως αλλαγή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον δικαίωσε απόλυτα, καθώς έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Ιωαννίδη, πέτυχε το δεύτερο από την ασίστ του Ιωαννίδη. Άλλαξαν ρόλους οι ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας στα δύο χθεσινά τέρματα επί της Ολλανδίας, αλλά ο Γιώργος Μασούρας, ο 32χρονος επιθετικός της Νεώμα από την Σαουδική Αραβία, ήταν παρόν για άλλο ένα παιχνίδι και έδειξε ότι δικαίως βρίσκεται στις κλήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Να δούμε τι είπε λοιπόν ο Γιώργος Μασούρας γι' αυτό το 2-2 με την Ολλανδία.
5: Νομίζω ότι το έχουμε κατορθώσει αυτό, το έχουμε κατακτήσει. Όλα τα παιδιά, επειδή είναι επαγγελματίες, παίρνουν σε πολύ μεγάλες ομάδες πρωταθλητισμού, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει χρόνο στο ποδόσφαιρο ούτε για πανηγύρια ούτε για απογοήτευση. Συνεχίζουμε όλη τη δουλειά μέχρι την Κυριακή, καλή ξεκούραση, για να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε αν μπορούμε και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο, όλα τα παιδιά θα πρέπει να είναι έτοιμα, βλέπεις ότι χρειάζονται πάρα πολύ όλοι στο παιχνίδι. ανά πάση στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζεις 4 αγώνες. Όλα παιδιά παίξαν ήδη 3 αγώνες, πολύ επιβαρημένα. Όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι όλοι οι επαγγελματίες και θα είμαστε έτοιμοι την Κυριακή.
0: Αυτά είπε ο Γιώργος Μασούρας. Οι εθνικοί μας ήταν έτοιμοι για άλλη μια πρόκληση την Κυριακή απέναντι στην Γερμανία 10 παρατέταρτο στην Κατά μας και πάλι Τούμπα, καθώς υπάρχει sold out και για το μάτς της Κυριακής, όχι μόνο για το χθεσινό με την Ολλανδία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πάντως τόνισε ότι πρέπει να είναι ταπεινοί οι παίκτες του. Θαυμάζει, είπε χαρακτηριστικά, τους θαυμάζει για την αφοσίωση και την πειθαρχία. Είπε για την περίπτωση του Χρήστου Τζόλι ότι ο ίδιος δεν ήθελε να γίνει αλλαγή, παρότι το παιδί είχε πάθει θλάση και αναγκαστικά βεβαίως τον έβγαλε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, διότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτά τα θέματα που... και το πώς ο ίδιος διαχειρίζεται τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια.
1: Βασικό πράγμα είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε, τουλάχιστον εμείς είμαστε ταπεινοί όσον αφορά τις προσπάθειες που κάνουμε. Να θαυμάζουμε την αποφασιστικότητα, την νεότητα των παίκτων να παίζουν σε αυτό το επίπεδο καλά παιχνίδια, να έχουν στόχους και να συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε, γιατί είναι μια καινούρια γενιά παίκτων που μόλις τώρα ουσιαστικά τα τελευταία 2 χρόνια πάρα πολύ νέοι παίκτες έχουν μπει μέσα, έχουν πέρα μεγάλο μέρος μπροστά τους, μεγαλώνουν στα δύσκολα και είμαι σίγουρος ότι πάλι και την Κυριακή θα είναι γεμάτο γήπεδο για να μας βοηθήσει και στο παιχνίδι με την, Γερμανία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχω εγώ, γιατί πράγματι τρίτο παιχνίδι συνεχόμενο, υπάρχει τεράστια κούραση, έχουμε απώλειες παικτών.
0: Αυτά τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και για την εθνική μας ομάδα και για το μάτς με την Γερμανία, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Πάμε στο Φώτη Ιωαννίδη να τον ακούσουμε τι λέει και αυτός για το μάτς της Κυριακής με την Γερμανία.
6: Η δουλειά μας είναι αυτή, πρέπει να αφήσουμε πίσω το παιχνίδι, είτε κερδίζαμε είτε χάναμε είτε φάναμε ισοπαλία, έτσι είναι η δουλειά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και έχω την εντύπωση ότι είμαστε έτοιμοι.
0: Και θα κλείσουμε το ρεπορτάζ της εθνικής μας ομάδας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος λίγο πολύ μπορώ να πω ότι μας έβγαλε στο κοντάρι, διότι είπε ότι οι Έλληνες φιλάθλοι τους αρέσουν περισσότερα τα αποτελέσματα από τις εμφανίσεις, αλλά πιστεύει ότι και πάλι την Κυριακή στο μάτς με την Τούμπα οι φιλάθλοι που ήταν ο 12ος παίκτης χθες απέναντι στην Ολλανδία θα κάνει και πάλι, θα δώσει και πάλι βροντερό παρόν στο μάτς με την Γερμανία 10 παρατέταρτο στην Τούμπα.
1: Οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά αγαπάνε πολύ περισσότερα το αποτέλεσμα. Είναι φυσιολογικό και σε κρατάνε μόνοι μας σε εγκρήγορση για να ζητάς από τον εαυτό σου και από τα παιδιά πολύ περισσότερα, και εύχομαι να τους στο τέλος αυτής της διαδικασίας να τους κάνουμε χαρούμενους.

0: Αφού ολοκληρώσαμε και το τρίτο ημίχρονο από το χθεσινό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία, θα ολοκληρώσουμε γενικά το ρεπορτάζ να ξαναθυμηθούμε τα γκολ της χθεσινής αναμέτρησης όπως μεταδόθηκαν από την Eurosport.
1: Πήρε ο Μασούρας στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Η εθνική μας χτυπάει και αφήνει την Ολλανδία πίσω στο σκορ. Πανηγυρισμοί για το ελληνικό γκολ. Από τα αριστερά το γκολ από τον Ιωαννίδη. Έφυγε από κανονική θέση ο Ιωαννίδη στην κεφαλιά που κέρδισε ο Μασούρας. Και το πλασέ καταπληκτικό από τον Ιωαννίδη δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Φέρμπουργκεν. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0. 2-0 η Ελλάδα. Το δεύτερο ελληνικό γκολ από τον Μασούρα το γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Ο Γιώργος Μασούρας πρόλαβε τον αντίπαλό του και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από δεξιά η εθνική σε ένα λάθος γύρισμα αντιπάλου. Έφτασε η μπάλα στον Ιωαννίδη, είδε το Μασούρα, η ασίστα από τον Ιωαννίδη που πέτυχε τον γκολ. Ο Ιωαννίδης στον Μασούρα και το πλασέ με το αριστερό από κοντά. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ 2-1 στο 51ο λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51ο λεπτό του αγώνα. Οι Ολλανδοί με τον Χράφενμπεργκ που έχει κάνει και αυτός σπουδαία δουλειά έδωσε για τον Σάμερβιλ, νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για το γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
0: Έτσι λοιπόν φίλες και φίλοι διαμορφώθηκε η ιστορία στο χθεσινό παιχνίδι της εθνικής μας με την Ολλανδία 2-2. Νέο κεφάλαιο, ερχόμενη Κυριακή 10 παρατέταρτο στην Τούμπα η εθνική μας υποδέχεται την Γερμανία. Φαίνεται ότι κάτι καλό γίνεται πάντως στα εθνικά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματά μας καθώς και η εθνική ελπίδων του Γιάννη Ταοσκιάνη πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Ένατη αγωνιστική στον έκτο όμιλο. Προχθές η εθνική μας έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Λετωνία και πήρε επιβλητική νίκη με 4-2 για τα προκριματικά του γύρου 2027, συνεχίζοντας την μάχη της πρόκρισης. Να πούμε ότι στην προτελευταία αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του γύρου 2027, η Εθνική Ελπίδων σάρωσε τη Λετωνία με 2 γκολ που σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας στο 17 και στο 53 και άλλα 2 ο Χρήστος Αλμίρας, ο 21 ετών μέσος της σουηδικής Τζουγκάρτεν τον απέκτησε από τον Αστέρα Τρίπολης. Τα γκολ των Λετωνών πέτυχαν οι Πάντρε Γκέγεβιτς και ο Λιζούνοφς. Η εθνική μας ομάδα, φίλες και φίλοι, είναι στην πρώτη θέση ισόβαθμη με την Γερμανία με 24 βαθμούς. Η πρωτιά θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική με την Καλανόλευκη, να έχει όμως την ευκαιρία πρόκριση στην τελική φάση του γύρου 2027 ως καλύτερη δεύτερη, αφού έχει χάσει την ισοβαθμία από τους Γερμανούς. Πρέπει να πούμε ότι είχαμε κερδίσει τους Γερμανούς εκτός έδρας με 3-2 και χάσαμε στην έδρα μας με 2-0. Αυτές ήταν οι μοναδικές, η μοναδική ήττα της εθνικής μας ομάδας που έχει 24 βαθμούς μαζί με την Γερμανία. Ο επόμενος σταθμός της εθνικής μας ομάδας, τελευταίος σταθμός για την προκριματική φάση, είναι με την Βόρειο Ιρλανδία εκτός έδρας. Έχει αρκετό κριτικό χρώμα η Εθνική Ελπίδων, φίλες και φίλοι, και πρώτος από όλους ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, ο Γιάννης Ταοσιάνης, με πέρασμα και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής από αρκετές ομάδες του Ηρακλείου, από τον ΜΠΟΑ, τον Όφη, τον Εργοτέλη και γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο κριτικό και όχι μόνο ποδόσφαιρο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, ο Γιάννης Ταοσιάνης.
2: Γενικά έχουμε λόγους να χαιρόμαστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες και με αυτά που καταφέρνει φυσικά η Εθνική Ανδρών αλλά και με αυτό που βλέπουμε και από τα παιδιά εδώ στην Ελπίδων για τα οποία από την πρώτη στιγμή αισθανθήκαμε ότι έχουν να μας δώσουν πολλά, γιατί πέρα από την ποιότητά τους παρουσιάζονται και έτοιμα σε πολλά επίπεδα, και πνευματικά και ψυχικά, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τους αγώνες και τις διοργανώσεις που θέλουμε να φτάσουμε, και το κυριότερο απ' όλα για το συγκεκριμένο γκρουπ, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παρέα, τη χαιρόμαστε που τη βλέπουμε έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει καλές προϋποθέσεις για να κερδίζεις. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εκεί, όχι γιατί απλά το λέμε, το έχουμε δείξει μέχρι τώρα στα παιχνίδια, και έχουμε καλή αίσθηση. Έχουμε καλή αίσθηση. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι με στόχο τη νίκη. Μετά θα δούμε, γιατί το φορμάτ είναι τέτοιο που οι πρώτοι βγαίνουν και κάποιοι καλύτεροι δεύτεροι. Ό,τι και να συμβεί, είτε απευθείας περάσουμε, είτε στη διαδικασία των μπαράζ βρεθούμε, εμείς γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτά είπε ο Γιάννης Σταοσιάνης, και κλείνουμε και το ρεπορτάζ με την Εθνική Ελπίδων και ας ακούσουμε τι είπε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο κεντρικός αμυντικός τόφου, ο οποίος σκόραρε 2 τέρματα με την Λετωνία στο προχθεσινό μάτς της εθνικής μας ομάδας. Ας τον ακούσουμε τι είπε η εθνική μας ομάδα, που πέρα από τον Γιάννη Σταοσιάνη είχε τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, είχε και τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη και τον Αποστολάκη που έπαιξαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά εμείς ας ακούσουμε τι είπε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη σήμερα. Μένει άλλο ένα παιχνίδι για να ολοκληρωθεί έτσι αυτή η κλίση. Πραγματικά πολύ ευγνώμων για τα παιδιά, και έχουμε το να πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τους 3 πόντους, και βλέπουμε τι θα γίνει στα άλλα μάτς για να πάρουμε την πρόκριση μετά από πολλά χρόνια για την εθνική ομάδα. Νομίζω σίγουρα αξίζουμε μια θέση στην τελική φάση. Η Γερμανία δεν είχε χάσει, νομίζω, 4 χρόνια αγώνα. Κερδίσαμε τη Γερμανία. Το μάτς στην έδρα μας με τους Γερμανούς το παλέψαμε. Έχουμε κάνει όλα τα υπόλοιπα μάτς νίκες, και σίγουρα είμαστε μια δουλεμένη ομάδα 2 χρόνων με πολλά παιδιά, μια οικογένεια, και νομίζω αξίζουμε την πρόκριση.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, και με αυτό κλείνουμε το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα, Εθνική Ανδρών, Εθνική Ελπίδων. Επιστρέφουμε στα δικά μας, να ξεκινήσουμε από τον Όφη και να πούμε ότι Όφη μπαίνει σε μια εβδομάδα αρκετά πιεστική, διότι το πρωτάθλημα επαναρχίζει και μέχρι τις 8 του Νοέμβρη έχει να δώσει συνολικά, φίλες και φίλοι, 2, 4, 6, 9 παιχνίδια. Το Σάββατο θα παίξει με την ΑΕΚ εκτός έδρας, την 5η 15 του μήνα με τη ΡΕΝ εκτός έδρας, στις 18 του μήνα θα παίξει με την Καλαμάτα εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, στις 22 του μήνα με την Leverkusen, με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο για το Europa League. Στις 25 δεκάτου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο. Στις 28 δεκάτου θα παίξει με τη Λάρισα στο κύπελο εκτός έδρας. Στις 1 11 θα παίξει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό εκτός έδρας. Στις 5 11 θα παίξει με τη Χάπολη Μπερσεβά εκτός έδρας στη Ρουμανία. Και στις 8 11 θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Μετά έχουμε την διακοπή, λόγω του ότι η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει στο τελευταίο παιχνίδι την Σερβία. Για την ιστορία, διότι ξεχάσαμε βεβαίως να πούμε και την βαθμολογία της εθνικής μας ομάδας, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα είναι στην πρώτη θέση πλέον με 7 βαθμούς, και ακολουθούν Ολλανδία με 5, Γερμανία με 4, και η Σερβία δεν έχει βαθμούς στο ενεργητικό της. Και να πούμε ότι χθες η Γερμανία κέρδισε τη Σερβία 2-0 με γκολ που σημείωσαν ο Τόμ Μπίσκοφ, ο 23χρονος παίκτης της Μπάγιαν, στο 39, και στο 62ο λεπτό ο Φλόριαν Βίρτζι θα κάνει το 2-0, 22χρονος μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ. Επόμενο παιχνίδι, πέμπτη αγωνιστική, επόμενα παιχνίδια μάλλον, τέταρτη αγωνιστική, Ελλάδα-Γερμανία 10 παρατέταρτο, και στις την ίδια ώρα Ολλανδία-Σερβία για την τέταρτη αγωνιστική, ενώ τα δύο υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου θα γίνουν 13 και 16 Νοεμβρίου. Στις 13 Νοεμβρίου θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα, και στις 16 Ελλάδα-Σερβία. Αυτά όσον αφορά και τα παιχνίδια της Εθνικής αλλά και το Γολγοθά του Όφη, μέχρι να πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδος, και φυσικά ο Χρήστος Κόντης περιμένει το πώς θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Ο Θανάσης Ανδρούτσης, ο οποίος έπαιξε χθες βασικός με την Εθνική μας ομάδα και έγινε αλλαγή στο τέλος, αλλά και πώς θα γυρίσουν και οι διεθνείς με την Ελπίδα, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης. Μακάρι ο Φι να συνεχίσει αυτό το δεύτερο διάστημα του πρωταθλήματος, δηλαδή πριν διακοπή όπως ήταν στο πρώτο διάστημα, όπου σε 38 μέρες είχε 11 μάτς με 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης με 2-1. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση στο δεύτερο στάδιο της φετινής αγωνιστικής περίοδου.

Τώρα, νέα δεδομένα, φίλες και φίλοι, δημιουργούνται στις βαθμολογίες της Super League και της Super League 2 από την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία τιμώρησε με αφαίρεση βαθμών Βόλο και Πανσεραϊκό για το μεταξύ τους μάτς σεζόν 2024-25. Αιτία στάθηκαν οι καταγγελίες που έκανε τον περασμένο Νοέμβριο ο πρώην παίκτης του Βόλου, Ντάνιελ Σούντγκρεν. Η ποινή είναι μείον 3 βαθμούς για το Βόλο και μείον 4 για τον Πανσεραϊκό, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις και στις δύο πλευρές και μάλιστα και οι δύο, και ο Βόλος και ο Πανσεραϊκός, ετοιμάζονται να καταθέσουν έβεση. Επιπλέον, η Επιτροπή Δεοντολογίας τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή Σταύρο Πενταβράκη με χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ. Ο 33χρονος αμυντικός αγωνιζόταν τότε στην ομάδα του Πανσεραϊκού, ενώ τώρα βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδος της Ζακύνθου. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Ο Βόλος πλέον είναι στην τελευταία θέση της Super League 1 με μείον 1 βαθμό, 14η θέση, έτσι, ενώ για την Super League 2 αλλαγές έχουμε στην βαθμολογία, καθότι και ο Πανσεραϊκός, έτσι όπως εξελίχθηκε πλέον η κατάσταση, βρίσκεται στην 13η θέση με μόλις 2 βαθμούς στο ενεργητικό του. A fantasy, one too many times. Από την ΕΠΟ έγινε γνωστή και η τέταρτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος στην Link Face. Είπαμε ότι θα παίξει Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 7.30 με την Λάρισα εκτός έδρας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής είναι Τρίτη 27 του Οκτώβρη Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Τετάρτη 28 Οκτώβρη Μαρκό Ολυμπιακός Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ενώ την Πέμπτη θα γίνουν τα παιχνίδια Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου και Βόλος Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό. It was a long, hot night. Μια και μιλάμε για κύπελο, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι δύο αναβολές προέκυψαν για την πρώτη φάση του κυπέλου K19 της Super League, μία από τις οποίες αφορά τον Όφη. Έτσι δεν θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο αναμέτρηση του Όφη με τον ΠΑΟΚ για την πρώτη φάση του κυπέλου K19 της Super League. Η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό αίτημα, σχετικό αίτημα για το παιχνίδι, και θα οριστεί εκ νέου η ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Επίσης, να πούμε ότι αναβλήθηκε και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη. Για πάμε και στην Ευρωλίγκα που αναμένεται εξίσου συναρπαστική. Χθες είχαμε την τρίτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό να χάνει εκτός έδρας από την Virtus Bologna με 96-94 με ένα τρίποντο στην εκπνοή του χρόνου της κανονικής διάρκειας του Μάρκους Καρ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα, ενώ είχε και 10 assist. Ακόμα ο Φρεζίερ είχε 9 πόντους, ο Μουρ 12, ο Άλστον 17 και ο Ντιαρά 18, που πήρε και 14 rebound για την ομάδα της Virtus Bologna. Ενώ για τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ο Βεζένκοφ είχε 20 πόντους, ο Ντόρσε 22 με 6 στα 9 τρίποντα, μάλιστα στο πρώτο δεκάλεπτο είχε 5 στα 5 τρίποντα. Εντυπωσιακός και ο Εντζάι, ο οποίος τέλειωσε το μάτς με 23 πόντους, 10 στα 11 δίποντα και πήρε και 7 rebound. 6 πόντους είχαν Ντάστον και Φουρνιέ, ενώ ο Μίλερ Μακεντάιρ είχε 8 assist. Στα άλλα παιχνίδια να πούμε ότι είχαμε Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72, με τον Τζέιμς όμως να χτυπάει στον Αχίλιο Τένοντα και ουσιαστικά να χάνει την φετινή αγωνιστική περίοδο. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94 και Παρίς Αλγκύρης Κάωνας 82-78. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα στις 9 και 4 με την Μπακάμπη στο ΟΑΚΑ. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 2 στα 2 μέχρι στιγμής, καθώς έχει κερδίσει την έδρα του Βιλερμπάν και Πάρη. Ακόμα θα παίξουν σήμερα Μπεσίκτας Μπαρτσελόνη στις 8, στις 9 παρατέταρτο το Φενέρμπαξε Ντουμπάι, στις 9 Μπάγερ Μονάχου Παρτιζάν, στην ίδια ώρα Βιλερμπάν Βαλένθια και στις 9.30 Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Να πούμε ότι στην διάβολο εβδομάδα ο Ολυμπιακός κερδίσει εκτός έδρας στο Κάουνας την περασμένη Τρίτη την Ζαλγκύρης με 93-91, ενώ ο Παναθηναϊκός την περασμένη Τετάρτη είχε κερδίσει την Βιλερμπάν με 102-79.

Λοιπόν, επιστρέφουμε και στα δικά μας. Πάμε στην Super League 2 όπου έχουμε την πέμπτη αγωνιστική. Αύριο στις 3 παραδείγματα θα παίξουν Νίκη Βόλου Λάρισα. Μάτς με τα δύο τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Την Κυριακή θα παίξουν Πύργος Πανιόνιος. Στις 3 παρατέταρτο μάτς μεταδίδεται επίσης τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 3 την Κυριακή Αστέρας Τρίπολης Αναγέννηση. Εδώ ένας από τους δύο βοηθούς του Βαρτσάκη από τη Λακωνία του διαιτή της αναμέτρησης είναι ο Βισκαδούρος του Συνδέσμου Ηρακλείου. Και τη Δευτέρα έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Στις 2 θα παίξουν Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς. Στις 3 παρατέταρτο το ΠΑΟΚ Β Ελλάδα Σύρου το μάτς τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Sport. Και στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Όλα τα μάτς είναι ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Στη βαθμολογία Μαρκό και Λάρισα έχουν. Μαρκό είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς που έχει το αίτητο. 4 αγώνες, 4 νίκες. Το απόλυτο. Και ακολουθούν Λάρισα Πανιόνιος με 10 βαθμούς. Καλυθέα με 9 και Ελλάδα Σύρου με 8 βαθμούς. We'll be right back.

full πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεύτερη αγωνιστική, πολύ σημαντικά παιχνίδια για τον όμιλο της Κρήτης. Φυσικά ξεχωρίζει η συνάντηση Εργοτέλης Χανιά που θα γίνει την Κυριακή στις 4 στον κήπεδο του Αλμυρού. Ακόμα την ίδια ώρα θα παίξουν Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος, Αόντι Μπακίου Γιούκτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Ρεθυμιακός Χερσόνησος και Νεάπολη Πόα. Να πούμε μερικές ειδήσεις για τα σωματεία της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να πούμε για το κύπελλο της Έψερε Θύμνου. Η Επισκοπή αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Δόξα Πλατανέ 1-1. Να πούμε από την Επισκοπή παρελθόν αποτελεί ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας ο Θωμάς Σβαρνόπουλος. Τα γκολ για την Επισκοπή, τα γκολ της συνάντησης της Επισκοπής με τη Δόξα πέτυχαν ο Ιορδανίδης και ο Κουτσουπιάς 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ ο Ρεθυμιακός συνεχίζει την αίτητη πορεία του, κέρδισε τον Άρη Ρεθύμνου επίσης για το κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου με 4-1, με γκολ που σημείωσαν ο Κλειδής, ο Τάκας, ο Σιβακάκης και ο Κότσιος. Ενώ για την ομάδα του Άρη Ρεθύμνου σκόραρε ο Ζώτο. Να πούμε ότι ο Άγιος Νικόλαος πήρε τον Κωνσταντίνο Μερκουλίδη από τον Εργοτέλη. Από την Νεάπολη έφυγε ο Μιχάλης Γρηγοράκης. Στη Χερσόνησο γίνεται αγώνας δρόμου για να παίξουν να αποκτηθεί Σεμπάστιαν Σάντσες στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Ρεθυμιακό. Ενώ ψάχνει στόπερ μετά την αποχώρηση του Δαμιανάκη. Στα Χανιά να πούμε ότι επίστρεψε ο Κουντρουμπής αλλά και ο Μπουλμάγκας, ο οποίος έκανε προπόνηση κανονικά χθες. Νοκάουτ ακόμα είναι Γκιουρτζίδης, Καπνίδης και ο Αδαμόπουλος. Ενώ στον αθλητικό όμιλο Ντυμπακίου επιστρέφει ο Ρομπέρτο Λούσι. Πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα, ξεκινώντας από την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ, όπου έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Αύριο στις 4 θα παίξουν Πανόμ Ρούβας, Αλμυρός Αετός Ανογίων, Ρωμανός Μινοϊκή και στις 5.30 αύριο Δαμάστας Νέος Ηρόδοτος. Και την Κυριακή στις 4 θα γίνουν τα παιχνίδια Ανθεστίων Πόα Βίτα, ΑΕΚ Όφαρα Καλοχωρίου, Ζαρός Μοχός και Τίλισος ΠΑΟΚ Κρουσόνα. Στην βαθμολογία, ΠΑΟΚ Μοχός, Νέος Ηρόδοτος και ΑΕΚ έχουν από 7 βαθμούς και ακολουθούν Ανθεστίων και Ζαρός με 6. Έχουμε και την Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ τρίτη αγωνιστική. Αύριο στις 4 παίζουν Λίντο Άλογο Μαλεβιζίου, Θρίαμος Ανάληψης Δωρίας και στις 6 Μαραθώνας Κόρακας. Και την Κυριακή στις 11.30 ο ΦΑΜ Κεραυνός, στις 4 Αγία Βαρβάρα Φεστός, στις 7.15 ΑΕΜ Μυρών Γαρίπα, στις 8 Ποσειδώνας Κόρυβος Ρεπό έχει ο Αστέρας Μυρθιάς. Στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ, Αγία Βαρβάρα Φεστός, Αστέρας Μυρθιάς και Λίντο έχουν από 6 βαθμούς και ακολουθεί ο Ποσειδώνας με 4. Έχουμε αγώνες και για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ. Στον πρώτο όμιλο είναι η δεύτερη αγωνιστική και στους δύο ομίλους. Στον πρώτο όμιλο αύριο θα παίξουν ΑΕΠΕΝΤΑ Χωρίου, Εργοτέλης Β' και Snakes Ατρόμητος, ενώ ο Τηγανίτης θα παίξει με τον Αλμυρό Β' στις 7 και την Κυριακή Δόξα Γαλλιάς Πόη και Πέδες Ηροδότου Ιθέρης στις 7.30, ενώ για την δεύτερη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο το Σάββατο αύριο, δηλαδή, έχουμε τα παιχνίδια Κουνάβια Σίμη στις 4 και στις 6 Άγιος Ιωάννης Μινοϊκή και την Κυριακή το πρωί στις 11 θα παίξουν Δειλινά Δόξα Ηρακλείου, Ηρακλής Νιπηδητού, Ερμίσα Τσαλένιου και Ρεπό έχουν οι Ελπίδες Καρτερού. Πάμε και στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, φίλες και φίλοι, όπου έχουμε την πέμπτη αγωνιστική. Την Τετάρτη είχαμε την εμβόλυμη τέταρτη αγωνιστική. Ο Μινόταυρος είναι στην κορυφή, έχει το απόλυτο σε 4 αγώνες, 4 νίκες. Ο Μινόταυρος, ο οποίος κέρδισε την προηγούμενη Τετάρτη με 4-1 εκτός έδρας τον Γρανίτη, με τον Δρακάκη να σημειώνει 2 γκολ, το ένα με πέναλτι και τα άλλα 2 να τα σημειώνουν οι Μαρτσάκες και Παπαδάκες για την ομάδα του Γρανίτη, σκόραρε ο Μάστορας. Τα άλλα αποτελέσματα της περασμένης Τετάρτης είχαμε Ηρακλής Νεοκούρου Παλαιόχωρα 6-2, Ποσειδώνας Τσικαλαριών Ιδωμενέας 0-2, Άρης Βουκολιών ΑΕΚ Ιδονίας 3-4, Κρητικός Αστέρας Θύελλα Καλαθενών 3-0, Νέος Κισαμικός Ιωνία 2000-0, Άμυλα Πανχανιακός Σαουδά 3-2, Σπάθα Άρη Σούδας 0-4 και όπως πάμε Γρανίτης Μινόταυρος 1-4. Στην βαθμολογία ο Μινόταυρος είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς σε 4 αγώνες, ακολουθούν Κρητικός Αστέρας Άμυλα και ΑΕΚ Ιδονίας με 10 βαθμούς.
Πάμε να δούμε και την πέμπτη αγωνιστική στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Αύριο στις 4.30 θα παίξουν ΑΕΚ, Ιδονία Ερακλής Νεροκούρου, Ιωνία 2000 Άρης Βουκολιών, Μινόταυρος Νέος και Σαμικός και Γρανίτης Σπάθα. Και την Κυριακή στις 4.30 θα γίνουν τα παιχνίδια Παλαιόχωρα Ιδωμενέας, Θύελλα Καλαθενών Ποσειδών Τσικαλαριών, Άρη Σούδας Άμυλα. Ενώ τη Δευτέρα η πέμπτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Πανχανιακός ΑΟΔΑ Κρητικός Αστέρας, που θα γίνει στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς στις 7 το απόγευμα.

Πάμε μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Ξεκινούν τα εθνικά πρωταθλήματα. Ιστορικό παιχνίδι αύριο στις 5 στο Κρυσό στα 2 ωράκια για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει στην Elite League. Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος, στο UNICEF Trophy. Με τους αγώνες θα γίνονται 19 με 20 Δεκεμβρίου και ο νικητής παίρνει το εισιτήριο της πρόκρισης για το Final A του Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Έτσι λοιπόν, η Αναγέννηση υποδέχεται αύριο στο Κλειστό στα 2 ωράκια τον Γλαύκο Εσπέρου, μια επίσης νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία, με στόχο να ξεκινήσει με νίκη. Στόχος της ομάδας Αρκαλοχωρίου είναι η παραμονή στην κατηγορία. Θέλει τον κόσμο δίπλα της, είτε είναι από το Αρκαλοχώρι, είτε είναι οι φίλοι του μπάσκετ από το Ηράκλειο. Να επισημάνουμε ότι υπάρχει δωρεάν είσοδος για παιδιά από τις ακαδημίες των ομάδων μπάσκετ της Κρήτης, και η προσπάθεια όλων στην ομάδα του Αρκαλοχωρίου είναι να ξεκινήσει νικηφόρα η ομάδα της τον φετινό μαραθώνιο στην Elite League, στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία των πρωταθλημάτων μπάσκετ στη χώρα μας. Να πούμε ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα της Nation League 2, της παλιάς τρίτης εθνικής, με την πρεμιέρα. Να έχουμε τον Αγόρ την Κυριακή στις 4:30 στο Κλειστό Μελίνα Μερκούρη να υποδέχεται τον ΔΑΣ Δρά Πετσόνας, ενώ την Κυριακή 4:15 στο Κλειστό Εθνικής Αντίστασης Ιφυγένειας ο Ίκαρος Νέας Μήνης υποδέχεται τον Ηρόδοτο. Εκτός έδρας παίζει και Όβη που κάνει ένα restart στο τμήμα μπάσκετ, καθώς την Κυριακή στις 5 στο Κλειστό του Στρέφη θα παίξει με την Αναγέννηση Πέτρα Λόνων, ενώ πρέπει να πούμε ότι ξεκινούν και οι γυναίκες του Ανδρογέα στο Women's Basket League, την Α2 την παλιά, πρώτη αγωνιστική Κυριακή στις 5 στο Κλειστό του Λίντο, η ομάδα του Γιάννη Νιφαντάκη, ο Ανδρογέας, υποδέχεται την Άμυλα Περιστερίου. Πάμε και στην Water Polo League Ανδρών, όπου έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική. Αύριο στις 4:15 στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, Ναυτικός Όμιλος Κανιών υποδέχεται τον Πανιόνιο. Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη έχει στόχο την νίκη. Ενώ για την δεύτερη αγωνιστική στην Water Polo League Γυναικών, ο Ναυτικός Όμιλος Κανιών θα παίξει αύριο στις 2 στο κολυμβητήριο της Λάρισας με τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισας. Πάμε βόλεϊ. Ο Όφη συνεχίζει την προετοιμασία του και μάλιστα αύριο και μεθαύριο θα παίξει το 10ο τουρνουά Γιάννης Μπουσούνης που γίνεται στην Καλαμάτα, στο δημοτικό στάδιο της Παραλίας. Θα γίνουν συγκεκριμένα οι αγώνες για το τουρνουά αυτό. Παίρνουν μέρος Όφη, Παναθηναϊκός, ο Φλίσβος και το Παλαιό Φάλιρο, και προφανώς η διοργανώτρια ο Αθλητικός Όμιλος Καλαμάτας. Να πούμε ότι αύριο στις 5 θα παίξουν Φλίσβος, Όφη και σε 7:30 Καλαμάτα, Παναθηναϊκός, ενώ την Κυριακή σε 7:30 θα γίνει ο μεγάλος τελικός, καθώς θα παίξουν οι νικητές από τις δύο αυριανές αναμετρήσεις, ενώ στο μικρό τελικό θα παίξουν οι νικητές από τις δύο επίσης, οι τιμένοι συγγνώμη, από τις δύο επίσης αυριανές αναμετρήσεις. Να πούμε ότι Όφη ουσιαστικά δίνει το 4ο του φιλικό, έχει φέρει 2 ισοπαλίες με την Κηφισιά 2-2 και με τον Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου 2-2 και κέρδισε στο Αίγιο την Καλαμάτα με 3-1 σετ. Ενώ να πούμε και για τον Όπερ, όπου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ρέθυμνο διοργανώνει ένα σημαντικό τουρνουά στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη. Ο νέος Όπερ, ο οποίος συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Volley League μαζί με τον Όφη, θα διοργανώσει ένα τουρνουά με την παρουσία του Παναθηναϊκού, της Νέας Σαλαμίνας και του Ήφαιστου Φλόρινα. Το τουρνουά θα γίνει 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, να πούμε για το Chef Beach Volley European Cup ότι θα γίνουν αγώνες το Σαββατοκυριακό στα Χανιά στους Αγίους Αποστόλους που θα υποδεκτούν ένα από τους προγραμματικούς ομίλους αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στα Χανιά θα βρεθούν ομάδες από Αυστρία, Σερβία και Ουκρανία στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες το Χανιά Beach Volleyball Club θα έχει απέναντί του εκπροσώπους από Τσεχία και Ουκρανία. Για τη χανιάτικη ομάδα, η διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση μπροστά στο δικό της κοινό. Έτσι λοιπόν, τα Χανιά φίλες και φίλοι παίρνουν πλέον τη σκυτάλη μαζί με Βουδαπέστη και Γκέντεμπορκ με το ευρωπαϊκό beach volley να βρίσκεται για δύο μέρες στο επίκεντρο στους Αγίους Αποστόλους. Beach volley τώρα με τέτοιο καιρό, φίλες και φίλοι, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να διαβάσει τα ημερομήνια στους ηθήνοντες της ομοσπονδίας του Chef Beach Volley European Cup. Έτσι λοιπόν έχουμε αγώνες στα Χανιά. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, και εμείς ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Κανίων. Από τον Γιώργο Γελιτάγευνο στο μικρόφωνο, τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας. You still

στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απίστευτο κομμάτι, Sister Moon, από το περίφημο, φοβερό και τρομερό άλμπουμ του Sting, το περίφημο Nothing Like The Sun, ένα άλμπουμ που εδραίωσε για τα καλά τότε και τη σχέση του με την jazz και τους jazz μουσικούς, τους φοβερούς και τρομερούς, όπως αυτόν που ακούσαμε εδώ, στο Branford Marsalis, στο σοπράνο σαξόφωνο. Λένε ότι δεν έχεις δει πραγματικά την ομορφιά του ανθρώπινου πνεύματος αν δεν έχεις διαβάσει τα σονέτα του William Shakespeare. Τα διάβασε φυσικά, τα διάβασε και τα διάβασε και πολλές φορές, φαντάζομαι.

Επίσης τρομερό συνεργάτη και κιθαρίστα που έχει, παίζοντας ζωντανά στην Ελβετία το καλοκαίρι και παίζοντας το άλμπουμ που έκαναν πριν από ένα χρόνο περίπου και κυκλοφόρησε το 2026, το Live at the Rijksmuseum, δηλαδή το live που έκανε στο Μουσείο του Άμστερνταμ, στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Τι άλλο να σας πω για το Sting? Τον λατρεύω, θεωρώ ότι είναι ένας τεράστιος δημιουργός, τραγουδοποιός από τους λίγους, γεφυροποιός επίσης, εξέτεινε τα όρια της pop μουσικής. Του εύχομαι χρόνια πολλά, τον έχω δει πάρα πολλές φορές ζωντανά και σκεφτόμουν με ποιο τραγούδι να ξεκινήσω σήμερα, γιατί έχει και μια πλευρά κοινωνικοπολιτική, έχει και την πλευρά αυτή την πιο εσωτερική. Ξεκινήσαμε έτσι, αλλά θα συνεχίσουμε έτσι. If you love somebody, set them free. Απάντηση και στη βία που ασκείται στις γυναίκες τα τελευταία πολλά χρόνια.

Είναι γνωστή ιστορία και είναι και γνωστή φιλοσοφία. Έρχεται από την Ανατολή. If you love somebody, set them free. Και φυσικά, αν κάτι δεν σου ανήκει και μια ανεξάρτητη καρδιά δεν σου ανήκει, δεν μπορείς να την κρατήσεις. Αλλά λίγοι το είπανε με τόσο ταλαντούχο, εμπνευσμένο τρόπο, όπως το είπε εδώ Sting, σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει όλα αυτά τα χρόνια. Στα πολλά ωραία τραγούδια, σκεφτόμουν σήμερα το πρωί που έβλεπα ότι η γενέθλια, κλείνοντας τα 75, ότι 40 τραγούδια τα έχει γράψει και δεν είναι καθόλου, μα καθόλου λίγα, που θα μπορούσα να τα βάλω να παίζουν στο repeat και να τα ακούω. Θα ακούσουμε κανένα δύο ακόμα και στο επόμενο δύο ώρο σχεδόν, αλλά είμαστε εδώ στον κόσμο, 93,6, μια μεγάλη καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν δύο, όπως γίνεται καθημερινά. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο και είμαστε όλοι εδώ παρέα καθημερινά, εκτός κάποιων εξαιρέσεων. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Με βροχούλες κατά τόπου στην Αττική. Με έρηδες τρελούς. Ο χειμώνας, όπως μου είπε και μια φίλη, ήρθε λίγο βιαστικά.

Αυτή εδώ ήταν η ερμηνεία από τον David Bowie, ζωντανά από τον Glastonbury, ζωντανά όταν ήταν πάνω στο γύρισμα του Millennium, δηλαδή το 2000 έγινε αυτή η εμφάνιση. Ήταν μετά από πολλά χρόνια που εμφανίστηκε ζωντανά ο David Bowie και σαν headliner Σάββατο βράδυ το 2000 στο Glastonbury, στην κεντρική σκηνή φυσικά. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, καλό μήνα κιόλας, δεν τα είπαμε χθες. Υπήρχε μια στάση εργασίας εδώ των τεχνικών από τις 12 μέχρι τις 4, οπότε δύο εκπομπές δεν παίξανε ζωντανά. Συμβαίνει κάποιες φορές αυτό. Λοιπόν, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2 όμως. Είμαστε εδώ ζωντανά από το στούντιο www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε επίσης από το AirTeco, την εφαρμογή. Αν την κατεβάσετε στο iOS ή στο Android σύστημά σας, την έχετε παντού μαζί σας και μας ακούτε όποια στιγμή εσείς θέλετε και επιθυμείτε. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα κλασικά ραδιοφωνάκια, αλλά και από τις έξυπνες συσκευές που έχετε στο σπίτι, τις τηλεοράσεις, μέσα από το Netflix. Τι άλλο, τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με κάπα. Λέτε οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδρίαση της Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα των συζητήσεων το πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να αποδεσμεύσουν 800.000 τόνους ντίζελ σε 6 μήνες. Στο 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Eurostat. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Σε επιφυλακή οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων εργάζονται αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Στην Κατερίνη εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα όπου εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Το παράνομο όφελος φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση έγιναν 17 συλλήψεις. Σαρώνουν τη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις, πάνω από 900 διαδηλώσεις και καταλήψεις, αποκλεισμένα 400 λύκεια και 30 πανεπιστημιοπόλεις. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
4: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
0: Κόσμος 93,6.

Στοιχουργικά δεν υπήρξε κόσμος που να μοιάζει με αυτόν της Μαριανίνας Κριεζή. Αυτό έλεγε και η Δήμητρα Γαλάνη πρόσφατα σε αρκετές συνεντεύξεις που έδωσε. Αυτό λέγε το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την οποία ξεκίνησε χθες το βράδυ και για 4-5 βράδια μέχρι τις 7 Οκτώβρη δηλαδή. Το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή με τίτλο «Ακόμα και αν φύγεις», σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη, που μαζί με την Σαβίνα Γιαννά του σε εξαιρετική φόρμα και τον Γιάννη Παλαμίδα σε ακόμα πιο εξαιρετική φόρμα, βρέθηκαν χθες το βράδυ με μια πολύ ωραία ορχήστρα, με πολύ ωραίες ενορχιστρώσεις που παντρεύουν την ηλεκτρονική, τη ροκ αλλά και την κλασική μουσική με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα περίπου μια μισή ώρα με τραγούδια στα οποία τους στίχους έχει υπογράψει η Μαριανίνα Κριεζή. Ένα από αυτά ήταν και το Πτήση 201, από το εμβληματικό αυτό άλμπουμ τότε της Λένας Πλάτωνος, το περίφημο Σαμποτάζ, που το άκουγαν και αυτοί που άκουγαν εκείνη την περίοδο Joy Division για παράδειγμα και Unknown Pleasures. Είχε ωραίες στιγμές εχθές το βράδυ, είχε μια αμηχανία γιατί ίσως ήταν και εσκεμμένη, είχε ωραία σκηνοθεσία πίσω με πολύ ωραίες μεγάλες ζωγραφιές οι οποίες άλλαζαν ανάλογα με το τραγούδι, με πολύ ωραία και έντονα χρώματα που περιέγραφαν και κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο της Μαριανίνας Κριεζή. Είχε επίσης μερικές πολύ ωραίες στιγμές από την πλευρά των ερμηνευτών. Πολύ ωραία η Δήμητρα Γαλάνη στο άρωμα από τον δίσκο που είχε κυκλοφορήσει τότε. Πολύ ωραίο επίσης και το High High από το δίσκο του Χρήστου Λεοντή, όπου παντρεύτηκε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Φυσικά η Σερενάτα, φυσικά η Πλατεία Αμερικής, η Μπατίντα Ντε Κόκο που ήταν από τις ωραιότερες στιγμές, ήταν τόσο παιχνιδιάρης ο Παλαμίδας στη σκηνή που άρεσε και ενθουσίασε και ζωντάνεψε λίγο, αλλά και το «Δεν έχω χρόνο» από τη Σαβίνα Γιαννάτου που το ερμήνευσε σαν να το ερμήνευε η Κασάνδρα Βίλσον. Έχει αυτή την ικανότητα η Σαβίνα να παίρνει τα κομμάτια, ιδιαίτερα τα pop, και να τα κάνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ήταν μια ωραία βραδιά λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς αγαπάτε τη Μαριανίνα Κριεζή ή τραγούδια όπως αυτό που μόλις ακούσαμε.

Εδώ είμαστε. Αυτή εδώ ήταν η Kraftwerk. Λίγο πριν ήταν το πτήσι 201, 1981 το κομμάτι. Το θυμηθήκατε κάποιοι από εσάς από το περίφημο Σαμποτάζ της Λένας Πλάτωνος. Σας έλεγα πριν για το Ακόμα και αν φύγει, στο αφιέρωμα που τρέχει στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Αναζητήστε οπωσδήποτε και βρείτε την ομιλία που έκανε αυτές τις μέρες στην Αθήνα, στην Ακαδημία Αθηνών, στην έναρξη του Athens Democracy Forum, ο τρεις φορές βραβευμένος με Pulitzer Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Thomas Friedman, ο οποίος μίλησε με θέμα State of Democracy, The State of Democracy, αλλιώς η κατάσταση δημοκρατίας μας, και μίλησε για το δεύτερο Big Bang της ανθρωπότητας, την τεχνητή νοημοσύνη που θα συγχωρήσει παντού και έναν εμπορικό εφιάλτη με πρωταγωνιστές τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα αλλά και τη Σόγια. Μίλησε εξαιρετικά πραγματικά. Δεν θα σας κάνω spoiler, αναζητήστε την. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Νομίζω εγώ τουλάχιστον η βερσιόν που είδα εχθές δεν ήταν πολύ μεγάλη, ήταν γύρω στα 10 λεπτά. Πιθανόν να βγει μια πιο μεγάλη. Η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, δεν μοιάζει με καμιά άλλη τεχνολογία. Είναι σαν ατμός, εισχωρεί στα πάντα. Στο ρολόι σας, στο αυτοκίνητό σας, στην τοστιέρα σας, στο τακούνι του παπουτσιού σας, στο ψυγείο σας και στην επόμενη αρθροπλαστική του ισχύου σας. Το πρώτο Big Bang το προκάλεσε ο δημιουργός μας πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, το δεύτερο μόλις το προκαλέσαμε εμείς.

τραγούδι βραζιλιάνικο που σε βάζει στο κλίμα της, των ημερών, ενώ το κλίμα, το κανονικό αυτό που ζούμε. Έχει ενδιαφέρον να, για τόσο σοβαρά θέματα και τόσο μεγάλα θέματα όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η κατάσταση της δημοκρατίας, να έχει κανείς σημείο αναφοράς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα τρομερά μεγάλο υπόβαθρο. Λέει το εξής, ότι το σημαντικότερο είναι ότι ο Σίδος, λέει, μας έχει ενώσει η μοίρα μας. Μοιραζόμαστε πλέον 6 προβλήματα πλανητικής κλίμακας που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με συλλογική δράση πλανητικής κλίμακας. Η διαχείριση τεχνητής νοημοσύνης, της κλιματικής αλλαγής, των πανδημιών, των πυρηνικών και βιολογικών όπλων, της μετανάστευσης και του χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Η αλληλεξάρτηση ήταν κάποτε επιλογή μας. Τώρα είναι η συνθήκη στην οποία ζούμε. Θα προοδεύσουμε μαζί ή θα καταρρεύσουμε μαζί. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε, από εδώ και πέρα θα πρέπει να το κάνουμε μαζί. Μάλιστα, όπως λέει, πλέον λέει, πρέπει να γράψουμε η πρώτη πρόκληση για τις δημοκρατίες θα είναι να συνεργαστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί αυτή τη φορά δεν πρόκειται να έρθει κάποιος Μωυσής και να κατέβει με δύο πλάκες. Θα πρέπει να τις γράψουμε όλοι μαζί. State of Democracy. Έτσι λέγεται η επικεφαλίδα της ομιλίας του Thomas Friedman στο Athens Democracy Forum.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις ανάμεσά τους σε νέα στρατιωτική. Στην Καστοριά νεαρός βρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής. Περικλή.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι.
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτόν τον τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθινο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Ευκανίου. Ναι, από τα Χανιά.
1: Θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτόν που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.

0: αυτή η ροή του ποταμού Γιώφυρου, ο οποίος διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και είναι ένα ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει καταστρέψει σπίτια και συνολικά από το 1937 μέχρι και το 1990 που είχαμε την τελευταία φωνική πλημμύρα, 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου ποταμού. Διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα του ποταμού, εκεί στην περιοχή της Φοινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι, πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα, τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, όπου ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει. Έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα, ανάλογα το σημείο που βρίσκεται, νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
1: Ναι.
0: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή, κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους θύνοντες περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά, πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόδεντρα θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
1: να είναι καταστραφούν οι καρποί τους
0: για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων βεβαίως στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
1: Ναι,
0: σύμφωνα πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
1: Φυσικά. Κύριε Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στον Περικλή Κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη
0: Καλό μεσημέρι.
1: Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίλυση η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ήταν πολύ που πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία. 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι έχουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η Σπύρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας, όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, και όποιος προσιλήπτιζε περισσότερο κόσμο, είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες. Από τις κατασχέσεις χρημάτων περί τα 300.000 ευρώ, μία κατάσχεση έγινε από τους δύο εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μία στην περιοχή της Ροδόπης, και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, τους ασκήθηκαν διώξεις βαθμού κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες στο ανακριτή.
0: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει στις 26 Μαρτίου του 2026. Πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους της ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Από τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
0: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που αν δεν πάει κάτι καλά.
2: Έτερον εκάτερον, εφόσον δεν υπήρχε η άδεια, δεν έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε να αναζητηθούν άλλοι μέθοδοι, βεβαίως να μεταφερθεί,
0: να μεταφερθεί, να διακομιστεί κάπου αλλού στο νοσοκομείο.
2: Εκεί που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς, ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση, δεν έγινε αυτό και είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, ο 24χρονος νεαρός εισλήφθη στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, ο 24χρονος, και θα μπορούσε να κάνει παρέα με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό κηλικείο, εκεί έγινε αντιληπτός από την δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφεροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφυρογιάστηκε στο έδαφος ειρήνη, στο σημείο επικράτησης αναστάτους και κλείθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και την μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών, που υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έσωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα, στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φροντίδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στην Κατερίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε εφιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή.
0: Να δεν σε ακούμε καθόλου καλά, δεν ξέρω αν έχεις Bluetooth, σε παρακαλώ.
4: Από τα ακουστικά σας μιλάμε, ακούτε?
0: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία, φυσάει και λίγο, γιατί είμαστε στο λιτόχωρο, σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλά, σε ακούμε, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν πυροσβεστικοί που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και έκαναν εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΣ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Σιρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι του και από το μνημειοστάσιο του έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένας ορμητικός χύμαρος όπου το μαρέσει και δυστυχώς ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροδοτικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
5: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα για την γενικότερα για την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπαθμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μπορώ να σας πω είναι ότι στη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασχολούνται με την πολιτική
0: ναι,
5: προστασία.
0: Ναι, μας το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης που μιλήσαμε.
5: Και θα είμαστε από εκεί, μας ερωτώσει νεότερα, για το πώς θα εκδηλωθεί το επόμενο κύμα της καλοκαιρίας, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης να είναι στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η ένταση για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε και πώς, με τι ραγδαιότητα θα χτυπήσει το νέο κύμα της καγκογερίας το νησί. Είναι σε κατάσταση αυξημένης φυλακής και παραμένουν σε red code και τα επόμενα 24 ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ενώ να σου πω πριν κλείσουμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία στους δήμους Αγίου, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, εκεί όπου χθες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ένταση της καγκογερίας, της θεομηνίας, οι περιοχές αυτές. Και είναι κλειστά σήμερα για πολιτικούς λόγους για να υπάρξει ασφάλεια στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου, τμήμα της οροφής, έπεσε μέσα σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και είναι πραγματικά καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε τραυματισμό μαθητή. Και το λέμε αυτό γιατί. Γιατί την ώρα που έπεσε το κομμάτι από το ταβάνι στο θρανείο, σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά, με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά και εκείνη την ώρα, εν ώρα μαθήματος, το κομμάτι αυτό από το ταβάνι αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στο σημείο που καθόταν η συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία, όπως είπαμε, ευτυχώς εκείνη την ώρα απουσίαζε από το μάθημα.
0: Απίστευτο, είχε πραγματικά άγιο, έτσι.
6: Ακριβώς. Ναι. Επικράτησε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνουμε, αμέσως που μαθητές βγήκαν από την συγκεκριμένη αίθουσα, μεταφέρθηκαν σε άλλη προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά. Σήμερα μάλιστα έγινε και αυτοψία στους χώρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργία στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες, στον συγκεκριμένο όροφο, και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμμο, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την Σάμμο. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10 12 στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27 5 οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Άμμου και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πένι Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλων και νηπιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλό σου μεσημέρι. Με στις Αιρές, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
8: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην κουζίνα, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Οι 6 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 3 οχήματα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της φωτιάς, αυτά διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή, και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την, να προσπαθήσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες, καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πύργο από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής αξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού, και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα, άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο πύργου, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε 9 ημέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
0: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
9: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται το τηλεφώνημα. Αυτή είναι η οδηγία των λογιστών και των αστυνομικών. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε το λογιστή ή την αστυνομία για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε την απολογία των ανθρώπων, δύο από τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι βασική κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου, με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστρα, της μητέρας της πολιτείας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή του θανάτου της κυρίας Νέστρα, αλλά τις δύο άλλες επιθέσεις με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προς το χείριστο το κατηγορητήριο, και γι' αυτό είναι σύμφωνα με την ποινική δικονομία πρέπει να κληθούν να δώσουν, να απολογηθούν ξανά εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν, όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα όλοι. Έχουν πάρει προθεσμίες.
0: Ναι.
10: Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενοι και αυτοί με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, αντιτρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας από όπου πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιπουσιαστών έξω από το δικαστικό μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και μετά την προθεσμία αποδόθηκε, αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό μέγαρο στο αίθριο, κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπουσιαστές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή, και αποθέθηκαν όμως αστυνομικούς, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
11: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στη Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στις Ουαλικές Μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3, έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σαχαράδης, από το διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι η φροντίδα τώρα της συντήρησης των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια επιπλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομειακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό, με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυση 6 παραστασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσοκομειακού Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεων τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της τοπικής ένωσης νοσοκομειακών γιατρών και κέντρων υγείας του νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσεις εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων, κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
2: και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση στο ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στο Εργατικό Κέντρο Βόρου και η κυρία Στάχτου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς των απαραίτητων μέσων για να εργαστούν με ασφάλεια. Κατά την ίδια, η διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα προηγούμενα χρόνια συναντά άρνηση από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στο να γίνουν διαγωνισμοί, χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι μόλις τώρα τον Οκτώβριο αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα,
0: ναι,
2: είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς,
0: ναι,
2: με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις,
0: ναι,
2: καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλεί το Εργατικό Κέντρο της Χίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκεύασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το Δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες, αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυροδικείο Χίου αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, σε συγκεκριμένη πολυκατοικία στο 407 δεν κατοικείται. Και αυτό που ήταν η επιβολή της οχτάμινης φυλάκισης, με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυδης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκαναν κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελαφρυντικό των ταπεινών αιτιών, με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο, τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μια λύση, έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για που καλούνται στην προσεχή Τρίτη στη συνέλευση, και να ολοκληρώσουμε αυτό στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία, όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και, την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες, και πολλοί, όπως είπαμε, από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις, ωστόσο, συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Πάμε στη Ροδόπη, καθώς ικανοποιητική και φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς όπως υποστηρίζουν, η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
4: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό. Όμως, οι παραγωγοί δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, όπως υποστηρίζουν, ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, στο μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκοκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς όπως τόνισε, η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή λοιπόν της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. και από τη Ροδόπη στη Λέσβο, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, και ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη.
0: Ναι.
5: Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά, ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις θετικές εκτροφές. Ναι. Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση.
0: Ναι.
5: Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως, μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κότσαμπαζιάρη, στον Κολυνδρό της Πιερίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας. Και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα, εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα Λίδυθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Τα προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια, οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από όπου πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα φυσικού αερίου Σίθια, που κατασκευάζει η ΔΕΗ στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς, θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια τη τηλεθερμάνσης Κοζάνης Πολεμαΐδας Αμιντέου. Η μονάδα αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Mm-hmm. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και, όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Ανεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννινών, καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς, δηλαδή οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
3: Ακόμα και οροφές από σκάφη είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει από την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμπότητα στα Γιάννενα, και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ινθιουπεκά. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί. Θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Ανάμεσα στα μαργαριτάρια, ναι, και στα ευρήματα, αν προτιμάς Ειρήνη, εκατοντάδες ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, ακόμη μέχρι και τμήματα σκαφών. Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη βάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμπότιδας μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί το 2024. Ο ΦΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς, ναι, αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
0: Μάλιστα.
3: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη, ναι, στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον Πυθμένα.
0: Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
3: Έτσι.
0: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
3: Περιγράψαμε το σχετικό, μάλιστα, πλαίσιο, και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει, mm-hmm, σε πρώτο πλάνο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
4: Μέσα στον Οκτώβριο, λοιπόν, υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το ελεκτικό συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη,
0: ναι,
4: 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρση στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρσης, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί στο κατάλημα της Γαλλίας την έκθεση φωτογραφίας και ήχου Αντιχύσεις Resonance, ενώ αύριο παίρνει τη σκητάλη η συναυλία Αλα Φραντσές στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν διακεκριμένοι δημιουργοί και σύνολα, ανάμεσα στους οποίους ο Νίκος Κυπουργός, το φωνητικό σχήμα Ντούλτσι Τζούμπιλο, μέλη της γαλλικής χοροδίας Μικρόκοσμος, ο Σάβας Καραντζιάς και ο Χρύσανθος Αντωνίου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε μια φαντασμαγωρική υπαίθρια εν αέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα υπηρωτικά.

Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη. Γιατί προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες και μετά, κυρίως προς το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Μιλάμε για την Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, 500 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν σε ορισμένες περιοχές, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Σε επιφυλακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή και στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνησης στην ατζέντα μιας ειδικής ομάδας, Energy Task Force, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός σήμανε στην Κράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Σε αιτία της εκένωσης φέρεται να είναι η φόβη για πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόορη αποπληρωμή χρέωση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόορες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιέρια. Σε επιφυλακή, αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες, συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν έως στις 8 απόψε τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Και τέλος, τοπικές βροχές σε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουν νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται εδώ από την Αττική, καθώς είχαμε συναγερμό πριν από λίγο και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται το ρεπορτέρ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 1:09 όταν η πυροσβεστική δέχτηκε τηλεφώνημα που μιλούσε για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και ο ίδιος ο διοικητής του 9ου πυροσβεστικού σταθμού έφτασαν στο σημείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διέκοψαν το μάθημα και ζήτησαν από τους μαθητές να εκενώσουν τις σχολικές αίθουσες. Εξάλλου, το σχολικό ωράριο βρισκόταν ήδη στη λήξη του, μία ώρα πριν τη λήξη ήταν. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, δεν εντόπισαν κάποια οσμή. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως, κάλεσαν και ειδικούς από την ΔΕΣΦΑ, ούτως ώστε να συνδράμουν στις έρευνες για να δουν τελικά τι έχει συμβεί. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά ασφαλή.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν εκενώσει τις αίθουσες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά τι ήταν αυτή η οσμή που εντοπίστηκε από τους περίγυρους, στον περίγυρο εκεί, ή διαφορετικά από τους περίκους, ή διαφορετικά αν βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη τώρα.
0: Βεβαίως, ωραία. Οπότε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Τρέχει και εσύ, και όταν έχουμε νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για την άμεση ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Λοιπόν, και από την Γράβα και από τα όσα γίνονται στην Αττική και τη μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του σχολικού συγκροτήματος εκεί, καθώς εκφράζονται φόβοι και

0: Η αλήθεια είναι ότι είναι σε ύφεση ως προς το βροχομετρικό του πράγματος, διότι είναι σε δύο φάσεις η κακοκαιρία που κυκλώνεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους που δημιουργούν έντονες νεροποντές με πολύ μεγάλα ύψη βροχής να πέφτουν και να δημιουργούν προβλήματα αλλά και να απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Απ' την άλλη, υπάρχει και έντονος άνεμος. Υπάρχουν ρηπές που ξεπερνάνε και τα 9 μποφόρου. Είχαμε και τις προηγούμενες ώρες και τον ΔΔΕ να καλείται να αποκαταστήσει ζημιές, βλάβες που υπήρχαν από πτώσεις στήλων ή και διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των έντονων ανέμων. Οπότε τώρα περιοριζόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή όλο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας της σημερινής είναι ο έντονος άνεμος που έχει προκαλέσει βέβαια και έντονο κυματισμό και θα ενδεχομένως να κρατήσει και τα καράβια δεμένα στα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που κάνουν τα τακτικά δρομολόγια προς τον Πειραιά.
1: Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο κακό εντός εισαγωγικών μέσα σε όλα τα άλλα που έχει βρει την Κρήτη, γιατί βλέπαμε τα. Έχουμε δει και πολλά βίντεο και στο airnews.gr και στην τηλεόραση του Airnews. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς εύκολα.
0: Και εστιάστηκαν όλα αυτά χθες στην περιοχή, την ευρύτερη, την ορεινή, στους τόπους του Ξυλωρίτη δηλαδή, στον Δήμο Μιλοποτάμου και στα Δελιανά και στα Λιβάδια είδαμε τρομακτικές εικόνες, απειλήθηκε η ζωή ανθρώπων. Και βέβαια είχαμε και την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου του
1: 70χρονου,
0: ο οποίος βρέθηκε να έχει παρασυρθεί από φερτά υλικά. Ισορρός που βρέθηκε εκεί από τα συνεργεία που έκαναν την αναζήτησή του, από τα συνεργεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και σε μια κοντινή απόσταση σε σχέση με το κομμιοστάσιο αλλά και το σπίτι του στην περιοχή Καρίνες του ορεινού Ρεθύμνου, εκεί όπου ο ίδιος είτε υπερεκτίμησε τις δυνάμεις είτε υποτίμησε την δύναμη της φύσης και την έντονη νεροποντή που σχημάτισε χήμαρο στο ρέμα που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά όντως στους δήμους Μιλοποτάμου και Αμαρίου, είναι τα ορεινά της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης, για προληπτικούς λόγους, κυρίως για να μην υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών αλλά και συνοδών ως προς τη μετακίνησή τους στα σημεία, είτε από τα σχολεία είτε από τις σχολικές μονάδες. Στην υπόλοιπη δυτική Κρήτη, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων, αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του Ρεθύμνου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, καθώς η επιδείνωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ, και άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί το τελευταίο που θα σας πω είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία για να οργανώσουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αργότερα και να δούμε βέβαια να μάθουμε ακριβώς την επιδείνωση που θα εκδηλωθεί. Για την ώρα η πρόγνωση κάνει λόγο για ένταση κυρίως στα βόρεια και δυτικά κομμάτια του νησιού.
1: Θα πάμε σε λίγο. Και το χειρότερο, θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκεί για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν προκύπτει κάτι από τη σύσκεψη αυτή. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Για παράδειγμα, είπαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο σταθμό μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο περικλή, ότι υπήρχαν περιοχές που έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
0: Και το χειρότερο όλων είναι ότι έπεσε, δηλαδή αυτό που λέμε ένα ολόκληρο ποσοστό νερού που πέφτει σε μια περιοχή ανά χρόνο, έπεσε μέσα σε 2 με 3 ώρες το πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι μια τέτοια ραγδαιότητα, ό,τι αντιπλημμυρικά και να έχεις, ό,τι σύστημα απορροής και να έχεις δημιουργήσει, ειδικά στα αστικά τοπία, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει να απορροφήσει με ασφάλεια όλο αυτό το λόγο νερού που πέφτει, και γι' αυτό βλέπουμε και τις θέσεις πραγματικά από κόσμες εικόνες.
1: Λοιπόν, είμαστε όλοι σε επιφυλακή, και εσείς εκεί και εμείς από εδώ, και ενημερώνουμε διαρκώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά, ειδικά τις επόμενες ώρες που αναμένεται νέα ένταση των καιρικών φαινομένων. Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στη Θεσσαλία έχει συμβεί. Τόνισε ο Γιώργος Κλάδος, είναι ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου, μίλησε εδώ στο Ρινιού 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Έχουμε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγροτική οδοπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους.
1: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα ποινιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων.
2: Σήμερα προσεγγίσουμε, αφού τελειώσαμε χθες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το

0: Ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχητευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι. Δεν έχει κανένα σημείο.
1: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε.
0: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει τρία. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε δύο δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεφτε η γέφυρα, στα λιβάδια Μυλοποτάμου.
2: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ τι γίνεται στα Χανιά. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο. Κρήτης, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, ο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και εσύ από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτήν την ώρα που μιλάμε?
3: Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος, αυτός που
2: ξεκίνησε
3: οι μετεωρολόγοι, ναι, με μια δυνατή νεροποντή στο Ηράκλειο πριν από λίγο. Έχει βαρύνει πάρα πολύ ο καιρός και όλοι προετοιμάζονται για αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, σε μια γη κορεσμένη από το νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στην περιοχή των Ανογείων έβρεξε τις προηγούμενες ώρες όσο βρέχει για ένα χρόνο στην Αττική. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ νερό.
2: Αν μπορείς να το επαναλάβεις λίγο, γιατί έκανε μια διακοπή, το τηλέφωνο σου έριξε τόσο νερό.
3: Τόσο νερό σου ρίχνει ένα χρόνο στην Αττική.
2: Ένα χρόνο στην Αττική, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
3: Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, οι κάτοικοι των περιοχών να επουλώσουν αυτές τις πληγές από τη νεροποντή των προηγούμενων ωρών και να προετοιμαστούν για αυτό που θα έρθει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες. Υπάρχει διαρκώς μια έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα εργάσιμη. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Παρασκευή, απόγευμα, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Ωστόσο, και η πυροσβεστική αλλά και η αυτοδιοίκηση απευθύνουν έκκληση να περιοριστούν και μετακινήσεις όσο αυτό είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, στις περιοχές όπου επλήγησαν, όπως στις Βούβες του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του Δήμου Μηνώα, Πεδιάδος, Αρκαλοχώρη και Καστέλη. Καστέλη, θυμίζουμε, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Δοκιμάστηκαν έντονα οι κάτοικοι. Υπάρχουν απώλειες σε περιουσίες, καλλιέργειες και ζώα. Στην περιοχή επίσης του προφήτη Ηλία, Αρχάνες, Αστερούσια, υπάρχει σοβαρό πλήγμα στην αμπελουργία, όπως μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, και βέβαια η αγωνία για τις επόμενες ώρες. Όλοι βρίσκονται επιποδός, έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων έργου, πυροσβεστικών οχημάτων στις επικίνδυνες περιοχές, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ρέματα που οδηγούν σε ποτάμι, όπως είναι το ρέμα του Δρακουλιάρη, που έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και δυσκολίες για τους κατοίκους. Είχαμε και μια τέτοια στην περιοχή χθες. Και η περιοχή βέβαια του Γιώφυρου, εδώ όπου βρισκόμαστε τώρα, είναι οι εκβολές του ποταμού δίπλα από το Παγκρίτιο στις δυτικές ηλικίες της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι ένα κίνδυνο κόκκινο σημείο, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μεγάλη προσοχή, μεγάλη μέρημνα των αρχών για να προλάβουν τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι άπαντες εφιστύνουν την προσοχή των πολιτών, διότι και απόψε αλλά και αύριο αναμένονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν. Οπότε όλοι θα πρέπει να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.
2: Βεβαίως. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη δηλαδή, και να τελειώσει πολύ γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Η Κρήτη, η οποία μετράει τις πληγές της από τις βιβλικές καταστροφές που σημειώθηκαν χθες από το κύμα κακοκαιρίας. Πώς εξηγείται αυτό το κύμα, αυτή η βιβλική καταστροφή, πώς εξηγούνται οι μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη? Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξηγούν αυτές τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
4: Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών, το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά, και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
5: Τελικά, δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι?
4: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη έρευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από κατανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
2: Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται εδώ μεταξύ να ξεκινήσει η έκτατη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δεδομένο την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικού φαινομένου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό θα πούμε φυσικά. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων. Όμως, δεν είναι μια ανενεργή περίοδος αυτή. Ειδικά στις ορεινές περιοχές του νησιού συνεχίζονται αδιάκοπα οι βροχές. Ενδεικτικά να σου πω ότι τα ανόγια στην τρέχουσα κακοκαιρία πλησιάζουν τους 500 τόνους νερού αναστρέμα. Και ναι, αυτή είναι μια ακραία τιμή. Θα έρθει και η υποτροπή του καιρού. Θα έρθει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες και μετά στο νησί. Και θα είναι κατά τη γνώμη μου πιο επικίνδυνη, διότι αυτή η κακοκαιρία θα βρει πλημμυρισμένες υποδομές και θα βρει και κορεσμένα εδάφη. Ρυθμιστής όλου αυτού θα είναι ο θυελλώδης βοριά στα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, ο οποίος θα συναντά τα ψηλά βουνά της Κρήτης και θα αφήνει εκεί όλη την υγρασία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα και απόψε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το πρωί περίπου της Κυριακής. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων, αλλά οι ώρες μέχρι τότε είναι πολλές. Είναι πολλές και οι ώρες που προηγήθηκαν με τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Άρα θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις, να προστατεύσουν εκεί κάτι και τις ζωές τους, διότι κάθε σημείο μπορεί να είναι και μια παγίδα.
2: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, σημαντικά προβλήματα να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τους ισχυρούς ανέμους έως και νέα μποφόρ που πνέουν στα πελάγη. Σε ισχύει το απαγορευτικό απόπλο τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Βεβαίως παρακολουθούμε διαρκώς και ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από εκεί. Πάμε όμως σε έναν άλλον συναγερμό που έχει σημάνει τώρα, αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κρίσης στην αγορά δίζελ. Οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να εξετάζουν πρόταση του Γάλλου Πρόεδρου για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων, ενώ όλα τα δεδομένα συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση του EU Energy Task Force στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας, την Ελένα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Είμαι σε μια προσπάθεια να επεξεργαστώ τις πληροφορίες που λάβαμε στο briefing της Κομισιόν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε και τι σημαίνει αυτή η συνεδρίαση Task Force. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε καταρχάς. Ήταν μια πρωινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Και τώρα, όπως τόνισε η Επιτροπή, θα περιμένουν τα επόμενα βήματα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν, όπως λέει, τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έτσι ώστε μετά να αναλάβει η Κομισιόν το ρόλο της να οργανώσει μια πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη των ηγετών σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ζήτημα ωρών να γίνουν ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά Task Force σήμερα συνεδρίασε για την απελευθέρωση. Υπάρχει και η Γαλλία, η οποία έχει θέσει τη δική της πρόταση. Ρωτήθηκε και για αυτό ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η οποία λέει ότι η Γαλλία ασκεί, να θυμίσουμε για την προεδρία της ΟΝΤΙΕΦΤΑ σήμερα, ότι σκοπεύει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό, μια τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7 και στόχος είναι να γίνει ένα συντονισμό των μέτρων και προκειμένου ενδεχομένως να γίνει κάποια απελευθέρωση, αλλά και να δουν πώς θα γίνει η άμβληση, η ουσιαστικά αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.
2: Να συγκρατηθούν οι τιμές με κάποιο τρόπο στην αγορά ενέργειας που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φανταζόμαστε είναι μεγάλο διακύβευμα.
7: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι τέθηκε και το θέμα των απειλών των ΗΠΑ, δηλαδή τι μήνυμα θα δώσει αν γίνει τώρα η απελευθέρωση, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνει απελευθέρωση, αποφασίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί και εξακολουθούν να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές. Άρα είμαστε, όπως είπε, σε αυτό το στάδιο, οπότε όλες οι αποφάσεις είναι με γνώμονα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα δείχνει μια επίγουσα κατάσταση σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την πρωινή συνεδρία που ολοκληρώθηκε. Αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αν τα βάζαμε σε σειρά. Στη συνέχεια να συγκαλέσει και ο Γάλλος πρόεδρος του G7, αλλά να γίνει και σε υψηλότερο επίπεδο, ενδεχομένως και με αρχηγούς κρατών, μια τηλεδιάσκεψη το απόγευμα.
2: Μάλιστα. Είναι σε ένα βρασμό όλοι και στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες στα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, μιλάμε για μια κρίση, Έλενα, η οποία εντείνεται μετά και τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν αλλά και τις πληροφορίες ότι τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Theodore Roosevelt, μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε πρέπει να λέγεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
7: Γρήγορα, αν μου επιτρέπεις, υπήρξε και γι' αυτό μια ανακοίνωση από την Task Force μέσα στις Κομισιόν.
2: Πολύ ωραία.
7: Λέγοντας ότι απορρίπτει οποιαδήποτε απαγόρευση ντίζελ, μια απαγόρευση που δεν ήταν προς όφελος κανενός και μιλάει για υπονόμευση της εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ.
2: Αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον να μην υπονομεύσουν Ουάσιγκτον την εμπιστοσύνη της Ευρώπης.
7: Και αν θα υπάρξει κάποια απάντηση με την εκπρόσωπο να λέει το προχωράμε βήμα-βήμα. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε απαγόρευση, αλλά τα επόμενα βήματά μας μένει να φανούν από τις ενέργειες που μπορεί να γίνουν.
2: Πολύ ωραία. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, με φόντο την κρίση αυτή, είχαμε σήμερα τα στοιχεία από τη Eurostat για τον πληθωρισμό που δείχνουν ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός καρφάλωσε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά, Κώστα, αλλά έχει ενδιαφέρον το πού οφείλεται η άνοδος αυτή. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς το είπες, στο 5,1% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Έναν μήνα πριν ήταν στο 3,7%, μιλάμε δηλαδή για 1,4% πάνω, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας κατέχει πλέον την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός τώρα στην ζώνη του ευρώ είναι στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο και εδώ σημαντική αύξηση πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς που υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι ότι θα είναι γύρω στο 3,6% ενισχύοντας τις πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023 και παρέμεινε αισθητά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας, και απαντώντας έτσι και στο ερώτημά σου, η ενέργεια είναι αυτή λοιπόν που εκτόξευσε τον τιμάριθμο, εν μέσω βέβαια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
2: Η ενέργεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο στις αυξήσεις.
8: Και με την ευκαιρία να πούμε λοιπόν εδώ ότι αν δούμε τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο στο 18,8% έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% από 3% τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά που είχαν και τον χαμηλότερο πληθωρισμό 1,1%. Τώρα ο δομικός δείκτης είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί, δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον δείκτη οι ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά μεν, στο 2,2 από 2,1% που ήταν. Άρα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά, όλη η πίεση έρχεται από την πλευρά της ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε πιο υπερχρεωμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν προκαλέσει εκτίναξη του κόστου δανεισμού στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, αν και δεν αναμένεται άμεσα κάποια αύξηση δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε. Να κλείσω όμως για ένα λεπτό, έχει σημασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι χθες μόλις ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές και τον πληθωρισμό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο καθηγητής ο Ιάννης Τσοκαλάς. Και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ευρώβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια, μάλιστα είπε, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου φέτος. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη και θα είναι θαύμα αν κλείσουμε κάτω από
2: την. Την κρατάμε και αυτή την επισήμανση και αυτό το σχόλιο από τον καθηγητή. Τώρα, χθες η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ, μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πει, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο γνωστός EFSF.
8: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος της πρόωρης αποπληρωμής παλιών δανείων, 2,5 δισεκατομμύρια ακόμα. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της πρόοδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, ο Πιέρ Γκραμένια, και να πω γρήγορα ότι συνολικά φέτος θα αποπληρωθούν 12,8 δισεκατομμύρια.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την εξέλιξη αυτή, για την πρόωρη λοιπόν αποπληρωμή. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή. Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε.
9: Είναι πολύ καλό και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
10: Μάλιστα.
9: Δεκαετιών διάρκεια. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
10: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
9: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32 που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου χάριτος, εμείς με τις πρόορες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
2: Ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία αυτοί οι αριθμοί και αυτά τα ποσοστά, στο ενδεχόμενο τώρα αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδεχομένως, Πινελόπη, θα υπάρξουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παράγοντες αγοράς, λοιπόν, εκτιμούν ότι από χθες 1η Οκτωβρίου οι τιμές 100 γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνονται κατά 7 έως 12%. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύξηση οφείλεται σε πιέσεις της τιμής καταρχήν του γάλακτος, αλλά κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Για το θέμα αυτό, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μάλλον για τις πιέσεις της τιμής των καυσίμων, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Sky. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι πιέσει τις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αλλά όπως είπε, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο. Είπε χαρακτηριστικά: το παρακολουθούμε και είμαστε διαρκώς από πάνω. Γρηγόρη, να σε γυρίσω και στα δυσάρεστα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και να σου πω ότι το Brent αυτή την ώρα είναι και πάλι στα 99,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 89,2 και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 73. Σήμερα μάλιστα ανακοινώθηκαν, μάλλον αργά χθες το βράδυ, ανακοινώθηκαν και τα νέα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο, τα οποία είναι αυξημένα κατά περίπου 7% στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καταφύγιο και το καταφύγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο που έχει προσφέρει, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, συν 3,5 λεπτά πάγιο το μήνα, που επίσης είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο της αγοράς.
2: Ας μείνουμε σε αυτά, Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
10: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
2: Ναι.
10: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλείεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
12: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
10: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
12: Παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρικάκη.
10: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην Πιερία και ειδικότερα στο Δήμο Πίθυνας Κολυνδρού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Πάμε στην Πιερία και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία έστειλε το μήνυμα ότι μιλάει για όλους τους Έλληνες και μια Ελλάδα που όλοι θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Δήμαρχο Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη πως δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Εδώ το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Μετά από λίγο ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα το απόγευμα να μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην έδρα της μονάδας διατήρησης εθνικού πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, ενώ στη συνέχεια θα κάνει και άλλη περιοδία, αυτή τη φορά στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης, θα βρεθεί στο πολιτικό κέντρο, όπως επίσης και στο μουσικό σχολείο. Ενώ στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες.
2: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, λοιπόν, σε όλους τους πολίτες, μίλησε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωσαν ο κ. Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Πίδυνας Κολυνδρού, Χρήστος Κοπατσιάρης, νωρίτερα.
14: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης ο Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε
12: τα τοπικά
14: σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
15: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ προσωπικά και όλος ο λαός του ιστορικού πολιτισμού μας που επισκέφθηκε κατά αυτή τη στιγμή τον Πολυδρό.
2: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Πιερία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Κιλφόιλ, τονίζοντας στη Βούλη ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να απορβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Πάμε στη Βούλη και στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ρε Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Ανδρέα, τι ακριβώς είπε λοιπόν ο κ. Παπασταύρου.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με αφορμή τις αποκαλύψεις στην αμερικάνικη εφημερίδα Financial Times, ανέφερε ότι στις 18 Μαρτίου φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, η κυρία Γκιλ Φόιλ, ότι πηγαίνει στη Ρουμανία, και είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση εκεί, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και εδώ στη χώρα μας. Και ρώτησε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γεύμα, σε αυτό το δείπνο, πριν από το Μάρτιο του 2026, και ρώτησε λοιπόν ο κύριος Καζαμίας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς απαντήσατε και είπατε ότι η κυβέρνηση τη στηρίζει ο λαός. Και σας ρωτώ και ως μάρτυρα, τελικά τι έγινε σε εκείνο το δείπνο? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής, απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και πρόσθεσε. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και επισήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές, επισήμανε, από ποτέ, και πρόσθεσε ότι είναι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας. Απορώ πραγματικά, συνέχισε ο κύριος Καζαμίας, γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση, δεν έρχεστε εδώ στη Βουλή να πείτε ότι πράγματι υπόθηκαν και υποστήριξαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να κλαίγει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της ευχικής μας κυριαρχίας, σημείωσε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, και αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και ο Υπουργός απάντησε και κλείνοντας τη συζήτηση ότι η ευθύνη μου ως Υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι όπως κάθε μέλος της κυβέρνησης στο εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και θα κάνω, απάντησε εκ νέου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, και υπογράμμισε τέλος ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος, και έφερε το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 3-1, λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί δύο φορές Υπουργοί Ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αμερικής και της Ελλάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, και σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Καζαμία, κατέληξε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο απειλών από την πλευρά της κυρίας Γκιλ Φόιλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βασική αιχμή των σχολείων, το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, αν και δηλώνει άφθιος, ωστόσο μετέβη στο Άγιο Όρος. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
17: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δηλώνει άφθιος. Η δήλωσή του όμως ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να χάσει κάποιο, τηληθεύτηκε έντονα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος και με μια καυστική ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τη θρησκεία, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι για Θεός, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Χιουμοριστικά βέβαια πάντα. Η πρόεδρος τώρα της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διερωτήθηκε σκοπτικά αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε να ψάλει, και εν συνεχεία υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες, δεν χρειάζεται ένα ακόμα. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, έντονη ήταν και η αντίδραση του πρώην συντρόφου του Παύλου Πολάκη.
2: Πριν πάμε στην αντίδραση του κυρίου Πολάκη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
18: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
2: Και είχαμε και αντίδραση, Ευγενία, και από τον Παύλο Πολάκη, μας έλεγες.
17: Ακριβώς, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στάθηκε περισσότερο στην παρέα που συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Το σχόλιο φωτογραφίζει τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, ο οποίος ενδύθη το Ράσο τα δύο τελευταία χρόνια, Γρηγόρη, Δημήτρη Λινό. Η κυρία Λινού, να επιθυμίσω, ήταν υποψήφια με το Πασόκ και εν συνεχεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν αναφέρει συγκεκριμένα: το πρόβλημα δεν είναι που πας, αλλά ποιος σε συνοδεύει. Ντροπή και έσχος, του κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω λέγοντας, Γρηγόριο, από την πλευρά της διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής κράτησε θεσμικές αποστάσεις από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, δηλώνοντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή πως το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες.
2: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, αναφέρθηκε εκτενώς η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Μάλιστα, ότι η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα δήλωσε ότι ελέγχθηκε κανονικά, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Αντένα.
19: Κυβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
20: τι
19: εγώ
20: είναι
19: μιλάμε
20: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
19: Ο βιοσυντονισμός.
20: Τι είναι
19: ή
20: αυτό?
19: Βιοανάδραση.
20: Συγγνώμη αν είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
19: Ναι.
20: Πρέπει να καταλάβουμε.
19: Φυσικά να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ίστοι, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
20: Δεν είναι μηχάνημα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
19: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια.
20: Είναι διαγνωστικό.
19: Ακριβώς.
20: Μόνο.
19: Ακριβώς. Και γι' αυτό και δεν χρειάζεται.
20: Επιβαρύνει με κάποιο τρόπο τον οργανισμό? Γιατί διάβασα κάποια σχόλια και βάζει τα παιδιά στο μηχάνημα.
19: Όχι. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Εγώ θα σας πω όμως ότι.
20: Και δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα αυτό.
19: Δεν απαιτείται. Όχι. Και υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Τώρα, νέα αντιπαράθεση, η πυροδότηση τοποθέτηση τη κυρία Καριστιανού για τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη στο ιατρείο τη, με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να αμφισβητεί μέσω ανάρτησή του στο ΕΞ ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Μαρία Καριστιανού δήλωσε χθες ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη τελείωσε και δεν τη βρήκαν τίποτα. Μεμπτό, μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό τη ότι ο έλεγχο δεν βρήκε τίποτα μεμπτό? Μήπω ο έλεγχο είναι ακόμα εν εξελίξη? Αναφέροντας να εννοηθεί ότι ο έλεγχο στο γραφείο τη κυρία Καστιανού δεν έχει ολοκληρωθεί.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άντρα να εισβάλλει στο σπίτι που διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον σύντροφό της. Η γυναίκα έχει καταγγείλει 5 φορές ένα χρόνο τον πρώην σύντροφό της.
22: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου. Γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη. Και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
23: Την απειλούσε συχνά, έτσι?
24: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
23: Σε έλεγε θα ζηλώσει το κεφάλι?
24: Ναι.
22: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
2: Σοκαρισμένοι λοιπόν κάτοικοι ακούσαμε που μίλησαν στην κάμερα του Air News, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
25: Περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο 34χρονος δράστης απέβαλε πρώτα μια σκάλα στον ακάλυπτο του γειτονικού σπιτιού που ιδιοκτησία της θείας του θύματος. Σκαρφάλωσε αρχικά στον πρώτο όροφο και από εκεί στο δεύτερο, στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικίας της θείας του θύματος, και από εκεί πήδηξε στο διπλανό ακριβώς γειτονικό σπίτι της πρώην σύζυγου του, όπου με μία βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία στην μπαλκονόπορτα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι. Και μάλιστα ενώ είχε πάνω του δύο μαχαίρια, κατευθύνθηκε και προς την κουζίνα, άρπαξε ένα κουζινό μάχαιρο. Επιτέθηκε αρχικά στον σύντροφο στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του, το βαμπύρο άρχισε να μαχαιρώνει σε όλο του το σώμα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα. Και όταν μπήκε μπροστά η γυναίκα για να τον προστατέψει, έβαλε τις φωνές, καλούσε σε βοήθεια, τότε έστρεψε την επίθεσή του προς εκείνη. Η γυναίκα έτρεξε προς τα έξω για να καλέσει σε βοήθεια στον δρόμο, την ακολούθησε, συνεχίζοντας να την μαχαιρώνει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διερχόμενος από το σημείο, σταμάτησε να προστατέψει τη γυναίκα, και τότε φοβήθηκε ο τάφτης και τράπηκε έφυγε. Στο μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία από τη θεία του θύματος, ωστόσο ο δράστης κατευθύνθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και παραδόθηκε. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, είχαν μέσα σε ένα χρόνο γίνει 5 καταγγελίες, 4 αφορούσαν σε γυναίκες και άλλη μία για παραβίαση των όρων διατροφής. Είχε συντηθεί πριν περίπου ένα μήνα από την αστυνομία για άλλο ένα περιστατικό γυναίκες βίας και απειλών στην εργασία του, και μάλιστα τον οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα. Ναι. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για το βαθύ ιστορικό γυναικής βίας που υπήρχε στην οικογένεια και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τον όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι της.
2: Και το πόσο το τήρησε τον όρο το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε όλοι, και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι πέσαν τη βία του. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε το Λαύριο και πάμε στον Όλυμπο. Είχαμε επιχείρηση διάσωση. Στήθηκε εκεί για μαθητές που αισθάθηκαν ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. Φέδωνα στο Μόσουλ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
0: Μια επεισοδιακή, Γρηγόρη, σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές έμετο, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων. Δεν είναι εφικτή προσέγγιση με αυτοκίνητο. Έφτασαν λοιπόν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής τους με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, Γρηγόρη,
2: πώς είναι τα παιδιά, ναι.
0: Δεν εμπνέει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερη ανησυχία. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι πιθανότατα η δηλητηρίαση προκλήθηκε από κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στο Λιτόχωρο, που είχαν σταματήσει για να γευματίσουν μαζί με τους συμμαθητές τους.
2: Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά τα παιδιά και βεβαίως στη συνέχεια να δουν οι υπεύθυνοι τι έφταξε και συνέβη όλο αυτό. Φέρε, να σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως. Για πρώτη φορά μίλησε δημόσιο ενός κυβερνήτης και αποκάλυψε στον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι τις δραματικές στιγμές της. Πάλι στο με τον συγκυβερνήτη και πώς ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ενώ δεχόταν την επίθεση με μαχαίρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη που έχει καταγωγή από το Όμαν. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα μικρό από τη συνομιλία του ήρωα πιλότου με τον Ινδό Πρωθυπουργό. Έλενα Λεβίζο, ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τη συνομιλία που είχαν ο ήρωας πιλότος με τον Ινδό Πρωθυπουργό.
1: Πάλευα για τη ζωή μου, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να παλέψω και για τις ζωές όλων των επιβατών. Ενώ βρισκόμουν κάτω και δεχόμουν την επίθεση στο πιλωτήριο, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συγκλονιστική του εμπειρία, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Fly Dubai ο Σμιτ Ματσάλ, ο κυβερνήτης της πτήσης. ο Ινδός κυβερνήτης. Κατά τη συνομιλία του λοιπόν με τον Ινδό πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ινδός πρωθυπουργός ο ίδιος κάλεσε τον Ματσάλ. Είχαν μία βίντεο κλήση από το Άμπου Ντάμπι, όπου νοσηλεύεται πλέον ο Ματσάλ. Μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μία δεκάλεπτη συνομιλία, η πρώτη φορά που ο Ματσάλ μιλάει δημόσια μετά από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος, αλλά και συνολικά οι 174 επιβάτες της πτήσης που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ. Παράλληλα, υπάρχουν στη δημοσιότητα, έχουν βγει στη δημοσιότητα και άλλα συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι τρεις επιβάτες, οι Ισραηλινοί επιβάτες, μπαίνουν στο πιλωτήριο. Παράλληλα, φαίνεται να είναι εμόφυρτος κάτω ο κυβερνήτης. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που εξακολουθούν να δίνουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πώς κατάφεραν να εξουδετερώσουν ακόμα και με κεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το Ομάν. Και αυτός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, όπου και ανακρίνεται. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες, Γρηγόρη, για τα κίνητρα του δράστη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ότι ήταν ισλαμιστής. Ωστόσο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, ερευνούν όλες τις πιθανότητες, ανάμεσά τους και η απόπειρα της τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα το Ιράν, αλλά θα είναι σε θέση να το γνωρίζει σε μερικές ημέρες και θα ενημερώσει τον Ισραηλινό λαό. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα θα πληρώσει σκληρά αντίπεινα. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι δύο Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν την άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να πετάξουν εκεί και να επαναπατρίσουν χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai, πάμε στην Βρετανία, γιατί υπάρχει και έκπτωση από το οποίο συνελήφθη για την υπόθεση της βάσης Φέρφορντ. Για τα αποκρίτηρά μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
3: Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη από χτες το απόγευμα είναι μια έκτη σύλληψη. Ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη χθες στο Westminster ως υποπτός για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας. Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την έρευνα εξαιρετικά σύνθετη. Επιμένει ότι εξετάζει πολλές διαφορετικές γραμμές, μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους. Η νέα σύλληψη, Γρηγόρη, αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αντιμπέρναου χτες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, όπως είπε, πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε η κυβέρνηση έχουν μέχρι στιγμής εξηγήσει ποιος θεωρούν ότι ήταν αυτός ο ρόλος. Οι πρώτοι 5 Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση παραμένουν ελεύθεροι με αυστηρούς όρους εγγύησης, συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έρευνα και να θυμίσουμε ότι στα 3 οχήματα δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι μηχανισμοί, αλλά ποσότητα βενζίνης, Γρηγόρη.
2: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπόθεση που σας λέγαμε προχτές και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την θανατοποιήτρια, την Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπό εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα. Είναι εδώ κοντά μας την Τάσα Παυλοπούλου για να δούμε τα νεότερα για τη δικηγόρη της. Τώρα ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθερξη, Νατάσα.
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το αδιανόητο θρίλερ που εκτελήχθηκε στις φυλακές του Τενεσί διχάζει πλέον ακόμη περισσότερο τους υποστηρικτές και τους πολέμιους της εσχάτης των ποινών. Οι δικηγόροι της καλούν τώρα τον κυβερνήτη να ακυρώσει τη θανατική ποινή και να τη μετατρέψει σε ισόβια κάθειρξη, καθώς, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έχει τιμωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του οργανισμού στη θανατική ποινή. Δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Κρίστα Πάικ ταλαιπωρήθηκε σωματικά και ψυχικά. επεσήμανε και συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις φλέβες της. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση, να σου πω Γρηγόρη. Αμφισβήτησε πως μια εκτέλεση θα μπορούσε να αποτύχει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι πολύ δύσκολο. Η οικογένεια του θύματος από την άλλη πλευρά είπε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια, περιμέναμε δεκαετίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και προσευχόμαστε η πολιτεία να κάνει το σωστό 30 χρόνια μετά από την τραγωδία που βίωσε η οικογένειά μας.
2: Νατάσα Μπαλομπλού, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία και τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παβαϊόν, η οποία θα μας δώσει την εικόνα τουλάχιστον 400 λύκεια είναι κλειστά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει αποφάσει το Υπουργείο Παιδείας χθες να κλείσει 400 ώστε να υπάρχουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, να το πούμε έτσι, τηλεεκπαίδευση όπως αποκαλούν εδώ, για να αποτεχθούν βιοπραγίες μπροστά σε ενίσχυα. Μόνο που το σχέδιο δεν πέτυχε, γιατί το κίνημα έχει εξαπλωθεί και έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις πόλεις. Της χώρας και μάλιστα με πολύ βία επεισόδια ήδη βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής δικτύωσης, γιατί όλο αυτό γίνεται για να προβληθούν μέσα από τα μέσα αυτά με βιοπραγίες απέναντι σε αστυνομικούς ή απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τις κινητοποιήσεις. Βίντεο όπως ένας νεαρός που ρίχνει αποσμητικό στο πρόσωπο μιας κυρίας και μετά την ανάβει φλόγα, να τις κάψει στο πρόσωπο, μία αστυνομικός να βρίσκεται στο κάτω με ένα όχλο από νεαρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ένταση θα συνεχιστεί με το επόμενο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου με μια μεγάλη κινητοποίηση που έχουν υποσχεθεί μέσα στο μέσο μαζικής δικτύωσης οι νεαροί, οι μαθητές, για να διεκδικήσουν καλύτερα μέσα για τη σχολεία τους.
2: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Θωμαϊδα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
21: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για μια σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Πρώτη και αίτητη στον ομιλό της για το Nations League στην πρώτη κατηγορία εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, Τάσο. Και τώρα φέρτε μας τη Γερμανία, φωνάζουν οι φίλαφλοι.
7: Πολύ σωστά τα λες. Η Ολλανδία έμελε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε η ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης Μασούρας έβαλαν με δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, οι Ολλανδοί βρήκαν τα δύο γκολ, μάλιστα το τελευταίο στην εκπνοή της αναμέτρησης και πήραν την ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι, το ομίλο μας Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στην βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5. Είναι δεύτερη. Στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί την Σερβία στο Αϊντχόβεν. Και να θυμίσω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα γνώρισε την πρώτη του ήττα 96-94 στην Πολώνια από τη Βίρτους, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
2: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
21: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβη και η πυροσβεστική ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε στο RT News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ. Θέμα για το οποίο συνεδριάζουν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνώμονες των 27 κρατών μελών, ενώ αναμένεται τηλεδιάσκεψη και με τα μέλη της G7. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση επέτειται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόορη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι προώρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά τη ζωή της γυναίκας, της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής σφοδρής κακοκαιρίας, η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κρίσιμη ψηφοφορία για την κυβέρνηση Σάντζες σήμερα στην Ισπανική Βουλή, αναφορικά με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία τελικά ανεστάλλει μετά τις σφοδρές αντιδράσεις. Το καταλανικό ζούνς, από το οποίο εξαρτάται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ανακοίνωσε ότι θα τα καταψηφίσει, υποστηρίζοντας ότι θα περιορίσουν την προσφορά κατοικιών και θα αυξήσουν τα ενίκια. Η συζήτηση γίνεται εν μέσω κινητοποιήσεων για το υψηλό κόστος στέγασης, ενώ ισπανικά μέσα επαναφέρουν το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, εάν το διάταγμα απορριφθεί.
21: Ο καιρός.
6: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και η άνεμοι έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ορίσατε. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, βρισκόμαστε στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι πάντα σε διάδραση με ό,τι συμβαίνει. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Και θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με τις εικόνες που έρχονται από τη Γαλλία, εικόνες που κόβουν την ανάσα, μια χώρα παραδομένη στο χάος και τις κλόγες. Με την οργή μαθητών και νεαρών διαδηλωτών να μετατρέπεται σε αστική βία, τυφλή αστική βία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ έχουμε περισσότερες από 1.900 προσαγωγές. Πάνω από 300 αστυνομικοί είναι τραυματισμένοι, έχουν τραυματιστεί εκπαιδευτικοί, μέλη του σχολικού προσωπικού και εκατοντάδες σχολεία και πανεπιστήμια αποκλεισμένα αυτή τη στιγμή ή πυρπολημένα από το Παρίσι και τη Λίλ μέχρι την Άντι και τη Μασαλία. Εδώ και δύο μέρες περίπου οι μαθητές έχουν βγει στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για τραγικές ελλείψεις καθηγητών, για υπερπλήρεις αίθουσες, για υποβαθμισμένα σχολικά κτίρια, για κρατική υποχρηματοδότηση και πίεση του συστήματος. Όμως η κατάσταση ξέφυγε. Δηλαδή όταν η απάντηση σε όλα αυτά που σας προανέφερα είναι η μετατροπή δρόμων σε πεδίο μάχης, σε πυρπόληση πυροσβεστικών οχημάτων και σε σωματική βία, τότε το δίκαιο χάνεται μέσα στις τάχτες. Υπάρχει μια χαρακτηριστική εικόνα που σήμερα κάνει το γύρο του κόσμου με ένα νεαρό που χρησιμοποιεί αυτοσχέδιο φλογοβόλο με σπρέι και καίει μια γυναίκα στο πρόσωπο στη μέση του δρόμου κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού.

Και εδώ νομίζω γίνεται σαφές ότι τα πράγματα ξέφυγαν. Δηλαδή δεν μιλάμε πια για μια διαμαρτυρία, ούτε καν για μια κοινωνική εξέγερση. Εδώ μιλάμε για μια βαθιά κοινωνική, για ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα. Μια γενιά που φαίνεται ότι έχει αποσυνδεθεί με την ενσυναίσθηση. Δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρονών, 16 χρονών, 17 χρονών να φτάνει στο σημείο να στρέψει φωτιά στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Και η γαλλική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης κρίσης, όμως οι απαντήσεις δεν θα δοθούν με τα γκλόπ, για παράδειγμα, της αστυνομίας, ούτε με τις απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων. Εδώ απαιτείται βαθιά αυτοκριτική από όλους.

0: Λοιπόν, την Τετάρτη, για όσους ακούγατε την εκπομπή ή και για όσους δεν την έχετε ακούσει, την Τετάρτη λοιπόν μιλούσαμε στην εκπομπή με τον καθηγητή, τον κύριο Παντελή Μπαρούχα, για το φαινόμενο του Super El Niño, για το πώς οι αλλαγές στις θερμοκρασίες και στις βροχοπτώσεις μπορούν να επηρεάσουν την ελληνική γεωργία και κυρίως για το πόσο ευάλωτες είναι οι καλλιέργειες όταν το νερό δεν είναι πλέον ένας πόρος που μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο. Και οι καλλιέργειες της χώρας είναι ευάλωτες, όχι όλες το ίδιο βέβαια, αλλά είναι όπως οι ελαιώνες, τα εσπεριδοειδή, τα οποροφόρα, δέντρα. Και βρίσκονται και έχουμε και μεγάλες παραγωγικές πεδιάδες της χώρας, όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Γιατί εξαρτώνται από επαρκείς υδατικούς πόρους. Και μέσα στη συζήτηση λοιπόν ο κύριος Μπαρούχος μας ανέφερε για μια σύμπραξη μεταξύ Πανεπιστημίου Πατρών, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ενός Δήμου, του Δήμου Ήλιδας, που φαίνεται ότι κάτι καλό κάνουν τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή αξιοποιούν νέες τεχνολογίες πάνω σε αυτό, πάνω στη διαχείριση λοιπόν των υδατικών πόρων. Και εμείς θέλαμε να μάθουμε περισσότερα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας μαζί με τον κύριο Ανδρέα Φίλια. Είναι αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, όπως μάθαμε. Χαίρετε κύριε Φίλια.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ίδια την πρακτική αυτή που εφαρμόζεται στην περιοχή. Τι ακριβώς είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία, όπως είπαμε, και με το Πανεπιστήμιο Πατρών και εκεί στο Δήμο Ήλιδας?
1: Ναι. Αρχικά στην ουσία είναι μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, η οποία έχει να κάνει πράξη αυτό που είναι ζητούμενο χρόνια στις κοινωνίες, στις τοπικές κοινωνίες, η συνεργασία, το άνοιγμα δηλαδή του Πανεπιστημίου στην κοινωνία.
0: Άρα εδώ περνάμε από τη θεωρία στην πράξη.
1: Ακριβώς. Η αρχή έγινε λοιπόν με την ίδρυση του εδαφολογικού εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου μέσα από αυτή τη σύμπραξη του Δήμου Ήλιδας, είναι ο Δήμος με έδρα την πόλη της Αμαλιάδος, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών, και με επικεφαλή στο Γεωπονικό Τμήμα.
0: Και μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή, γιατί εκεί βρίσκεται και το φράγμα του Πηνιού.
1: Εκεί βρίσκεται το φράγμα του Πηνιού και είναι και ο κάμπος της Ηλίας, ο οποίος τροφοδοτεί εδώ και...
0: Οπότε το νερό συνδέεται άμεσα με τις καλλιέργειες, αυτό.
1: Δεν το κουβεντιάσουμε ότι το νερό και το έδαφος είναι το νούμερο ένα μαζί με τα καιρικά φαινόμενα της καλλιέργειας. Αυτό το γνωρίζουν και οι πιο απλοί, δεν χρειάζεται να είσαι γεωπόνος για να το ξέρεις. Το εδαφολογικό λοιπόν εργαστήριο κατά κανόνα ασχολείται με το έδαφος. Δηλαδή τι γίνεται, είναι στη διάθεση των παραγωγών, όχι μόνο του νομού Ηλίας, αλλά και των τριών νομών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και βεβαίως και οποιοδήποτε άλλο ανά τη χώρα θέλει να πάρει πληροφορίες σχετικά με τα εδάφη στα οποία καλλιεργεί ή πρόκειται να καλλιεργήσει.
0: Άρα με τα εδάφη το λέμε, για παράδειγμα, μπορεί στην καθημερινή
1: σύσταση.
0: Ναι, καταλαβαίνω, ναι. Αλλά θέλω να πω για μια καθημερινότητα ενός αγρότη, ενός καλλιεργητή, του να ξέρει για παράδειγμα πόσο νερό χρειάζεται πραγματικά η καλλιέργειά του, ανάλογα και με το έδαφος, υπάρχει μια τεχνολογία που τον βοηθά ώστε να μην σπαταλά νερό και ταυτόχρονα να μην κινδυνεύει και η παραγωγή.
1: Ναι, πολύ σωστά. Η αρχή όλων γίνεται από την ανάλυση του εδάφους προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο το έδαφος αυτό είναι κατάλληλο να υποδειχθεί τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Μελετούνται λοιπόν παράμετροι, τους οποίους φυσικά δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει ο απλός γεωργός. Αυτό θα το κάνει με οδηγίες του ο γεωπόνος που συνεργάζεται, αφού πάρει όμως τα αποτελέσματα του εργαστηρίου.
0: Ναι, άρα πρέπει να ξέρει τα δεδομένα και από εκεί και πέρα να κατευθύνει και να βοηθά τον παραγωγό.
1: Και να βοηθιέται ο παραγωγός σε σχέση με τη λίπανση, το είδος της λίπανσης, το χρόνο που πρέπει να γίνει αυτό και βεβαίως και με την υγρασία που πρέπει να έχει για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι το εδαφολογικό εργαστήριο της Πάτρας που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, σας λέω, της περιφέρειας, συγγνώμη, Δυτικής Ελλάδας. Έχει μεγάλη σημασία γιατί αφενός δίδονται οδηγίες στους ενδιαφερομένους και αφετέρου με τα στοιχεία που μαζεύει το εδαφολογικό εργαστήριο έχει μία από τις πιο πλούσιες, μπορώ να σας πω πλέον, τράπεζες δεδομένων που αφορά την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κυρίως, οι οποίες είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα εργαλεία σε αυτούς που θα επιλέξουν την μελλοντική πορεία του πρωτογενούς τομέα, να κύριε, το πούμε έτσι.
0: Κύριε Φίλια, αυτό τώρα συμβαίνει εδώ και 10 χρόνια. Έχουμε αυτό το εργαστήριο, το πολύ σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή, εδώ και 10 χρόνια. Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα είναι πώς υποδέχτηκαν οι γεωργοί, οι καλλιεργητές, οι παραγωγοί όλο αυτό το εγχείρημα και αν τώρα που έχουν περάσει και 10 χρόνια, φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί, έχει επικοινωνηθεί όλο αυτό έτσι όπως το θέτουμε και εμείς στην εκπομπή, πόσο το έχουν αγκαλιάσει και πόσο όντως το χρησιμοποιούν σε μια καθημερινότητα.
1: Κοιτάξτε, κάθε τι καινούριο να ξέρετε ότι έχει τις δυσκολίες τους. Έχει τις δυσκολίες του στην εφαρμογή, γιατί αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, αντιμετωπίζεται με το...
0: Με άγνοια, δεν ξέρει.
1: Με την άγνοια και με τη φύση του ανθρώπου να αντιδρά σε κάθε επιφερόμενη μεταβολή. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούμε να πούμε ότι πλέον εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρησιμοποιείται ευρέως. Δεν σας κρύβω ότι θα θέλαμε και προσπαθούμε και εμείς και ο κύριος Μπαρούχας μέσω του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, αλλά και ο Δήμος Ήλιδας, αυτό το εργαλείο που υπάρχει, που είναι σχεδόν δωρεάν, είναι πολύ το κόστος, ας πούμε, είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το να πάει κάποιος σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο. Και βεβαίως έχει και τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου, άρα είναι, έχει πιστοποίηση και εγκυρότητα πολύ αυξημένη. Θα θέλαμε λοιπόν, και αυτό προσπαθούμε, και να έχουμε μεγαλύτερη τέλος πάντων
0: συμμετοχή
1: σε αυτό, αλλά και να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αλλά αυτό ήταν η αρχή όμως, έτσι. Το δεύτερο κομμάτι που το αναφέρατε και εσείς πάρα πολλές φορές μέχρι ώρας, αλλά εγώ ήθελα να τα ξεχωρίσω, ήταν το κομμάτι των υδάτινων πόρων. Η περιοχή της Ηλίας συγκεκριμένα έχει το φράγμα του Πηνιού. Είναι ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί εδώ και 60 χρόνια περίπου και στην ουσία τροφοδοτεί με νερό όλο τον κάμπο της Ηλίας. Από αυτό δηλαδή ζει ο κάμπος της Ηλίας, από αυτό ζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού του νομού Ηλίας, δραστηριοποιώντας στο πρωτογενή τομέα. Τα δύο λοιπόν τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα το φαινόμενο της λειψιδρίας. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε ότι το καλοκαίρι του 24 κινδυνεύσαμε αρχές Αυγούστου να στερέψει το φράγμα από νερό.
0: Άρα οι ανάγκες της γεωργίας φαίνεται ότι αυξάνονται, αλλά τα διαθέσιμα αποθέματα δεν είναι πάντα δεδομένα.
1: Τα διαθέσιμα αποθέματα δεν είναι πάντα δεδομένα γιατί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Ο κυριότερος είναι οι καιρικές συνθήκες, αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια το νερό, που όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε επάρκεια νερού, με αποτέλεσμα να μην έχει καλλιεργηθεί καθόλου, όχι μόνο στην περιοχή τη δικιά μας, αλλά πιστεύω και σε ολόκληρη την Ελλάδα, η έννοια της εξοικονόμησης, η έννοια της σωστής διαχείρισης.
0: Ναι, και αυτό δεν είναι ζητούμενο μόνο τώρα, έτσι. Δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να έχουμε νερό μόνο τώρα, θέλουμε να έχουμε νερό και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: εδώ χρειάζεται και ένας άλλος σχεδιασμός. Αλλά
1: ακριβώς,
0: θέλω να σας ρωτήσω, μέχρι τώρα που μιλάμε, ένα ναι, μετρήσιμο όφελος υπάρχει από αυτή την υλοποίηση της έξυπνης γεωργίας, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε διαφορετικά? Δηλαδή, έχει φανεί, για παράδειγμα, να μειώνεται η κατανάλωση νερού χωρίς να μειώνεται η παραγωγή?
1: Ναι, θα σας πω. Από εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ξεκινήσαμε μια περαιτέρω συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, τόσο με τον κύριο Μπαρούχα, τον καθηγητή τον πρόεδρο της Γεωπονικής Σχολής, όσο και με τον κύριο Αβραμίδη, που είναι καθηγητή στο Γεωλογικό Τμήμα, έτσι ώστε να μας δίνουν στοιχεία σε σχέση με την επάρκεια του νερού, σε σχέση με την ποιότητα του νερού, και εν ολίγες στοιχεία, πολύτιμα στοιχεία, για να μπορούμε να προχωρήσουμε μετά στο επόμενο βήμα, που είναι η εξοικονόμηση του νερού.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω να καταλάβετε. Ο γεωργός, ειδικά στην περίοδο που δεν υπάρχει νερό, που υπάρχει λειψιδρία, θέλει να έχει νερό για να προλάβει. Να προλάβει τις ημέρες αυτές που θα υπάρχει η έλλειψη νερού. Με αποτέλεσμα μέσα σε αυτή την αγωνία του να γίνονται υπερκαταναλώσεις και να γίνεται και σπατάλη νερού. Mm. Απ' την άλλη, η ευκολία πολλών στο ωραία, θα αφήσω το νερό, θα ποτίζει μέχρι την άλλη μέρα το πρωί και θα πάω με την ησυχία μου να το κλείσω. Δεν θα πάω στις 12 η ώρα ή στις 11 η ώρα.
0: Θα πάω στις 5 ή στις 6, όποτε έχω χρόνο.
1: Λοιπόν, πλέον λοιπόν, με εικόνες που παίρνουμε δορυφορικά από μετρολογικούς σταθμούς και από διάφορα συστήματα,
0: ναι, ναι,
1: που έχει εγκαταστήσει το Πανεπιστήμιο και η Περιφέρεια, γνωρίζουμε επακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες, όχι μόνο για άρδευση εννοώ, όχι μόνο σε επίπεδο περιοχής, αλλά και σε επίπεδο χωραφιού. Όταν λοιπόν
0: γνωρίζετε και για τις υποδομές εκείνες που μεταφέρουν το νερό, για παράδειγμα, αν υπάρχει σπατάλη εκεί.
1: Βεβαίως, πλέον έχοντας εγκαταστήσει άλλα συστήματα εμείς ως Περιφέρεια και με τη βοήθεια του Πανεπιστήμιου, πλέον μετρούμε, ξέρουμε επακριβώς την ποσότητα του νερού που έχουμε μέσα στην λίμνη διαθέσιμη, και μάλιστα με δύο διαφορετικά συστήματα, ενώ μέχρι πριν από δύο χρόνια είχαμε μια προσέγγιση σε αυτό, δεν την ξέραμε ακριβώς.
0: Ναι, γιατί η διαδρομή είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή,
1: και ξέρουμε επίσης και στις διάφορες κατευθύνσεις, γιατί μιλάμε για ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιόμετρων μαζί με τα τελικά στάδια. Ξέρουμε πλέον με παροχόμετρα που έχουμε εγκαταστήσει και πού πηγαίνει αυτό το νερό. Άρα μπορούμε να υπολογίζουμε και τις απώλειες, τις οποίες να αναζητούμε και να, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, γιατί δεν είναι εύκολο να ξέρετε όλα αυτά να επισκευαστούν από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρόκειται για τεράστια έργα στα οποία χρειάζονται εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, πλέον έχουμε μία εικόνα και μπορούμε με παρεμβάσεις μας να γνωρίζουμε πού πάει το νερό και κυρίως πότε πρέπει να πηγαίνει το νερό.
0: Και να ενημερώσετε
1: και
0: βεβαίως, γι' αυτό. Κύριε Φίλια,
1: ναι, ναι,
0: λίγο σύντομα όμως, γιατί έχω ούτε ένα λεπτό στη διάθεσή μου.
1: Ωραία. Θα σας πω λοιπόν ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν να πείσουμε τους γεωργούς να κάνουν σωστή χρήση. Όταν λοιπόν τους δόθηκε από δορυφορικές εικόνες η υγρασία σχηματικά με χρώματα του κάμπου της ηλίας τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο από τον κύριο Μπαρούχα, και είδανε ότι όποια ήταν η εικόνα της
0: λίγο σύντομα παρακαλώ, ναι,
1: με υγρασία τον Ιανουάριο ήταν και τον Αύγουστο,
0: ναι,
1: που θα έπρεπε να ήταν τον Αύγουστο πιο ξερικός ο τόπος, κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι
0: πόσο σημαντικό είναι
1: υπάρχει
0: αυτό.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση του νερού.
0: Κύριε Φίλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας που μας ενημερώσατε, που ακούσανε, ελπίζω, και όλοι εκεί στην ευρύτερη περιοχή ότι υπάρχει τρόπος, αν μη τι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε
0: καλά. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης της Αγροτικής Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, Ανδρέας Φίλιας, και εμείς πάμε ευθύς στους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προληπτική εκένωση σχολικού συγκροτήματος το πρωί στην Γράβα μετά από συναγερμό για οσμία αερίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται, είπε στο Earth News ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων. Στη Ρόδο, νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε ετοιμότητα για την επικείμενη κακοκαιρία, η Κρήτη. Συνεργοί εργάζονται πυροτοδώς για την αποφυγή περαιτέρω πλημμύρων και κατολισθήσεων. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, συνεχίσει η τηλεδιασκέψη των Ευρωπαίων επί της γαλλικής πρότασης για αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ. Η Ελλάδα προχωρά σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι προώρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένονται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Εκατοντάδες διαδηλωτές σε πόλεις της Ισπανίας για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Έφτασε η ώρα της αλήθειας, δηλώνει ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Πέντε. Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 3, εκπομπή σε διάδραση και πάμε στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται τώρα στις αγορές του κλείσιμου αυτής της εβδομάδας πια. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή τριετία. Ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που μιλούσαν για χαμηλότερο επίπεδο, και έτσι ενισχύονται οι πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην Ευρωζώνη λοιπόν ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο, ενώ στην Ελλάδα είχαμε μια εκτείναξη από το 3,7% τον Αύγουστο στο 5,1% τον Σεπτέμβριο. Και πάμε να δούμε τώρα μια πεντάδα χωρών που έχουν τον υψηλότερο πληθωρισμό και στη συνέχεια μια πεντάδα χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Η Λιθουανία έχει πληθωρισμό 6,1% σύμφωνα με την Eurostat. Η Βουλγαρία 5,6%, η Κύπρος 5,2% όπως και το Λουξεμβούργο, και στην πέμπτη θέση είναι η Ελλάδα με πληθωρισμό 5,1%. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωζώνης με τον υψηλότερο πληθωρισμό.
0: Και
1: πάμε στον αντίποδα τώρα. Ναι. Η Μάλτα έχει το χαμηλότερο πληθωρισμό 2,4%, η Φινλανδία 2,6%, η Λετωνία 3,9%, η Εστονία 3%, όπως 3% έχει και η Σλοβακία. Ενώ οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, Γερμανία και Γαλλία, έχουν 3,3% με συγχωρείς η Γερμανία και 3,4% η Γαλλία.
0: Και δηλαδή, για όλο και αυτό φταίει η ενέργεια, αυτός είναι ο βασικός παράγοντας αυτών των πιέσεων των πληθωριστικών.
1: Ακριβώς. Είχαμε 18,8% η αύξηση της ενέργειας το Σεπτέμβριο και από εκεί προήλθε η μεγάλη πίεση. Και στη συνέχεια βέβαια υπάρχει ο φόβος της μετακύλησης των υψηλών τιμών ενέργειας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και πιθανόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων για να προλάβει τα χειρότερα. Γιατί όπως λέμε και όπως δείχνουν τα στοιχεία τώρα με την Eurostat, επιστρέψαμε στο Σεπτέμβριο του 2023. Τρία χρόνια είχαμε να ξαναδούμε πληθωρισμό σε αυτά τα επίπεδα, κοντά στο 4% στο σύνολο της Ευρωζώνης. 3,8% είναι αρκετά υψηλός ο πληθωρισμός. Και από εκεί και πέρα έχουμε το θετικό της ημέρας, μια μεγάλη πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ευτυχώς δηλαδή που πήραν την κατηγούσα, και το Brent πάει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το ψυχολογικό όριο. Έχει μία πτώση αυτή τη στιγμή το Brent 2,88% αξιόλογης, αξιοσημείωτη, και είναι στα 99,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έχει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, 3,98% και είναι στα 89,17 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 90.
0: Αυτό τώρα θεωρούμε ότι έχει να κάνει και με την πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και μια συζήτηση της Task Force, ειδικής ομάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, ο βασικός παράγοντας είναι αυτός. Περιμένουν δηλαδή μια αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την πτωτική τάση στις διεθνείς τιμές, γιατί κάτι αξιόλογο, κάποια εξέλιξη από τη Μέση Ανατολή δεν έχουμε προς το παρόν, δεν έχω διαβάσει κάτι, δεν έχω ακούσει κάτι. Τα πολύτιμα μέταλλα είναι λίγο υψηλότερα, επιστρέφει πάνω από τα 4.200 δολάρια να ουγιά ο χρυσός και πάνω από τα 61 το ασίμι, ενώ έχουμε και μια πτωτική τάση στα ομόλογα. Παραμένουν όμως πολύ κοντά στα υψηλά, τα πολυετή υψηλά. Σήμερα και το γαλλικό δεκαετές ομόλογο στην αρχή έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Είχε φτάσει στο 4,96%, τώρα είναι στο 4,92%. Έχει οπισθοχωρήσει λίγο. 5,23% τα δεκαετή ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών και 5,33% η απόδοση για τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου. 3,43% τα δεκαετία ομόλογα της Γερμανίας. Εδώ έχουμε μια αξιόλογη πτώση, περίπου 7 μονάδες βάσης χαμηλότερα τα δεκαετία ομόλογα της Γερμανίας. Και από εκεί και πέρα έχουμε στο 4,53% την απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στην αγορά συναλλάγματος, οριακές μεταβολές σήμερα. Έχει ισχυροποιηθεί όμως το δολάριο στη διάρκεια της εβδομάδας και τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε μια ανωδική τάση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, με το ευρώ δολάριο να είναι στα 1,1245 αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

Και όπως ακούσατε στο επίκεντρο της συνεδρίασης αυτής που είναι σε εξέλιξη, της Ευρωπαϊκής Ειδικής Ομάδας που συνεδριάζει, είναι το πετρέλαιο κίνησης. Στο τραπέζι φαίνεται να είναι ισχυρή η πρόταση για αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών από τα ευρωπαϊκά αποθέματα και άλλων 50 εκατομμυρίων από τα αποθέματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Την ίδια ώρα πιέζει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και εννοείται ότι όλο αυτό, δηλαδή το ντίζελ δεν αφορά μόνο όσους βάζουν πετρέλαιο Κίνα στο αυτοκίνητο ή στο φορτηγό, έτσι είναι ένα κόστος που ταξιδεύει σε ολόκληρη την οικονομία.

0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, θα τα αφήσουμε όλα λίγο στην άκρη και θα πάμε να ψυχαγωγηθούμε μέσω του κινηματογράφου. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά να δούμε τι νέο έχει έρθει και ενδεχομένως ποιες είναι οι προτάσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα, χαίρομαι που σας ακούω. Έχουμε μια γεμάτη εβδομάδα. Να μην κρυβόμαστε, θα εστιάσω σε τρεις ταινίες που είναι πιο κοντά στην μαζική κατανάλωση, με δεδομένο ότι ίσως να είναι και η τελευταία εβδομάδα που η θερινή κινηματογράφη είναι ανοιχτή και που μπορούμε να τους δούμε και σε θερινό και σε μια κλειστή αίθουσα, χωρίς να χάσουν κάτι από αυτό το οποίο θέλουν να επικοινωνήσουν.
0: Καλά, για νέος αυτός που θα πάει θερινό τώρα το Σαββατοκύριακο με 7-8 μποφόρ.
1: Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις, εκεί που πάει να ανθίσει. Και μην ξεχνάς ότι είμαστε και παράξενος λαός. Όταν θέλουμε να αποχαιρετήσουμε κάτι, το κάνουμε παρότι τελευταία στιγμή και γι' αυτό το λόγο είμαστε εκπαιδευμένοι στο να μην βιώνουμε κρίσεις τέτοιου βαθμού. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, σαν η πρεμιέρα των Digger, μια ταινία που έχει πολύ συζητηθεί, πριν καλά-καλά τη δει κάποιος, τώρα που την έχουμε δει, μπορούμε ίσως να συζητήσουμε πιο καθαρά για αυτή. Πρόκειται για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Γκονσάλιες Ινιάριτου. Γεια σου, Μάρθα μου. Χαίρομαι, είμαι ραδιοφωνικά ζωντανά αυτή τη στιγμή και σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ πολύ. Και κάνουμε και μια πολύ ωραία εισαγωγή, γιατί σε λίγη ώρα θα βγω στο Studio 4, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που έστω μου δόθηκε ευκαιρία να το πω, χωρίς να το πω. Το Digger, λοιπόν, είναι η ταινία που δίνει τη δυνατότητα στον Tom Cruise μετά από αρκετά χρόνια να μας δείξει το ότι ναι, υπήρχε κάτι πίσω από αυτή την περσόνα που έχτισε και μέσα από αυτή την περσόνα ουσιαστικά καθιέρωσε τον τύπο του ήρωα, αντιήρωα μετά από πολλές δεκαετίες που δεν είναι 20 ετών και απλά τρέχει στα βουνά και καβαλάει τα αεροπλάνα. Μέσα από τον Digger λοιπόν χτίζει μια προσωπικότητα, μια που μίλησε νωρίτερα για Donald Trump. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό, απλά θα δώσω στοιχεία το ότι υπάρχουν ομοιότητες με αυτή την περσόνα που βγαίνει προς τα έξω για την εικόνα του Donald Trump ή και του Elon Musk, ένας ανθρώπου ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη εξουσία και θέλει να τη χρησιμοποιήσει, μπορεί να επηρεάζει πολιτικά πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια εξορίξεων πετρελαίου, καλή ώρα που τα ανέφερες και όλα αυτά νωρίτερα, σε τόπο ο οποίος πρέπει ουσιαστικά να υποστηριχτεί οικολογικά και υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από οικολογικές οργανώσεις για ακριβώς τη δράση αυτού του ανθρώπου εκεί, θα δημιουργηθεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Τι γίνεται όταν δημιουργεί ένας ισχυρός άνθρωπος μια μεγάλη καταστροφή και ξέρει ότι δεν μπορεί να τη διορθώσει επικοινωνιακά? Δημιουργεί μια ακόμα μεγαλύτερη και πηγαίνει και διορθώνει τη μεγαλύτερη ώστε να φαίνεται ήρωας.
0: Ωραία. Μέσα, λοιπόν, πάει από το κακό στο χειρότερο δηλαδή.
1: Το ζούμε, το ξέρουμε. Προχωράμε. Μέσα λοιπόν από αυτή την ωραία οπτική που μας κάνει εμάς να διασκεδάζουμε και να λέει κάτι από τα σωθικά μας μέσα, βρε τους κερατάδες, δεν ντρέπονται, τι έχουμε τραβήξει κι εμείς, κάνει μια πολύ ωραία σκηνοθετική μαγιά ο Αλεχάνδρο Γκονσάλιες Ινιάριτου και μας βάζει εμάς να είμαστε κυριολεκτικά και μεταφορικά θεατές. Δεν δίνω παραπάνω spoilers στο πώς το κάνει, αλλά αυτό είναι ίσως και η μαγεία της ταινίας. Από την άλλη όμως, ο ίδιος σκηνοθέτης, επειδή μας έχει χαρίσει δύο ταινίες που είναι φορμαλιστικά πολύ κοντά σε αυτό, δεν ξέρουμε κατά πόσο η συγκεκριμένη ταινία είναι μια προσωπική εξέλιξη, ένα καινούριο πείραμα ή απόπειρά του να συνδυάσει τα σωστά και τα λάθη από τις δύο προηγούμενες ταινίες, δηλαδή τον Birdman και το Bardo, και να τα τοποθετήσει σε μια timeline πολύ πιο εμπορική ή πολύ πιο εύκολα λειτουργική στο ευρύ κοινό. Η ταινία που έχει διάρκεια μικρότερη από έστω από την προηγούμενη ταινία του, που ήταν πολύ μεγαλύτερη σε διάρκεια, είναι κοντά στις 2 ώρες. Βλέπετε πάρα πολύ ευχάριστα, είναι καταιγιστικός ο ρυθμός. Αισθάνεσαι, εγώ έστω αυτό, αισθάνθηκα ότι ο Tom Cruise μπορεί να είναι miscasting, αλλά ένας καλός ηθοποιός, ακόμα και ως miscasting, μπορεί να διεκπαιρεώσει πολύ καλά τις υποχρεώσεις που του αναλογούν.
0: Άρα επιστρέφουμε σε εποχές άλλες, ας πούμε, να τον ξαναθυμηθούμε, να ξανασυστηθεί, εποχές Kubrick κτλ.
1: Δεν συστήνεται με όρους Κιούμπρικ, γιατί ο Κιούμπρικ αφήνει τη σφραγίδα του, δηλαδή σε κάθε πλάνο ο ηθοποιός είναι ένα χρηστικό εργαλείο, είναι ένα prop. Και είναι ένα εξαιρετικό prop γιατί του χτίζει τα κάδρα του. Εδώ έχουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Έχουμε έναν σκηνοθέτη ο οποίος δίνει ελευθερίες και ξέρει τι θα εκμεταλλευτεί από αυτές τις ελευθερίες που δίνει. Ενδιαφέρουσα λοιπόν ταινία στο σύνολό της. Ενδιαφέρουσα ταινία στο σύνολό της. Και κάπου εδώ πέρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ θα σου κάνω ένα μικρό fade, γιατί είναι η ώρα μας που βγαίνουμε στην εκπομπή Studio 4.
0: Α, πρέπει να βγει τηλεόραση για να καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Ακριβώς. Σε χαιρετώ, σε φιλώ και θα τα πούμε.
0: Ωραία, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.

0: Να πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε τον Γιώργο Κοβό. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ με αυτό το συναγερμό που σήμανε εκεί γύρω στη μία το μεσημέρι στο σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα. Υπήρχαν πληροφορίες για μια οσμή, φοβήθηκαν για διαρροή φυσικού αερίου. Ο Γιώργος όμως παρακολουθεί το ρεπορτάζ, σίγουρα τα ξέρει καλύτερα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές. Ναι, μία η ώρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, δεδομένου ότι υπήρξε τηλεφώνημα που μιλούσε για έντονη οσμή αερίου στο συγκρότημα της Γκράβας. Τώρα, μιλώντας εδώ και με γονείς και με μαθητές, μας είπαν ότι και προηγούμενες μέρες είχαν αντιληφθεί αυτή τη μυρωδιά, ενώ κάποιοι γονείς τονίζουν ότι η 16 του μήνα ήταν για πρώτη φορά που υπήρξε μια καταγγελία για αυτή την οσμή, ενώ στις 21 του μήνα, και εδώ είναι αυτό πολύ σημαντικό, άρχισε να χτυπά ο ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου σε ένα από τα γυμνάσια εδώ του συγκροτήματος.
0: Και τότε δεν έγινε τίποτα τότε, δηλαδή δεν υπήρχε ένας έλεγχος.
1: Κάλεσαν την εταιρεία διανομής αερίου, την ΕΝΑΟΝ, για έλεγχο. Mm. Δεν φάνηκε κάτι από ό,τι μας ενημερώνουν τότε. Mm. Αν και ζήτησαν γραπτές διαβεβαιώσεις ότι μπορούσαν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σχολεία. Mm. Οι γονείς λένε ότι δεν έλαβαν ποτέ κάτι τέτοιο. Σήμερα όμως από τις 9.30 το πρωί ξεκίνησε να υπάρχει πάλι αυτή η οσμή. Και κάποια στιγμή σταδιακά μίλησαν με το Δήμο, με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, και κάποια στιγμή κατά τις 11 ξεκίνησε σταδιακά να γίνεται μία εκένωση του κτηρίου. Τελικά γύρω στη μία η ώρα είχε ήδη ολοκληρωθεί. Μιλάμε λίγο πριν από τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, από εκείνη την ώρα βέβαια, είναι εδώ κλιμάκιο τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και κλιμάκιο της εταιρείας διανομής αερίου, που ελέγχουν όλο το χώρο σχολαστικά προκειμένου να δουν αν υπάρχει όντως διαρροή.
0: Μέχρι τώρα έχουμε κάποια πληροφορία για το αν υπάρχει
1: Μέχρι στιγμής η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Mm. Είναι μέσα, έχουν ελέγξει περιμετρικά σίγουρα στους εξωτερικούς χώρους γύρω-γύρω από το συγκρότημα. Εσωτερικά όμως βρίσκονται αυτή τη στιγμή και συνεχίζονται οι έλεγχοι εντός των εκδοσών.
0: Ευτυχώς που Μεσολαβή και Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, θα έχουν στη διάθεσή τους, δηλαδή, περισσότερο χρόνο να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους, γιατί νωρίτερα άκουγα τον Αντιδήμαρχο Παιδείας εκεί του Δήμου να λέει ότι φαίνεται ότι μέχρι τώρα γίνονται κάποιες μετρήσεις, είπανε ότι δεν υπάρχει διαρροή. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, είναι σε εξέλιξη όλο αυτό, για να δουν από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή που έχει ξεκινήσει από 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια, καλό μεσημέρι.

στην η Κρήτη μετρά ακόμα τις πληγές της από την κακοκαιρία, την ίδια στιγμή που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δηλαδή οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, από τώρα το απόγευμα με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Η κακοκαιρία άφησε πίσω της και ένα νεκρό, ένα ακτινοτρόφο που παρασύρθηκε από χήμαρο την ώρα που είχε πάει να ταΐσει τα ζώα του. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τα εδάφη του νησιού ολόκληρου είναι ήδη κορεσμένα από προηγούμενες βροχοπτώσεις και αυτές οι νέες ισχυρές βροχές επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση. Τι γίνεται? Το νερό που πέφτει κινείται εντελώς επιφανειακά. You held it in your hands. I had flashes. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν συνεργεία εκεί, επιτόπου, επιχειρούν να καθαρίσουν βρέματα, ποτάμια, φερτά υλικά, καλάμια, εμπόδια, έτσι ώστε τουλάχιστον σε πρώτη φάση να αποκατασταθεί η απορροή των υδάτων. I saw the crescent. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο και σε πολύ λίγο δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς εδώ, ένα καλό υπόλοιπο και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο με πολύ προσοχή.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Παράλληλα, στις 4.30 ώρα Ελλάδας, συνεδριάζουν οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Η συζήτηση για τα στρατηγικά αποθέματα έρχεται σε μία περίοδο έντονων πιέσεων στις ενεργειακές τιμές, σύμφωνα με την Πάολα Πινό, επικεφαλής τύπου της Κομισιόν, και δεν είναι αποτέλεσμα, όπως είπε, των αμερικανικών πιέσεων. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFCF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην προώρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι προώρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. Συναγερμό σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου, με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Ο τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο, η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβηκε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται ως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την Ελλάς, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά της ζωής της γυναίκας της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρος, τόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές αύριο, άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Ήρθε το πρώτο μήνυμα, έτσι θα ξεκινούσα. Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ο Γιώργος. Ακόμα θυμάμαι τις εκπομπές σου τότε με την κυκλοφορία αυτού του αριστουργήματος. Έτσι θα ξεκινούσα. Είχα πάθει πλάκα, και εγώ και ο Κώστας με αυτό το άλμπουμ. Είχαμε πάθει πλάκα όλοι όσοι ακούγαμε μουσική στη δεκαετία του 60 και του 70. Μετά από τέσσερα άλμπουμ, αυτές τις μέρες του 1976 κυκλοφόρησε ένα από τα κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών, Songs in the Key of Life.

σήμερα, μετά από 50 χρόνια, έχουμε 4 νέα τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί του Stevie Wonder να προστίθεται μέσα σε αυτά που του είχαν μείνει ίσως από τότε στη κυκλοφορία εκείνη του διπλού άλμπουμ Songs in the Key of Life. Σήμερα στο πρώτο μέρος Stevie Wonder και στο δεύτερο νύχτες πρεμιέρας. Μηνύματα θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5, να τα 4 ολοκαίνουργια τραγούδια σε αυτό το τέρας που το όνομά του είναι Stevie Wonder. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα, δηλαδή μπορεί τώρα οι τελευταίοι όλοι αυτοί να κάνουν επιτυχίες, ο Drake, ο ένας ο άλλος. Stevie Wonder, Marvin Gaye, James Brown, Sam Cooke, δεν ξαναγίνονται.

Τα τραγούδια είναι στο στυλ που είχε δημιουργήσει ο Wonder στη δεκαετία του 70. Είναι αυτό που τον έφτασε στην ακμή και γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να ακούτε τις εκπομπές δεκαετίας του 60, γιατί δείχνουμε πώς αυτό το παιδάκι από το fingertips που ήταν αριστούργημα προχώρησε μέσα σε 10 χρόνια και έφτασε σε αυτό το σημείο του Songs in the Key of Life. 21 τραγούδια είχε εκείνο το διπλό άλμπουμ. Μόλις ακούσαμε το I'm Into Living. Τα τραγούδια είναι από εκείνη την περίοδο.

στο Earth News Radio ακούτε τα τέσσερα ολοκαίνουργια τραγούδια του Stevie Wonder, δεν έχουν ακουστεί ποτέ εδώ, σαν συμπλήρωμα σε αυτό το αριστούργημα Songs in the Key of Life. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, I Mean to Live In, είναι όπως παρακολουθήσατε ένα νοχελικό funk, όπου ο Wonder απαρνείται τους παλιούς του τρόπους και τα πάρτι και τις γυναικοπαρέες που είχε και δεσμεύεται μόνο για μία γυναίκα. Αυτό που ακούμε τώρα και που λέγεται I Can See the Sun in Late December είναι μία αργή, θα έλεγα, jazz μπαλάντα που έχει όμως αισιοδοξία. Για να περάσουμε τώρα στο It's Easier, μία bossa nova που οπωσδήποτε ήταν και μια μουσική που έχει επηρεάσει και σε άλλα κομμάτια τον Stevie Wonder.

Πολλά τα μηνύματα και τώρα. Λατρεύεται, βλέπω, και σωστά ο Stevie Wonder στην Ελλάδα, γιατί αυτά όλα τα σπουδαία άλμπουμ τα έβγαλε στη δεκαετία του 70, που πια κυκλοφορούσαν οι δίσκοι, οι εταιρείες είχαν ανθρώπους που ήξεραν να τα προωθήσουν και έτσι αγαπήθηκαν, ακούστηκαν εδώ. Γράφει λοιπόν ο Θεόφιλος ότι αυτά που ακούμε τώρα είναι σαν να τα έγραψε το 2026. Τόσο φρέσκα ακούγονται. Έτσι είναι, παρόλο που είναι τραγούδια εκείνης εποχής. Τη Δευτέρα έχω μία αναφορά ακριβώς σε αυτό το γεγονός, με δύο μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Θα τα πούμε όμως Δευτέρα, γιατί σήμερα είναι ο Stevie Wonder στο πρώτο μέρος, για να ακούσουμε τώρα ένα από τα καλύτερα τραγούδια σε αυτά τα τέσσερα που προσέθεσε στα 50 χρόνια της κυκλοφορίας αυτού του άλμπουμ. Λέγεται My Life Story of Love.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδριάζουν αυτή την ώρα ηγέτες της G7 μέσω τηλεδιάσκεψης με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμάνουελ Μακρόν. Στο τραπέζι βρίσκονται τα πιθανά μέτρα για τις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου. Σε λίγη ώρα αναμένεται η συνεδρίαση των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησε η Ελλάδα. Συνολικά, οι προώρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Καστοριά στην περιοχή Γιαννοχώρη. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Στη Ρόδο νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε κατάσταση Red Code παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη για την επικείμενη κακοκαιρία. Απαγορευτικό από όπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένας άλλος φίλος εκπομπής μου γράφει, γι' αυτό χαίρομαι και γι' αυτό κάνουμε τις εκπομπές και τις προσέχουμε για να μείνουν στο ΕΡΤ ΕΚΟ και να υπάρχουν να τις ακούτε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν και τις εκπομπές του 70, του 80, του 90. Τις έχετε ηχογραφήσει όμως και υπάρχουν κάπου. Ο Ιωάννης λοιπόν μου γράφει, θυμάται ποιο τραγούδι έπαιξα πρώτο από το Songs in the Key of Life πριν 50 χρόνια εδώ. Στην ίδια συχνότητα πάντα, όχι οπουδήποτε, δεν είναι 50 χρόνια τα οποία έγιναν εδώ, εκεί και εκεί. Είναι 50 χρόνια στην ίδια συχνότητα, στον ίδιο σταθμό. Μου θυμίζει λοιπόν ότι το πρώτο τραγούδι που έβαλες ήταν το Isn't She Lovely. Τέτοιους ακροατές είχαμε, έχουμε, όπως και αυτός που θα ακούσετε τώρα να έχω άλλη μία συνομιλία για μία ακόμη χρονιά μαζί του, ήταν από τους πρώτους ακροατές. Λουκάς Κατσίκας. Λουκά, γεια χαρά.
5: Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Ήμουν και είμαι ακροατής.
4: Πότε ξεκίνησες, ποια χρονιά ξεκίνησες να ακούς την εκπομπή περίπου?
5: Το 84.
4: Ναι, μου το έχεις ξαναπεί, αλλά το ακούσα.
5: Το 85. Ναι, ναι, ναι. Και το πρώτο πράγμα που άκουσα και το κουβαλάω στη ζωή μου ακόμη είναι Cocteau Twins.
4: Αυτό εσύ. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία να μου πει.
5: Εγώ οφείλω το γεγονός ότι μύθηκα στη 4AD, την φοβερή αυτή δισκογραφική εταιρεία που είχε Cocteau Twins, που είχε Dead Can Dance, Pixies κλπ. κλπ. Μέσω της εκπομπής και μέσω φυσικά το ότι εσείς ο ίδιος φέρατε τα άλμπουμ αυτά και τα είδα. Ναι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι μία από τις ταινίες της χρονιάς που μάλιστα προβάλλεται.
4: Α, ναι, έχεις αυτό. Μπράβο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, που το γνωρίζετε πια, ο Λουκάς είναι ο διευθυντής στις νύχτες πρεμιέρας. Που θέλω να πω επίσης, Λουκά, ότι είναι η μόνη εκπομπή που ξεκίνησε να παίρνει, να μιλάει και να προβάλλει τις νύχτες πρεμιέρας από την πρώτη χρονιά. Όταν δεν ήξερε κανένας, όταν ξεκίνησε αυτό από εκεί από το γραφιάκι πάνω από το στούντιο, από το Τζιόρτζιο. Έτσι δεν είναι, ήδη κάνω λάθος.
5: Ακριβώς, με τον Γιώργο τον Τζιόρτζιο.
4: Ναι.
5: Είναι ακόμη μεγαλύτερη συγκίνησή μου γι' αυτό, γιατί χαίρομαι που ακολουθώ τα χνάρια του. Θέλω πω ότι
4: είμαστε πόσο, 32 τώρα, πόσο είμαστε?
5: 32 χρόνια και 30 χρόνια εγώ στο φεστιβάλ.
4: Λοιπόν, δεν είναι φοβερό 32 χρόνια κάθε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί να μιλάμε γι' αυτό το φεστιβάλ, σε αυτή την εκπομπή? Είναι φοβερό.
5: Ακριβώς και με αυτή την τέτοια, την πραγματικότητα έτσι και τον κόσμο και την πόλη
4: λοιπόν,
5: μας που δεν έχει καμία σχέση με το
4: πράγμα. Πάμε συνέχεια για τις ταινίες. Πες για τη 4AD, τι θες να πεις για το
5: φίλο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η ταινία έναρξης φέτος, η οποία προβάλλεται και το Σάββατο για το κοινό, που είναι το Club Hit, και πρέπει να πω ότι ενθουσίασε το προχθές το κοινό. Το χειροκρότημα που σε έπραξε ήταν από τα πιο ηχηρά που έχω ακούσει στις τις πρεμιέρες. Τελειώνει με Cocteau Twins. Με Cocteau Twins. Με ένα κομμάτι, μάλιστα, από το καλύτερο ενδεχομένως άλμπουμ του Cocteau Twins, που ήταν το Treasure.
4: Μάλιστα. Πες μας λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με αυτό, τα μουσικά που ξεχωρίζετε αυτή τη χρονιά.
5: Θα τα πω, γιατί καθώς βλέπω και καθώς ενημερώνομαι και από τα social media, από τους λογαριασμούς του φεστιβάλ, τελειώνουν τα εισιτήρια εν ρηπεί οφθαλμού για τις ταινίες αυτές. Οπότε θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρώτο sold out ηχηρό από το τμήμα μουσική και φιλμ φέτος είναι το ντοκιμαντέρ των Pulp.
4: Επόμενο.
5: Λέγεται, ναι. Pulp, What Do You Do For An Encore. Έχει δύο προβολές και οι δύο προβολές είναι sold out. Αυτή τη στιγμή συζητάμε την πιθανότητα να μπορέσουμε να βάλουμε μια τρίτη προβολή για να εξυπηρετήσουμε το κοινό.
4: Ωραία.
5: Αυτές λοιπόν οι δύο προβολές είναι ήδη sold out και μπορώ όμως να πω ότι αν και για αυτές που θα σας πω απομένουν ελάχιστα εισιτήρια να σπεύσουν οι ακροατές σας, θα σας πω για τέσσερις ταινίες ακόμη που είναι πολύ σημαντικές. Οι δύο έχουν άμεση σύνδεση με τη μουσική jazz.
4: Για να ακούσουμε λιγάκι αυτόν τον τύπο.
5: Βέβαια.
4: Λίγο, ας ανεβάσουμε λίγο.

0: Βέβαια, ακούσαμε το μέρος που είναι, δεν είναι ο πιανίστας, αλλά δεν έχει σημασία. Bill Evans, εντάξει.
1: Bill Evans, βέβαια. Ναι. Από ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ του που ονομαζόταν Everybody Digs Bill Evans, πήρε η ταινία την οποία φιλοξενούμε το όνομά της. Είναι η ιστορία του Bill Evans σε μια πολύ κομβική στιγμή της ζωής και της καριέρας του, όταν χάνει σε ατύχημα τον μπασίστα του και περνά ένα βαρύ υπαρξιακό δράμα, μέσα από το οποίο βλέπουμε τον φοβερό αυτόν πιανίστα να όχι απλά να επιβιώνει, αλλά να οδηγείται και στα ύστερα χρόνια του, που ήταν επίσης θριαμβευτικά για τη μουσική του. Ξέρω ότι το κοινό των φίλων της μουσικής αυτής στην Ελλάδα είναι περιορισμένο, δυστυχώς, διότι μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο της μουσικής.
0: Εκείνο που θέλω να μου πεις, θα σε ρωτήσω και μετά. Ξέρω ότι οι παλαιότερες γενιές είχαν φανατικούς οπαδούς. Ναι. Θέλω να μάθω, αν όχι για έτσι επειδή το παίζετε, αν θα το παρακολουθήσουν και κάτω των 30 ετών αυτό, δηλαδή αν έχει δημιουργηθεί μια νεότερη γενιά που ακούει τους κλασικούς, ας πούμε, όπως είναι ο Bill Evans. Θα τους παρακολουθήσεις, θα το δεις εκεί.
1: Βέβαια. Αυτό είναι και το συγκινητικό στα 32 χρόνια των ετών πρεμιέρας, ότι πλέον φιλοξενεί τρεις γενιές θεατών. Η τρίτη γενιά είναι πλέον τα εγγόνια.
0: Ναι.
1: Αυτών που είχαν ξεκινήσει και παρακολουθούσαν. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο, ένας μεγάλος πυρήνας των θεατών, οι οποίοι είναι ηλικίας 20 με 30. Και εγώ το βρίσκω τρομερά συγκινητικό αυτό, σε μια εποχή που λείπει στα παιδιά αυτά μια αίσθηση προσανατολισμού ως προς το πού να ακούσουν καλή μουσική. Λείπει το καλό ραδιόφωνο, πέρα από την εκπομπή που ακούμε αυτή τη στιγμή, από τις 4 στις 5, γιατί όλα τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα είναι ραδιόφωνα που παίζουν playlist, οπότε πού να ακούσει κάποιος τον Bill Evans, και όχι μόνο τον Bill Evans, και σπουδαία πράγματα από την pop και τη rock μουσική. Δηλαδή πριν λίγο ακούγαμε το Stevie Wonder εδώ πέρα. Ποιος θα παίξει Stevie Wonder για αυτό το τεράστιο άλμπουμ?
0: Και μάλιστα, ναι, και έβγαλε 4 καινούργια τραγούδια τα οποία...
1: Τα οποία είναι εκπληκτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Άλλη ταινία. Νεαρές που έρχονται κλπ. Αυτή είναι μια ταινία που αφορά στη μουσική jazz. Η άλλη ταινία ονομάζεται Κολονία 1975.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε που πάμε τώρα.
1: Ακριβώς. Και είναι το παρασκήνιο του πώς ο φοβερός επίσης πιανίστας Keith Jarrett έδωσε το χειμώνα του 1975 ένα κονσέρτο στην πόλη της Κολονίας, το οποίο κονσέρτο διοργάνωσε μια 18χρονη κοπέλα εκείνη την εποχή, η Vera Brandes. Είναι τρομερό. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο κονσέρτο ηχογραφήθηκε και το άλμπουμ που βγήκε και ονομάζεται Cold Concert είναι το πιο πετυχημένο solo άλμπουμ στην ιστορία της jazz.
0: Ναι. Έτσι πρέπει να είναι, ναι. Είναι από τα πιο. Λοιπόν, ναι, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Θα γίνει λοιπόν μια προβολή της ταινίας αυτής και το καταπληκτικό είναι ότι στην προβολή θα παραστεί η ίδια η Vera Brandes, η τότε 18 ετών κοπέλα που έκανε την διοργάνωση του κονσέρτου και οδήγησε σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές. Πολιτιστικό συμβάν, σωστό είναι αυτό, ας πούμε, για τον 20ο αιώνα. Αυτή λοιπόν θα βρίσκεται μαζί μας την Δευτέρα το βράδυ για να συζητήσει τι έγινε σε εκείνο το περίφημο βράδυ όπου έδωσε ο Keith Jarrett το κονσέρτο στην Κολονία. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια, γι' αυτό προτρέπω να σπεύσουν οι ακροατές να αγοράσουν.
0: Αυτός που το πιανάκι που ακούτε είναι του Bill Evans, λοιπόν. Του Bill Evans, λοιπόν.
1: Λοιπόν,
0: συνεχίζουμε.
1: Αυτόν, πάμε σε άλλο μουσικό είδος. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Το καλοκαίρι της ζωής μας». Τι είναι αυτό? Είναι ένα αρχείο φοβερό, το οποίο ξέθαψε σκηνοθέτηδα της ταινίας αυτής, η οποία τη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα το 1995, ήταν η κοπέλα του Mike D, ενός από τους τρεις Beastie Boys.
0: Ναι.
1: Αυτοί λοιπόν, οι Beastie Boys, μαζί με, ακούστε τώρα ονόματα, με τους Sonic Youth, τους Foo Fighters στα ξεκινήματά τους, τον Beck στο πρώτο του άλμπουμ, τους Pavement, την Kim Deal των Pixies, τους Beastie Boys, τους Amps και πολλούς άλλους, έδωσαν μια σειρά συναυλιών που έμειναν κλασικές στην Αυστραλία και στην Νοτιοανατολική Ασία. Και το χρονικό αυτών των συναυλιών έχει καταγραφεί από τη σκηνοθέτηδα, η οποία τα βρήκε σε ένα ξεχασμένο σιρτάρι και τα έκανε ταινία. Η ταινία λέγεται «Το καλοκαίρι της ζωής μας», «The Best Summer». Η πρώτη της προβολή είναι σήμερα στις 7:30 στον κινηματογράφο Συνόμπο Όπερα 1 και υπάρχει άλλη μια προβολή της μέσα στην εβδομάδα. Οπότε το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το δει.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ αυτούς τους είχα συναντήσει στη δεκαετία του 90 σε ένα δείπνο, σε ένα μικρό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη και στην παρέα τους, ναι, στην παρέα τους ήταν... αυτό ήταν για μένα πολύ ευχάριστο. Ήταν ο γιος του Λένον. Εκεί, ο οποίος μου είχε δώσει 2-3 σημειώματα και εκείνος μου είχε πει σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτό το δείπνο ότι να ακούσω, δεν τους ήξερα καλά, ένα συγκρότημα από την Βραζιλία, τους Os Mutantes.
1: Os Mutantes, βέβαια. Ναι, βέβαια.
0: Δεν τους γνώριζα τότε. Και μου είχε γράψει και το όνομα και το έχω βάλει μέσα στο CD που αγόρασα. Το σημείο με αυτό που είχε γράψει.
1: Αλλά
0: ξεφεύγουμε από αυτούς και προχωράμε.
1: Έχουμε και δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ που φιλοξενούμε. Το ένα είναι ένα ντοκιμαντέρ για ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα και με χαροποιεί αυτό, γιατί είναι ένα πολιτικά φορτισμένο hip hop συγκρότημα στην Ελλάδα. Μιλάω για τους Social Waste, οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέροντα τρόπο να να ενσωματώνουν στις συναυλίες τους μουσικά όργανα από την ελληνική μας παράδοση. Οπότε είναι ένας συνδυασμός hip-hop μουσικής και ελληνικής παράδοσης. Το ντοκιμαντέρ λέγεται hip-hop μεδιτερανέο, τα εστία τελειώνουν γρήγορα και είναι ένα ντοκιμαντέρ για τους social waste, το οποίο το έκανε ένας, όχι ένας Έλληνας, αλλά ένας σκηνοθέτης, ο οποίος είναι Ιταλο-Ισπανικής καταγωγής και είναι τεράστιος θαυμαστής του συγκροτήματος, σε σημείο που έμαθε ελληνικά για αυτούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα να μας πεις. Έχουμε διάφορες ενότητες, ας πούμε στο μέρος το ντοκιμαντέρ έχετε ένα φοβερό ντοκιμαντέρ που μιλάει όλος ο κόσμος γι' αυτό. Είναι για το ΝΑΖΑ. Ναι.
1: Λοιπόν, το ΝΑΖΑ προβλήθηκε χτες σε δύο αίθουσες ταυτόχρονα, κάναμε την προβολή, από σήμερα βρίσκεται στις αίθουσες και προσκαλώ τον κόσμο να το δει, διότι είναι πράγματα που ξέρουμε, αλλά για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Μιλάει για την μεγαλύτερη γενοκτονία που συντελείται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας. Και έτσι, είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μας επιβεβαιώνει πράγματα που ξέρουμε.
0: Και μάλιστα
1: από δύο Ισραηλινούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διώκονται. Μάλιστα, χτες στην προβολή που έγινε της ταινίας στο πλαίσιο του φεστιβάλ σε μία από τις δύο αίθουσες, ήταν παρόν και ένας φίλος τους, ένας Ισραηλινός σκηνοθέτης, επίσης καταξιωμένος, ο Ούντι Αλόνι, ο οποίος μίλησε εκ μέρους τους και περιέγραψε λίγο στον κόσμο και τι συμβαίνει με όλο αυτό το πράγμα, με την ολέθρια εμπλοκή, εισβολή, πώς να το πω, ολοκαύτωμα που συντελεί αυτή τη στιγμή η Ισραηλινή κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.
0: Η οποία συνεχίζεται κανονικά.
1: Και το σοκαριστικό με την ταινία αυτή που, όπως ξαναείπα, έχουν την ευκαιρία πλέον από σήμερα να δουν στις αίθουσες οι Έλληνες θεατές, είναι ότι τα γεγονότα, το τι ακριβώς συμβαίνει, το πώς ακριβώς εκτελούν με μαθηματική ακρίβεια και με απίστευτη ψυχρότητα, αυτά όλα τα διηγούνται οι Ισραηλοί στρατιώτες, οι οποίοι μάλιστα λένε ότι αυτό για μας είναι ένα είδος video game. Το αν εκτελούμε γυναίκες, παιδιά, αθώους κλπ, ή αν βρίσκουμε στόχους στους οποίους δεν εμπλέκονται άνθρωποι της Χαμάς, είναι σαν ένα video game. Πατάμε ένα κουμπί και τους εκτελούμε.
0: Θέλω να μου πεις αν αυτή η ταινία που ήταν, θέλω να την επισημάνω και για αν προβληθεί και άλλη μια φορά που ξεκινήσατε, το Club Kid.
1: Αυτό ναι, θα προβληθεί παίζεται το Σάββατο το βράδυ. Ναι. Το Σάββατο το βράδυ θα προβληθεί.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, είναι για πες.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Είναι η ιστορία ενός διοργανωτής συναυλίων, ο οποίος είναι και μεγάλος, μέγας ειδονιστής και queer και λίγο χωμένος και στην κουλτούρα των ναρκωτικών, γιατί κάπως η νύχτα συνδέεται με αυτά, ο οποίος μια ωραία πρωία βλέπει στην πόρτα του σπιτιού του ένα αγοράκι 10 ετών από την Αγγλία που του λέει ότι είμαι ο γιος που δεν ήξερες ότι έχεις. Και μέσα από τη στιγμή που το γνωρίζει, προσπαθεί να δει τι θα κάνει. Θα συνεχίσει τη ζωή που είχε ή θα αποφασίσει να παραμείνει τη ζωή που είχε για να μεγαλώσει αυτό το παιδί. Το οποίο παιδί τυχαίνει να έχει και καταπληκτικά μουσικά ακούσματα. Δηλαδή αναφέρονται μέσα στην ταινία εκτός από το σκόπτο του Ινς που το παιδάκι αυτό τους ακούει. Μπιόρκ, η Μάση Βατάκ και πολλοί άλλοι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις πρεμιέρες. Μερικές από αυτές θέλω να αναφερθεί στις ταινίες που θα παίξετε. Λοιπόν. Είδα ότι έχετε μεταξύ άλλων, δεν είναι μόνοι, η ταινία για αυτή που ο Μάλκοβιτς μπορεί να πάρει το Όσκαρ.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Wild Horse 9 είναι η καινούργια ταινία του Μάρτιν Μακδόνα, που τον γνωρίζουμε από τα πνεύματα του Inserring και το In Bruges και το 4 πινακίδες έξω από το Ebbing στο Μιζούρι. Είναι η ταινία λήξη του φεστιβάλ, θα προβληθεί το επόμενο Σάββατο. Αυτή τη στιγμή η ταινία αυτή φέρνει τον Τζον Μάλκοβιτς να είναι το πρώτο φαβορί για το Όσκαρ πρώτο αντρικού ρόλου. Αυτός και ένας άλλος για τον οποίο θα σας πω και θα σας το πω και ως είδηση, γιατί θα το ακούσετε πρώτοι εδώ. Η ταινία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί αύριο. Υπάρχει μία ακόμη προσθήκη στο πρόγραμμα των νυχτών πρεμιέρας φέτος. Μία ταινία που ξέρω ότι πολλοί κόσμος περιμένει και είναι το Elsinore, η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άντριου Σκοτ.
0: Αυτό δεν το γράφετε, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα.
1: Από αύριο θα γίνει κανονικά η ανακοίνωση.
0: Αυτό γράφονται ύμνοι για αυτόν.
1: Ναι, και είστε οι πρώτοι που σας το λέω, γιατί δεν το έχουμε πει πουθενά ακόμη. Την τελευταία Κυριακή του φεστιβάλ θα παιχτεί το Έλσινορ και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην πεντάδα των Όσκαρ θα κοντοροχτυπηθεί ο Τζον Μάλκοβιτς για το Wild Horse 9 και ο Άντριου Σκοτ που τον ξέρουμε από την ταινία All of Us Strangers και από τη σειρά Fleabag που έκανε τον ιερέα εκεί για την ταινία Έλσινορ.
0: Που κάνει έναν ρόλο ενός πραγματικού ηθοποιού.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει και σχέση και με τον Βαγγέλη, μια και έχει γράψει τη μουσική στην ταινία αυτή.
1: Βέβαια, ήταν ένας από τους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς», για την οποία πήρε το Όσκαρ ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.
0: Ναι.
1: Τη δεκαετία του 80. Είναι ο ηθοποιός Ιαν Τσάρλεσον, ο οποίος διαγνώστηκε κάποια στιγμή με τον ιό του AIDS και του απέμενε ελάχιστος χρόνος ζωής. Οι γιατροί του συνέστησαν ότι πρέπει να μείνει σπίτι και να περάσει εκεί όσο χρόνο το απομένει και αυτός αποφάσισε ότι θα πραγματοποιήσω το όνειρο που είχα πάρει στη ζωή μου, θα ερμηνεύσω τον Άμπλετ στη σκηνή και αν χρειαστεί να πεθάνω στη σκηνή θα το κάνω. Και η ταινία είναι το χρονικό αυτής της ιστορίας που είναι συγκλονιστική. Το πώς αυτός ο άνθρωπος απαρνήθηκε τον ελάχιστο χρόνο που το απέμενε να μπορέσει να περάσει υγιής και ήρεμος τις μέρες που το απέμεναν για να μπορέσει να παίξει τον Άμπλετ στη σκηνή, στο θέατρο.
0: Ξεχωρίζουμε...
1: Και ο Άντριου Σκοτ αυτή την ταινία είναι συγκλονιστικός.
0: Το φαντάζομαι. Γιατί είναι πολύ καλός ηθοποιός αυτός όπου τον έχουμε δει.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλες ταινίες που θέλεις να επισημάνεις από αυτές που προβάλλετε.
1: Ευχαρίστω. Λοιπόν, με τα βεβαιότητα μπορώ να πω και για αυτού που βάζουν από πολύ νωρί στοιχήματα στα Όσκαρ ότι το φετινό Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ θα καταλήξει σε μια ταινία που ονομάζεται κάποτε στο Χάρλεμ. Once Upon a Time in Harlem. Προβάλλεται δύο φορέ στι νύχτε πρεμιέρα, διαγωνίζεται τη Χρυσή Αθηνά του στο τμήμα καλύτερο ντοκιμαντέρ. Είναι μια φοβερή ιστορία διότι είναι ένα απόγευμα των τελών τη δεκαετία του 60 στο σπίτι του Duke Ellington, στο οποίο μαζεύονται τα εναπομείναντα μέλη ζωντανά της περίφημης κολεκτίβας αυτής μια κοινότητας ανθρώπων που λέγονταν η Αναγέννηση του Χάρλεμ, Harlem Renaissance, οι οποίοι τη δεκαετία του 20 και του 30 στάθηκαν καταλυτικοί.
0: Κυρίαρχοι.
1: Ακριβώς. Και ήταν καταλυτική η συμβολή τους στο πώς η αφροαμερικανική κουλτούρα έγινε βίωμα στη χώρα σε μια εποχή που η διωγμή ήταν ακόμη σε καθημερινή βάση εναντίον των μαύρων. Και βλέπουμε για ένα απόγευμα
0: αυτή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ποια χρονιά πίσω τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, το Harlem Renaissance μεσουράνισε τα πρώτα τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ναι. Και η ταινία εκτελήσεται ένα.
0: Αυτό, η ταινία πότε εκτελήσεται.
1: Τέλη δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας
0: του 60. Τέλη δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς. Που έχουν μαζευτεί όλοι όσοι έχουν απομείνει και συζητούν στο σπίτι του Duke Ellington, στο σαλόνι του βασικά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, προτείνω στο κοινό να μην χάσει με τίποτε κάποιος από τις πρεμιέρες που ξέρω ότι περιμένει να δει. Όπως το Ένας Μακρύς Χειμώνας. Αυτή είναι η καινούργια ταινία του Άντριου Χέικ που είχε κάνει το Άγνωστη Μεταξύ μας. Μια ταινία που ξέρω ότι άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο και στην χώρα μας. Και ήταν και αυτό το λεγόμενο αυτό που λέμε crossover πια. Στην Ελλάδα το λέμε ότι μια ταινία που έχει τη δυνατότητα να αγγίξει πολλά και διαφορετικά κοινά. Αυτή η ταινία θα βγει στη χώρα μας το χειμώνα του 2027. Οπότε όσοι τυχεροί, τη Δευτέρα το βράδυ μπορείτε να το δείτε πρώτοι στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε.
0: Έχετε επίσης και μία άλλη ταινία, θα είναι και άλλες βέβαια που θα βγουν υποψηφιότητες, η ταινία Rose με την ηθοποιό που είναι σε 3-4 ταινίες αυτή τη χρονιά. Είναι η χρονιά της.
1: Ναι, είναι ίσως αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι και η καλύτερη ηθοποιός που υπάρχει, σίγουρα στο ευρωπαϊκό σύνολο. Μιλάω για τη Σάντρα Χίλερ, η οποία έπαιζε στην Ανατομία Μιας Πτώσης, δηλαδή από πού να πιάσουμε και πού να αφήσουμε. Ζώνη ενδιαφέροντος. Τόνι Έρντμαν, πατρίδα του Παύλου Παυλικόφσκι, μια ταινία που ξέρω ότι άρεσε και στους δύο μας πάρα πολύ.
0: Είναι για μένα μέσα στα τρία καλύτερα που έχω δει φέτος αυτό.
1: Ακριβώς, θα συμφωνήσω και η καινούργια της ταινία λέγεται Ρόουζ, στην οποία ταινία υποδίδεται.
0: Έχει παίζει να πούμε, γιατί αυτό ήταν και εμπορικό και μπορεί το έχω δει και στο Hail Hail και εκεί ήταν.
1: Hail Mary.
0: Ναι.
1: Που συζητούν τώρα αυτή τη στιγμή ότι φέτος η Σάντρα Χίλερ μπορεί να βρεθεί υποψήφια για β' γυναικείο, για την ταινία αυτή, το Project Hail Mary. Θυμάστε, είναι η ταινία με το Ryan Gosling.
0: Ναι, ναι.
1: Και για πρώτο γυναικείο ρόλο, είτε για την πατρίδα, είτε για το Rose. Που στο Rose, που είναι και η ταινία που προβάλλουμε εμείς στις νύχτες πρεμιέρας, υποδίεται έναν άντρα, υποδίεται έναν στρατιώτη, ο οποίος για να μπορέσει να επιβιώσει σε έναν τυπικά ανδροκρατούμενο και πατριαρχικό κόσμο, απεκδίεται τη θηλυκή της φύση και δίνεται άντρας.
0: Στη Γερμανία του 17ου αιώνα.
1: Ακριβώς. Και είναι αληθινή ιστορία. Είναι μια ταινία την οποία αυτό το γράφουμε κιόλας, γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση. Ο Μίκαελ Χάνεκ, ένας φοβερός σκηνοθέτης, όπως το ξέρουμε, αυστριακός, που έχει αποσυρθεί, είδε την ταινία και έκανε μια δήλωση και είπε ότι αυτή η ταινία είναι αριστούργημα.
0: Ένα άλλο φιλμ, επειδή μου αρέσει και αυτή η ηθοποιός που είναι, η Ζιλιέτ Μπινός, τι είναι αυτό το έργο?
1: Η ταινία ονομάζεται «Βασίλισσα από τη θάλασσα». Είναι η ταινία που πήρε δύο βραβεία, βραβείο επιτροπής και βραβείο για τις ερμηνείες της στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Είναι η ιστορία μιας κόρης που είναι η Ζιλιέτ Μπινός, η οποία προσπαθεί να συμπαρασταθεί στη μητέρα της, η οποία πάσχει από μια απονοητική ασθένεια, και έρχεται σε σύγκρουση με τον πατριώτη, που αγαπάει πάρα πολύ φυσικά τη μητέρα της.
0: Εκεί παίζει, βέβαια, αυτό είναι μεγάλη έκπληξη, ο Τόμ Κόρτνεϊ.
1: Ναι, ο οποίος είναι, νομίζω, κοντεύει τα 90 του χρόνια.
0: Για φοβερό είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Το παιδί, ένα από τα μεγάλα παιδιά της δεκαετίας του 60.
1: Το Free Cinema.
0: Ναι.
1: Τον είχαμε γνωρίσει στην ταινία «Η μοναξιά του δρομέα μακρινών αποστάσεων».
0: Εξαιρετικό φιλμ αυτό, ναι. Όχι, και τα άλλα που έπαιζε τότε, ναι. Η φουριά αυτή των Βρετανών ηθοποιών που χάλασε κόσμο, όλοι αυτοί.
1: Καταπληκτική, έτσι, όπως και άλλοι. Ο Άλαν Μπέιτς, ο Όλιβερ Ριντ. Ο Όλιβερ Ριντ, μάλιστα, είναι μια, αυτό είναι από τα πρώτα ηχηρά sold out του φεστιβάλ, και ξέρω και του δικαιολογώ, διότι θα έχουν την ευκαιρία στην Αθήνα να δουν την Κυριακή το βράδυ, για πρώτη φορά, όπως το είχε φανταστεί ο σκηνοθέτης, τις περίφημες δαιμονισμένες του Κεν Ράσελ, τις οποίες η λογοκρισία της εποχής του
0: 1990. Αυτό το έχετε και αυτό το έργο?
1: Ναι. Το έχουμε την Κυριακή το βράδυ.
0: Αυτό, για να καταλάβεις, αυτό το είχα δει στο Λονδίνο. Δεν είχε έρθει όταν, γιατί ήταν. Ποια χρονιά είναι αυτό το φιλμ?
1: Η Χούντα.
0: Δεν παίχτηκε εδώ και δεν ξέρω αν παίχτηκε με την μορφή που το είδα στο Λονδίνο.
1: Όχι, και μάλιστα,
0: αυτό το είχα δει, ναι, λοιπόν, στο Λονδίνο τότε, μέσα κατά τη διάρκεια της Χούντας στην χώρα μας. Ναι.
1: Καταπληκτικό αυτό. Βέβαια, θα πω το εξής, ότι τότε η ταινία είχε υποστεί τόσο μεγάλη παρέμβαση της λογοκρισίας, ώστε χρειάστηκε να κοπούν ολόκληρα κομμάτια. Και ένα πολύ βασικό κομμάτι που βρίσκεται στη μέση της ταινίας και παρέμενε για 55 χρόνια θέατο και είχε αποκτήσει και μυθική χρειά για τους θαυμαστές του φιλμ, έκαναν το restoration της ταινίας, και τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία θα δούμε την ταινία όπως την είχε κάνει αυτός τότε, χωρίς τις περικοπές, ο Κεν Ράσελ.
0: Να τη δείτε αυτή την ταινία, είναι, ας πούμε,
1: είναι σοκ, είναι σοκ. Ένα πράγμα, ναι, δεν ξέρω, ο κόσμος δεν ξέρω.
0: Τι ώρα παίζεται το Rocky Horror?
1: Το Rocky Horror παίζεται την επόμενη Παρασκευή στις 12:15, φυσικά με τα μεσονύχτια. Είναι ένα tribute που κάνουμε στον Τιμ Κάρι, γιατί ήταν φοβερός αυτή την ταινία.
0: Βέβαια.
1: Έχει μείνει θρυλικός και νομίζω ότι μεγάλο μέρος της απήγησης που είχε η ταινία αυτή, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη cult ταινία όλων των εποχών.
0: Έτσι
1: είναι. Οφείλεται σε αυτόν. Τον χάσαμε πρόσφατα και δεν μπορούσαμε να μην του κάνουμε ένα τρίβιο. Οπότε θα παιχτεί η ταινία την Παρασκευή, την επόμενη το βράδυ.
0: Ελπίζω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα έρθουν και ντυμένοι, ίσως, και.
1: Έρχονται,
0: τι λες.
1: Έρχονται.
0: Γιατί έξω, όταν γίνονται αυτές οι προβολές,
1: ναι,
0: είναι όλοι ντυμένοι με τους χαρακτήρες της ταινίας.
1: Και ξέρουν όλοι απ' έξω τα
0: τραγούδια. Όλα τα τραγούδια, ναι.
1: Και εμείς θα τους βοηθήσουμε, βέβαια, γιατί η συγκεκριμένη προβολή θα γίνει sing-along. Δηλαδή η στίχη των τραγουδιών θα είναι πάνω στην οθόνη και θα μπορεί ο κόσμος να συμμετάσχει και να τραγουδάει. Γιατί είναι φοβερό το soundtrack της ταινίας.
0: Και αυτό θα πω, γιατί με πάει πίσω, αυτήν την παράσταση, ναι, την είχα δει πριν γίνει όλος ο θόρυβος, σε ένα θέατρο που είχε ξεκινήσει στο Chelsea.
1: Ναι, εκεί
0: έγινε αυτό, στο κεντρικό δρόμο. Πήγαινα, μάλιστα, είχα κατέβει εκεί στον σταθμό του μετρό και πήγα τουλάχιστον μισή ώρα ήταν το θέατρο πιο πέρα, γιατί, ναι, τότε έκανα οικονομία, δεν είχα και ξέρεις, ναι, χρήματα και τα λοιπά. Και ήταν κάτι το για μένα, πρόσεξε να βλέπει τώρα ένας νέος αυτή την παράσταση στο Λονδίνο αρχές δεκαετίας του 70 και να βλέπει το κοινό και αυτό να κατεβαίνει κάτω αυτός, ναι, ο τύπος. Ήταν, ναι, κάτι το την οποίο μου άνοιξε εντελώς άλλους ορίζοντες τότε, βλέποντας αυτό την εποχή εκείνη που γεννιόταν, ας πούμε.
1: Και το είδατε με τον Τιμ Κάρι. Θέλω να πω ότι ο Τιμ Κάρι ξεκίνησε από την παράσταση, από το θέατρο, πριν υποδεθεί τον Φράγκενφέρτερ στην ταινία. Γιατί η ταινία είναι μεταγραφή της θεατρικής παράστασης στο, ναι, σινεμά.
0: Και παίζει. Αλλά και η Σούζαν Σάραντον.
1: Τον πρώτο της ρόλο, έτσι, θα το πούμε αυτό. Που δεν το περίμενε η ίδια 50 τόσα χρόνια μετά, 51 χρόνια είναι πια η ταινία. Λέει ακόμη στους Ανθαράντων ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το συγκεκριμένο γύρισμα μιας ταινίας που, να σημειώσουμε, ότι όταν είχε βγει στις αίθουσες ήταν τεράστια αποτυχία, και μετά από τις μεταμεσονίκες προβολές που γίνονταν.
0: Έτσι έγινε. Σωστό το λες.
1: Εξακολουθούν να γίνονται ακόμη στον κόσμο. Δηλαδή, ακόμα παίζει ταινία μεταμεσονίκες σε πολλές χώρες. Έγινε τόσο διάσημη.
0: Να πούμε δύο χρηστικά πράγματα. Είναι 70 ταινίες. Πόσες ταινίες θα παίξετε?
1: Είναι γύρω στις μεγάλου μήκους 70-75-78 εκεί.
0: Ωραία,
1: περίπου.
0: Θέλω να πεις, γιατί μπορεί να είναι και άλλοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, τις κινηματογραφικές αίθουσες που γίνονται οι προβολές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γίνονται στην αίθουσα Άστορ, στην αίθουσα Δανάους 1, Συνόμπο Όπερα 1, Τριανών και, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στην αίθουσα Ολύμπια, που είναι το Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας στην Ακαδημίας, είναι η παλιά λυρική σκηνή που είχαμε, την οποία πέρυσι και φέτος για 10 ημέρες τη μεταμορφώνουμε σε ένα καταπληκτικό κινηματογράφο. Με συνθήκες προβολής, οι οποίες είναι οι πιο προηγμένες συνθήκες. Έχουμε πολύ μεγάλο οθόνη και ηχητικό σύστημα, το οποίο συναγωνίζεται των μεγάλων αιθουσών των υπολείπων της πόλης μας.
0: Επίσης, στο Τριανών, το είπες αυτό.
1: Και το Τριανών, και να σημειώσω πολύ σημαντικό, την Τετάρτη που έρχεται στο Φλόιντ, που είναι ένα συναυλιακό χώρο στην Πειραιώς, θα γίνει κάτι καταπληκτικό. Ο Κωνσταντίνος Ρήτα, τον οποίο εγώ θεωρώ από τους κορυφαίους.
0: Α, ναι, έχετε. Ποιο έχετε? Έχετε το φίλμα αυτό.
1: Έχουμε το Ροζ Νάρκισο. Ναι. Αυτό είναι άλλο ένα cult movie, ο Ροζ.
0: Για πες γρήγορα γι' αυτό, γιατί έχουμε τρία λεπτά. Πες για το Ροζ Νάρκισο.
1: Ο Ροζ Νάρκισο είναι ένα ταινία του 1971, πρωτοποριακή queer ταινία, η οποία είχε περάσει στο underground κύκλωμα και ανακαλύφθηκε μετά από χρόνια για το πόσο σπουδαία είναι και πόσο έχει επηρεάσει μετά από φωτογράφους και εικαστικούς μέχρι το ίδιο σινεμά. Εμείς αναθέσαμε στον Κωνσταντίνο Β' να πάρει την ταινία και να την τύσει μουσικά με πρωτότυπη μουσική, την οποία θα παίξει ζωντανά ο ίδιος την Τετάρτη.
0: Απίθανο.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό. Και θα δούμε την ταινία φυσικά στην ψηφιακή αποκατάσταση που έκαναν πέρυσι. Είναι στολίδι η ταινία.
0: Πλέον. Να πούμε μία που το είπες και να κάνουμε και μία προβολή αυτό, ότι το Συνόμπο έχει ανανεώσει την αίθουσά του τη μεγάλη και έχει κάνει.
1: Είναι τρεις πλέον οι αίθουσες που φιλοξενεί στο παλαιό Συνόμπο.
0: Και ένα μπαρ έχει κάνει.
1: Έχει κάνει και ένα μπαρ, ναι, βέβαια, εκεί πέρα. Είναι καινούργιες αίθουσες. Τώρα μόλις ζητούσαν σχεδόν
0: και έχετε και μία προβολή στη Στέγη Ωνάση.
1: Το ντοκιμαντέρ Do You Love Me της Λάνα, κόλλησε το μυαλό μου, της σκηνοθέτητος από το Λίβανο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι sold out, έχει πολύ μεγάλη απήχηση, διαγωνίζεται επίσης για τη Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμαντέρ.
0: Και έχετε βέβαια και, και είναι και διαγωνιστικό ένα μέρος από τις ταινίες, έτσι δεν είναι?
1: Και το διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ και το διεθνές διαγωνιστικό των ταινιών μεγάλου μήκους. Εκεί θα πω έναν τίτλο μόνο και τίποτε άλλο, γιατί δεν θέλω να επηρεάζω. Υπάρχει μια ταινία εκεί που είναι, θα μείνει κλασική, λέγεται Γκραντίβα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Θα ήθελα να είχαμε και άλλη ώρα. Τα πάμε, έχουν τρελαθεί οι ακροατές. Γράφουν φοβερά μηνύματα, Λουκά, και ότι έχει έρθει ένα μήνυμα. Τι ωραία συζήτηση είναι αυτή. Πουθενά αλλού δεν ακούγονται αυτά που είπατε πριν από λίγο. Και τι είπαμε, είναι σαν να κουβεντιάζουμε αυτά που αγαπάμε. Αυτά κάναμε. Δεν κάναμε τίποτα ιδιαίτερο.
1: Οφείλουμε να κάνουμε μια εκπομπή κάποια στιγμή.
0: Ναι,
1: να
0: την κάνουμε.
1: Πει μια ώρα για αυτά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία όπως πάντοτε. Θα τα πούμε. Εντάξει. Γεια χαρά. Γεια. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδες. Τη Δευτέρα για τα υπόλοιπα με Fontaine's DC, που θα τα πούμε για το νέο τους άλμπουμ και την Πέμπτη που μας έρχεται.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και τον θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, ενώ συνεδριάζουν και οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των Αμερικανικών εξαγωγών. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFSF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόορη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόορες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προληπτική εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα σήμερα το πρωί έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου. Τεχνικός πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να εντοπίσει διαρροή. Ωστόσο, καθώς η οσμή παρέμενε, αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για περαιτέρω ελέγχους με ειδικό εξοπλισμό. Σύμφωνα πάντως με γονείς μαθητών, αναφορές για οσμή είχαν γίνει ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου, όπως υποστηρίζουν, ενεργοποιήθηκε και το σύστημα προειδοποίησης για διαρροή αερίου. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Πολιτική τα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών, μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποίησεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου διέμενε επί δεκαετίες. Η έξωση τελικά ανεστάλλει.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς, έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Επιχειρώ μία πολύ σύντομη μετάφραση του τραγουδιού που ακούμε. Αν ήταν να το ξανακάνω, θα το ξανάκανα. Και γελάει η Ζαζ. Μαζί μας, μαζί μου, δεν ξέρω. Η Ζαζ το είπε σε επανεκτέλεση, υποθέτω, γιατί αυτό το τραγούδι το έχουν πει αρκετές Γαλλίδες τραγουδίστριες και συγκεκριμένα η Δαλιδά, η οποία φαντάζομαι το έχει και απογειώσει τότε στη δεκαετία που το τραγούδισε. Πολύ κλασικό γαλλικό τραγούδι λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε πολύ ρυθμικά, πολύ μελωδικά, πολύ ασυμβίβαστα αυτό εδώ το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Με ένα καιρό εναλλακτικό, συμπεριληπτικό και ασυμβίβαστο. Για τον καιρό ήθελα να το πω ότι είναι ασυμβίβαστος, αλλά τελικά προέκυψε για το τραγούδι. Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο.

0: Ασφαλώς εκεί που έχουμε επικεντρωθεί, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι το τι συμβαίνει στην Κρήτη. Είναι η περιοχή της Ελλάδας που χτυπήθηκε περισσότερο και εξακολουθεί να πλήττεται με ανυπολόγιστες ζημιές στο Δήμο Μυλοποτάμου και δεκάδες χωριά χωρίς ρεύμα. Τρέχεις για να προφτάσεις. Τα λέγαμε και χθες, τον έχουμε και μαζί μας σήμερα, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καταλαβαίνω, μας το είπατε και χθες, ότι είχε λίγο, είχαμε ένα διάλειμμα, αλλά τώρα έχει ξεκινήσει η βροχή και πάλι, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Δώστε μας, σας παρακαλώ, έτσι μια εικόνα, έναν απολογισμό και κυρίως το τι σχεδιάζετε και τι να συμβουλέψουμε γενικά τους συμπολίτες σας.

0: Του συμπολίτε.
1: Έχουμε έντονα έντονα βροχόπτωση στην περιοχή του Μιλιοποτάμου εδώ και 2 ώρες. Έσπασε έναν άχομα που είχαμε και έγινε, πέρασε ο ποταμός πάλι μέσα από το χωριό. Αυτό επιχειρούν οι δυνάμεις τώρα να αποκαταστήσουν για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα μέσα στον οικισμό. Από εκεί και πέρα έγινε μια σκέψη το μεσημέρι με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Περιμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο το εύρος του νησιού από το απόγευμα μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε προετοιμασμένοι με αποκέντρωση δυνάμεων και σχεδιασμό που έχουμε για όλο το νησί, σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους φορείς της πολιτικής προστασίας, όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας. Προέχει για μας η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και φυσικά από εκεί πέρα του περιβάλλοντος και της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας.
0: Σε ποιο σημείο μας είπατε ότι έχει σπάσει το ανάχωμα?
1: Στα Ζωνιανά.
0: Στα Ζωνιανά. Μάλιστα. Στο δύσκολο σημείο εκεί, ναι.
1: Ακριβώς εκεί που έχουμε τις πολλές ζημίες τις χρησινές.
0: Έχει ηχήσει το 112.
1: Το 112 έρχεται προληπτικά και θα ηχήσει άλλο ένα 112 στις 6 ώρα το απόγευμα για όλους τους κατοίκους της Κρήτης και τους επισκέπτες για να έχουν εικόνα το τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα 24 ώρα.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι είσαστε όλοι επιποδός, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εννοείται με πυροσβεστική, με το μηχανισμό του Δήμου, της πολιτικής προστασίας.
1: Όλος ο μηχανισμός, σώματα ασφαλείας, αστυνομία, εθελοντές, ΚΑΒ, είναι όλοι, είμαστε επιποδός και θα είμαστε για όσο χρειαστεί, ώστε να βγούμε ασφαλείς από αυτή την κακοκαιρία και τη Δευτέρα να είμαστε όλοι καλά.
0: Βεβαίως όλοι το ευχόμαστε, γιατί λέγαμε και χθες και με τον Δήμαρχο Μιλιοποτάμου, τον κύριο Κλάδο, λέγαμε πως υπάρχει θέμα με τους ανθρώπους που είναι στα ποιμνιοστάσια, είτε βρίσκονται εκεί κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένοι και είτε πηγαίνουν για να προσπαθούν να πάνε για να επιθεωρήσουν τα κοπάδια τους, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Καθώς και είναι πρόβλημα.
0: Και επομένως η σύσταση είναι ας καθίσουν σε ασφαλές σημείο όλοι, να μην μετακινούνται μέχρι να περάσει αυτό το μεγάλο κακό.
1: Η σύσταση αυτή είναι προς όλους, προς όλο τον πληθυσμό και τους επισκέπτες του νησιού. Ας αποφύγουν τις επιπεριτές μετακινήσεις, ας περιορίσουν στο ελάχιστο για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα τη δική τους, αλλά και των ανθρώπων που επιχειρούν στο πεδίο. Δηλαδή, κυκλοφορώντας τώρα σε αυτές τις περιοχές ειδικά, παρεμποδίζουμε και το έργο των ανθρώπων που επιχειρούν για να βοηθήσουν, για να αποκαταστήσουν τις ζημίες.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί μπορεί και με τις μετακινήσεις και με τα πέρα δόθε, όπως λέτε, να γίνει κάτι χειρότερο και να πρέπει να τρέχουν και εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε 2 μέρες είναι, ας κάνουμε υπομονή για να είμαστε, όπως είπα και προηγουμένως, ασφαλείς όλη τη Δευτέρα.
0: Κύριε Ζαπάκο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στην σύσκεψη του πρωινού που είχατε, αναφερθήκατε κατά κάποιο τρόπο στην εκτίμηση ότι είναι σαν να έχουμε ένα δεύτερο Ντάνιελ και στην Κρήτη.
1: Τα χαρακτηριστικά ήταν αυτά. Είναι αυτά. Δηλαδή τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής και τα βροχομετρικά και η ποσότητα των υδάτων που έπεσε σε περιορισμένο χρόνο έχει αυτό το αποτελέσμα.
0: Λόγω των χιλιοστών της βροχής και της ραγδαιότητας.
1: Ναι.
0: Και επειδή περιμένετε κι άλλα, αυτό είναι. Και για πείτε μας, ισχύει το ότι τη Δευτέρα θα έχετε μία νέα σύσκεψη, ώστε εκεί πια να συζητήσετε εν ηρεμία, φαντάζομαι, τι θα γίνει με τις αυτοψίες, τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις, τις αποκαταστάσεις κλπ. Ισχύει.
1: Τη Δευτέρα περιμένουμε τον Υπουργό κάτω με κλιμάκιο επιτροπών για να αρχίσουν καταγραφές. Να γίνει η πρώτη αποτίμηση των ζημιών και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να καταστήσουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, ειδικά στις πληγείς περιοχές. Ο Δήμος Μιλιοποτάμου, να θυμίσω ότι έχει από χτες χειριχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που σημαίνει ότι μπορούν να τρέξουν οι διαδικασίες πιο εύκολα, πιο γρήγορα, και να δούμε, σας ξαναλέω, με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε για την αποκατάσταση και των υποδομών, αλλά και αν υπάρχει απώλεια ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, να δούμε ποιο τρόπο μπορεί να αποζημιωθούν.
0: Γιατί γι' αυτό θα σας ρωτούσα τώρα για τελευταίο, αλλά δεν έχετε ακόμα μια εικόνα ολοκληρωμένη.
1: Όχι,
0: Δεν σας έχουν αναφερθεί, ας πούμε, κάτι πολύ έκτακτο όσον αφορά ζημίες ή κάτι άλλο? Δεν έχουν έρθει στην περιφέρεια κάποιες αναφορές?
1: Η πρώτη εικόνα λέει ότι για το φυτικό κεφάλαιο, όπως σας λέω, το οροπέδιο Λασιθίου, γιατί δεν είναι ζημιά μόνο στο Μονεοπόταμο, είναι σε πολλά σημεία της Κρήτης, είναι στην περιφερειακή Ηρακλείου και Λασιθίου παράλληλα. Το οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο είναι πολύ αφορό και έχει κυπευτικά, πατάτες και διάφορα άλλα, έχει πάρει τεράστια ζημιά. Η πρώτη εκτίμηση λοιπόν λέει αυτό. Είναι σκεπασμένα όλα από πάρα πολύ νερό. Οπότε αυτό είναι πρόχειρο βέβαια, όπως σας λέω, αλλά η πρώτη εκτίμηση λέει ότι και εκεί γίνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά όλα αυτά θα εκτιμηθούν όταν με το καλό τελειώσουμε και βγούμε από αυτή την κακογερία. Με στόχο να είμαστε όλοι ασφαλείς, να μην λείπει κανείς, να μην είναι κάποιος τραυματισμένος ή να έχουν κάποια ομιγέννητο, κάποια απώλεια. Γιατί είχαμε την απώλεια του συνανθρώπου μας εχθές.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αυτό είναι τραγικό.
0: Κύριε Σεπάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Να είστε καλά, να πάνε όλα καλύτερα. Εύχομαι ψυχραιμία και δύναμη.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας επίσης. Ο κύριος Γιώργος Σαπάκος, ο αντιπεριφερειάρχης λοιπόν πολιτικής προστασίας Κρήτης. Πράγματι, αυτό να το πω εγώ, ότι είναι όλη η εικόνα είναι για όλο το βόρειο κομμάτι του νησιού, δηλαδή σχεδόν για όλους τους νομούς και κυρίως για Ρέθυμνο και Λασίθι. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, όχι μόνο στο Μιλοπόταμο που μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Τσαπάκος, αλλά και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταρχάς στο φυτικό κεφάλαιο και στη συνέχεια και σε ό,τι άλλο. Αλλά πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή είναι που μετράει. Είναι εύκολο να το λέμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και ανησυχία από την πλευρά εκεί των πολιτών, των ανθρώπων για την περιουσία τους. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Από ό,τι βλέπω, έχει επικαιροποιηθεί και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που σημαίνει ότι προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στην Κρήτη από σήμερα. Εδώ και κάποια ώρα έχουν λίγο ξεκινήσει, αλλά από τις 8 το βράδυ, σήμερα Παρασκευή, και μέχρι 24 ώρες μετά, δηλαδή 8 με 10 το βράδυ του Σαββάτου, οπότε και θα αρχίσουν να εκτονώνονται τα φαινόμενα, όλο αυτό το 24ωρο, επαναλαμβάνω, 8 το βράδυ της Παρασκευής με 8 το βράδυ του Σαββάτου, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, το εντονότερο της κακοκαιρίας. Επίσης να πω, αυτό είναι τελευταία ενημέρωση δική μου, γιατί δικοί μου άνθρωποι θα ταξίδευαν απόψε, ότι τελικά έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια και για Κρήτη τα βραδινά. Το απαγορευτικό απόπλου ίσχυε μέχρι τις 8. Δεν ξέρω αν θα βγει άλλο και αν θα επικαιροποιηθεί, αλλά έμαθα ότι αρκετά από τα δρομολόγια τα βραδινά, λόγω των μποφόρ, των ισχυρών ανέμων, έχουν ακυρωθεί. Να σας πω ότι σήμερα θα την πάμε έτσι αρκετά γρήγορα την εκπομπή, δηλαδή ήταν που ήταν μικρής διάρκειας, είναι που είναι, δηλαδή λιγότερο από 60 λεπτά. Αλλά στις παρατέταρτο έχουμε την ενημέρωση ότι θα συνδεθούμε με το Λιτόχωρο Πιερίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη.

Επαναλαμβάνω για όσοι δεν το άκουγαν, υπερχείλησε ξανά χήμαρο στα Ζωνιανά, σε εκείνο το δύσκολο σημείο που κόπηκε και στη μέση ο δρόμος και έπεσα μέσα το αγροτικό. Είναι σε απόλυτη εξέλιξη και ο συναγερμός έχει χύσει για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας.

5 και 25 πλησιάζει η ώρα. Είναι κάτι τραγουδάρες που λέμε, όπως αυτή εδώ. Την έχουν τραγουδήσει και αυτοί πάρα πολλοί άντρες και γυναίκες καλλιτέχνες. Και αυτό εδώ από τον Bob Dylan νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που έχω ακούσει.

Σήμερα 2 Οκτωβρίου λοιπόν, και για να το συμπληρώσω το θέμα λιτοχώρου, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Πιερία στο πλαίσιο επίσκεψης με σταθμούς στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, τον Όλυμπο και την Κατερίνη. Το πρωί είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο και με πολίτες. Και τώρα, λίγο μετά τις 5.30, αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτή η ομιλία θα γίνει στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Και καταλαβαίνετε ότι το γεγονός ότι ο Όλυμπος έχει ενταχθεί στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, το λέγαμε και όταν ανακοινώθηκε ως είδηση και το προβάλαμε και πανηγυρίσαμε, είναι πολύ σημαντικό. Γύρω από αυτό το κομμάτι, λοιπόν, κατά κύριο λόγο, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός.

0: Τώρα πάλι χαλάω λίγο το τραγούδι, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να προλάβω κι εγώ να μιλήσω. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν σας αρέσουν τα τραγούδια, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και ψαγμένα, είναι και λίγο διαφορετικά. Δεν τα ακούτε ούτε συχνά, ούτε παντού.
1: Και αν αγαπηθήκαμε με πάθος και στο κορμί μου άναβες φωτιές, κι αν ήσουν η ζωή μου κατά βάθος.
0: Και πάμε ολοταχώς στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλλε μήνυμα από το 112. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θύελλωδων ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαβριό. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Απορρίφθηκαν από την Ισπανική Βουλή τα μέτρα που είχε προτείνει η κυβέρνηση Σάντζες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 5 και 32, εδώ είμαστε, βιάζομαι, τι να κάνουμε σήμερα, έχουμε και τα έκτακτα και τα ζωντανά και φυσικά αυτό το τραγούδι που λέει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, μπορεί να συνδεθεί με το θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Δυστυχώς υπάρχει και καπνός, υπήρχε και υπάρχει και φωτιά και κυριολεκτική και μεταφορική στη Γαλλία. Θα έχετε παρακολουθήσει νομίζω εδώ και μέρες τις πολύ έντονες διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις των μαθητών κατά κύριο λόγο. Και λέω να μεταφερθούμε ευθύς αμέσως εκεί να συναντήσουμε τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, τον καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Παρίς στη Σορβόνη, εικαστικός και συγγραφέας βεβαίως κιόλας. Κύριε Δαβέτα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Έχετε και εσείς φορτωμένο πρόγραμμα και μαθήματα, οπότε σας κλέψαμε λίγο χρόνο. Οπότε πάμε κατευθείαν να σας ρωτήσουμε αυτό που λίγο πολύ όλοι αναρωτιούνται και εδώ στην Ελλάδα και φαντάζομαι και σε άλλες χώρες. Τι ακριβώς έχει εξοργήσει τόσο πολύ τις μαθητικές κοινότητες στη Γαλλία, σε πολλές πόλεις της Γαλλίας?
1: Είναι σχεδόν σε όλη τη Γαλλία. Σχεδόν σε όλη τη Γαλλία επεκτείνεται. Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι τυπικός και ο άλλος είναι ουσιαστικός. Ο τυπικός είναι η αφορμή για τα αιτήματα που έχουν οι μαθητές. Δηλαδή οι μαθητές θέλουν λιγότερους μαθητές της τάξης, περισσότερους καθηγητές, ένα καλύτερο πρόγραμμα σπουδών, μια καλύτερη λειτουργία των σχολείων, όχι αν θέλετε μια λειτουργία στην οποία δεν μπορούν να αποδώσουν, θέλουν εργαστήρια, θέλουν να έχουν μια σειρά προτάσεις πάνω στην παιδεία. Mm-hmm. Αυτό είναι το λεγόμενο τυπικό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει οξυνθεί μέσα από τη βία της αστυνομίας, η οποία κατέβηκε λες και αντιμετωπίζει ταραχοποιά στοιχεία αλήτες στο δρόμο, και είχαμε σκηνές τρομακτικές όπου κάποιοι αστυνομικοί πυροβολούσαν στο πρόσωπο με δακρυγόνο νεαρούς φοιτητές, οι οποίοι ο ένας κινδυνεύει να χάσει την όρασή του, μαθητές με συγχωρείτε, ναι. Ο άλλος έχασε όλα του τα δόντια και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα όμως πίσω από αυτό είναι πολύ πιο βαθύ. Είναι πρόβλημα της γαλλικής κοινωνίας. Η γαλλική κοινωνία από την εποχή που ο κύριος Μακρόν έχασε τις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή εδώ και μια τριετία,
0: ναι,
1: είναι χωρισμένη στα δύο. Η μία είναι η πλευρά αυτή της λεγόμενης συντηρητικής ανασύνταξης γύρω από την κυρία Λεπέν, καθότι όλοι οι άλλες δυνάμεις συντηρητικές απέτυχαν να συσπυρώσουν τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουν τη συσπήρωση γύρω από την κυρία Λεπέν, η οποία πάει να γίνει πανδεξιά συσπήρωση, και απ' την άλλη έχουμε τον κύριο Μελανσόν, το λεγόμενο ανυπότακτο μέτωπο, η ανυπότακτη που λέμε,
0: ναι.
1: Ο κύριος Μελανσόν τελευταίες εκλογές είχε 5 με 7% και αυτή τη στιγμή βρίσκεται 19 με 20 μόνος του, mm-hmm, χωρίς ακόμη την ανοιχτή στήριξη της άλλης αριστεράς. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη μεγάλη άνοδο του κυρίου Μελανσόν. Ο κύριος Μελανσόν απευθύνεται σε όλους αυτούς οι οποίοι υφίστανται, ας το πούμε, κοινωνικές αδικίες λόγω της, όπως ονομάζεται, συνηθίζεται να ονομάζεται, της ολιγαρχικής πολιτικής, αλλά κυρίως απευθύνεται στους νέους. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι από αυτούς τους νέους, όλοι αυτοί αναφέρονται στον κύριο Μελανσόν από ηλικίας 17 χρονών, 16 μέχρι 24. Το ποσοστό της κυριαρχίας του κυρίου Μελανσόν σε αυτές τις ηλικίες είναι 75-77%.
0: Σχεδόν ολοκληρωτικό. 16 ως 24 λέτε στην ηλικία?
1: Ναι, από ηλικίες 16 ως 24.
0: Άρα απευθύνεται μεν, αλλά τον ακούνε κιόλας, δηλαδή εισακούγεται.
1: Σας λέω ότι το τελευταίο ποσοστό του δίνει 75-77% της νεολαίας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και είναι στην πρώτη γραμμή μαζί τους σε αυτά τα γεγονότα. Τώρα, για να γίνει κατανοητό και να καταλάβουν όλοι μας ποια είναι η διαφορά των προγραμμάτων, δεν είναι απλά το απλό που λέμε όλοι και κλείνουμε το θέμα κάτω από το ταπέτο που λέμε. Mm. Δηλαδή, ακροδεξιά και ακροαριστερά. Δεν είναι έτσι το πρόβλημα. Η μεν κυρία Λεπέν και οι γύρω από αυτήν στηρίζουν την πολιτική τους γραμμή γύρω από το μεταναστευτικό και την ασφάλεια. Δηλαδή την παράνομη, όπως λένε, ή αν θέλετε πιο σωστά παράτυπη, όπως λέω εγώ, μετανάστευση, και το πρόβλημα της ασφάλειας που αυτή μπορεί να δημιουργήσει σε όλα τα μέτωπα της καθημερινής ζωής των πολιτών. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Μελανσόν και η πλευρά που το στηρίζει, αντί να μείνει στο μεταναστευτικό, έχει στρέψει το πρόβλημα στην οικονομία. και λέει: το πρόβλημα είναι το χρέος της Γαλλίας, το οποίο έχει φτάσει 6,5%, δηλαδή σκεφτείτε, δύο φορές παραπάνω από το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 3%. Ναι. Σκεφτείτε η Ελλάδα να έχει 6,5%. Πόσα πραγματικά ταμεία θα μας είχαν φέρει.
0: Πραγματικά.
1: Η Γαλλία τίποτα ακόμη προς το παρόν. Άρα λοιπόν έχουμε προτείνει, κάνει πρόταση για το χρέος για 18% αφαίρεση του χρέους, και αν δεν γίνεται, λέει, πάγωμα για 2 χρόνια ή για 3 του χρέους, όχι παραπάνω, για να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία, προτείνει μια σειρά από μέτρα, και μερικά από τα μέτρα που προτείνει αφορούν το λεγόμενο οικονομικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Δηλαδή λέει, αν το 1% των υπερπλουσίων δώσει από το κέρδη του, μόνο το 1% το δώσει στο χρέος της Γαλλίας, έφυγε το χρέος. Δεύτερον, προτείνει μια καλύτερη οικονομική στήριξη. Προτείνει άνοδο του κατώτατου μισθού στα 1.700 ευρώ. Προτείνει δηλαδή γύρω στα 150 μέτρα, 150 μέτρα είναι συνολικά, δεν μπορώ να σας τα λέω, γιατί μας χρειάζονται 2 εκπομπές.
0: Ναι, καταλαβαίνω, κύριε Δαβέντα, και σας έχουμε λίγο στριμώξει αυτό, είναι αλήθεια, δεν αισθάνομαι καλά με αυτό.
1: Δεν πειράζει, αλλά σας λέω.
0: Αλλά λόγω και της ιδιότητάς σας της ακαδημαϊκής έχετε τη δυνατότητα να τα λέτε συνοπτικά. Ναι, ναι.
1: Αυτό ισχύει που λέτε, αυτό ισχύει, αυτό προσπαθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό προσπαθώ. Άρα δηλαδή, ας πάρουμε την κεντρική ιδέα. Ο ένας στηρίζεται στο μεταναστευτικό και στην ασφάλεια, ο άλλος στηρίζεται στην οικονομική βελτίωση.
0: Και στη διαχείριση του χρέους.
1: Μπράβο. Και αυτό το δεύτερο στο μελαζόν είναι που του δίνει μεγαλύτερη απήχηση στα λεγόμενα καταπιεσμένα στρώματα και τον κάνει να έχει μεγαλύτερη αύξηση, όλο και μεγαλύτερη αύξηση του κοινού προς αυτόν, με αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα σήμερα οι δημοσκοπήσεις, αυτές που σας ανέφερα, να θεωρούν ότι στο δεύτερο γύρο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα περάσουν ο κύριος Μελασσόν και η κυρία Λεπέν, και τότε ο κύριος Μελασσόν, απέναντι σε αυτή τη δυνατή παρουσία της Λεπέν και στη στήριξη την οποία μοιραία θα έχει από την δεξιά, τι επιλογή έχει? Η επιλογή του είναι να πάρει την υπόλοιπη αριστερά, αν τους πείσει όλους και δεν είναι διασπασμένη, την οποία ενδεχομένως να πάρει, γιατί υπάρχει μέτωπο αντί Λεπέν, ξέρετε, στη Γαλλία, από την αριστερά, και δεύτερον, να ξυπνήσει αυτούς που κοιμούνται. Ποιοι είναι αυτοί που κοιμούνται? Είναι αυτοί οι οποίοι είναι μεγάλο ποσοστό, γύρω στα 30%, που δεν ψηφίζουν γιατί αρνούνται το κομματικό σύστημα. Αν λοιπόν τους πείσει αυτοί οι οποίοι είναι αντισυστημικοί και δεν είναι ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί, αν τους πείσει να κατέβει ένα ποσοστό από αυτούς με μια αντισυστημική ψήφο την οποία αυτός εκφράζει, τότε μπορεί να γίνει μια μεγάλη έκπληξη που κανείς δεν το περιμένει, αλλά δεν ξέρω αν θα επιτρέψει το λεγόμενο κυρίαρχο οικονομικό φιλελεύθερο σύστημα της Ευρώπης, αν θα επιτρέψει τον κύριο Μελαζόν, ο οποίος αντιθέτως με τον κύριο Τσίπρα παλαιότερα δεν έχει λιάνει καθόλου την πολιτική του γραμμή, τη σκληρή, παραμένει σε αυτή τη σκληρή οικονομική αντιπαράθεση εδώ και 15 χρόνια και όλο και πιο σκληραίνει και όλο και πιο πολύ κερδίζει κόσμο.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, βεβαίως, κύριε Δαβέντα, πολύ το καταλάβαμε πολύ ωραία, και το δίπολο που δώσατε, τη συντηρητική ανασύνταξη, όπως είπατε, και από την άλλη τον ανυπότακτο Μελανσόν. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε στην γαλλική πολιτική σκηνή, που σύντομα θα έχουμε και τις εκλογές, να δούμε πώς θα ισορροπήσουν, πώς μάλλον θα αντιπαραταχθούν αυτές οι δυνάμεις. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχουμε ένα κίνδυνο, χωρίς να σας κουράζω παραπέρα.
0: Καθόλου.
1: Ο κίνδυνος είναι που υπάρχουν, ο πόλεμος στην Ουκρανία κυρίως. Διότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει αυτή την οικονομική κατάσταση, διότι υπάρχει αυτό που ονομάζουμε, θεωρείται πλέον, η οικονομία, πολεμική οικονομία στη Γαλλία εδώ και κάποιο καιρό. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν ο κύριος Μακρόν έχει εμπλακεί σε κάποια πολεμική υβριδική αντιμετώπιση με τους Ρώσους, δεν μιλάω για ανοιχτή σύραξη, υβριδική, έχει το δικαίωμα βάσει του συντάγματος να αναστείλει τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κινδυνεύει να κάνει μεγαλύτερη όξυνση ακόμη στο κοινωνικό επίπεδο, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα χαρτιά είναι πλέον μοιρασμένα σε όλους και η ακρότητα είναι το κύριο πολιτικό, η κύρια πολιτική καθημερινότητα και θα την έχουμε όλο και πιο έντονη το εξάμεινο που θα ακολουθήσει μέχρι τις προεδρικές εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Μου αρέσει πάντοτε να ακούω τις αναλύσεις σας και ήσασταν πολύ διαφωτιστικός. Οπότε τα παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάντοτε η Ελλάδα, τη Γαλλία την παρακολουθούσε στενά και αισθάνεται ότι έχει μια συγγένεια έτσι, ιδεολογική, πολιτική, έτσι, κοινωνική. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και πάντοτε όταν έχουμε συζήτηση, η συζήτησή μας είναι ποιοτική. Σας ευχαριστώ κι εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και έχουμε ένα σωρό μηνύματα. Ένα σωρό μηνύματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεράσιμε, τα διαβάζω και τα ακούω όλα που λέει και η νεολαία. Μίτσο, τι λέτε ρε παιδιά, λέει, στην Κρήτη τέτοια φαινόμενα και εδώ πάνω στο Άνω Βόλιο της Δυτικής Μακεδονίας καταπληκτικός καιρός με λιακάδα και ούτε ένα σύννεφο. Απλά έχουμε κρύο, λέει. 16 βαθμοί τώρα που μιλάμε και μάλλον θα είναι η ανώτερη της μέρας. Εδώ είναι τώρα που δεν πρόλαβα να σας πω, γιατί έχουμε σήμερα και την ανακοίνωση του πληθωρισμού από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο που ανεβήκαμε από το 3,7 στο 5,1 και εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι τιμές των καυσίμων, το κόστος γενικά των καυσίμων, της ενέργειας που μετακυλίεται φυσικά και στα τρόφιμα, ο σονούπος, τα γαλακτοκομικά είναι θέμα ημερών και στα σιδηρά. Και αυτό καταλαβαίνω ότι ειδικά για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας που έχουν ήδη αρχίσει να ζεσταίνουν τις εστίες τους, πρέπει να ζεσταίνουν τις εστίες τους, είναι πολύ φοβερό. Ο Γεράσιμος, ο Θανάσης, καλησπέρα Θανάση μου και σε σένα και στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, γεμάτο φθινοπορεινή θαλπορή. Δεν λες τίποτα. Είναι ωραίο το φθινόπωρο αν δεν είναι έτσι ακραίο και καταστροφικό όπως είναι κάτω εκεί τώρα στην Κρήτη και στα Ζωνιανά. Μαριάννα μου, καλησπέρα και σε σένα. Ευχαριστώ για όλο το μήνυμα, σε σένα και στον Νικόλα σου. Θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω περάσει από αυτή την κατάσταση που είναι και πολύ ωραία και δεν θα την ξαναβιώσεις εκτός εάν ξαναγίνεις μανούλα. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ωραίες ευχές, για τις μουσικές επιλογές που σου αρέσουν και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Έλενα. Όλες και όλοι πρέπει να δουν το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ NASA. Πρόκειται για μια σοκαριστική και λεπτομερή καταγραφή ενός συστήματος που έχει στόχο την ισοπαίδωση της Γάζας. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό το πάω έτσι γρήγορα, Σπύρο. Έχω σκοπό και εγώ να το δω. Είχαμε μιλήσει με τον διανομέα κινηματογραφιστή που θα φέρει το ντοκιμαντέρ και στην Ελλάδα. Μιχάλη, καλησπέρα και σε σένα. Να είσαι καλά, μένουμε εδώ, λέει. Πάμε, ποιον άλλο ξεχάσαμε. Άγχελ, πάγωμα του χρέους είχε ζητήσει και ο Γιάννης με έναν νι και πέσα να τον φάνε και τον φάγανε και τη φάγαμε και εμείς, λέει. Μέσα σε όλα, ο Δημήτρης, καλησπέρα για το κτίριο στην Κατερίνη. Εντάξει Δημήτρη, δεν θέλω χαρακτηρισμούς, εγώ δεν μπορώ να τους μεταφέρω, τους διαβάζω όμως με ενδιαφέρον τους δικούς σου. Και από ό,τι βλέπω, επειδή μας είπε για τη Δυτική Μακεδονία νωρίτερα ο Μίτσος, να πω ότι εγώ και εγώ βλέπω τώρα στους δέκτες μέχρι να έχουμε τη σύνδεση ότι και στο Λιτόχωρο έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, ηλιόλουστο, καλά δεν συζητάμε ούτε μία σταγόνα. Και είχαν ανέβει στο βήμα νωρίτερα Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, μετά ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Κουμουτσάκος. Και γενικά οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί και που έχουν κάθε λόγο να προωθούν και να παρουσιάζουν αυτή τη σπουδαία εξέλιξη, δηλαδή την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, για την οποία και όχι μόνο, αλλά με κεντρικό θέμα αυτή, θα μιλήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Το επαναλαμβάνω, επειδή και εμείς από ό,τι φαίνεται θα τελειώσουμε την εκπομπή νωρίτερα για να κάνουμε τη σύνδεση. Μη σας φανεί απότομο όσοι δεν μας ακούγατε από πιο πριν.

0: και το πληρώσανε στο τέλος ακριβά.
1: Και πολύ ενδιαφέρον από τις πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις που προλάβατε ωστόσο να ακούσετε και στους τίτλους είναι ότι έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ 100 εκατομμύρια βαρέλια από τη G7. Είναι κάτι που ζητούσε η Ουάσιγκτον μετεπιτάσεως και οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν λίγο διστακτικές. Μας ανακοινώνει λοιπόν ο Τραμπ, προλαβαίνει δηλαδή, κάτι που του αρέσει πάρα πολύ να κάνει, να ανακοινώσει μια συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Ευρώπη. Αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ.

η άλλη είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο που κατοικεί στην περιοχή της Κυψέλης, σε αυτά τα 14 κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και ρογμές από τον Μετροπόντικα, τη διέλευση του Μετροπόντικα. Παραδόθηκαν λοιπόν στην ελληνική μετρό οι πρώτες, ελληνικό μετρό, συγγνώμη, οι πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για αυτά τα 14 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης. Η ελληνικό μετρό αναφέρει ότι αξιολογεί τα ευρήματα και τις συστάσεις των ενδιάμεσων εκθέσεων, ώστε ο ανάδοχος του έργου να προβεί στις επιβαλλόμενες, σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής της γραμμής 4, εργασίες αποκατάστασης, παρέχοντας παράλληλα σχετικά πλήρη ενημέρωση των ιδιοκτητών και ενίκων των κτηρίων. Σας το διαβάζω μοταμό ακριβώς όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Για να δούμε.

Λοιπόν, Σταμάτη, καλησπέρα και σε σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Σέρβια Κοζάνης. Το πάτε δηλαδή φυρί-φυρί να μου αποδείξετε ότι η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο αυτή τη στιγμή, έτσι. Διότι αυτός ο ήλιος που καθρεφτίζεται στη θάλασσα, έτσι όπως μου στέλνει τη φωτογραφία Σταμάτη, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βιώνει η Κρήτη. Καλησπέρα, Ελενάκη, μου λέει ο Απόστολος. 21 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ήλιος με λίγη συννεφιά. Το άλλο όνομα με μπέρδεψε λίγο. Ωραία.

Καθόλου δεν έπρεπε να με μπερδέψει. Αναφέρεσαι ως Απόστολος και ως Αποστόλης. Γιατί δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκα εγώ. Και πολύ ωραία, και είναι αγαπημένο μου όνομα αυτό, να ξέρεις. Ο Γεράσιμος επανέρχεται λέγοντας μακάρι για τους κατοίκους της Κυψέλης. Ξέρετε, αν μιλήσετε με ανθρώπους που όντως το βιώνουν αυτό, που έχουν αγοράσει σπίτι, έχουν τρομερή αγωνία οι άνθρωποι. Είναι λογικό, δεν είναι? Και εδώ είμαστε πάντα, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, στα ραδιόφωνά σας και στην παρέα σας. Απέναντι μου τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, νωρίτερα ο Θάνος Σιμέκα, στη φροντίδα του ήχου, και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

και πάλι Ευρώπη, θα συναντήσουμε στην Ισπανία την είδηση της καταψήφισης στη Βουλή των προτάσεων για τη στέγαση. Θεωρήθηκε και θεωρείται ένα ισχυρό χαστούκι για τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσεθ, καθώς οι βουλευτές λοιπόν καταψήφισαν σήμερα Παρασκευή τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Θυμάστε τις διαδηλώσεις, είχαμε και εμείς αναφερθεί, την Μαρί Κάρμεν που ξαναμπήκε στο σπίτι της. Ο ίδιος, ο Σάντσεθ, τους είχε προτρέψει λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες, την ώρα που εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο και μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα φώναξαν ντροπή και κάλεσαν σε γενική απεργία.

Συνεχίζουμε εμείς απτόητη, Μαρίλια μου, με τα τραγούδια μας. Πάμε και στο επόμενο. Αν νωρίτερα είχατε ακούσει την είδηση για το περιστατικό με την οσμία αερίου και πιθανή διαρροή φυσικού αερίου σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αθήνας, μιλάμε για το μεγάλο συγκρότημα της Γκράβα στο Γαλάτσι, ο ΔΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι δεν έχει λάβει, λέει, κανένα αίτημα η επικοινωνία σχετικά με το θέμα. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν διαθέτει τεχνικές αρμοδιότητες ούτε ευθύνη για το αστικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική και τον Πειραιά. Τώρα τι να σας πω.

Δημήτρη μου, συγγνώμη, παρανόησα ή βιάστηκα. Νόμιζα ότι ήταν έτσι λίγο πολιτικό το σχόλιο, αλλά λες ότι ο χώρος εκεί είναι θέατρο και χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αναφέρεται από το Δήμο Κατερίνης. Καλά κάνεις και μου συμπληρώνεις ή μου διορθώνεις τη γνώση. Σε ευχαριστώ. Τι άλλο, μήπως έχουμε ο Σταμάτης. Άλλον Σταμάτη εννοούσες. Ναι, άλλο Σταμάτη εννοούσα. Ο ένας έχει επίθετο που λύγει σε Έλλης, εσείς Σταμάτη. Ο άλλος έχει επίθετο που λύγει σε Ούλας. Οπότε είσαστε δύο διαφορετικοί Σταμάτηδες όντως.

Και 56 ώρα φαίνεται ότι δεν ήταν για τη δική μας ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, οπότε θα την ακούσετε αμέσως μετά όταν ανέβει στο Βήμα, γιατί στο μεταξύ μιλούν όλοι όσοι έχουν εργαστεί λοιπόν για αυτό που σας είπα νωρίτερα, την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Εγώ όπως καταλαβαίνετε εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω, θέλω δεν θέλω, έφτασε η ώρα να σας πω το γεια και να ανανεώσουμε το ραντεβού, δηλαδή το au revoir, στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας. Πολλά φιλιά και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα και επιπλέον 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για αύξηση της προσφοράς με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ της G7 ότι καμία χώρα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα προχωρήσει σε περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε αλικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Λιτόχωρο εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, συνοδευόμενος από πολίτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κατά τη διαδρομή, συζήτησε μαζί τους για την προστασία, την ανάδειξη και την ήπια ανάπτυξη του Ολύμπου με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Στη Μονή Αγίου Διονυσίου τον υποδέχτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος Γεώργιος και ο ηγούμενος Πατήρ Μάξιμος. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόορη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόορες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από συνεργεία της ΕΝΑΟΝ στο δίκτυο της περιοχής του σκολικού συγκροτήματος της Γκράβας, το οποίο εκενώθηκε σήμερα προληπτικά μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Ο έλεγχος έγινε παρουσία στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και επεκτάθηκε και σε γειτονικό κτίριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, η άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Να παρακολουθήσουμε τώρα την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
3: Είναι της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοπικιλότητα. Γι' αυτό και η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο μόνο μεικτά αγαθά εγγεγραμμένα υπήρχαν πριν τον Όλυμπο, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Και πράγματι θυμάμαι όταν πρωτομίλησα με την Υπουργό Πολιτισμού και την ρώτησα τότε στην αρχή της πρώτης μας θητείας, μα καλά, πώς γίνεται και ο Όλυμπος δεν είναι εγγεγραμμένος στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και μου απάντησε αφοπλιστικά, γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση αυτή ασχολήθηκε μεθοδικά και πέτυχε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και τον πέτυχε γιατί πείσαμε την UNESCO ότι από τις απόκρινες κορφές του Ολύμπου ως τα μοναδικά του καταφύγια και από το αρχαίο Δίον ως τη μονή του Αγίου Διονυσίου, την οποία και αυτήν μερίμνησε το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακατασκευάσει, και θα ολοκληρώσουμε, γέροντα και σεβασμιότατε, την παρέμβαση την οποία κάνουμε πολύ σύντομα. Ο Όλυμπος υπήρξε ένα παράδειγμα μιας μοναδικής συνέρεσης του τρόπου με τον οποίο η φύση και η γεωλογία μπορούν να σμιλέψουν τη σκέψη, την τέχνη, αλλά και την ίδια την πνευματική ζωή. Από τη μία πλευρά, το ανέφερε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός μας ρημός. Το 1938, το 2028 θα συμπληρώσει 90 χρόνια. Φιλοξενεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, το 1/4 συνολικά της ελληνικής χλωρίδας, ανάμεσά τους και 27 ενδυμικά, δεν φυτρώνουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Και απ' την άλλη συνθέτει ένα περιβάλλον που μέσα στους αιώνες αναδείχθηκε και πάλι σε κάτι μοναδικό. Ένα τοπόσημο το οποίο αποτυπώνει την διαρκή αναζήτηση του ανθρώπου προς το υψηλό και μαζί τη συνεχή διεκδίκηση της πρόοδου. Ωστόσο, και θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, κύριε Δήμαρχε, αυτή η πολύτιμη σφραγίδα που θέτει σήμερα η UNESCO στον Όλυμπο δεν αποτελεί ένα τρόπαιο απλά με θέση σε κάποια προθήκη. Είναι μια διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που με σεβασμό αναλαμβάνει η πολιτεία, η κεντρική πολιτεία, ο ΦΠΚΑ, η αυτοδιοίκηση.
4: Λοιπόν, ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, η ανακήρυξη του Ολύμπου σε ένα από τα 42 ιστορικά μνημεία πολιτιστικής και...
2: Παρακολουθήσαμε από το...
3: Όχι μόνο για εμάς,

μπορούν να δημιουργούν και να προκόβουν στον τόπο τους. Είναι ευαίσθητη αυτή η ισορροπία την οποία καλούμαστε να πετύχουμε. Επιτυγχάνεται όμως με ήπιες παρεμβάσεις και με τεχνικά έργα τα οποία είναι εναρμονισμένα με την παράδοση και τους όρους που διαμορφώνουν οι φυσικές συνθήκες. Για παράδειγμα, η παρέμβαση η οποία γίνεται σε συνεργασία με την περιφέρεια μόλις υπεγράφει η σχετική προγραμματική σύμβαση για την κεντρική αρτηρία του Εθνικού Πάρκου που την καθιστούν πιο ασφαλή. Και τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία σας παρουσίασε ο ΦΥΠΕΚΑ, τα οποία σκοπεύουν να αναδείξουν την περιβαλλοντική διάσταση του Ολύμπου, να ξανακατασκευάσουμε αυτά τα πανέμορφα μονοπάτια, να φροντίσουμε να έχουμε εκείνες τις δεξαμενές ότι στην περίπτωση που χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο οι πυροσβεστικοί ή τα ελικόπτερά μας να πάρουν νερό να μπορούν να το κάνουν με ταχύτητα. Και βέβαια το πρώτο βήμα είναι να μεγαλώσει το ίδιο το πάρκο, να διευρυνθεί κατά 60% ώστε να μπορεί να υποδέχεται περισσότερους υποσκέπτες, ιδίως όσους αγαπούν τη φύση, συνδυάζοντας τη δική τους χαρά με το σεβασμό προς εκείνη. Και όταν αναφέρομαι στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, δεν αναφέρομαι μόνο στα ξενοδοχεία, στα καταλήματα, στα εστιατόρια. Μιλάμε για μια συνολική, μιλάμε για μια ζωντανή αλυσίδα που απλώνεται σε πολλούς τομείς. Από τις μεταφορές και τη μεταποίηση, μέχρι την εστίαση και την παραγωγή προϊόντων από την ίδια την περιοχή. Σκοπός μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πυλώνα, να γεννήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο που θα φέρει απασχόληση, παραγωγική ανασυγκρότηση και εισόδημα. Από πάνω απ' όλα, ζωντάνια. Εδώ, στη Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Όλυμπος πατάει σε δύο περιφερειακές ενότητες, και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλία, αλλά όχι μόνο. Πραγματικά, με την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO, οι ευκαιρίες οι οποίες ανοίγονται για τον τόπο αυτόν είναι λαμπρές και μπορούμε να προσδοκούμε σε μια σημαντική αύξηση των επισκεπτών, τους οποίους όμως θα πρέπει πια να μπορούμε να τους διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα. Γι' αυτό και η έννοια της ανταποδυτικότητας στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Δήμαρχε, έχει για εμένα τόσο μεγάλη σημασία. Οι επισκέπτες οι οποίοι θα έρχονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για να επισκεφθούν τον Όλυμπο θα απαιτούν καλές υπηρεσίες, ασφάλεια, προστασία και αυτές θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τις παρέχουμε. Και γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ ότι η διαδρομή ουσιαστικά τώρα ξεκινά. Έχουμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα μέχρι το τέλος του 2027 προκειμένου να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις που εμείς οι ίδιοι ως κυβέρνηση και ως τοπική κοινωνία αναλάβαμε απέναντι στην UNESCO, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταφέρουμε αυτά να τα φέρουμε εις πέρας. Και βέβαια εδώ στο Λιτόχωρο, εδώ στον Όλυμπο, φαίνεται και η αντίληψη η οποία διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου αλλά και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται και με αυτόν τον τρόπο να μειώνονται και οι κοινωνικές ανισότητες. Και οι συνθήκες σε ένα νησί ή σε ένα ορεινό χωριό της Ελλάδος να μην αποτελούν εμπόδιο για την ευημερία όσων κατοικούν εκεί. Αλλά πόρους ζωής και προόδου και μάλιστα με βάση τις ξεχωριστές αρετές του κάθε τόπου. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι 400 εκατομμύρια από το τρέχον ΕΣΠΑ διοχετεύονται ήδη σε έργα ορεινής ανάπτυξης. 145 εκατομμύρια επενδύονται σε τοπική επιχειρηματικότητα. 83 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν σε πάρα πολλά έργα αγροτικής οδοποίησης. Κατασκευάζουμε επίσης σύγχρονα δίκτυα ίδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης των απορριμμάτων, ανακαινίζουμε κέντρα υγείας σε όλες τις περιφέρειες, εξυγχρονίζουμε σχολεία, υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται πια επιστροφή 2 ενοικίων από την πολιτεία, ενώ παράλληλα, ειδικά οι ορεινοί μας όγκοι, εξοπλίζονται απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Με πρώτη φροντίδα την προστασία του μοναδικού δασικού οικοσυστήματος

0: πατρίδας μας. Θέλω εδώ να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα, κύριε Υπουργέ και κύριε Γενικά Διευθυντά και κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε του ΕΦΥΒΕΚΑ, στα πολύ σημαντικά έργα αντινέρω τα οποία έγιναν στη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα καταφέρει και δρομολογεί και υλοποιεί και αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους για μια μοναδικής έκτασης και έντασης παρέμβασης στα δασικά μας οικοσυστήματα. Και αυτή είναι μια παρακαταθήκη πολύ σημαντική για το μέλλον και μια νέα αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε συνολικά τη διαχείριση των δασών μας. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα για την περιφέρεια και κυρίως για την ορεινή. Εξάλλου εμείς είμαστε αυτοί που συγκροτήσαμε μια ειδική γραμματεία ορεινότητας η οποία αποτυπώνει το προσωπικό μου ενδιαφέρον για την ορεινή Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» δίνει βάρος στους ορεινούς προορισμούς και βέβαια θέλω να αναφερθώ και σε μια σημαντική πολιτική απόφαση αυτής της κυβέρνησης η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες 10 μέρες. Η επιλογή αυτή είναι να αυξήσουμε το επίδομα θέρμανσης εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα για να θερμαίνονται. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι κλείνοντας να συγχαρώ όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Δεν ήταν καθόλου εύκολη, όπως είπε ο Γιώργος, αυτό το οποίο μπορεί για μας να φαίνεται προφανές, απαιτεί πολλή δουλειά και πολύ συστηματική προετοιμασία για να ξεπεραστούν τα εμπόδια της διεθνούς διπλωματίας και γραφειοκρατίας. Υπήρξε άριστη η συνεργασία των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με την Αυτοδιοίκηση, κύριε Δήμαρχε, με τον αντιπρόσωπό μας στην UNESCO. Συγχαρητήρια τα οποία συνοδεύονται, όπως είπα, και από νέα καθήκοντα. Είμαστε πια στα 22 εγγεγραμμένες εγγραφές. 21, συγγνώμη. 22η θα είναι η Νικόπολη. Οι 3 από αυτές τις εγγραφές έγιναν τα τελευταία χρόνια. Το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα, ο Όλυμπος. Είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία, η οποία όμως μας κάνει όλους να αισθανόμαστε δικαιωμένοι που επιλέξαμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Θα πετύχουμε λοιπόν και το στόχο της Νικόπολης, αλλά το μήνυμα το οποίο στέλνουμε σήμερα στη σκιά αυτού του Ιερού Βουνού είναι σαφές. Σε ένα κόσμο ταραγμένο η Ελλάδα μένει σταθερία όχι μόνο στην πορεία της και στις επιλογές της, αλλά στις αξίες της και στις ευαισθησίες της. Και παρά τις δυσκολίες αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από το φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει σταθερή σε τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέπεια και συνέχεια. Και βέβαια να θυμηθώ κλείνοντας τους στίχους του Παλαμά. Αν είναι οι κορυφές που πατάτε μεγάλες ψηλές, άλλες κορυφές πιο μεγάλες, πιο υψηλές από πάνω σας αθωράτε. Πιο ψηλή κορυφή από τον Όλυμπο δεν έχουμε στην πατρίδα μας. Όταν πηγαίναμε σχολείο ήταν στα 2.917 μέτρα, τώρα έφτασε αισίως στα 2.918. Για την πατρίδα μας όμως υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές, τις οποίες όλοι μαζί ενωμένοι θα κατακτήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακολουθήσαμε από την έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Earth News Radio 105,8. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
2: Απολύτως σχετικό.
1: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
2: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
1: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Δηλαδή,
1: άκουσε να δεις.

Εδώ είμαστε. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Παίζει το κρυφτούλι η κακοκαιρία. Δυστυχώς στην Κρήτη ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και φαίνεται ότι θα έχει κι άλλο ένα ημίχρονο. Σε σύμπτυξη η σημερινή εκπομπή, καθώς παρακολουθήσαμε λίγο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 7 και 8 πρώτα λεπτά πάνω κάτω. Θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Και όπως και νωρίς μας ενημέρωσε η Μάρθα, είναι η παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παιδιά. Οι Doors είναι καβαλάριδες στην καταιγίδα. Αλλά υπάρχουν και πιο νοσταλγικές προσεγγίσεις για τον, έτσι, αυτό τον άγριο καιρό, πως θα το λέγαμε στα ελληνικά, stormy weather, όπως τραγουδάει η Etta James. Σε αυτή την τονικότητα μπορώ να πω ότι η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα ήρθε η Μαρία Κόντου να αναλάβει τα ενία της εκπομπής. Πήγα να πω μα, μου λέει δεν έχει μάλλον. Εντάξει, ό,τι πείτε κυρία Κόντου. Εγώ έτσι κι αλλιώς γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο είμαι. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προλαβαίνουμε. Έχουμε αρκετό χρόνο. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, μπαίνετε στο Earth News, κενό, radio, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλετε να στείλετε με το Messenger, δεν σας πούμε εμείς ποια πλατφόρμα, ποια εφαρμογή θα διαλέξετε. Η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε εκεί και στέλνετε μηνύματα με το Messenger. Δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω αυτό, αν είναι προϋπόθεση να κάνετε like ή κάτι στη σελίδα. Νομίζω το στέλνετε το μήνυμα έτσι. Όχι Μαρίλια, άσε να τα αφήσω έτσι μως κερδίσουμε κανένα. Ξέρεις, σου λέει άσε να συνδεθώ ρε παιδί μου για να τα στέλνω, να πηγαίνουν πιο μπροστά τα δικά μου μηνύματα από τους άλλους. Δεν χρειάζεται πάντως. Και ούτε θέλουμε να εκβιάζουμε την καλή σας διάθεση. Άμα την κερδίσουμε, μπράβο μας. Άμα δεν την κερδίσουμε, όνειδος για μας. Δεν θα σας βάλουμε με το ζόρι. Αλλά σας έλεγα ότι σήμερα, εκτός από Διεθνής ημέρα μη βίας, είναι και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τι το έστειλε η Μάρθα σήμερα, πρόλαβε μέχρι και το Γιάννη, που στέλνει πάντα πρώτος μήνυμα, για να μας θυμίσει αυτό. Τι λέει, ένα ζεστό χαμόγελο από μένα Ανδρέα, και όπως λέγανε οι παλιοί, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό.

0: δικό σου.
1: Έτσι που λέτε για το χαμόγελο. Αν κερδίσουμε το δικό σας, πραγματικά φεύγουμε με μια αίσθηση πληρότητας και χαράς. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε άλλη μια φορά. Αυτά ραντεβουδάκια μας είναι καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας. Βλέπω ότι έχετε ανταποκριθεί με θέρμη και πολύ σας ευχαριστώ. Άλλωστε, εντάξει, μήνυμα είναι με αντίχειρες, άντε ένα τηλεφώνημα. Δεν σας είπα γράψτε ένα σημείωμα, βάλτε το σε ένα μπουκάλι, πετάξτε το στη θάλασσα για να έρθει να το βρούμε εμείς. Που κάποιοι μπορεί να το έκαναν, να το προτιμούσαν. Message in a bottle. Just a castaway, an island lost at sea. Βέβαια, γιατί σαν σήμερα στο Γουόλσε της Αγγλίας γεννήθηκε το κεντρί. 1951, ο Gordon Matthew Thomas Sumner. Εντάξει, το Sting έρχεται πιο εύκολο. Ορίστε, η Μαριάτζελα ξέρει ότι στη Σίμη, γιατί ειδικά στη Σίμη η Μαριάτζελα, όποτε να είναι ή σε συγκεκριμένες. Όχι, κάποιο έθιμο θα είναι. Πετάνε, λέει, μηνύματα στη θάλασσα, μπουκάλια μάλλον με μηνύματα. Άμα βρεις κανένα Μαριάτζελα, μαζί με τα τηλεφωνήματα φέρτο να το διαβάσουμε, έτσι. Γιατί τον είπαν, λέει, Sting τον άνθρωπο, όταν πρωτοβγήκε και μετά με τους πολλοί, φορούσε ένα κασκολάκι που ήταν κίτρινο μαύρο έτσι και τον κοροϊδεύαν ότι είναι σφίγγα, ότι είναι μέλισσα και κράτησαν το κεντρί, έτσι του βγήκε το προσωνύμιο, το παρατσούκλι. Όσο Sting στέλνει μηνύματα μέσα σε μπουκάλια, εμείς να ρίξουμε μια ματιά στη Γαλλία. Πάνω από 2.000 προσαγωγές σε κινητοποίηση μαθητών έχουν ξεχυθεί στους δρόμους. Γίνεται της κακομοίρας, γιατί θα μου πεις. Καλά, μια απάντηση, επειδή είναι νέοι και επειδή αυτός ο κόσμος είναι όπως είναι. Δεν είναι εύκολο όμως. Οι νέοι στη Γαλλία διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν κατηγορεί την αριστερά ότι τους τσιγκλάει εκεί πέρα για να βγαίνουν στους δρόμους να κάνουν φασάρια. Πάντως, άμα τα σχολεία ήταν όπως έπρεπε, άμα όσο για τους τσίγκλαγες δεν θα βγαίναν παιδιά. Α, έχω κι άλλα γενέθλια σήμερα, να τα προλάβουμε πριν τους τίτλους, γιατί είναι ένας εξαιρετικός δικός μας τραγουδιστής, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Γεννήθηκε σαν σήμερα, δηλαδή 2 Οκτωβρίου το 1962. Ο πατέρας του από την Κεφαλονιά, έξω και το Ανδρεάτος, και η μητέρα του από την Ικαρία. Μιλάμε για συνδυασμό απίθανο, έτσι. Και επειδή είδαμε άλλη μια αθλειότητα με επίθεση που αυτή τη φορά ήταν εις βάρος όχι μόνο της γυναίκας αλλά και του νυν συντρόφου της, στο Λαύριο, ο πρώην σύζυγος, τι ήταν αυτός, πρώην άνθρωπος, κάτι πρώην, πήγε στο σπίτι που έμεναν πριν χωρίσουν, με μια βαριοπούλα έσπασε εκεί κάτι τζάμια, μπήκε μέσα, μαχαίρωσε τον τωρινό σύντροφο της γυναίκας, πήγε αυτή να το σκάσει, όρμηξε, μαχαίρωσε και αυτήν. Ο άντρας, ο σύντροφος, ο νυν της γυναίκας είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας και αυτή νοσηλεύεται. Άλλο ένα άθλιο περιστατικό τέτοιου τύπου. Έβλεπα εδώ ότι η συμμετοχή που έκανε ευρύτερα γνωστό το Γεράσιμο Ανδρεάτο ήταν στο δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη «Λαύριο». Και καθώς πηγαίνουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων, έχετε ακούσει όλη αυτή τη φασαρία με το αν τελικά η κυρία Γκυλφόιλ, παρόντος του Υπουργού του κ. Παπασταύρου, είπε ότι ό,τι κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε και σε εσάς, σε σχέση με το να ταρακουνήσουμε την κυβέρνηση, και της είπε ο κ. Παπασταύρου, εδώ είναι αλλιώς, εδώ έχουμε δημοκρατικά εκλεγμένοι. Είπε η αντιπολίτευση, πείτε μας τι έγινε, αν μας απειλεί. Βγήκαν και είπαν, δεν έγινε και τίποτα, ρε παιδιά. Ένας λοιπόν βουλευτής των Δημοκρατικών, ο Γκρέγκορι Μίξ, Αμερικανός, όχι δικός μας, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε την αποπομπή και τη διενέργεια έρευνας για τη δράση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα για αυτό το περιστατικό που δεν έγινε. Εμείς δεν λέμε ότι έγινε, δεν ήμασταν και μπροστά, αλλά το ψάχνουν και από εκεί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα επιστρέψουμε με περισσότερο απολύτως σχετικό, περισσότερα μηνύματά σας, περισσότερη μπάλα και πολλά ζωάκια, παιδιά, θα σας πω γιατί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την σημασία της ένταξης του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε». Μήνυμα του 112 εστάλη σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δικοδίκτυο. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Εξετάζουμε ο πιλότος της Fly Dubai να στάλθηκε από κάποιον. Όποιος τον έστειλε θα πληρώσει βαρύ τίμημα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, τη πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

είναι 2 Οκτωβρίου του 1971. Τότε, τώρα είναι 2 Οκτωβρίου του 2026. Μην το ακούσετε και πείτε τι έπαθε αυτός. Μπήκε στη χρονοκάψουλα. Τότε λοιπόν, στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε ο Ροντ Στιούαρτ. Το τραγούδι ήταν το Maggie May. Είναι μια αυτοβιογραφική ιστορία του Ροντ Στιούαρτ για το πώς γνώρισε πρώτη φορά τον έρωτα με μια αρκετά μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα. Το Maggie May βέβαια δεν είναι το όνομά της, δεν θα ήταν τόσο αδιάκριτος, αλλά είναι το όνομα μιας ιερόδουλης από ένα θεατρικό έργο και κάπως, ξέρετε, άφησε έτσι έναν υπαινιγμό. Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο πάντως και έφτασε στο νούμερο 1. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματά σας, γιατί είπαμε, στριμωχτήκαμε λίγο για να προλάβουμε και εσάς και εμάς και την καλεσμένη μας και τις μπάλες μας, ο Κώστας. Ήντα κάνει σήμερα. Εμείς είμαστε, λέει, όλοι με το Μητσοτάκη, γι' αυτό τον έβαλε, σέβγε. Πολύ χαίρομαι, Κώστα μου, που το απίλαυσες, ο Μίτσος. Καλησπέρα από Ηλιόλου στη Δυτική Μακεδονία. Υδρώνουν να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, ενώ στην Κυψέλη 11 πολυκατοικίες κλείνουν λόγω έργων μετρό. Να ξέρεις ότι έχουν αύριο κινητοποίηση οι κάτοικοι της Κυψέλης. Το ΤΕΕ έχει δώσει κάποιες πρώτες εκθέσεις και τις έδωσε και στην Ελληνικό Μετρό για να δει και αυτή τι θα κάνει για τη στατικότητα των κτηρίων και όλα τα σχετικά, και είναι σε πλήρη εξέλιξη όλη αυτή η υπόθεση. Από την Ερμιόνη, το έγκλημα, λέει, στο Λαύριο έγινε από... δεν ξέρω από τι έγινε, ναι, δεν το ξέρω, αλλιώς θα το έλεγα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Γιατί μου λες μια εθνικότητα, να το διασταυρώσω, αλλά είναι, λες, και δεν έχει γίνει από δικούς μας. Αν ξέρεις, λέμε, α, οι άλλοι μωρέ κάνουν τέτοια πράγματα, όλοι αυτοί, πώς πρόσφατα πάλι κυδέψαμε και άλλη κοπέλα, δηλαδή αυτό τι είναι τώρα, ότι οι άλλοι είναι κακοί και εμείς είμαστε τόσο καλοί? Να δούμε τι γεννάει αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω, αγαπητέ Δέδε από την Ερμιόνη, γιατί δίνεις έμφαση σε αυτό. Ο Μίτσος ρωτάει, τι κερδίζουμε όταν ένα μέρος χαρακτηρίζεται μνημείο UNESCO? Πρώτα απ' όλα, τεράστια τουριστική προβολή. Δεύτερον, μια υποχρέωση δική μας για αξιοποίηση και διατήρησή του. Τρίτον, πιθανολογώ από χορηγίες έως άλλου τύπου χρηματοδοτήσεις από πιο κεντρικά θεσμικά όργανα για την προστασία και την ανάδειξη του μνημείου. Και βέβαια και την ηθική ικανοποίηση. Δεν τη βάζω εγώ λιγότερη αυτή. Πάμε στον Ιωάννη που μας ενημερώνει για τα μουσικά. Ό,τι προλάβουμε, Ιωάννη, σήμερα, αλλά εμείς πάντα σε ευχαριστούμε, γιατί έχεις γίνει συνεργάτης της εκπομπής. Η Πέπη, καλό βροχερό απόγευμα. Τα φρουτάκια αυτά τι είναι που μου στείλει τα πολύ ωραία? Για πες μου, βρε Πέπη, γιατί δεν τα προλαβαίνω τώρα να τα μεγαλώσω να τα δω. Η Μάρθα με τα χαμόγελα μας τα έστειλε νωρίς, τα είπα. Ο Γιάννης μας δίνει ένα σωρό πραγματικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Δεν τα διαβάζω γιατί δεν έχω χρόνο, Γιάννη, αλλά ό,τι προλάβουμε θα το παίξουμε. Ο Μιχάλης, καλησπέρα Ανδρέα, καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Πολύ σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Ο Νίκος, χάνουμε την ωραία σου εκπομπή. Όχι, τίποτα δεν χάνεις. Να και η ωραία εκπομπή, να και η ενημερωτική ομιλία, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο Νικόλας, τι λέει, αναδημιουργία. Ναι, αλλά δεν μπορώ τώρα να το μεγαλώσω αυτό. Επίγουσα ειδοποίηση, πολιτική προστασία. Ναι, για την Κρήτη νομίζω το είπαμε αυτό και στις ειδήσεις. Ο Σπύρος, καλημέρα από Λίμνο. Καλησπέρα μάλλον, καλό απόγευμα, ό,τι θες εσύ, Σπύρο μου. Αρκετό αέρα έχει, παιδιά, στη Λίμνο, μας ενημερώνει ο Σπύρος. Ο Γιώργος συνδέθηκε με τα μηνύματά μας. Η Μαριάννα, ξαναγυρίσαμε, λέει, ορίστε. Αυτό είναι το βασικό, Μαριάννα μου. Και ένα μικρό πηγενέλα. Ακούμε, λέει, Ερθνίου στα απογεύματα για την Έλληνα και τον Ανδρέα. Α, τι ακούτε και την Έλληνα, α, δεν μ' αρέσει. Καλά κάνετε, να ακούτε όλη μέρα Ερθνίου, για να έχετε μια ποικιλία
στη διαμόρφωση των απόψεων, στις πληροφορίες που είναι πλουσιότατε. Σπύρος, μεγάλη απήχηση ο Μελανσόν στη γαλλική νεολαία, και αφού το διεφθαρμένο ακραίο κέντρο καταραίει, μόνη λύση είναι η πραγματική αριστερά απέναντι στην τρομακτική άνοδο της ακροδεξιάς, μας έγραψε ο Σπύρος. Φραντς, καλησπέρα. Γεράσιμος Ανδρεάτος, φοβερός τραγουδιστής. Α, το τραγούδι της σειράς, αυτό ήταν της σειράς. Από σειρά το χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια. Α, εμένα μου αρέσει. Α, μάλιστα. Δεν του αρέσει του Φραντς. Νομίζω ότι αδικεί τον Ανδρεάτο. Εμένα μου αρέσει πολύ ως τραγούδι, γι' αυτό. Γι' αυτό το διάλεξα. Οπότε εδώ προφανώς τα γούστα μας είναι αντίθετα. Αλλά τα ετερόνυμα έλκονται, Φραντς. Οπότε θα είμαστε εδώ για να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Ο Μίτσος, να, το τραγούδι λέει μου θύμισε το ανεπανάληπτο Σύρια λόγω τιμής, που ήταν από τις λαμπρές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Άλλη προσέγγιση αυτή. Και να ολοκληρώσω προς το παρόν με τη Δήμητρα. Η Φόντερ Λάιν είπε να βγάλουμε τις βελέντσες γιατί έρχεται βαρύς χειμώνας. Εγώ λέω να τα βρούμε με τη Ρωσία γιατί έχει ωραίες βελέντσες. Α, για τα ντίζελ λες εσύ, ε. Και να πάρουμε από εκεί φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τώρα που μπήκαμε σε αυτά τα στενάχωρα, δεν σας λέω και για τον πληθωρισμό. Πάντως τους νικάμε τους Ευρωπαίους, παιδιά. Αυτοί πετύχανε, λέει, ο μέσος όρος στην Ευρώπη του πληθωρισμού είναι 3,8. Εμείς τους σκίσαμε, πρέπει να πήγαμε στο 5,1. Θα καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα πράγματα ενώ ψυχημόνα.

0: αρχίζει το μάτσα, αλλά σφύρα το δύο λεπτά πριν, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε, βρε διαιτητή. Τάσο Επιτρόπου μαζί μας. Γεια σου, Τάσο.
1: Πάντως, άμα αγοράζαμε την ισοπαλία πριν.
0: Ω, θα δίναμε και λεφτά αυτό. Αφού το βάλα και στην ανάρτηση, ότι όταν φτάνουμε να έρθουμε ισοπαλία με την Ολλανδία και μάλιστα να μας ισοφαρίσει στα δύο τελευταία λεπτά πασχίζοντας, και αυτό να μας στεναχωρεί και από πάνω, σημαίνει ότι πάμε καλά και με την εθνική και με τις δικές μας προσδοκίες. Έφυγε και ο Ρονάλντο, ρε Σιτάσο, και δεν μου έχει πει τίποτα ο Καϊμάς που πήρε το αεροπλάνο και το σκασλί. Θα τα βάψει μαύρα,
1: έφυγε,
0: δεν του λέω.
1: Και εδώ, εντάξει, περισσότεροι Πορτογάλοι είναι με το Ρονάλντο βεβαίως και είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, γιατί είναι λογικό, ρε Σικό, ολόκληρη
1: γιατί
0: εθνική ομάδα.
1: Περίμενε, ναι. Όταν φωνάζει τον Κριστιάνο στην αποστολή,
0: ναι,
1: και τον βάζεις να κάνει ζέσταμα μισή ώρα και τελικά του λες κάτσε κάτω και δεν
0: αυτό πάσω. Είναι ένα πρόβλημα. Αλλά αν άλλαξαν οι συνθήκες του παιχνιδιού, τι να κάνει και ο προπονητής? Να μην στεναχωρηθεί ο Ρονάλντο και ας φάμε τα γκολ.
1: Αυτό είναι.
0: Θέλει ήρωες το ποδόσφαιρο, το αναγνωρίζω. Αλλά ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, δεν είναι και λίγο υπερβολικό όλο αυτό? Και παίρνω το προσωπικό μου τζετ και φεύγω. Εμείς αγαπήσαμε τους ήρωες.
1: Να πάρει αεροπλάνο τις γραμμές.
0: Απ' τις αλάνες δεν ξέρω, να πάρει ό,τι θέλει. Είπε και η πρεσβεία του Ισραήλ, και αυτοί το έχουν τερματίσει, να καθόσαστε δίπλα σε Ισραηλινούς, λέει, για να μην κινδυνεύετε.
1: Ναι,
0: άμα δεν έχουμε Ισραηλινούς στην πτήση, δεν θα υπάρχει κίνδυνος εξ αρχής. Δηλαδή, ντρέπομαι για την κακία που λέω.
1: Υπάρχει ένα διπλωματικό θέμα που έχει προκύψει πριν από λίγο, δηλαδή.
0: Ποδοσφαιρικό, ελπίζω, έτσι.
1: Ναι, σχεδόν. Μέσω της City, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ξεκάθαρα ενημέρωσαν την κυβέρνηση τη Βρετανική ότι αν συνεχίσετε αυτό το βιολί με το City και δεν πέσει τα μαλάκα, εμείς αποσύρουμε.
0: Είναι οι επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και σου λέει τα παιδιά μας θα τους βάλετε πρόστιμο.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή έχουν επενδύσει τα τελευταία 5 χρόνια πάρα πολλά δις στην άμυνα, στην τεχνολογία και σε άλλα πράγματα, θα μειώσουν ή θα εξαφανίσουν τις επενδύσεις τους στη Βρετανία και θα χάσετε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια.
0: Για να δούμε τώρα τι ποινές.
1: Στη Βρετανική πάντως κυβέρνηση μέσα και βουλευτές και όλα αυτά φαίνεται ότι αντιδρούν απότομα λέγοντας ότι δεν θα μας κάνουν κουμάντο άλλοι και όλα τα σχετικά, τα δίκια τους έχουν και αυτοί, αλλά και από την άλλη.
0: Σωστό είναι, χαίρομαι για την ηθική του στάση, αλλά τα ντίζελ, τα πετρέλαια και αυτά το χειμώνα εδώ η Βρετανία έχει σκέψεις μήπως ξαναέρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα έχει βρει μπαστούνια. Όχι ότι εμείς σκίζουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι δύσκολες εποχές. Εγώ χαιρετίζω το ηθικό ανάστημα των Βρετανών πολιτικών. Το λέω αλήθεια. Και να τη διαγράψουν τη City και να δώσουν 3 βαθμούς στην ΑΕΚ για το παιχνίδι. Το είδες, δεν έχω.
1: Και
0: καθαρά.
1: Και το βαθμό στο Βόλο και στο Πασεραϊκό.
0: Μπράβο, και σε όλους, δεν πειράζει. Από ανιδιοτέλεια τα λέω αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Χθες ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα από την Virtus με ένα buzzer beater, με ένα καλάθι δηλαδή της τελευταίας στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: 96-94. Σήμερα ο Παναθηναϊκός 9 και 4 με τη Μακάμπη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αυτή τη στιγμή η ετδιογενίαση και τις φετινές μεταδόσεις στην Elite League, στη λεγόμενη Α2 ανδρών στο μπάσκετ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή με τα 57-50 προηγείται το Λαύριο του Ψυχικού. Αυτά είναι. Εντάξει, είμαστε σε ρυθμούς εθνικής. Να πούμε ότι και χθες η Εθνική Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία.
0: Ναι,
1: και θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της απέναντι στους Γερμανούς.
0: Και την Κυριακή τι θα γίνει, Τάσο μου?
1: Και την Κυριακή 10 παρατέταρτο.
0: Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
1: Στη θέση του Τζόλι που τραυματίστηκε προσθέθηκε ο Πέλκας.
0: Να το πούμε αυτό. Δεν έβγαινε ρε εσύ. Του λέει ο προπονητής, γιατί ήταν γιατρού, ότι έχει κάποιο θέμα. Ελπίζουμε όχι σοβαρό. Και λέει όχι, λέει. Ναι, του είπα να βγει και αυτός ξαναμπήκε. Αυτό είναι τώρα.
1: Πείτε μου εγώ, εσείς τι θα κάνατε, λέει. Όταν του λες να βγει και δεν βγαίνει.
0: Ναι, δεν είναι όμως. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί μιλάμε για επαγγελματίες των πολλών χρημάτων που φοβούνται ακόμα και μην κάτσει ένα κουνούπι. Και ο Τζόλης ήθελε να μπει να συνεχίσει. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πεδίο ως υπόδειγμα, έτσι. Να τα βλέπουμε αυτά.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν,
0: καλά. Εγώ έσκασα όταν βγήκε και μετά κάνει ο Μασούρας αυτή την κεφαλιά και τροφοδοτεί τον Ιωαννίδη και λέω δεν πειράζει γιατί μπήκε στη θέση του Τζιόλι. Αλλά και ο Ιωαννίδης, μπράβο. Τι ωραία εκτέλεση ήταν αυτή. Επαγγελματική δηλαδή.
1: Είσαι λίγο Ανρί στο πλασέ. Ανρί, Τιερή Ανρί.
0: Τι.
1: Στο πλασέ, έτσι, τα επαγγελματικά. Επειδή είσαι και άρθρο.
0: Ήταν καταπληκτικό. Ήταν μια δήλωση. Εγώ είμαι center for και αυτό το κάνω και στον ύπνο. Μπράβο και στον Ιωαννίδη και στο Μασούρα. Ωραία.
1: Από αύριο θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Θα έχουμε πράγματα και θάματα. Ωραία.
1: Και τώρα πλέον καθημερινά. Με ευρωπαϊκά, με.
0: Εδώ θα είστε. Έχουμε Τάσο και Δημήτρη εμείς και δεν φοβόμαστε κανένα. Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
1: Καλό σου κου.

επειδή μου πετάχτηκε ένα γιώτα πριν όταν έλεγα για τον Χρήστο Τζόλι, είναι άλλος ο Αλέξανδρος Τζιόλης, ωραίος διεθνής αμυντικός μέσος με μεγάλη καριέρα, και άλλο ο Χρήστος Τζόλης που είναι η εξτρεμάρα μας και παίζει και στην Άρσεναλ. Με συγχωρείτε που το χάλασα κάποια στιγμή.

0: follow you, follow me. Σ' ακολουθώ εγώ, με ακολουθείς εσύ. Αυτό νομίζω ταιριάζει σε αυτό που σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε. Σαν σήμερα το 1950, ο Μάικ Ράδερφορντ, ο μπασίστας και κιθαρίστας βέβαια, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος των Genesis, γεννήθηκε. Και αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε δικούς του στίχους, έχει γράψει και το, αυτό το θεματάκι, το ρίφ όπως λένε οι ηλεκτρικοί της κιθάρας, έχει μεγάλη συμμετοχή. Σε αυτή την ωραία φράση ακολούθησέ με, θα σε ακολουθήσω, πώς να το πω, έχουμε το συγκερασμό της τέχνης της συνύπαρξης. Θα μου πεις την τέχνη της συνύπαρξης, είναι πολλά πράγματα, αλλά ο συγκεκριμένος τίτλος αφορά μια μεγάλη γιορτή που θα γίνει την Κυριακή. Τι είναι την Κυριακή, εκτός από το ότι η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την Εθνική Γερμανία, εκεί δεν υπάρχει συνύπαρξη, είναι ποιος θα κερδίσει τον άλλον. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Στείλτε μου όσα χρόνια πολλά θέλετε. Και με αυτή την ευκαιρία, εκεί στον Άγιο Δημήτριο θα γίνει, λέει, μια πολύ μεγάλη γιορτή φιλοζωίας. Ο Δήμος φυσικά, αλλά και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Same Roots, και αυτό είναι ενδιαφέρον, το ίδιες ρίζες, διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση, η τέχνη της συνύπαρξης. Είναι μαζί μας η κυρία Ανδρομάχη Ξένου, που είναι η ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Same Roots, και την καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, κυρία Ξένου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαι μια χαρά, και τώρα που θα μιλήσουμε και για τους αγαπημένους μας φίλους και για το πώς μπορούμε να ζούμε μαζί τους, αυτό θα με κάνει νομίζω να νιώσω ακόμα καλύτερο. Ό,τι μάθω θα πάω σπίτι στη δική μου συγκάτοικο και θα της πω, Λίκα, σήμερα άκου να σου πω τι γίνεται την Κυριακή στον Άγιο Δημήτριο. Για πείτε μου, τι είναι αυτή η γιορτή της Κυριακής? Κυριακή, ναι.
1: Την Κυριακή, είναι σωστά. Είναι μια ολοήμερη γιορτή η οποία γίνεται στην πλατεία Παναγούλη, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Mm-hmm. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ περίπου, μπορεί να πάει και λίγο περισσότερο.
0: Ωραίο.
1: Να κρατήσει λίγο παραπάνω. Και είναι μια γιορτή η οποία γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, mm-hmm. στην οποία θα γίνουν υιοθεσίες, θα υπάρξει παράλληλα ένα διαδραστικό εργαστήριο για παιδιά με μια εικαστικότητα, είναι την Ασπετάκη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά θα έχουμε ομιλίες από άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως είναι η Adopt a Pot Day, το Save Your Hood, η Dog's Voice και η ΕΔΚΕ. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πολιτιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή θα έχουμε την παιδική χοροδία του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
0: Είναι καλή.
1: Το ξέρω, είναι, ναι, πάρα πολύ
0: είναι
1: καλά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλά. Και μετά θα έχουμε stand-up comedy. Ωραία. Με την Εύα τη Δημητροπούλου και τον Έκτορα Δέλτα. Mm-hmm. Και στο τέλος θα ακολουθήσει η Same Roots Band. Είναι μια μπάντα η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για την κερδοσκοπική. Φυσικά.
0: Μάλιστα, εσείς παίζετε, τραγουδάτε ή είστε μόνο ιδρύτρια?
1: Εγώ είμαι τραγουδίστρια.
0: Α, ορίστε. Καλά και το κατάλαβα εγώ. Κάτι έφτιασα στο ηχόχρωμα. Μάλιστα. Α, πάρα πολύ ωραία. Εκεί προφανώς όλοι και όλες, αν το επιθυμούν, μπορούν να πάνε με τα σκυλάκια τους, τα γατάκια.
1: Εννοείται.
0: Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο, θέλει κλουβάκι.
1: Είναι πιο δύσκολο στη μεταφορά, αλλά ναι, είναι πάντα ευπρόσδεκτα.
0: Ναι, εντάξει, μια τέτοια μέρα. Βέβαια πάντα με προσοχή και σεβασμό, γιατί η συνύπαρξη και πολλών και ανθρώπων και ζώων στον ίδιο χώρο χρειάζεται όλοι και όλες να είμαστε υπεύθυνοι. Να μην κοιτάμε το κινητό μας και έχουμε στην άκρη του λουριού ένα ζωάκι που... Γιατί ξέρετε, έχει γίνει πολύ μόδα αυτό και πραγματικά χρειάζεται εκπαίδευση ο κόσμος στην τέχνη της συνύπαρξης. Όταν βγαίνουμε με το ζωάκι μας, βγαίνουμε με το ζωάκι μας. Δεν βγαίνουμε με το κινητάκι μας και το άλλο είναι αξεσουάρ. Θα έχει κάποιους ειδικούς, εκπαιδευτές και τα λοιπά να μιλήσουν με τον κόσμο.
1: Φυσικά, ξέχασα να σας πω ότι ακριβώς μετά τις μη κερδοσκοπικές που θα μιλήσουν,
0: μάλιστα,
1: θα κάνει επίσης ομιλία ο Πέτρος ο Μητσάκος,
0: μάλιστα,
1: ένας αρκετά γνωστός εκπαιδευτής,
0: mm-hmm,
1: και μετά θα ακολουθήσει επίδειξη τις σχέσεις εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου,
0: μάλιστα,
1: με τον Κωνσταντίνο τον Κεφαλονίτη και τον Ντάντε.
0: Mm.
1: Ο Ντάντε είναι σκυλάκος,
0: ναι,
1: όπως καταλάβατε.
0: Και ο Ντάντε θα είναι ο εκπαιδευτής και ο κύριος Κεφαλονίτης θα είναι ο εκπαιδευόμενος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μαθαίνοντας να εκπαιδεύουμε ιδιαίτερα τους σκύλους, εκπαιδευόμαστε και εμείς οι ίδιοι στην αυτοσυγκράτηση, στο να ερμηνεύουμε τα σήματά του. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι σε μια εκπαίδευση του σκύλου μας βελτιωνόμαστε και εμείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Α, πριν συμφωνήσει η κυρία Ξένου ή πριν διαφωνήσει, αυτό θα το δούμε. Η τηλεφωνική γραμμή μας κορόιδεψε. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να την αποκαταστήσουμε εγκαίρως. Να προλάβω να διαβάσω και της Κατερίνας, έρχονται κι άλλα, αλλά ξέρετε πάντα στο τέλος τριμωχνόμαστε. Καλησπέρα σας. Τι συμπτώσεις είναι αυτές, αναρωτιέμαι. Όλα τα έργα να εγκαινιάζονται ή να παραδίδονται στην προεκλογική περίοδο. Ωραία. Ναι, ωραίο ερώτημα, Κατερίνα. Νομίζω ότι η κυρία Ξένου είναι πάλι μαζί μας.
1: Επανήλθα, έπεσε η γραμμή.
0: Ωραία. Και λέω κάτι θα έλεγα εγώ και σου λέει η γυναίκα, τώρα σε μην τον προσβάλλω. Έλεγα λοιπόν ότι γινόμαστε καλύτεροι και εμείς οι ίδιοι όταν εκπαιδεύουμε το σκύλο μας, γιατί μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και για τη δική του γλώσσα, αλλά και για τη δική μας αυτοσυγκράτηση, ισορροπία, εγρήγορση. Είναι δηλαδή πραγματικό μάθημα. Άρα θα έχει και αυτό το κομμάτι η εκδήλωση. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, μου είπατε. Επί τη ευκαιρία το Same Roots, που εμένα μου αρέσουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Πάντα εγώ θα ήθελα να έχουν και έναν ελληνικό τίτλο, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, δικό μου θέμα. Ίσως βοηθάει το αγγλικό και στο ότι έχουν και μια πιο διεθνή δράση κάποιοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Το Same Roots τι είναι?
1: Λοιπόν, Same Roots ονομάζεται γιατί στην πραγματικότητα Same Roots είναι κοινές ρίζες.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί τα ζώα να διαφέρουν από εμάς σε κάποια πράγματα, mm-hmm, όμως στην ουσία έχουν πολλά κοινά με εμάς.
0: Θυλαστικά.
1: Δηλαδή, εκείνα έχουν συνέστημα.
0: Βέβαια.
1: Εκείνα βιώνουν τον πόνο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πρακτικά οι ρίζες μας είναι οι ίδιες.
0: Mm-hmm. Και καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε άλλο ότι εμείς έχουμε κυριαρχήσει. Εντάξει, γίναμε πολύ πολύ έξυπνοι. Ίσως το παρακάναμε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα υπαρξιακό. Ενώ βλέπεις, ας πούμε, κάνεις μια ολοκληρωμένη βόλτα με το σκύλο σου και όταν γυρίσεις έχει μια πληρότητα που τη ζηλεύεις. Λες, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, ενώ εγώ είμαι συνέχεια στις εντάσεις και τα τέτοια. Οπότε για να μην σας κουράσω και σας, κυρία Ξένου, την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ στην πλατεία Παναγούλη στον Άγιο Δημήτριο έχει ένα σωρό πράγματα και ένα τρόπο να γιορτάσει κανείς και να βελτιώσει και την εικόνα και τη σχέση του με τα ζώα. Νομίζω τον έφτιαξα καλά τον τίτλο ή θέλει συμπλήρωμα?
1: Όχι, όχι, τα λέτε τέλεια, είναι όλα πολύ σωστά. Το μόνο που θέλω εγώ να πω,
0: μάλιστα,
1: είναι ότι η τέχνη,
0: mm-hmm,
1: μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω, στο να περάσουν μηνύματα και γι' αυτό αποφασίσαμε να έχουμε τόσο μεγάλο πολιτιστικό κομμάτι, mm, στον συγκεκριμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
0: Είναι διεισδυτική η τέχνη και έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος την έφτιαξε για να μπορεί να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Πολλές φορές μπορεί να θέλει να την αλλάξει. Η τέχνη είναι πολύ διεισδυτική. Τα τραγούδια που θα πει η Same Roots Band έχουν μέσα και ζωάκια ή είναι ένα γενικό ρεπερτόριο?
1: Είναι ένα γενικό ρεπερτόριο το οποίο στοχεύει περισσότερο στο να κλείσει αυτή η εκδήλωση, κάνοντας τον κόσμο να διασκεδάσει.
0: Mm, μάλιστα.
1: Θα έχουμε περάσει όμως άλλα μηνύματα νωρίτερα.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ξένου. Καλή επιτυχία στην όλη αυτή η εκδήλωση, να περάσει και ο κόσμος καλά και καλό μουσικό κλείσιμο. Σας ευχαριστούμε.

Μαθαίνοντας λέει να πετάω. Ωραίος τίτλος. Σαν σήμερα το 2017 φεύγει από την ζωή ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων και ηθοποιός, ο Τόμας Ελ Πέτι. Ήταν βέβαια ο κύριος τραγουδιστής και κυθαρίστας του συγκροτήματος Tom Petty and the Heartbreakers. Είχαν ιδρυθεί το 1976 μάλιστα. Εσάς μην heartbreakers, μη σπάσει η καρδιά σας που φεύγουμε. Καλά να περάσετε, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, να ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα σας περιμένουμε πάλι εδώ λίγο μετά τις 6 και να κερδίσουμε και τους Γερμανούς άλλη μια φορά την Κυριακή, να έρθουμε εδώ με πανηγυρισμούς και εμβατήρια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημητρής Φαναριώτης και η Έρη Σφαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα. Στην επεξεργασία των ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Βιβλική καταστροφή. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και σήμερα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση Red Coat οι αρχές. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες και μετακινήσεις. Για δύσκολη νύχτα κάνουν λόγο ειδικοί. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, αναφέρει στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά λόγω ισχυρών ανέμων. Στην Πιερία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την Ελλάδα των ίσων ευκαιριών και την περιφερειακή σύγκληση. Δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Σε ένα κόσμο ταραγμένο η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία και τις επιλογές της, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Η ενέργεια βάζει φωτιά και στον πληθωρισμό. Στο 5,1% εκτοξεύθηκε τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Στο 3,8% σκαρφάλωσε στην Ευρωζώνη. Στα ύψη τα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα, τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ρίχνουν στην αγορά η G7. Απάτη Μαμούθ, εγκληματική οργάνωση εξαπάτησε επενδυτές κρυπτονομισμάτων. 17 οι συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Πάνω από 8 εκατομμύρια το κέρδος τους. Συγκλονίζει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. «Θα σου λιώσω το κεφάλι», είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της για απειλές η 32χρονη. Εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι. Η γυναίκα μπήκε μπροστά για να σώσει τον 33χρονο. Τραγωδία στη Ρόδο, νεκρή τουρίστρια από κεραυνό. πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Τι είπε η Μαρία Καριστιανού για τον βιοσυντονισμό και την βιοανάδραση? Δεν μπορούσα να τους αφήσω να πεθάνουν, λέει ο κυβερνήτης ήρωας της Fly Dubai στον Ινδό Πρωθυπουργό. Ο συγκυβερνήτης είχε τσεκούρι, αναφέρει ο Νετανιάχου. Και τέλος, το Κογκρέσο ανατρέπει τα διατάγματα για τη στέγαση στην Ισπανία και ανοίγει το δρόμο για πρόωρες εκλογές. Και θα ξεκινήσουμε από την Πιερία και την τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρουσία του Πρωθυπουργού έγινε η εκδήλωση για την ένταξη αυτού του μοναδικής ομορφιάς μυθικού βουνού στον κατάλογο με τα μόλις 42 παγκόσμια μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον απεσταλμένο του Earth News στην Πιερία, Μίλτο Σακελάρη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ αλλά και για τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την εκδήλωση. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
4: Καλησπέρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου σε κατάλογο μνημείων παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO. Η σφραγίδα τη UNESCO, όπω είπε ο κ. Μητσοτάκη, είναι η διαρκή υπενθύμηση τη ευθύνη που αναλαμβάνει η πολιτεία. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, είπε, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονό ότι είναι πολιτική επιλογή αυτή τη κυβέρνηση να αυξήσει περισσότερο το επίπεδο θέρμανση εν μέσω τη ενεργειακή κρίση, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, και αυτή η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, το Λιτόχωρο, η Πιερία, η Κατερίνη, είναι περιοχές οι οποίες έχουν ανάγκη για στήριξη. Όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε και την εκδήλωση της UNESCO για να στείλει το μήνυμα ότι κανείς δεν θα είναι αβοήθητο. Είπαμε μεταξύ άλλων ότι σε ένα ταραγμένο κόσμο η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία της και στις επιλογές της. Εδώ φαίνεται και η αντίληψη, τόνισε ο Πρωθυπουργός, που διαθέτει την κυβερνητική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας, αναφέρονται στο στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για την περιφερειακή σύγκληση, έναν στόχο τον οποίο περιέγραψε και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του νωρίτερα σήμερα την Πιερία σε περιοδία που πραγματοποίησε.
3: Μάλιστα, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση.
5: Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλά το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοπικιλότητα. Γι' αυτό και η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο μόνο μεικτά αγαθά εγγεγραμμένα υπήρχαν πριν τον Όλυμπο, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Πείσαμε την UNESCO ότι από τις απόκρινες κορφές του Ολύμπου ως τα μοναδικά του καταφύγια και από το αρχαίο Δίον ως τη μονή του Αγίου Διονυσίου, την οποία και αυτήν μερίμνησε το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακατασκευάσει, και θα ολοκληρώσουμε, γέροντα και σεβασμιότατε, την παρέμβαση την οποία κάνουμε πολύ σύντομα. Ο Όλυμπος υπήρξε ένα παράδειγμα μιας μοναδικής συνέρεσης του τρόπου με τον οποίο η φύση και η γεωλογία μπορούν να σμιλέψουν τη σκέψη, την τέχνη, αλλά και την ίδια την πνευματική ζωή. Ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός μας δρυμός. Το 1938, το 2028 θα συμπληρώσει 90 χρόνια, φιλοξενεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, το 1/4 συνολικά της ελληνικής χλωρίδας, ανάμεσα τους και 27 ενδυμικά.
3: Το μήνυμα ότι καμία περιοχή στην Ελλάδα δεν είναι ξεχασμένη εξέπεμψε κατά την περιοδία του στην Πιερία ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη για να έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάνο για το ρεπορτάζ. Άγιο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δήμο Πίδνας Κονινδρού, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και προείδρευσε σε σύσκεψη με αντικείμενο τα ζητήματα της περιοχής. Καλησπέρα, Άγιε.
6: Καλησπέρα για μένα. Η αναφορά που έκανε στη δήλωση που αυτή του κ. Μητσοτάκη έγινε μετά την συνάντηση, μετά τη σύσκεψη αυτή. Ουσιαστικά ήταν το αντικείμενο σύσκεψη είναι τα ζητήματα της περιοχής και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, είμαστε εδώ για να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σε ζητήματα, γιατί οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί από την πολιτεία, γιατί γνωρίζουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, πως κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε αυτό το σημείο ανέφερε πως πάντα υπάρχει ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες, παραμείνοντας πως δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας.

0: και τόλισε πως πραγματικά θα είναι δίπλα και τα επόμενα, στις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης αλλά και του κ. Μητσοτάκη.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε για αυτά τα ζητήματα που μόλις έθιξες ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Δήμαρχος της περιοχής.
2: Εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στο κρίσιμο μέτωπο της ενέργειας. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ρίχνουν στην αγορά οι G7. Έχουμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Την ίδια ώρα βαριά η επίδραση της ενέργειας στον πληθωρισμό, ο οποίος στη χώρα μας εκτινάχθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Έλενα, λέγαμε ότι η Ευρώπη σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα δίζελ, αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος. Συμφώνησε?
4: Να σου πω, υπάρχει ανακοίνωση του G7 αρχικά που λέει ότι πραγματοποιήσαμε μια διαδικτυακή συνάντηση για να αντιμετωπίσουμε τις ολένα και πιο σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ενεργειακή μας ασφάλεια, αντιμετωπίζοντας μια άνευ προηγουμένου αστάθεια στις αγορές πετρελαίου, με τις ραγδαία αυξανόμενες τιμές να απειλούν την οικονομική σταθερότητα και ευημερία των πολιτών. Συμφωνήσαμε σε αποφασιστικά και συντονισμένα μέτρα για τη σταθεροποίηση του άμεσου εφοδιασμού με ενέργεια, την προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών, καθώς και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων. Δεν λέει τη λέξη απελευθέρωση, αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το ερμηνεύσουμε έτσι, θέλοντας να δώσουν ουσιαστικά το μήνυμα ότι η απελευθέρωση δεν σχετίζεται με τις αμερικανικές απειλές ή πιέσεις, αλλά με τις τιμές τις ενεργειακές. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτός είναι ο προσανατολισμός. Αυτό φάνηκε και σήμερα στη συνέντευξη τύπου της Κομισιόν.
1: Πρακτικά όμως, Έλενα, είναι και, πώς να το πω, και ένα αποτέλεσμα μιας πίεσης που άσκησε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
4: Θα σου πω κάτι και τι πιστεύω. Να πούμε καταρχάς ότι είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη σε επίπεδο πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εφοδιασμό. Προφανώς και υπάρχει σύσταση η οποία θα ανακοινωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για Απελευθέρωση. Το πρωί έγινε μόνο με τα 27 κράτη-μέλη. Μετά έγινε τον G7 και τώρα συνεδριάζουν προκειμένου, οι πρέσβεις προκειμένου να δώσουν τις τελικές κατευθύνσεις. Τώρα, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι ο προσανατολισμός χάθηκε. Αυτό που προσπαθούσε να πει σήμερα η Κομισιόν ήταν ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρθει δεν έχει σχέση με τις αμερικανικές πιέσεις. Στο διατάφτα όμως, ό,τι και να κάνει και ό,τι και να πει κάποιος, η συνδεσιμότητα δεν μπορεί να την αποφύγει.
1: Υφίσταται.
4: Φυσικά. Βέβαια ρωτήθηκε για το αν γίνεται τώρα, είπε ότι φανερά έτσι ενοχλημένη επικεφαλής τύπου υπάλληλα ποινού, είπε ότι δεν συνδέεται, ότι είναι θέμα τιμών, έδωσε και μάλιστα παραδείγματα για το πώς έχουν αυξηθεί οι τιμές, λέγοντας μάλιστα ότι απελευθέρωση κάναμε και το Μάρτιο, που δεν είχαμε πιέσει απειλές, είπε, όπως θέλετε πείτε το. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ρωτήθηκε επίμονα εάν θα υπάρξει κάποια απάντηση, κάποια μέτρα σε αυτές τις αμερικανικές πιέσεις. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, εδώ πολλές ερμηνείες μπορούμε να δώσουμε, αλλά η απάντηση ήταν ότι το πάμε βήμα-βήμα, αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να σταθεροποιήσουμε τις τιμές.
1: Ναι, υποθέτω ότι και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να μειώσει τις υψηλές τιμές του ντίζελ για τους οδηγούς των ΗΠΑ εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών και ασκεί αυτή την πίεση προς την πλευρά της Ευρώπης. Γενικά

0: υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων.
1: Και πρέπει να πούμε βέβαια και την άλλη παράμετρο, ότι ο Τραμπ έχει έναν άνσο στο μανίκι του. Γιατί αν δεν γίνει απελευθέρωση τώρα, πιέζει ότι θα μειώσει τις εξαγωγές ντίζελ στην Ευρώπη.
0: Γι' αυτό το
1: στην Ευρώπη
0: λέω.
1: Να πούμε ότι παίρνει, μπράβο, ακριβώς, παίρνει το 50%. Και πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στην πρωινή σύσκεψη των 27 συμμετείχε και η Μεγάλη Βρετανία, mm-hmm. η οποία επίσης έχει τεράστιο θέμα για τη εισάγεια από την Αμερική το ντίζελ της.
0: Λοιπόν, μια δύσκολη εξίσωση. Η Ευρώπη, έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να κρατήσει κάποια προσχήματα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Να επιστρέψουμε εδώ στην Αθήνα και στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτή η απελευθέρωση των αποθεμάτων από την Ευρώπη, ότι πέφτουν οι τιμές στο ντίζελ? Αυτό βασικά ενδιαφέρει όλους μας, ότι υποκύπτει η Ευρώπη σε έναν εκβιασμό, σε μια πίεση του Προέδρου Τραμπ. Ποια είναι η ερμηνεία που εσύ δίνεις σε όλο αυτό
2: σκηνικό? Ακριβώς, έχω την αίσθηση ότι παρά τις δηλώσεις, όπως είπε και η καλή συνάδελφος Έλληνα Αποστολίδου, φυσικά και υπέκυψε στις πίεσεις του Τραμπ η Ευρώπη, και μάλιστα θα σχολιάσω εξαιρετικά γρήγορα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι η αγορά πετρελαίου είχε προβλέψει αυτές τις ανακοινώσεις και οι τιμές του αμερικανικού αργού είχαν μειωθεί κατά 5% μέχρι το μεσημέρι στο Λονδίνο, τώρα είναι στα 101,8. 101,8 το βαρέλι το αργό. Επίσης, αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Θάνο, είναι η στάση της Ρωσίας και της Κίνας. Σε ένα δημοσίευμά τους πρωτοσέλιδο New York Times, αφενός αναφέρουν ότι δεν διευκρινίζεται πόσα από τα 100 εκατομμύρια βαρέλια θα είναι αργό και πόσα θα είναι ντίζελ. Ενώ το Πεκίνο δεν έχει χορηγήσει στα μεγαλύτερα δηλητήρια της ποσοστός εξαγωγής καυσίμων τον Οκτώβριο, πλην του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο. Πάντως, ναι, η πτώση, η απελευθέρωση αυτών των 100 εκατομμυρίων βαρελιών στο ντίζελ μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση αργότερα τις επόμενες μέρες των τιμών, αλλά θα οδηγήσουν, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί οικονομολόγοι, σε αύξηση των τιμών της βενζίνης. Αναφέρθηκα στο Πεκίνο. Τώρα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ σε περίπτωση υπερπαραγωγής, και μιλώντας στην Άνω Βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ είπε επίσης ότι η εγχώρια αγορά είναι προς το παρόν ισορροπημένη. Να θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα η Μόσχα παρέτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ για τους παραγωγούς καυσίμων στα τέλη Οκτωβρίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και να κλείσω λέγοντας ότι η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.
0: Βλέπεις και μια πολιτική πίεση σε όλα αυτά, γιατί πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης είναι σε διαδικασία εκλογών, έτσι.
2: Ναι.
0: Είναι σε τροχιά προεκλογική.
2: 4-5 χώρες την άνοιξη, την επόμενη.
0: Γι' αυτό ρωτώ και έχω την απορία αν σε όλο αυτό το παιχνίδι υπάρχει και έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Και βέβαια, τι σημαίνει σε σχέση όλο αυτό με την απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμων από τη ΣΥΠΑ? Δηλαδή, okay, η Ευρώπη είπε το ναι, ας το πούμε έτσι.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν ισχύει η απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Όχι. Δεν ισχύει, διότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο κύριος Μακρόν, μέσα σε ελάχιστες ώρες μετά την απειλή του κυρίου Τραμπ ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ, στο πλαίσιο των G7, γιατί η Γαλλία είναι μέλος των G7, αποφάσισε να απελευθερώσει αυτό το μεγάλο ποσοστό του ντίζελ, κάτι που σημαίνει ότι σαφώς υπέκυψε στις πιέσεις Τραμπ. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τις εκλογές. Βέβαια, μέχρι τότε, Θάνο, έχουμε πολύ χρόνο, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Μπάμπελ Μαντέμπ και τους Χούθη.
0: Λοιπόν,
2: είναι ένα εξαιρετικά σταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.
0: Και ένα
2: Θάνο.
0: Γεωπολιτικό και πολιτικό σκάκι, το οποίο είναι σε
2: ακριβώς
0: εξέλιξη. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. εμείς συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, μείωση καταγράφεται στη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά και την αυξημένη κρατική επιδότηση, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στην αμόλυβδη. Στη διεθνή αγορά, πάντως, η προοπτική απελευθέρωσης από θεμάτων αργού έχει επιδράσει θετικά, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια. Ούτως ή άλλως, μιλήσαμε για την απελευθέρωση αυτή πριν από λίγο με τους καλούς συναδέλφους. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Θάνο, όπως είπες νωρίτερα, έπεφτε το Brent. Αυτή την ώρα, παρά τις όποιες ανακοινώσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Brent έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ, τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,3, ενώ το αργό της Αμερικής και αυτό παρουσιάζει μια ελαφριά αύξηση και είναι στα 90,6 δολάρια το
0: και
3: βαρέλι.
0: Και παρά τις ανακοινώσεις, έτσι.
3: Παρά τις ανακοινώσεις. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι το φυσικό αέριο τραβάει το δικό του δρόμο. Το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά έκλεισε στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Και αργά χθες το βράδυ είχαμε τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΗ, που είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος, για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο. Όπου σε ό,τι αφορά το πράσινο τιμολόγιο έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7% και από 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα πλέον θα πωλείται στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η ΔΕΗ υπενθυμίζει καταρχήν ότι το Σεπτέμβριο υπήρξε μια αύξηση στη χονδρεμπορική αγορά της τάξης του 17% και ωστόσο εκείνη κάνει μόνο 7% αύξηση στα τιμολόγια της και βέβαια παραπέμπει τους καταναλωτές στο περίφημο καταφύγιο του σταθερού τιμολογίου της, το οποίο είναι πραγματικά πολύ το φθηνότερο στην αγορά. Είναι 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο. Mm-hmm.
0: Τώρα,
3: ναι, να πω και μια κουβέντα σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην λιανική αγορά. Έχεις δίκιο πως υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση του ντίζελ. Το βλέπαμε προχθές στα 2,21 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα έχει πέσει στα 2,20 και η αμόλυβδη είναι επίσης στα 2,20. Με λίγα λόγια, ακόμα και αν έχουν αποτυπωθεί στις τιμές της λιανικής οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης που είναι 20 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, φαίνεται ότι ό,τι συμβαίνει στη διεθνή αγορά δεν επιτρέπει να μειωθούν οι τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα ντόμινο αυξήσεων, υπάρχουν στο ενδεχόμενο μάλλον αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε μέσω του Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά, αλλά είμαστε εν ώψη αυξήσεων και σε προϊόντα γαλακτοκομικά, αλλά και γενικότερα στο αυξήσει το ράφι.
3: Καταρχήν να πούμε, Θάνο, ότι από την πλευρά της αγοράς αυτό που διαμηνύεται προς όλες τις κατευθύνσεις είναι πως μέσα στον Οκτώβριο θα δούμε αυξήσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων της τάξης του 7 έως 12% ανάλογα με το προϊόν, αντίστοιχα και η αύξηση. Και αυτό οφείλεται καταρχήν στην πίεση που υπάρχει στην τιμή του γάλακτος, διότι έχει μειωθεί κατά πολύ το απόθεμα των ζώων που είναι διαθέσιμα για την παραγωγή γάλακτος, ενώ βεβαίως επηρεάζεται η τιμή και από τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Θεοδωρικάκος πράγματι ρωτήθηκε για αυτό το θέμα στη συνέντευξή του που έδωσε πρόσφατα και είπε ότι οι πιέσεις ασκούνται στις τιμές των προϊόντων τόσο λόγω των καυσίμων όσο και γενικότερα της κατάστασης που είναι ρευστή στην αγορά. Είπε ότι υπάρχουν βεβαίως αντικειμενικοί λόγοι που μπορεί να οδηγούν σε αύξηση των τιμών, ωστόσο υπάρχει και το θέμα της κερδοσκοπίας και για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όπου κρίνει ότι χρειάζεται. Η χαρακτηριστική του φράση είναι το παρακολουθούμε, είμαστε διαρκώς από πάνω.
0: Λοιπόν,
3: τώρα να πω κάτι ακόμα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι ο πληθωρισμός σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα τον προηγούμενο μήνα, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν μια αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν αρνητικός στο μείον 0,2% και όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό έχει συμβάλει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε 1.740 προϊόντα και το Υπουργείο θα συνεχίσει την προσπάθειά του στην ίδια κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
5: Ναι.
4: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη...
6: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
4: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
6: Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρή.
4: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος θα παρακολουθεί, όλοι μας θα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
0: Άντε πόρτας λοιπόν οι αυξήσεις. Έντονα ανωδική τροχιά ακολούθησε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5,1% έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026 και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Πού οφείλεται η άνοδος, θα μας πει αναλυτικά ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα. Ο πληθωρισμός νομίζω αποτυπώνει απλώς αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια και στα ράφια. Έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς. Καλό βράδυ, Θάρρος, εσένα και στους ακροατές μας. Μιλάμε για περίπου μια μισή μονάδα πάνω ο πληθωρισμός μέσα σε ένα μήνα. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. Η χώρα μας πλέον κατέχει την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για στοιχεία, για τα προσωρινά, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, Θάνο, και να πούμε επίσης ότι στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο, πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς και τις προβλέψεις των οικονομολόγων που μιλούσαν για 3,6%, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων για να ελέγξει την πορεία του τιμαρίθμου. Τώρα
0: αυτό είναι μια σειρά. Η ενεργειακή κρίση πυροδοτεί πληθωριστικές πιέσεις. Αυτές προκαλούν άνοδο των επιτοκίων. Στη συνέχεια τα κρατικά ελλείμματα διωγγώνονται. Έτσι
7: μετά.
0: Και είναι μια αλυσίδα η οποία πραγματικά δημιουργεί παγκόσμια σημάδια, έτσι, μιας μαυρίλας, μιας συννεφιάς που καθρεφτίζεται και στις τιμές των ομολόγων. Έτσι
7: και καταρχάς δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Να πω ότι ο Σεπτέμβριος ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παρέμεινε πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ενέργεια, θα δούμε και τα οριστικά στοιχεία, αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο, στο 18,8% ο πληθωρισμός στην ενέργεια, από 14,3% που ήταν τον Αύγουστο. Οι υπηρεσίες 3,2% από 3%. Μετά ακολούθησαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, αυτά είχαν τον χαμηλότερο πληθωρισμό, 1,1%. Τώρα, ο δομικός πληθωρισμός είναι ο δείκτης που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά στο 2,2% από 2,1%, ναι, που σημαίνει ότι όλη η ζημιά γίνεται από την ενέργεια. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού δημιουργεί φυσικά ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε όλες τις χώρες, αλλά περισσότερο στις υπερχρεωμένες χώρες. Ακόμα και η Γαλλία, για παράδειγμα, που βλέπουμε και τις κινητοποιήσεις αυτές τις μέρες, έχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι στις χώρες με υψηλό έλλειμμα πλέον. Και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θέλουν να αποτρέψουν την ενσωμάτωση του ενεργειακού σοκ στην οικονομία, να μην περάσει δηλαδή η αύξηση των τιμών ενέργειας στους μισθούς, στις τιμές, κάτι που θα κάνει τον πληθωρισμό πιο επίμονο.
0: Μάλιστα.
7: Και δεν αποκλείεται να δούμε νωρίτερα κάποια από τις αυξήσεις των επιτοκίων του ευρώ, που έτσι κι αλλιώς θα έκανε μέχρι το τέλος του χρόνου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με την ευκαιρία, Θάνο, αν έχουμε ένα λεπτό, να πω ότι μόλις χθες ο επικεφαλής καθηγητής του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο κύριος Ιωάννης Τσουκαλάς, που μας παρουσίαζε την τριμηνιαία έκθεση, ναι, ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το πρόβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια, έτσι ακριβώς είπε, για χρόνια, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου εφέτος στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
7: Δεν βλέπω, είπε, Κώστα, πώς μπορούμε να κλείσουμε κάτω από το 3,2% φέτος.
0: Χθες η Ελλάδα, Κώστα, αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Να κλείσουμε με αυτό.
7: Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό. Άλλα 2,5 δισεκατομμύρια αποπληρώνει πρόωρα από τα χρέη της η Ελλάδα, αυτή τη φορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, ο κύριος Πιέρ Γκραμένια. Και να πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι συνολικά για φέτος θα γίνουν πρόωρες αποπληρωμές 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι η Ελλάδα το 2032, που εκεί θα δούμε να αυξάνεται το κόστος για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, θα είναι σε πιο καλή κατάσταση. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι προσπάθειες από τώρα.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την εξέλιξη αυτή. Ρωτήθηκε σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι με Ναλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Ο Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
5: Είναι πολύ καλό, και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
8: Μάλιστα.
5: Δεκαετιών διάρκεια.
8: Μάλιστα.
5: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
8: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
5: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32, που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου χάριτος, εμείς με τις πρόωρες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς θα συνδεθούμε με την Κατερίνη. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τους πολίτες της πόλης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Η λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα. Η παράταξη που ενώνει και που δεν διχάζει. Η παράταξη που μονίμως κοιτάει προς το μέλλον. Και μια παράταξη η οποία έχει τη δυνατότητα να κάνει την εμπειρία δύναμη αλλαγής και προόδου. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σταθεροποίησε την πατρίδα μας, επανέφερε τη δημοκρατία. Αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό, φίλες και φίλοι. Διότι η σταθερότητα από μόνη της δεν οδηγεί κάπου, αλλά είναι και το υπόστρωμα, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε τη διατηρήσιμη πρόοδο της πατρίδας μας. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε εμείς να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες σας δίνουμε. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας, το έβλεπα καθώς ερχόμενα στο αυτοκίνητο, δύο αριθμούς μόνο, δύο ιστορίες, δύο διαφορετικών χωρών στην Ευρώπη. Της Ελλάδος και της Γαλλίας. Σήμερα που μιλάμε, η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω μιας πολιτικής αναταραχής. Πολιτική αναταραχή έχει να κάνει με το γεγονός ότι τελειώνει η θητεία του Προέδρου Μακρόν, ενός διαχρονικού φίλου της πατρίδας μας που στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Και υπάρχει μια πολιτική αβεβαιότητα για το ποιος ή ποια μπορεί να τον διαδεχθεί. Το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας σήμερα είναι κοντά στο 4,9%. Της Ελλάδος είναι στο 4,5%. Η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό, μίλησε για την πολιτική σταθερότητα, για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και είπε ότι χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει και οικονομική πρόοδος. Στο πεδίο του καιρού να περάσουμε, η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ορμητικοί χήμαροι μπήκαν σε σπίτια, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και οι κάτοικοι έδωσαν μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα σε όλο το νησί, καθώς νέο κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων αναμένεται να χτυπήσει το νησί σε λίγη ώρα.
11: Τα δέντρα που βλέπετε εκεί φαινόταν μόνο η πάνω μεριά. Τα δέντρα. Είπα ότι ήταν το τέλο μας.
12: Έπεσε το βουνό κάτω, πέρασε μέσα το σπίτι.
13: Και ανοίγω την πόρτα και μπήκε ο καταράκτης όπως ήταν μέσα. Γέμισε το σπίτι νερό. Ένιωσα πως ζούσα τον Τιτανικό.
14: Κατεβαίνανε τα νερά από πάνω και μπήκαν από την πίσω πόρτα από εδώ πέρα, από την κουζίνα. Πλημμύρισε εδώ πέρα όλο το μαγαζί. Άμα δείτε ακόμα κάτω στον αρμό έχει λάσπες.
15: Από εδώ από τη ράμπα μπήκε το νερό. Αυτό ήρθε ορμητικά το νερό, έσπασε το ρολό και μπήκε από κάτω αυτά με λάσπη. Και έβγε γύρω στους 40 πόντους στο νερό. Τα μοτέρ δουλεύαν τα καημένα, τι να κάνω για αυτά, δύο μοτέρ. Τραβήξαν το νερό, αλλά γέμισε λάσπη το κατάστημα.
16: Κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα με την κακοκαιρία, πλημμυρίζει λόγω του ποταμιού που είναι εδώ πίσω, διότι ρίχνουν συνέχεια μπάζα.
0: Να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο, όπου η πολιτική προστασία και τα συνεργεία των Δήμων βρίσκονται επιποδώς. Η ανησυχία εστιάζεται σε ποτάμια και ρέματα που βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας πει περισσότερα. Φανή, είχαμε και μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου. Καλησπέρα από την Αθήνα.
17: Καλησπέρα, Σανό. Είχαμε και λίγα λεπτά αργότερα ένα μήνυμα που δεν το έχουμε ξαναδεί, που ήταν γενικό για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Δηλαδή ένα μήνυμα από το 112 που έλεγε ακριβώς το ίδιο, να περιοριστούν οι μετακινήσεις σε όλο το νησί και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Το περιμένουμε αυτό το μήνυμα, το ξέρουμε ότι θα σταλεί, γιατί περιμένουμε αυτή την επιδείνωση του καιρού, η οποία έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, ξεκίνησε να βρέχει ξανά, όχι με μεγάλη ένταση βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά πιο σταθερά και ο ουρανός έχει γεμίσει με αστραπές, ενώ ακούμε και βροντές. Οπότε ο καιρός έρχεται να μας βρει. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης, περιφερειακά κυρίως, ακρογολισμένα μηχανήματα έργου, μεγάλα μηχανήματα ερπιστριοχώρα με μεγάλες τσάπες για να παρέμβουν όπου χρειάζεται με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Έγινε μάλιστα σήμερα και μία σύσκεψη στο Δήμο από την Πολιτική Προστασία, όπου αποφασίστηκε να τοποθετηθούν και να ακροβολιστούν τα μηχανήματα αυτά και οι άνθρωποι, το πολιτικό προσωπικό. Και επίσης συνεπάρχει συντονισμός με την αστυνομία και την τροχέα και διερευνήθηκαν διάφορα σενάρια. Λοιπόν, τώρα το απόγευμα πρέπει να σου πω ότι έκλεισαν κάποια σημεία καινούργια, κάποια ήταν και από χθες. Το Φαράγγι στη Σύλαμο έκλεισε. Η Εδώς Μνησικλή έκλεισε επίσης στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Στον Κατσαμπά η Ιρλανδική Διάβαση έκλεισε. Η γέφυρα του Βραβιλιά είναι κλειστή και η Εδώς Μάνου Κατράκη ετοιμάζεται να κλείσει. Αν χρειαστεί, είναι εκεί δημοτική αστυνομική για να την κλείσουν στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Είναι περιοχές που έχουν πλημμυρίσει. Στη Φοινικιά, χθες η πυροσβεστική βοήθησε 13 άτομα να μετακινηθούν με ασφάλεια, γιατί είχαν με κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί από τα νερά, από τη στάχνη που ανέβαινε συνεχώς. Είχαμε αυτό το παράθυρο σήμερα, πρέπει να σου πω, και οι άνθρωποι μέτρησαν τις πληγές τους σε περιοχές όπως είναι το Ρουκάνι, ο Προφήτης Ηλίας, η Χερσόνησος, η Γούβα, το Καστέλι. Δόθηκε και ο χρόνος στην περιφέρεια να καθαρίσει κάποια ποτάμια και κάποια ρέματα από φερτά υλικά αλλά και από σκουπίδια που πετάνε οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς βρέθηκαν μέσα και καναπέδες μέσα σε ένα ποτάμι. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει το νερό, η απορροή να γίνει πιο εύκολα. Βέβαια έχει κορεστεί πολύ το έδαφος μετά την χθεσινή νεροποντή. Υπάρχουν και περιοχές στην Κρήτη που προέρχονται από φωτιές, από πυρκαγιές, οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί κινδυνεύουν τα πράγματα. Μάλιστα. Να γίνουν πιο επικίνδυνα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά αυτή η νύχτα. Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι στην πραγματικότητα ο καιρός θα είναι τόσο δυσμενής, Αλλά το μήνυμα του 112 αναφερόταν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
0: Φανή, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Όπως το είπες, έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα. Κάτι που μόνο στην Θεσσαλία έχει συμβεί, τόνισε ο Γιώργος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μήλο Ποτάμου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα θα πάμε από το Ηράκλειο στα Χανιά, όπου η κακοκαιρία παραμένει ενεργή σε αρκετά σημεία, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν όψη και του νέου κύματος που αναμένεται. Είναι κοντά μας η Ευτυχία Πενταράκη και μας ενημερώνει σχετικά. Ευτυχία, καλησπέρα.
18: Και ο μαύρος ουρανός, Θάνο, καλησπέρα, που έχει σκεπάσει τα Χανιά, προκαλεί μια ανησυχία σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες, γιατί είναι πάρα πολλοί οι τουρίστες που βρίσκονται εδώ και έλαβαν αυτό το 112 που είπε η Φανή πριν από λίγο, 6 ώρα ήχησε σε όλη την Κρήτη. Το έλαβαν λοιπόν και οι ξένοι επισκέπτες, καθώς δεν μπορούν να ξέρουν τι σημαίνει αυτό, τι προετοιμάζεται, δεν βλέπουν εδώ τις τοπικές ειδήσεις. Οπότε είναι μια προειδοποίηση να μην ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες διαδρομές, κάποια μονοπάτια που θέλουν, περπατάνε και πολύ αυτοί στη φύση. Να είναι πολύ προσεκτικοί και αυτοί λοιπόν, καθώς είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη. Το ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει μια πρόβλεψη ότι θα πέσει στο τάδε νομό, στην τάδε περιοχή νερό πολύ και να επικεντρωθούν εκεί οι δυνάμεις. Γι' αυτό και είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί, γιατί η προειδοποίηση είναι από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, είναι σε όλο το νησί της Κρήτης. Οπότε τώρα έχουμε εδώ στα Χανιά βροχή σταδιακά που κάποιες στιγμές σταματάει ακόμα. Άλλωστε ο καιρός, η επιδείνωση είναι από απόψε. Έχουμε θυελώδεις όμως ανέμους, 8 και 9 μποφόρ. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από και προς την Κρήτη, αλλά υπάρχει έτσι και αλλιώς και από όλα τα λιμάνια και από τον Πειραιά και την Αθήνα και το Λαύριο, γιατί είναι πολύ κακές συνθήκες για να ταξιδέψουν τα πλοία. Και όλοι λοιπόν σε επιφυλακή, στα Ζωνιανά στις 4.30 πρέπει να σου πω, ήχησε το 112 εκεί νωρίτερα και πάλι κάποια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, καθώς έπεσε πολύ βροχή τώρα το μεσημέρι, το απόγευμα. Αυτά λοιπόν είναι ο φόβος από το πολύ νερό που έχει πέσει και έχει κορεστεί η γη. Πού θα πάει αυτό το νερό εάν ξαναπέσει σε αυτές τις περιοχές πολύ και σε άλλες που δεν είναι προετοιμασμένες ενδεχομένως. Και αυτό έτσι είναι και η προειδοποίηση στους κατοίκους, Θάνο, να μην βγαίνουν πολύ έτσι άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφωθούν σε κάθε περίπτωση με τις οδηγίες των αρχών εάν σε κάποια περιοχή γίνει κάτι. Η νύχτα είναι δύσκολη, είμαστε σε επιφυλακή φυσικά όλοι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να κάνουμε κάτι, να μεταδώσουμε κάποια τέτοια είδηση δυσάρεστη.
0: Ευτυχία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, όπως τα είπατε και οι δύο συνάδελφοι. Τώρα, ισχυρά φαινόμενα έπληξαν και τη Ρόδο, όπου εκεί είχαμε μια τραγωδία. 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
19: Καλησπέρα από τη Ρόδο. Καλησπέρα από τη Ρόδο, που σήμερα έζησε μια τραγωδία με μια 58χρονη Γερμανίδα, η οποία μαζί με τον σύζυγό της πήγαν σε μια παραλία κοντά στην Ελλήντο για να απολαύσουν τις ελληνικές θάλασσες, και όταν αντιλήφθηκαν ότι ο καιρός άλλαξε, πιθανότητα να άκουσαν μπουμπονιτά, πιθανότητα να είδαν κεραυνούς, αποφάσισαν να επιστρέψουν στο κατάλημά τους. Την ώρα λοιπόν που το ζευγάρι βρισκόταν στην παραλία και επέστρεπε, δυστυχώς κεραυνός χτύπησε την Γερμανίδα θανάσιμα και ελαφρά τον σύζυγό της, τον 62χρονο Γερμανό τουρίστα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ένα ιατρείο κοντά, σε ένα χώρο πρώτων βοηθειών κοντά στον Αρχάγγελο, που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην περιοχή. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της Γερμανίδας, ενώ προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον Γερμανό σύζυγό της.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να δούμε τώρα τι θα συμβεί με τον καιρό τις επόμενες ώρες. Όλοι ανησυχούμε. Έχουμε κοντά μας την Όλγα Παπαυγούλη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει σχετικά. Όλγα, τι περιμένουμε ακριβώς τις επόμενες ώρες? Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Λοιπόν, όντως τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Να πούμε ότι προς το παρόν στα Ανόγια Ρεθύμνου έχουν καταγραφεί περίπου 500 τόνοι νερού αναστρέμα. Μιλάμε για ακραία ύψη βροχής και τα περισσότερα ύψη βροχής εντοπίζονται στο νησί στα βόρεια και ορεινά τμήματά του. Λοιπόν, τώρα έχουν ξεκινήσει ήδη καταιγίδες, οι οποίες είναι κυρίως βορειοανατολικά στο νησί, από το Ηράκλειο και πιο ανατολικά, ενώ μπόρες καταγράφονται φυσικά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, καταιγίδες καταγράφονται και λίγο πιο νότια του Ρεθύμνου. Τώρα, περιμένουμε επιδείνωση δυστυχώς, ακόμα πιο ισχυρή επιδείνωση. Ας πούμε περίπου από τις 9 ώρα και μετά θα αναπτυχθούν ακόμα πιο έντονες καταιγίδες, ανατροφοδοτούμενες συνεχόμενες καταιγίδες, οι οποίες θα έχουν διάρκεια και το Σάββατο. Επομένως, τα κρίσιμα δεν τελείωσαν, τα κρίσιμα τώρα ξεκινούν. Η πιο δύσκολη μέρα φαίνεται να είναι πραγματικά το Σάββατο, με πολύ ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος του νησιού. Απλά τα πιο επίμονα φαινόμενα και με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα φαίνονται στο βόρειο-βορειοδυτικό τμήμα, με ιδιαίτερη επιβάρυνση γύρω από τους μεγάλους ορεινούς όγκους, εκεί που είναι τα Λευκά Όρη και ο Ξυλωρίτης. Ωστόσο, παρόλο που τα, όπως φαίνεται από τα προγνωστικά δεδομένα, ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται να πέσει εκεί γύρω στα ορεινά, φυσικά προσέχουμε και για τα χαμηλά υψόμετρα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το νερό κατεβαίνει μέσα από ρέματα, χυμάρους και φαράγγια και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Επομένως, την προσοχή μας μέχρι περίπου και το μεσημέρι της Κρήτης θα δέχεται κατά διαστήματα το νησί ισχυρές καταιγίδες και από εκεί και πέρα φαίνεται μια αποκλιμάκωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσουν οι βροχές καταιγίδες.
0: Η αποκλιμάκωση πότε έρχεται, Όλγα?
20: Από το μεσημέρι της Κρήτης και μετά. Της άκαλα της Κρήτης, συγγνώμη.
0: Γι' αυτό και εγώ δεν το άκουσα κάπως καλά.
20: Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά, συγγνώμη. Και μετά από το μεσημέρι, λοιπόν, θα συνεχίσουν τα φαινόμενα, απλά θα έχουν λιγότερη ένταση, μέχρι και τη Δευτέρα. Επομένως, επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό λειτουργεί σωρευτικά, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι τώρα τελείωσαν τα δύσκολα, γιατί το έδαφος είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, επομένως και μια μικρή ποσότητα βροχόπτωσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορροφηθεί. Ναι. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Όλες αυτές οι ώρες είναι δύσκολες. Είπαμε, θα ενταθούν και όλα στα φαινόμενα. Να πούμε, πέρα από την Κρήτη, ισχυρές καταιγίδες αναμένουμε και στα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα από το μεσημέρι περίπου του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, αναμένεται ένα δύσκολο 24ωρο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και εκεί. Όμως, ωστόσο, πάλι σε επίκεντρο επιμένει η Κρήτη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Όλγα. Και εμείς να περάσουμε σε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στο Λαύριο, που εκτελήχθηκαν σκηνές τρόμου. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα ανήλικα παιδιά τους. Η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει 4 φορές μέσα σε έναν χρόνο, με τελευταία στις αρχές Σεπτεμβρίου, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ και ο σύντροφός της φέρει σοβαρά τραύματα.
1: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου, γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία, λέει, και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
0: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
21: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
0: Τι έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι.
21: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι που μίλησαν στην κάμερα του Earth News, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σοφία Ορφανού και τον Κώστα Στάμου.
22: Παρακολουθούσε τις κινήσεις τους για μέρες και ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ο 32χρονος τους έστησε καρτέρι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στην περιοχή Καβοδόκανος Λαβρίου, καταφέρνοντας τους πολλαπλές μαχαιριές. Η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα στην πλάτη, τον πνεύμονα και τα άνω άκρα, ενώ ο σύντροφός της την κλίδα, τα πλευρά και τα γεννητικά όργανα. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
23: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 32χρονος φτάνει στην αυλή του διπλανού σπιτιού. Βρίσκει αυτή εδώ τη σκάλα, τη βάζει στον τοίχο και σκαρφαλώνει μέχρι τον πρώτο όροφο. Από εκεί αναρριχάται μέχρι τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της διπλανής μονοκατοικίας, όπου μένει το ζευγάρι. Σπάει την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας με μια βαριοπούλα, μπαίνει στο σπίτι και μαχαιρώνει την πρώην σύντροφό του με τον ενφύλο της.
22: Σε διπλανό δωμάτιο τη στιγμή της επίθεσης κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα αγοράκια ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών που είχε αποκτήσει 32χρονη με το δράστη όσο ήταν παντρεμένη με σύμφωνο συμβίωσης. Ο δράστης εμφανίστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής, όπου ομολόγησε την επίθεση και συνελήφθη. Ο 32χρονος και η συνομήλικη γυναίκα είχαν χωρίσει το 2025. Έκτοτε, της είχε κάνει τη ζωή της μαρτύριο.
2: Η 32χρονη μέσα σε ένα χρόνο είχε καταγγείλει 4 φορές τον πρώην σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Η πρώτη αναφορά στην αστυνομία έφτασε στις 27 Νοεμβρίου του 2025. Στις 13 και 27 Αυγούστου του 2026 ακολούθησαν ακόμη 2 περιστατικά. Η τελευταία σύλληψη έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026 μετά από απειλητικό τηλεφώνημα, αλλά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
22: Η 32χρονη είχε εγκαταστημένο στο κινητό της το panic button, ωστόσο ποτέ δεν είχε κάνει χρήση. Αστυνομικές αρχές από τότε μέχρι σήμερα πραγματοποιούσαν περιπολίες φύλαξης και είχαν διαρκή επικοινωνία με το ζευγάρι.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές με το πρόσχημα της επενδύσης σε κρυπτονομίσματα εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διαδικτυακή πλατφόρμα και ένα πυραμιδικό σύστημα υποσχόμενο ακόμη και δεκαπλασιασμό των χρημάτων των επενδυτών. Τα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζονται σε 8 εκατομμύρια ευρώ και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
3: Οι περισσότεροι είναι στρατιωτικοί. Οι εγκέφαλοι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι στρατιωτικοί από Κατερίνη και από Λάρισα. Εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Πιερίας κρατούνται οι 17 συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν αύριο οι μισοί στον ανακριτή Πιερίας και την Δευτέρα οι υπόλοιποι για κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση με κέρδος 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Είχαν ανοίξει γραφεία σε 5 περιοχές της χώρας. Μάλιστα στο Περιστέρι Αττικής άνοιξε γραφείο στρατιωτικός από την Καβάλα και πρόκειτο να ανοίξει γραφείο και στην Κομοτηνή. Συνελήφθη όμως το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Στο κέντρο της Κατερίνης άνοιξαν γραφείο 2 αδέρφια στρατιωτικοί που προσιλήθησαν περί τα 2.500 άτομα, λέγοντάς τους ότι αν βάλουν 800 ευρώ θα τους δοθεί ένας κωδικός να μπουν σε μια πλατφόρμα και με δικές τους κατευθύνσεις θα μπορούν να κερδίζουν χρήματα και να τα επενδύουν σε κρυπτονομίσματα. Περίπου 52.000 ευρώ έχασαν 18 θύματα που κατέθεσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης, δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κατερίνης. Εδώ και 4 μήνες, περίπου από τον Ιούνιο, όταν έγιναν τα γραφεία εδώ στην περιοχή της Κατερίνης. Στα σπίτια του ενός στρατιωτικού βρέθηκαν 200.000 ευρώ και στο δεύτερο στην Κομοτηνή άλλες 90.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία κατασχέθηκαν, όπως και δεκάδες τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ακόμη και όπλα που είχαν στην κατοχή τους κάποια από τα μέλη.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, σε μια γλαφυρή περιγραφή της περιπέτειας την οποία βίωσε στον θάλαμο διακυβέρνησης της πτήσης του αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, προχώρησε ο βαριά τραυματισμένος κυβερνήτης στην πρώτη δημόσια αποκάλυψη των δραματικών στιγμών που έζησε. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι στο στούντιο και μας ενημερώνει. Δημήτρη.
6: Φάνο, μιλώντας σήμερα μέσω βιντεοκλήσης με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο Ματσαχάρ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο πιλωτήριο της πτήσης, η οποία είχε προορισμό Τελαβίβ. Είπε χαρακτηριστικά: εκείνη τη στιγμή πάλευα για τη ζωή μου, περιγράφοντας ότι είχε τραυματιστεί τόσο σοβαρά, ώστε είχε πέσει στο πάτωμα του πιλωτηρίου. Τόνισε ότι αν και βαριά τραυματισμένος, κατάφερε να παλέψει μέσα στο πιλωτήριο με τον συγκυβερνήτη, ενώ όταν κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, επιβάτες όρμησαν μέσα και τον ακινητοποίησαν. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι συνέχισε να παλεύει για τη ζωή του, επειδή γνώριζε πως δεν μπορούσε να αφήσει τους υπόλοιπους επιβάτες να πεθάνουν. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Μόντι, ο Ματσαχάρ συγκινήθηκε και ζήτησε συγγνώμη επειδή έκλαιγε. Οι δύο άνδρες συνέχισαν στη συνέχεια την συζήτησή τους. Ενώ από την πλευρά του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο δράστης από το Ομάν επιτέθηκε στον Ματσαχάρ πλήττοντάν τον με μαχαίρι ή με τσεκούρι. Σε δηλώσεις του στο CBS News, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο πιλότος που χτυπήθηκε μοραγώντας ακατάσχετα, παλεύοντας για τη ζωή του, κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλωτηρίου.
0: Δημήτρη, να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σε κρίσιμη κατάσταση με ένα, αλλά ζωντανή δε, παραμένει η 50χρονη Αμερικανή Λεωνίδα. Κρίστα Πάικ, τι νεότερα υπάρχουν από εκεί?
6: Λοιπόν, η Πάικ μεταφέρθηκε, επέζησε από δύο ενέσεις πεντοβαρβιτόλης μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Νάσβιλ, όπου λαμβάνει σωτήρια για τη ζωή της ιατρική φροντίδα σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι οποίοι πάντως ζητούν πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής της σε ισόβια κάθειρξη, υποστηρίζοντας ότι η Πάικ υπέστη αυτό που χαρακτήρισαν χημικό βασανιστήριο. Σύμφωνα με την ανταπόκριση του Associated Press που επικαλείται το Al Jazeera, η Πάικ φαίνεται να έχει τις στήσεις της και ελπίζουν όλοι ότι θα καταφέρει να ανανύψει στο νοσοκομείο από το οποίο βρίσκεται, Θάνο.
0: Για να εκτελεστεί η ποινή στην πορεία?
6: Αυτό δεν το ξέρουμε. Αναβλήθηκαν οι εκτελέσεις θανατοποινητών για φέτος στο Τενεσί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου και τι θα γίνει βέβαια και με την περίπτωση της
0: Πάικ. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα παραμείνουμε. Σαρωτικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν την Ισπανία και την Γαλλία. Στην Ισπανία συνεχίζονται και εντείνονται οι σαρωτικές διαμαρτυρίες εν μέσω στεγαστικής κρίσης, ενώ σήμερα το απόγευμα το Κοινοβούλιο καταψήφισε τις πολυαναμενόμενες προτάσεις της κυβέρνησης Σάντσεθ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Ερή Σφάιλου είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει τις εξελίξεις και αν αυτό σηματοδοτεί και ουσιαστικά προώρες εκλογές, Έρη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες ήταν να καταφέρει να περάσει από τη Βουλή το σχέδιό του για το στεγαστικό, διότι ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Προσπάθησε, κάλεσε πριν την ψηφοφορία τους πολιτικούς του αντιπάλους να αφήσουν κατά μέρος τις πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το πράσινο φως για το σχέδιο αυτό, το οποίο να θυμίσουμε ότι προέβλεπε αναστολή των εξώσεων και των πληστηριασμών έως και το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης. Και είχε δηλώσει ο Σάντσεθ ότι σκοπεύει να περιορίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Εν τέλει δεν πέρασαν όλα αυτά από το Κοινοβούλιο. Είναι σαρωτικές οι διαδηλώσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Κοινοβούλιο, φώναζαν ντροπή και κάλεσαν σε γενική απεργία μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν είναι σαφές ποια είναι τα επόμενα βήματα. Οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, πάρα πολλές πόλεις της Ισπανίας είναι πραγματικά μαζικές. Διαδηλωτές κρατούσαν κατσαρόλες, τραγουδούσαν, φώναζαν συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση. Θα δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα.
0: Και να περάσουμε στην Γαλλία, όπου οι μαθητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται και εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι διαδηλώσεις έχουν πάρει διετροπή με σοβαρά επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Έρη, δώσε μας την εικόνα.
4: Να πούμε ότι και στη Γαλλία οι πορείες εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν βίες διαδηλώσεις με συλλήψεις, τραυματίες και διάφορα σοβαρά επεισόδια, και έχουμε όμως και ταυτόχρονα πολλές ειρηνικές διαδηλώσεις από μαθητές. Αναφορικά με τα επεισόδια, να πούμε ότι η αστυνομία χθες προχώρησε σε σχεδόν 2.000 προσαγωγές για βία κατά της αρχής. Από αυτές περίπου 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ μία μέρα πριν είχαν ανακοινωθεί άλλες 600 συλλήψεις για εμπρισμούς και επιθέσεις κατά αστυνομικών. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις από μαθητές ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την κακή κατάσταση στα σχολικά κτίρια, μεγάλος αριθμός μαθητών στις τάξεις και ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.
0: Να δούμε και αν υπάρχει πολιτικό υπόστρωμα σε όλα αυτά. Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
8: Μας καλησπέρα.
0: Πίκρανε λίγο το 2-2. Έτσι, εντάξει, ειδικά στο 89, βέβαια, εντάξει.
8: Ακριβώς επειδή έγινε στο τέλος αυτή η ισοπαλία.
0: Εκεί ήταν λίγο η πίκρα, αλλά okay, μια σημαντική ισοπαλία όμως για την εθνική μας, έτσι.
8: Σωστό. Η Ολλανδία λοιπόν έμελε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο σερί της εθνικής μας ομάδας στον Nations League, καθώς την υποχρέωσε η ισοπαλία 2-2 στη Τούμπα. Ο Ιωαννίδης και ο Μασούρης έβαλαν τα δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του αγώνα, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μισό ο Βαντάι και ο Ράιντερς έφεραν για την Ολλανδία το μάτς στην ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0, έτσι στη βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία με 5 στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς, τέλος χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, η Γαλανόφσκι υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Αϊντχόφεν. Και να κλείσουμε με τον μπάσκετ, καθώς στην Πολώνια υπέστη χθες ο Ολυμπιακός την πρώτη του ήττα, καθώς η Βίρτους επικράτησε με καλάθι στην εκπνοή του αγώνα τον Ερυθρόλευκο με 96-94. Και σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός στο τρίτο του παιχνίδι εντός έδρας υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 9 και 4 το επαναλαμβάνω, με κάλυψη από την Ερασπορ.
0: Τάσο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συντάξη ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά, αμέσως μετά, στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στη τελετή ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από το φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στη τροχιά προόδου που έχει επιλέξει. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του διεθνούς οργανισμού αποτελεί διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία, με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλλουν απαγορεύσεις εξαγωγών σε συμμάχους και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων. Υποστηρίζουμε μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ της G7 ότι καμία χώρα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα προχωρήσει σε περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανία στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς φυγμό. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8 από 3,2% το προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Αστυνομική της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποίησεις, καθώς η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας των 32χρονων για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του με τον φίλο της, σπάζοντας την τζαμαρία με μια βαριοπούλα, προκαλώντας με μαχαίρι πολλαπλά πλήγματα και στους δύο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα.
5: Ο καιρός.
9: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Σαρής.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: τέλος της μέρας είμαστε
1: με
0: εδώ.
1: Τον Βαγγέλη Σαρή,
0: τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Θάνο Σιαφάκα. Θα είμαστε μαζί σας με τον Θάνο μέχρι τις 9 και με τον Βαγγέλη οι δυο μας μέχρι τις 10 στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας, η οποία παρακολουθεί όλες τις πολύ σημαντικές εξελίξεις της ημέρας που περνάει, αλλά και τι αναμένουμε το επόμενο 24ωρο. Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με Sting.
0: Να όχι πούμε, τυχαία.
1: Όχι τυχαία. Χρόνια του πολλά. Κλείνει τα 75 ο Sting σήμερα.
0: Να τα κατοστήσει.
1: Μακάρι και εμείς στα 75 να έχουμε αυτή την εμφάνιση.
0: Αυτή τη ζωντάνια, αυτή ναι. την ενέργεια. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα εμφάνιση. Ο άνθρωπος έχει απίστευτη ενέργεια.
1: Και ξέρεις, το φοβερό είναι ότι πολλοί θεωρούν το Sting ως έναν τραγουδιστή. Ο Sting είναι από τους κορυφαίους drummer στον κόσμο, έτσι. Mm. Να ξέρετε. Θεωρείται από τους καλύτερους drummer που έχουν περάσει ever.
0: Μάλιστα. Είναι μια μέρα σήμερα, όπως και η χθεσινή, στην οποία τα κακά καιρικά φαινόμενα κυρίως που έχουν πλήξει κυρίως το νησί της Κρήτης κυριαρχούν. Είχαμε και έναν άνθρωπο, τα είπαμε ήδη από χθες, ο οποίος χάθηκε στην προσπάθειά του να πάει στα ζωντανά του, ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη.
1: Και μια τουρίστρια στη Ρόδο.
0: Μια τουρίστρια στη Ρόδο η οποία χάθηκε, παιδιά,
1: άδικα.
0: Από έναν κεραυνό. Έτσι. Ναι.
1: Και δεν ήταν μες στη θάλασσα.
0: Χτυπήθηκε από κεραυνό, όχι. Περπατούσε δίπλα στην θάλασσα και τη χτύπησε κεραυνός. Καταλαβαίνουμε ότι όταν τα φαινόμενα είναι έντονα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε 10 φορές το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε.
1: Σωστά.
0: Γιατί παραμονεύει δυστυχώς ο κίνδυνος.
1: Πάντως θέλω να πω, παιδιά, ότι από ό,τι μίλησα με πολλούς συναδέλφους νωρίτερα, οι οποίοι ερχόντουσαν στη δουλειά διάφορες ώρες, 5, 6, 7, και μου είπαν ότι η κίνηση σήμερα στους δρόμους με τη βροχή ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ήταν μποτιλιαρίσματα πάρα πολλών χιλιόμετρων. Και ο Σπύρος Σερέτσης μας το έλεγε αυτό, όπως ερχόταν το μεσημέρι, ότι ήταν φοβερή η κίνηση. Φοβερή. Κάθε
0: μέχρι
1: φορά
0: και
1: που
0: το απόγευμα.
1: Μέχρι και το απόγευμα, Βαγγέλη. Ναι.
0: Η Αφροδίτη Χρυσοχού μου έλεγε νωρίτερα ότι ενώ συνήθως κάνει τη διαδρομή από το σπίτι της εδώ στα 20 λεπτά, της πήρε σχεδόν μία ώρα σήμερα για να την κάνει. Γιατί η κακοκαιρία φέρνει και προβλήματα σε οχήματα, φέρνει και μικροατυχήματα στον δρόμο λόγω του κλειστερού του οδοστρώματος και του ολισθηρού του οδοστρώματος, και από εκεί και πέρα, όπου πλέον οι λωρίδες κυκλοφορίας περιορίζονται, δημιουργείται και ανάσχεση στην κυκλοφορία, έτσι, και έχουμε δυσκέρια. Είναι πάντως το ζήτημα της κακοκαιρίας που πρωταγωνιστεί. Ήχησε σε ολόκληρο το νησί της Κρήτης, να πούμε.
1: Πολύ 112. Σπάνιο αυτό δεν είναι,
0: είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τέτοιας μεγάλης γεωγραφικής έκτασης.
1: Ακριβώς.
0: Ενημέρωση από το 112. Θα μπορούσε να είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, έτσι το είχαμε συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο, όπως μας έλεγε νωρίτερα Θάνο και η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας στο μαγκαζίνο, μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι τα φαινόμενα θα κρατήσουν.
2: Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, αλλά πέρα από τα φαινόμενα, εγώ θα κρατήσω κάτι που είπε το πρωί εδώ στο Earth News Radio ένας ειδικός, ένας κύριος, ο οποίος δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, αλλά είπε ότι κατεβαίνει τεράστιος όγκος νερού από τα βουνά, γιατί έχει ορεινές περιοχές η Κρήτη.
0: Βεβαίως.
2: Και δεν έχει τη δυνατότητα αυτό το νερό να βρει μια διέξοδο. Γιατί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται στην παραλία, έχουν κλείσει την δυνατότητα διαφυγής του νερού και γι' αυτό προκύπτει ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που μπορεί να είναι το μείζον πρόβλημα, όχι μόνο το φαινόμενο, αλλά το γεγονός ότι έχουν κλείσει με τις οικοδομές και με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τη δυνατότητα να βρει το νερό την διέξοδο που πρέπει.
1: Και υπάρχει και κάτι ακόμα, ότι καθώς βρέχει εδώ και 24 ώρα, το έδαφος είναι κορεσμένο πλέον και δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο νερό, άρα τι γίνεται, το νερό αυτό ακολουθεί την φυσική οδό ανάλογα με τη γεωμορφολογία του εδάφους και προκαλεί αυτά προβλήματα. Αλλά 500 χιλιοστά βροχής, παιδιά, είναι 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
0: 500 είναι τόνοι εξωπραγματικό, νερού αναστρέμα εξωπραγματικό. Είχαν πέσει, γιατί αυξάνεται το ποσοστό αυτό, όπως μας λένε και οι μετεωρολόγοι μας. Mm-hmm. Οπότε η

ήταν και το φαινόμενο πάρα μα πάρα πολύ έντονο αυτές τις μέρες. Δυστυχώς χρειάζεται προσοχή ακόμη και για τις επόμενες δύο ημέρες, μέχρι και την Κυριακή δηλαδή, οπότε και θα δούμε τον καιρό σιγά σιγά να αλλάζει και να βελτιώνεται.

0: Ωραίο χαλί.
1: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω αν τελικά οδεύουμε προς ένα θετικό δρόμο αναφορικά με τα ενεργειακά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με μπέρδεψε λιγάκι ο Τραμπ, με μπέρδεψαν λιγάκι οι G7, οι Ευρωπαίοι. Πολλά ακούμε. Και το ζήτημα είναι αν έχει μπει το νερό στα βλάκι. Έχει μπει.
2: Αν ψάχνεις θετικό δρόμο στα ενεργειακά, σώθηκες.
0: Κατά πρώτον, παιδιά, έχουμε εντάξει η απελευθέρωση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου κατόπιν των πιέσεων Τραμπ, βεβαίως. Έτσι, μην φανταστούμε ότι δεν ασξεπίεσε ο Τραμπ και γι' αυτό και υπέκυψαν οι G7. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα το πρόβλημα τα στενά του Ορμούς και έχουμε και το πρόβλημα με το Σχούθι και επίσης δεν έχει αποκατασταθεί ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας για το πετρέλαιο. Άρα έχουμε πολύ μικρότερες ροές πετρελαίου από αυτές τις τρεις οδούς, δύο θαλάσσιες, μία επίγεια, και δεν ασχέτως με αυτές τις κινήσεις που γίνονται, γιατί ο Τραμπ το κάνει αυτό, γιατί έχουμε 3 Νοεμβρίου τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, έτσι, και αν φτάσει ήδη, ας πούμε, που έχει φτάσει το ντίζελ σε αυτές τις τιμές στην Αμερική, πάνω από 6 δολάρια το γαλόνι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να πάει καλά στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι θα χάσει το Κογκρέσο, δηλαδή και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.
2: Επειδή ο Βαγγέλης ρώτησε κάτι άλλο,
0: ναι,
2: αν έχουμε μπροστά μας θετικά σημάδια, εγώ θα πω, Βαγγέλη μου, με όλη την παρησία και ειλικρίνεια που μπορεί να έχω,
0: ναι,
2: ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε μια τέλεια καταιγίδα, έτσι, η οποία σαρώνει τις αγορές και κυρίως τις αγορές ομολόγων. Ο πληθωρισμός αποτυπώνει, το λέγαμε και με τον Κωστή Τσάβαλο, απλώς αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια και στα ράφια. Η ενεργειακή κρίση πυροδοτεί πληθωριστικές πιέσεις και αυτές προκαλούν άνοδο των επιτοκίων, τα κρατικά ελλείμματα διογκώνονται και μιλάμε ουσιαστικά για παγκόσμια σημάδια συννεφιάς που καθρεφτίζονται στις τιμές των ομολόγων και ούτε η Ελλάδα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε κανείς όμως είμαστε αδιάβροχοι και θωρακισμένοι απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις.
1: Απλά έχει ήδη πλήξει το ζήτημα των ομολόγων κάποιες άλλες χώρες πολύ περισσότερο ήδη.
0: Το είπε και ο κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση τα ελληνικά ομόλογα από τα γαλλικά, για παράδειγμα, και η Γαλλία, αν ξεχνάμε, παρά τα δημοσιονομικά προβλήματα που έχει και το μεγάλο της εξωτερικό χρέος, το τεράστιο, δεν πάβει να είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης, ήταν εν πάση περιπτώσει η ατμομηχανή της Ευρώπης μαζί με την Γερμανία.
2: Να σας το πω με αριθμούς. Απόδοση δεκαετούς στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε στο 5,34, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002. Γαλλία, το γαλλικό ομόλογο, 4,96, είναι το υψηλότερο μέσα σε 24 έτη. Το συνολικό χρέος των ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 43, όχι δις, 3. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, επειδή είπα ότι okay, τα πράγματα όντως είναι καλύτερα όπως είπε ο Βαγγέλης, αλλά μέσα σε 12 μήνες, ένα δεύτερο στοιχείο, οι απλήρωτοι φόροι άγγιξαν τα 10 δις ευρώ. Και όλα αυτά επιβραδύνουν τι άλλο, την οικονομική ανάπτυξη.
0: Ναι.
2: Μιλάμε ότι είναι σε εξέλιξη. Αν υπάρχει αυτή την ώρα σε εξέλιξη καταιγίδα στην Κρήτη, στην παγκόσμια κοινότητα είναι σε εξέλιξη μια τέλεια καταιγίδα, οικονομική καταιγίδα.
0: Το επισημαίνουν όλοι οι οικονομικοί αναλυτές αυτό που λες, Νάνο, στα διεθνή μέσα είναι γεγονός αυτό. Βέβαια να πούμε ότι η Γαλλία έχει και το υψηλότερο ποσοστό φορολόγηση σε όλη την Ευρώπη, είναι 52%, στην Ελλάδα είναι 47%, είναι δεύτερη ή τρίτη η χώρα μας. Αλλά όταν βλέπεις να έχει μια χώρα σαν τη Γαλλία που έχει και μια πάρα πολύ βαριά βιομηχανία, να έχει τέτοια προβλήματα, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα σε κάθε επίπεδο.

0: μαγική φωνή του Σάρλ Αζναβούρ. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος άκουσε την έκκλησή μου να βάζει και κανένα γαλλικό τραγούδι. Και εντάξει, ο Σάρλ Αζναβούρ είναι από μόνος του μια ολόκληρη ιστορία.
1: Βλέπω στο ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάν για το... για την κατάσταση στις τιμές των τροφίμων. Αποτελεί τη μόνη κατηγορία όπου οι τιμές έχουν μεν συγκρατηθεί, αλλά σε υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το μεταφορικό κόστος, το ενεργειακό και τα υλικά συσκευασίας. Οι βιομηχανίες, θυμίζει η Μαρίνα, ότι έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά με βάση το πρόβειο γάλα. Στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7%, ενώ όπως δείχνει και η αύξηση της διεθνούς τιμής των σιτηρών, φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και τα δημητριακά, αλλά και το ψωμί του τόστ. Για να ανακοπεί, ως φαίνεται, ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς ζητάει από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμη μήνες. Ήδη 440 είναι οι κωδικοί που έχουν πάρει το πράσινο φως για να πολλούνται φθηνότερα μέχρι το τέλος του έτους, εκ των οποίων 373 επώνυμοι κωδικοί και 67 είναι ιδιωτικής ετικέτας, ενώ κατά πληροφορίες στα σχέδια της ανεξάρτητης αρχής είναι να δημιουργηθεί και ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι για το εορταστικό τραπέζι. Ήδη έχουν γίνει κρούσεις σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Άρα προετοιμάζεται για το έργο αυτό να το ζούμε τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους.
2: Πάντως έχουμε αυξήσεις, ναι, συγγνώμη Δημήτρη, ειδικά στο κρέας, στο μοσχάρι, 13,5%, αυξήσεις στο τυρί, στους ξηρούς καρπούς. Γενικότερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, στο ποτό, στα ποτά, στον καπνό υπάρχουν αυξήσεις που δεν είναι εύκολο να ανταποκριθεί ένα μέσο νοικοκυριό, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία, και αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί ή ενταθεί, δεν ξέρω πώς θα βγει πραγματικά ο χειμώνας. Εντάξει, λέμε ότι είναι ένας δύσκολος χειμώνας, αλλά από εκεί και ύστερα δεν φτάνει η διαπίστωση, η διακρύβωση.
0: Τα σιτηρά, πάντως, να σας πω ότι δεν είναι τώρα που έχουν αυξηθεί πολύ.
1: Από την αρχή του Ουκρανικού πολέμου.
0: Ακριβώς. Άρχισαν να εκτοξεύονται. Πολύ σωστά, Βαγγέλη, γιατί η Ουκρανία είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης, παράγει το 40%, ίσως και λίγο παραπάνω, των σιτηρών σε ολόκληρη τη γυραιά Ήπειρο. Και επειδή αυτός ο πόλεμος κάθε άλλο παραβαίνει προς το τέλος του, καταλαβαίνει κανείς ότι ειδικά το ψωμί θα ακολουθήσει την ανιούσα, όσες προσπάθειες και αν γίνουν. Άντε να το περιορίσουμε λίγο την αύξηση της τιμής, αλλά είναι πολύ δύσκολο με δεδομένη την κατάσταση. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, παιδιά.
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα κατευθείαν και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.
2: Για να προσευχηθούμε όλοι μαζί.
1: Έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Στιγμή δικαίωσης του εμβληματικού χαρακτήρα του Ολύμπου, ο επόμενος στόχος η συμπερίληψη και της αρχαίας Νικόπολης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7. Την απόφαση της G7 χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, μήνυμα του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ισχύ λόγω ισχυρών ανέμων το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, η δόνηση έγινε αισθητή στην Πάτρα, στα Καλάβρετα και σε άλλες περιοχές. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας τον 32χρονο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που εκτελήχθηκε τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα 12 έως 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική ως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώ.

0: Θα το επέλεγες, Δημήτρη?
1: Forever Young, ποτέ.
0: Γιατί, ρε φίλε?
1: Ποτέ. Γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί τη βιολογική του πορεία, τη φυσιολογική.
2: Χρειάζεται αυτά. Δηλαδή θα μπορούσες και θα έλεγες όχι, δεν
1: τι
2: θέλω.
1: Εννοείς, τι εννοείς, να γυρίσω το χρόνο πίσω ή να δείχνω πιο νέος?
2: Να μείνεις για πάντα νέος, έτσι ναι. Όπως λέει το τραγούδι. Να, δεν να ακούγεται καθώς, πολύ.
1: Δηλαδή να μείνω πάντα για πάντα νέος σε ποια ηλικία, στα 30 ας πούμε.
2: Δηλαδή αν είναι στα 25 ή στα 35 θα πεις όχι.
0: Σαν το Φάουστ, κάνει παζάρι.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
2: Παζάρι και σε αυτό, ρε παιδί.
0: Κάνει παζάρι και γκρινιάζει.
1: Θυμάστε ότι με το ζήτημα της υπόθεσης του Μαζονάκη σας είχα αναλύσει τις θέσεις μου. Τώρα με βάζετε να τις επαναλαμβάνω.
2: Λοιπόν, να διακόψω λίγο, γιατί έτσι να σας πω. Ναι. Να πάμε να ανέβουμε λίγο στον Όλυμπο. Είναι η Κατερίνα η Χριστοφιλίδου, η καλή συνάδελφος εκεί, η οποία έκανε σήμερα το ρεπορτάζ και την έβλεπα και ζήλευα από νωρίς αυτό το φανταστικό τοπίο εκεί, με αφορμή την ανάδειξη του Ολύμπου, του μυθικού βουνού, αυτοδίκαια, σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άργησε, αλλά έγινε. και πραγματικά και ο Όλυμπος δικαιώθηκε, γιατί συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μεικτού μνημείου, δηλαδή ενός μνημείου που έχει και φυσικό κάλος, όμως κουβαλάει και μεγάλο πολιτιστικό φορτίο, και αυτό ακριβώς έγινε τώρα. Έπρεπε ωστόσο να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο κομμάτι της τεκμηρίωσης, δηλαδή θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι πράγματι υπάρχουν όλα αυτά εκεί στον Όλυμπο, και αυτή η δουλειά, η πολύ λεπτομερής, έγινε κατά κύριο λόγο τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία βέβαια με τα Υπουργεία και Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Όλυμπος είναι ο χειρότερος εθνικός δρυμός στην Ελλάδα. Ανακηρύχθηκε εθνικός δρυμός το 1938. Μιλάμε για μια τεράστια περιοχή, η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη τώρα, καθώς μέσα στο μνημείο πλέον της παγκόσμιας κληρονομιάς εντάσσονται και αρχαιολογικοί χώροι. Και επί της ουσίας είναι αυτό που ξεχωρίζει τον Όλυμπο, είναι το γεγονός ότι ο μύθος, η φύση μάλλον, δημιούργησε το μύθο, και στη συνέχεια ο μύθος δημιούργησε πολιτισμό. Και με αυτόν τον τρόπο πια άρρηκτα συνδεδεμένα πίση, μύθος, ιστορία, πολιτισμός θα προχωρήσουν μαζί ως ένα πακέτο, το οποίο πλέον αποτελεί αντικείμενο προστασίας παγκοσμίως, και φυσικά με όλα τα ωφέλη που μπορεί να φέρει αυτό και για την επισκεψιμότητα στον Όλυμπο, αλλά και την ευθύνη που πρέπει να υπάρχει για να διατηρηθεί, αλλά και να υπάρχει και ασφάλεια των επισκεπτών.
0: Φαντάζομαι θα χαίρονται και όλοι οι θεοί εκεί, μπορεί να ζηλεύει και λίγο η Ήρα. Αλλά
3: θα χαίρεται πολύ και η τοπική κοινωνία. Τώρα το μεγάλο στοίχημα και η μεγάλη ευθύνη.
2: Αυτό θα ρωτούσα εγώ, για την τοπική κοινωνία, πώς υποδέχθηκε την εξέλιξη αυτή.
3: Τρομερό ενθουσιασμό, περιμένουν πολλά από αυτό. Τώρα το στοίχημα και η μεγάλη ευθύνη είναι βέβαια να διαμορφωθεί, τώρα δεν μου αρέσει αυτό που θα πω, ας το πούμε, να διαμορφωθεί ένα τουριστικό προϊόν. Ακούγεται άσχημα, το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το στοίχημα, δηλαδή να σεβαστεί το όποιο προϊόν αφήγημα δημιουργηθεί, να σεβαστεί και το περιβάλλον και τον πολιτισμό της περιοχής, να γίνει με ένα μέτρο. Θα υπάρξουν μελέτες επισκεψιμότητας, θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσοι επισκέπτες χωρούν εκεί. Θα γίνουν πάρα πολλά έργα που σχετίζονται με τις υποδομές, είτε έχουν να κάνουν με την αντιπυρική προστασία, είτε έχουν να κάνουν με τη συντήρηση των δρόμων. Θα υπάρξει ένας δρόμος από το Λιτόχωρο μέχρι τα Πριόνια, προκειμένου να είναι προσβάσιμη αυτή η περιοχή. Θα συντηρηθούν τα μονοπάτια, θα υπάρχει σήμανση. Και αυτό στο οποίο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να σταθώ, είναι ότι θα υπάρχει και ένα σύστημα καταγραφής λεπτομερέστατης των επισκεπτών, που θα μπορεί ο φορέας διαχείρισης να ξέρει πού κινούνται επισκέπτες, σε ποια περιοχή, γιατί ξέρετε, ο Όλυμπος είναι μια περιοχή η οποία είναι περίεργη ως προς το μικροκλίμα. Δηλαδή μπορεί να είσαι κάτω στο Λιτόχωρο και να έχει ζεστεί και ξαφνικά να ξεσπάσει μια σφοδρή καταιγίδα.
2: Και γι' αυτό έχουμε δει αρκετές φορές συνανθρώπους μας που αγαπούν και τα extreme sport, την ορειβασία, την πεζοπορία κλπ. Να παγιδεύονται σε σημεία με κακοκαιρία επικίνδυνη, και έχουμε δει και συνανθρώπους μας να χάνονται μέσα σε αυτό το.
3: Μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα έχουμε και πολύ πρόσφατα τέτοια παραδείγματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά θα πρέπει και οι επισκέπτες, καμιά φορά, γι' αυτό είπα για ένα υπεύθυνο τουριστικό προϊόν, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ανεβαίνουν groups πάνω στον Όλυμπο από ενδεχομένως κάποια ταξιδιωτικά γραφεία, χωρίς γνώση του κινδύνου, με άγνοια κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να γνωρίζουν πού πηγαίνουν, να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, να έχουν την κατάλληλη γνώση και φυσικά να μπορούν να εντοπιστούν, να εντοπίζονται που υπάρχουν επισκέπτες. Δεν γίνεται ξαφνικά να χάνονται άνθρωποι. Πώς να ψάξεις να βρεις σε μια τόσο μεγάλη περιοχή τι έχει συμβεί. Όσο ανεβαίνουν πιο ψηλά τα ασβεστολιτικά πετρώματα που έχει ο Όλυμπος, είναι έκρηκτα, γίνονται κατολιστήσεις. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί να γλιστρήσει, να βρεθεί κάπου. Χρειάζεται να υπάρχει έγκαιρος εντοπισμός. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά που θα συμβούν με το νέο καθεστώς πια που υπάρχει. Γιατί είπαμε, η ανακήρυξη ως μνημείου παγκόσμιας φυσικής και πολιτικής κληρονομιάς του UNESCO πάει μαζί με ένα σετ υποχρεώσεων, το οποίο η χώρα μας θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να το ικανοποιήσει, να ικανοποιήσει αυτές τις νέες προδιαγραφές.
2: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό τον αέρα δροσιάς, με την θεϊκή υπόσταση που μας έδωσε. Χαμηλή θερμοκρασία, έτσι.
3: Την ημέρα ζέστη, με το που πέφτει η νύχτα, πραγματικά ο Όλυμπος σου θυμίζει που είσαι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Και σε σένα.
1: Και μια και μιλάμε για τον Όλυμπο, παιδιά, να σας πω ότι πριν από αρκετά χρόνια, πολλά μάλλον χρόνια, έχω ανέβει με αυτοκίνητο με 4x4 με συναδέλφους από τον ειδικό τύπο που κάνανε αυτοκίνητο στο καταφύγιο Χριστάκη, το οποίο είναι σε υψόμετρο 2.500 μέτρα στη δυτική πλευρά του Ολύμπου. Μόνο με 4x4 φτάνεις εκεί, αλλά η ομορφιά η οποία θα συναντήσει κανείς εκεί είναι το κάτι άλλο. Και αν κάποιος θέλει και να πάει φαγωμένος, γιατί το καταφύγιο δεν έχει κουζίνα, δεν έχει προσωπικό, είναι καταφύγιο ανάγκης.
2: Στο φαΐ το γυρίσαμε.
1: Στο Χριστάκι. όχι. Υπάρχει η Ραψάνη, δεν ξέρω αν την ξέρεις, αν έχεις ακούσει.
2: Ναι.
1: Είναι ένα χωριό στα 1600 μέτρα, όπου εκεί είχα φάει το καλύτερο κρέας που έχω φάει στη ζωή μου. Ήταν χοιρινά μπριζολάκια, τα οποία νόμιζα ότι ήταν μοσχάρι.
0: Δημήτρη, πώς τα γυρίσαμε από τους θεούς του Ολύμπου στα μεζεδάκια και στα
1: Συγγνώμη. Οι θεοί του Ολύμπου, συγγνώμη, οι αρχαίοι Έλληνες τι κάνανε.
0: Δεν τρώγανε παϊδάκια πάντως.
1: Όχι,
2: για θεούς του Ολύμπου.
1: Όχι, οι αρχαίοι Έλληνες τρώγανε ψητά και τι είχαν βρει ωραίο τρόπο ερμηνείας της θρησκείας, να τρώνε τα ψητά και η τσίκνα να πηγαίνει στους θεούς. Έτσι. Λοιπόν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και το φαγητό.
2: Και εγώ το λιτόχωρο το έχω έτσι συνδυάσει με φαγητό. Και ποτό. Όμως.
0: Τον νέκταρ, τον
2: είχα θεών. Βρεθεί σε έναν καύσωνα εκεί. Είχα πάει για να βρω δροσιά. Λέω πού να πάω. Και πήγαμε και μείναμε τρεις μέρες στο λιτόχωρο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ακούσουμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας. Ακούσαμε το τι είπε ο Πρωθυπουργός για τη σημασία της εξέλιξης αυτής, της ανάδειξης του Ολύμπου σε παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς της UNESCO. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, αλλά και τον Γιώργο Κουμουτσάκο, το μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας μας στην UNESCO.
4: Αυτός είναι ο Όλυμπος. Ένας τόπος όπου η φύση συνδέθηκε με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός με τη φύση και έγινε ένας μύθος. Ένας μύθος που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ταξιδεύει και μαγεύει όλο τον κόσμο. Αυτή τη μοναδική συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού αναγνωρίζει η UNESCO με την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο κόσμος αναγνώρισε κάτι που εμείς γνωρίζαμε πάντα.
5: Ο Όλυμπος δεν είναι απλώς το υψηλότερο βουνό μας. Είναι ένα διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, ένα τοπίο στο οποίο η φύση, ο μύθος, η ιστορία και η ανθρώπινη δημιουργία συνδέονται αδιάρρηκτα. Είναι ένας τόπος με ακτινοβολία, που υπερβαίνει τα γεωγραφικά και εθνικά όρια και ανήκει πλέον στην κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η σφραγίδα της UNESCO.
6: Ο Όλυμπος κερδίζει αυτό το οποίο του όφιλε η διεθνής κοινότητα.
7: Κάτι που για μας μπορεί να φαίνεται προφανές και βέβαιον. Στους διαδρόμους όμως της διεθνούς γραφειοκρατίας και διπλωματίας, τίποτα δεν είναι προφανές, τίποτα δεν είναι εύκολο. Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Είναι η επιτομή της άριστης συνεργασίας υπουργείων και στελεχών. Γιατί μόνο έτσι μπορούσε να κερδιθεί.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Θανός Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής.
0: Μαζί σας μέχρι και τις 10 θα είμαστε. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο σχολιάστηκε σήμερα και είχε αρκετές αντιδράσεις. Ήταν η ανάρτηση που έκανε μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Διαβάζω στην ανάρτηση, έχει μια, έτσι, ένα κολλάζ φωτογραφιών εκεί από το Άγιο Όρος. Και αυτό που γράφει είναι «Ψέλνει στην Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης». Όπως καταλαβαίνουμε, η παρουσία του εκεί και η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις, έτσι, πολιτικές.
1: Το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης έχει να κάνει τη θρησκεία, έχω την αίσθηση. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν είναι άθεος, αυτό είναι το... Έτσι νομίζω, έτσι ήδη πει.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος αυτό που σχολίασε είναι ότι για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ καλά πάντως ο άτιμος.
2: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο.
0: Αυτό ήταν το σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Πάνω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι θρησκευτικό και το άλλο είναι πολιτικό.
0: Είχε 12 χρόνια πάντως να πάει.
2: Θρησκευτικό,
0: το προσθέτω στο ρεπορτάζ.
2: Είχε πάει το 2014. Μπορεί να το θεωρεί και γούρι. Mm-hmm. Αλλά το θρησκευτικό συνέστημα, Δημήτρη μου, είναι μια προσωπική υπόθεση. Ο καθένας το βιώνει όπως το βιώνει και όπως το αισθάνεται. Έτσι. Και δεν μπαίνει και σε διαπραγμάτευση, αν θέλει.
1: Ναι, αλλά αν είμαι άθεος, γιατί να πάω στην εκκλησία, ας πούμε.
2: Εγώ σου λέω το πώς το βιώνει το θρησκευτικό συνέστημα κάποιος. Από εκεί και ύστερα, σε πολιτικό επίπεδο, αν το δει κανείς στενά πολιτικά, είναι η μάχη του κέντρου, η μάχη για τους αναποφάσεις τους. Και εδώ έρχεται το κλασικό ερώτημα, αν το Άγιο Όρος ψηφίζει, αν εμπλέκεται στην πολιτική. Πρέπει να σου πω ότι ο πρώην πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους έχει στενές σχέσεις με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην, ο πρώην, όχι ο νυν, ο πρώην, και μάλιστα είναι ένας μεταξύ των ιδρυτών της Ελλάς. Οπότε υπάρχει σύνδεσμος, υπάρχει σχέση. Και στο ερώτημα, λοιπόν, αν ψηφίζει το Άγιο Όρος, υπάρχουν πολλές και ποικίλες απόψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι το Άγιο Όρος έχει πολιτικές επιρροές σε κόμματα, ότι ουσιαστικά υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και με πολιτικούς αρχηγούς και με πολιτικά κόμματα, και ότι επηρεάζει το εκλογικό σώμα κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου. Πολλοί στο παρελθόν πολιτικοί ήθελαν να παίξουν το παιχνίδι των καθαγιασμένων ψήφων. Το ερώτημα είναι εάν αυτή τη φορά το Άγιο Όρος θα θελήσει να εμπλακεί στην εκλογική αναμέτρηση του 2027 ή θα τηρήσει έτσι μια στάση ουδετερότητας. Εγώ αυτό το σχόλιο είχα να κάνω.
0: Ναι, το σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη το ακούσαμε. Γενικότερα είναι μια περίοδος που όλα τα όπλα βγαίνουν, ναι. Όπως και όλοι οι άσοι από τα δυο μανίκια βγαίνουν προς τα έξω και...
1: Γιατί είμαστε ένας λαός ο οποίος πιστεύει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον τα γκάλωπ αυτό δείχνουν, ότι πάνω από το 90% των Ελλήνων δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι και στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν βαθιά στο Θεό.
0: Και σίγουρα είναι ένα κομμάτι, είναι μια δεξαμενή μεγάλη που άπαντες θα ήθελαν να προσεγγίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτική η πρώην σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, την οποία έκρισε και πρόεδρο της Βουλής, θυμίζω, η νυν πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έτσι, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σχολίασε με σκοπτικό τρόπο την επίσκεψή του εκεί και τον τρόπο που μέσω των social media επιχειρεί να την αναδείξει. Να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
2: Πάντως δεν είναι και κακό αν θέλεις πραγματικά, αν το αισθάνεσαι και δεν το κάνεις έτσι πολιτικά αντικά, να θες να ακουμπήσεις λίγο την ψυχή σου στο Άγιο Όρος.
0: Εγώ που την έχω ακουμπήσει δύο φορές επισκεπτόμενος το Άγιο Όρος, πραγματικά είναι κάτι που θεωρώ ότι κάθε άντρας θα πρέπει να κάνει, να βρει την ευκαιρία στη
2: κάθε
0: ζωή
2: άντρας,
0: του και να το κάνει.
2: Γιατί όχι και μια γυναίκα.
0: Γιατί οι γυναίκες δεν μπορούν.
2: Το έχω ρωτήσει 10.000 φορές
0: στον
2: Αρχιδιάδη.
0: Γι' αυτό το λέω, κάθε άντρας, γιατί δεν είναι
2: Στεφανή.
0: Κάθε άνθρωπος.
2: Γιατί να αποκλείσουμε τις γυναίκες από μια τέτοια διαδικασία.
0: Γιατί αυτό είναι το Άγιο Όρος.
2: Δεν υπάρχει αυτό, είναι.
0: Αυτό είναι.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αφού αυτό
2: όλα,
0: είναι...
2: όλα αλλάζουν, Βαγγέλη μου.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι.
2: μπορείς να αποκλείσεις το 50% των ανθρώπων από μια δυνατότητα, αν θέλεις, θρησκευτικού συναισθήματος, έκφρασης θρησκευτικού συναισθήματος.
0: Θεωρώ ότι δεν θα ήταν το ίδιο πάντως.
2: Εγώ θεωρώ.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι αυτό είναι το Άγιο.
2: Εγώ θα θεωρώ ότι.
1: Ούτε με ειδική άδεια, παιδιά,
2: η θρησκευτικότητα.
0: Όχι.
2: Η θρησκευτικότητα δεν έχει χρώμα. Το θρησκευτικό συνέστημα δεν έχει φίλο, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά έχει κανόνες η εκκλησία μας.
2: Η εκκλησία μας μπορεί να έχει κανόνες. Εγώ σου λέω ποια είναι η δική μου η άποψη.
0: Άποψη.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Και την έχω εκφράσει και δημόσια στον Αρχιδιάδη Στεφανή, ο οποίος είναι ο διοικητής, ο νυν διοικητής του Αγίου Όρους. Και ότι ο εκδημοκρατισμός του Αγίου Όρους θα έπρεπε να επιτρέπει και την δυνατότητα και των γυναικών να εισέρχονται στο Άγιο Όρος.
0: Και εμένα δεν θα με βρίσκει αντίθετο. Απλά δεν θα ήταν το Άγιο Όρος που γνωρίζουμε τώρα. Θα ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Εγώ έτυχε να πάω δύο φορές, μία στη Μονία Σφιγμένου για επαγγελματικούς λόγους δημοσιογραφικούς, όταν είχε τις αναταραχές εκεί, η πιο σκληροπυρηνική μονή, και μία πριν από τρία χρόνια, τέσσερα, στη Μονή Βατοπεδίου. Πλέον, όχι επαγγελματικά, ιδιωτικά. Και ήταν μία μοναδική εμπειρία. Ήταν η μόνη στιγμή που ένιωσα τον εαυτό μου να ηρεμεί, να μπορώ να κάτσω σε ένα σημείο χωρίς να κουνιέμαι, χωρίς να κάνω
2: εσύ
0: τίποτα.
2: Και ο Θεός,
0: απλά,
2: παιδί μου,
0: ναι. Έτσι. Αυτό νιώθεις, ότι έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό, πραγματικά. Λοιπόν, να φύγουμε όμως από το.
2: Να φύγω κι εγώ.
0: Από το Άγιο Όρος, όχι, δεν θα φύγεις ακόμη.
2: Δεν θα φύγω ακόμα.
0: Όχι, θα μου πεις αν είδες χθες την συνέντευξη της Ιερίας Καριστιανού.
2: Όχι,
0: στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
2: Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν την
0: Εγώ ξεκίνησα, αλλά επειδή είχα ξυπνήσει και αρκετά νωρίς, από ένα σημείο και μετά παρέδωσα πνεύμα, δηλαδή είδα περίπου 40 λεπτά και έφυγα. Άρα δεν έχει εικόνα, δεν άκουσες.
2: Άκουσα
0: δηλαδή,
2: αποσπάσματα. Mm-hmm. Άκουσα αποσπάσματα, αλλά όχι, συνολική εικόνα δεν έχω.
0: Πώς σου φάνηκε?
2: Εντάξει, η κυρία Καριστιανού προσπάθησε να αμυνθεί για όλα αυτά που την κατηγορούν σε σχέση με τη βιοανάδραση. Δεν τα ξέρω και πολύ καλά για να τα αναλύσω. Και είναι πράγματα τα οποία τα άκουγα για πρώτη φορά. Οπότε ούτε γιατρός είμαι, ούτε ειδικός είμαι.
0: Ιατρικά και παραϊατρικά κλπ.
2: Οπότε ναι, δεν ξέρω αν είναι ιατρικά ή παραϊατρικά. Δεν έχω άποψη. Απλά δεν έχω άποψη πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Λέει, αν με ρωτήσεις για την πολιτική που υιοθετεί και που ασκεί το συγκεκριμένο κόμμα, έχω άποψη, αλλά στα συγκεκριμένα μηχανήματα, ας πούμε, στα οποία ουσιαστικά προσπαθούσε να υπερασπιστεί απέναντι στον κύριο Χατζηνικολάου, δεν έχω άποψη, απλά.
0: Και υπεραμείνθηκε συνολικά των επιλογών της για την εμπλοκή και της εμπλοκής της με την πολιτική σκηνή. Είπε ότι ήταν μονόδρομος από ένα σημείο και μετά. Μετά από τη μάχη που έδινε με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ότι εν συνεχεία ήταν μονόδρομος το να μπει στο χώρο της πολιτικής και να διεκδικήσει αυτό που δεν είχε κάνει κάποιος άλλος.
2: Ναι, νομίζω ότι βασικά θα έπρεπε να, σε ό,τι αφορά πολιτικά τώρα, έτσι, γιατί δεν, στο συγκεκριμένο δεν έχω άποψη, το ξαναλέω, νομίζω θα έπρεπε να είναι πιο εξωστρεφές κόμμα, το κόμμα αυτό της ελπίδας. Δημιουργεί μια αίσθηση εσωστρέφειας, ότι είναι ένας μηχανισμός πολύ εσωτερικής καύσεως.
0: Προσωποκεντρικός,
2: και με
0: καθαρά.
2: Άξονα κυρίως το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Νομίζω ότι δεν εμφανίζονται και στελέχη τα οποία μπορούν να υπερασπιστούν την πολιτική που πρεσβεύει αυτό το κόμμα.
0: Και κάποια στελέχη που εμφανίστηκαν αναγνωρίσιμα κλπ. Είδαμε στην πορεία να εγκαταλείπουν το κόμμα.
2: Και δεν ναι, σίγουρα. Και δεν υπάρχει και ένα έντονο πολιτικό στίγμα. Δηλαδή, αν
0: ξεκάθαρο, δεν υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό
2: στίγμα. Αυτό λέω. Αν ρωτήσεις κάποιον τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό το κόμμα, νομίζω ότι θα δυσκολευτεί να απαντήσει. Αυτό σε σχέση με την πολιτική. Τώρα με τα άλλα που λέει ο Βαγγέλης, απλώς δεν τα γνωρίζω, έτσι.
0: Θάνο μου, καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Εγώ με τον
2: καλά.
0: Δημήτρη επιστρέφουμε μετά από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί τώρα και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κατερίνη. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υποστήριξε ότι η επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες αποδεικνύεται υπεύθυνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα και την οικονομία με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για ταραγμένα γεωπολιτικά νερά. Σε αυτό το περιβάλλον, η εμπειρία ως δύναμη προωθητικής αλλαγής έχει μεγάλη αξία, είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τοποθετούμε τη χώρα σωστά. Κλείνοντας την ομιλία του, ανέφερε: «Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέμε. Τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλλουν απαγορεύσεις εξαγωγών σε συμμάχους και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων. Υποστηρίζουμε μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ της G7 ότι καμία χώρα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα προχωρήσει σε περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού, από τα δυτικά έως τα ανατολικά, και οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανίας στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ενέκρινε σήμερα τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ανατρέποντας τον αποκλεισμό τους. Ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ζητήσει να αποκλειστούν αυτά τα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι αρνούνται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους και στηρίζουν τον ένοπλο αγώνα ενός εχθρικού κράτους ή μιας τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ στη Μεσσηνία, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μελιγαλά. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Τι ωραία σειρά αυτή, Βαγγέλη.
1: Ταινία των παιδικών μας χρόνων.
0: Ναι,
1: Patrick Swayze, το Dirty Dancing, ήταν, νομίζω, μας συγκινούσε όλους.
0: Όλους.
1: Εκείνη την περίοδο είχε γίνει χαμός.
0: Ήταν καταπληκτικό, και ειδικά αυτή τη σκηνή του που κάνει την performance, μένουν έκθαμβοι κριτές. Mm-hmm. Πρέπει να την έχω δει 10-15 φορές σε
1: αυτό
0: βίντεο.
1: Το χαρακτηριστικό σήκωμα στον αέρα της παρτενέρ του Patrick Swayze, έτσι.
0: Γιώργος Τσολάκης, λοιπόν, στις μουσικές επιλογές.
1: Η Μαρίλια Γεροντίδη, να πούμε ότι είναι πλέον στη θέση του Θάνου Τσιμέκα, στην ρυθμίση του ήχου μας.
0: Μαρία Κόντου παραμένει.
1: Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή μας σταθερά. Mm-hmm.
0: Και στα μικρόφωνα μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Αρής.
1: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 για να δούμε όλα όσα τρέχουν.
0: Και στην Ελλάδα και στον κόσμο.
1: Και στον κόσμο. Για πάμε λίγο να βγούμε εκτός.
0: Να βγούμε λίγο, γιατί όπως λέει και ο Θάνος, να ανοίξουμε το μεγάλο παράθυρο στον κόσμο. Έχουμε βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Ωστόσο, είχαμε όμως μια πολύ σημαντική ανατροπή. Γιατί το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ενέκρινε τελικώς σήμερα τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές, ανατρέποντας τον αποκλεισμό

0: δημοκρατικού κράτους και ότι στηρίζουν τον ένοπλο αγώνα ενός εχθρικού κράτους ή μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, βλέπει Χαμάς και Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, Βαγγέλη, ήταν τρεις ξεχωριστές. Έκρινε λοιπόν ότι τα επιχειρήματα που παρουσίασε η Εκλογική Επιτροπή δεν ήταν επαρκή για να διακελογήσουν την ακύρωση των δύο ληστών με γιώτα. Του ΡΑΜ, ένα εβραϊκό ακρονίμιο που σημαίνει Ενωμένη Αραβική Λίστα, και της Ενίας Λίστας, η οποία συγκεντρώνει τρία κυρίως αραβικά κόμματα. Στα τέλη Αυγούστου το κόμμα του Αμπάς κατέριψε ένα ταμπού, καθώς συμπεριέλαβε στους υποψηφίους του έναν Εβραίο, τον Γιωάβ Σεγκάλοβιτς, πρώην στέλεχος της αστυνομίας. Τώρα, το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο συστηματικά ανατρέπει εξαιρέσεις που εκδίδει η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, ενέκρινε ομόφωνα και τις δύο λίστες να συμμετάσχουν στις εκλογές. Θα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκλογική διαδικασία αυτή του Ισραήλ, γιατί ο κ. Νετανιάχου είναι διχασμένο το Ισραήλ ουσιαστικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούν τον κ. Νετανιάχου για πάρα πολύ σκληρή πολιτική στη Γάζα. Δεν ξέρω αν έβλεπες χθες τα πλάνα τα οποία ανέβασε η Google από τη Γάζα. Είναι ισοπεδωμένη κατά 85%. Είναι ερείπια η Γάζα και μπαίνουν σε τσαντήρια, σε σκηνές, σε ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Και βεβαίως ακόμα η περίφημη πρωτοβουλία για την δημιουργία,
1: το ταμείο ανακατασκευής,
0: το ξαναχτίσιμο, ας πούμε, ναι. Δεν έχει μπει ακόμα ούτε ένα σεντ μέσα, και αποτέλεσμα είναι όσοι έχουν παραμείνει σε αυτή την βομβαρδισμένη περιοχή να δυσκολεύονται πάρα πολύ να επιζήσουν. Δεν υπάρχει πόσιμο νερό, είναι ελάχιστα τα νοσοκομεία, ελάχιστα σχολεία λειτουργούν. Είναι γενικώς μια διαλυμένη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Τώρα, να επιστρέψουμε λίγο πάλι στα δικά μας.
0: Ναι,
1: το ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στην περιοχή της Κατερίνης, έστειλε μήνυμα εν ώψη και των εκλογών. Επανέλαβε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και έδωσε έμφαση στη συνέπεια και την τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων από την κυβέρνηση. Λίγο νωρίτερα να πούμε ότι είχε σταθεί ιδιαίτερος και στο ζήτημα του δύσκολου ενεργειακά χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Πάντως αυτό που προανήγγειλε για το λόγο αυτό και νέες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο να μην μείνει κανείς, όπως είπε, αβοήθητος. Γι' αυτό και, όπως είπε, θα υπάρξει ενίσχυση στο πετρέλαιο, στο επίδομα θέρμανσης που έρχεται. Θα ανακοινωθεί αυτό μια μέρα ουσιαστικά, Δημήτρη, πριν από την κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης, που είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου. Στις 14 λοιπόν του μήνα θα γίνει αυτό, και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με το ταμείο, όπως είπε, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, που κάνει και το γαλάζιο στρατόπεδο.
2: Καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τις εκλογές της άνοιξης του 2027, είναι σημαντικό όλες και όλοι να κάνουμε απολογισμό, να κάνουμε ταμείο τι είχαμε δεσμευθεί το 2023 όταν μας εμπιστευθήκατε δύο φορές με ποσοστά άνω του 40% και τι κάναμε πράξη. Και αν ήμασταν τελικά συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Αυτή η παράταξη τελικά ήταν η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στο χρόνο. Γιατί προσαρμοζόταν πάντα στις απαιτήσεις των καιρών, αλλά κυρίως διότι δεν έπαψε ποτέ να παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα. Η παράταξη που ενώνει και που το διχάζει. Η παράταξη που μονίμως κοιτάει προς το μέλλον. Η σταθερότητα από μόνη της δεν οδηγεί κάπου, αλλά είναι και το υπόστρωμα, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε τη διατηρήσιμη πρόοδο της πατρίδας μας. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω, να ανοίξω το πουγγί, να ανοίξουν οι κάνουλες των δημοσιονομικών παροχών. Το έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω, φίλες και φίλοι. Δεν θα το κάνω, γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα. Προέχει να μπορούμε να χτίσουμε πάνω στη μεγάλη πρόοδο την οποία

0: έχουμε πετύχει. Τώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, φαίνεται πόσο υπεύθυνη ήταν η πολιτική μας να μπορούμε πάντα να κρατάμε κάποιες εφεδρίες για να στηρίζουμε την κοινωνία. Θέλω να ξέρετε ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι απλά εθνική αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα. Κάποιοι μας ηρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία μας οδήγησαν πρώτοι να υλοποιήσουμε το πιστοποιητικό COVID και να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανάσα στον τουρισμό πρώτα και πριν από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
1: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Ήτανε ένα συνολικό, ήτανε φούλη στη σύγκλη στο απόσπασμα το οποίο ακούσαμε και για την οικονομία και για τις εκλογές, έτσι. Σε λίγο θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις που έχουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα ζητήματα της οικονομίας. Ναι, Δημήτρη.
2: Πάντως να πούμε, μια και ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα προεδρεύσει σε μια πολύ κρίσιμη συνεδρία στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΕΕ 29 Οκτωβρίου. Να θυμίσω ότι από χθες η Ελλάδα είναι στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και η χώρα μας θα αξιοποιήσει αυτή την προεδρία για να επικεντρωθεί στις αναδυόμενες τεχνολογίες, στην τεχνητή νοημοσύνη, την θαλάσσια ασφάλεια, τη θεματική παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, ένα συγκλονιστικό θέμα, γιατί το έχω παρακολουθήσει πολύ, είναι εκατομμύρια τα μικρά παιδιά τα οποία πολεμάνε κατά κύριο λόγο στην Αφρική, δεκάχρονα, εντεκάχρονα, δωδεκάχρονα υπό την επίρρεια ναρκωτικών, με βαριά όπλα, και βεβαίως χάνουν και πολύ συχνά τη ζωή τους. Γεγονός είναι ότι η Ελλάδα θα διαχειριστεί μια ιδιαίτερα πυκνή ατζέντα υφιστάμενων κρίσεων
1: και σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, έτσι.
2: Βέβαια. Και θα επιδιώξει και πρόοδο στη διαδικασία επιλογής του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

0: Bon Jovi, το Always, ένα θυμάμαι πολύ έντονα και το βίντεο κλιπ, πολύ εντυπωσιακό ήταν, έτσι λίγο εποχής έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τις, επειδή μιλούσαμε, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό από την Κατερίνη, να δούμε λίγο τις αντιδράσεις που έχουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την πολιτική αντιπαράθεση η οποία μένεται με αφορμή την οικονομία, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, αλλά και την εκτόξευση που είχαμε του πληθωρισμού στο 5,1%. Να ακούσουμε τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος απάντησε με ανάρτησή του στο TikTok.
1: Οι προσωρινοί πίνακες της Eurostat δείχνουν εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 3,8%. Η κυβέρνηση μιλούσε για εισαγόμενο πληθωρισμό. Η αδράνεια όμως είναι δική της, εσωτερική, και οι Έλληνες πληρώνουν την ακρίβεια και την κρίση πιο ακριβά από όλους τους Ευρωπαίους. Χρειάζεται κυβέρνηση που να είναι έτοιμη να δώσει πραγματικές απαντήσεις.
2: Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για πρωτοβουλίες και πραγματικές λύσεις. Και όχι για αστιάκια από το βήμα της Βουλής. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην ευθύνη και την εύκολη αντιπολίτευση.
3: Λοιπόν, πειρά εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, που μίλησε στο Άξιον 24.
4: Παρακολουθώ μια άγωνη και άσφαιρη αντιπαράθεση. Ποιανού είναι η πατρότητα των μέτρων? Ποιος πρότεινε πρώτα τις 120 δόσεις, ποιος πρότεινε πρώτα την προσωρινή μείωση των ειδικών φόρων, που δείχνει τι δείχνει, ότι αυτά τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, γιατί έχουν κοινή στρατηγική, η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδίέξοδα.
5: Με μία πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δήθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρητικές τιμές των καυσίμων.
3: Ακούσαμε και τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
0: Τώρα είχαμε, ναι, είχαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και την πλεύση ελευθερίας. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, άσκησε κριτική κυρίως για το ζήτημα του πληθωρισμού, ενώ και η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας ήταν σε υψηλούς τόνους η κριτική προς την κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ζητήματα της οικονομίας.
6: Πληθωρισμός 5,1%. Η κυβέρνηση απέτυχε. Οι τιμές ανεβαίνουν και το εισόδημα εξανεμίζεται. Η Ευρώπη δεν απαγορεύει. Η κυβέρνηση επιλέγει.
7: Τα βρήκα κοροϊδία, με την έννοια ότι πρώτον σε σχέση με τα καύσιμα είναι η μη μέτρα και η μη τελή και ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί, την ώρα που ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με το κόστος των καυσίμων.
0: Το μόνο σίγουρο, Δημήτρη, είναι ότι μέχρι και τις εκλογές, που επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν άνοιξη του 2027.
3: Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Είναι προφανές αυτό, δεν απέχει και πολύ.
0: Τα ζητήματα της οικονομίας θα πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση και στις κόντρες ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι σαφές.
3: Και αυτό, έτσι, δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, Βαγγέλη. Συμβαίνει και στις περισσότερες, για να μην πω σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι έχουμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε την γεωπολιτική και γεωστρατηγική κρίση η οποία άπτεται της ενέργειας, και καταλαβαίνει κανείς ότι όσο θα σφίγγει το ζωνάρι του ο ευρωπαϊκός πληθυσμός, τόσο περισσότερο θα ασκούνται μεγάλες πιέσεις στις κυβερνήσεις, αλλά και τόσο περισσότερο τα ακραία κόμματα, είτε αυτά ανήκουν στην άκρα αριστερά είτε στην άκρα δεξιά, θα επιχαίρουν και θα κάνουν δηλώσεις οι οποίες θα είναι μάλλον εμπριστικές σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Και πάντα στην αναμπομπούλα, λένε, ο λύκος χαίρεται, και γι' αυτό και τα ακραία κόμματα ακριβώς πάνω σε αυτή την αναμπομπούλα, γιατί έχουμε
0: αυξάνουν τα ποσοστά τους
3: ακριβώς. Και έχει ενδιαφέρον επίσης να πούμε ότι προεκλογική περίοδος ουσιαστικά έχει ξεκινήσει και στη Γαλλία για, το, για τις προεδρικές εκλογές του 27. Συγγνώμη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με τους σοσιαλιστές, ποιος θα είναι υποψήφιος, γιατί εμένα το μείζον ερώτημα το οποίο με απασχολεί είναι μετά το Μακρόν τι.
0: Μετά το Μακρόν
3: είναι
0: ποιος.
3: Πολύ, ναι, γιατί εντάξει, πες ότι δεν βγαίνει Λεπέν, θα μπορέσει να βγει ένας από το σοσιαλιστικό κόμμα, ξέρω εγώ, είναι πέντε, οι Ολιβιέ Φόρης, Εγκολέ Ρουαγιάλ, ο Ζερόμ Κουέτσο, ο Εμμανουέλ Μορέν και ο Ραφαέλ Γκλίξμαν.
0: Στο παρόν βγαίνουν στους δρόμους πάντως, μικροί και μεγάλοι στη Γαλλία.
3: Θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Πάμε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Υπεύθυνη η επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα και να μην επιβάλλουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις εξαγωγών μεταξύ των μελών της. Την απόφαση χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, μήνυμα του 112 προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού ως και το απόγευμα του Σαββάτου. Καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Διάσωση 36 αλλοδαπών πραγματοποίησε φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανίας στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη. 398 τουρκικές παραβιάσεις στο Ιρακινό έδαφος και τον εναέριο χώρο καταγγέλει Βαγδάτη στον ΟΗΕ. Η Άγκυρα επικαλείται το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Bob Dylan. Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Σωστά. Bob Dylan, μέγας πολέμιος του Donald Trump.
0: Α, εκεί μας πας, έτσι.
1: Όχι, όχι. το λέω γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές. Γενικά το Hollywood, οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν τον συμπαθούν ιδιαίτερα τον κύριο Τραμπ. Θεωρούν ότι είναι έτσι ακραίος.
0: Μου έρχεται ο Ρόμπερτ Ντενίρο πολύ πρόχειρα τώρα στο μυαλό, ο οποίος εξαπολύει.
1: Ναι, μύδρους.
0: Δεν φαντάζεσαι πόσο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι,
1: έχει μεγάλο θέμα με τον Τραμπ, ναι, Ντενίρο. Ναι.
0: Έχει και σε όπου σταθεί και όπου βρεθεί, και γι' αυτό και από την πλευρά του ο Τραμπ, όποτε ερωτάται κλπ., λειτουργεί πολύ απαξιωτικά απέναντι στο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο οποίος είναι ένας φανταστικός άνθρωπος του κινηματογράφου. Έτσι, είναι ένας εκπληκτικός, μια εκπληκτική φυσιογνωμία.
1: Και φυσικά να μην σε ρωτήσω αν έχεις δει τον Ονό, θα τον έχεις δει 5-6 φορές τουλάχιστον.
0: Βέβαια. Σε κάθε ευκαιρία. Αλλά ο Ντενίρο μου αρέσει ακόμη και στις κομμωδίες που έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ακόμη και εκεί είναι.
1: Που είναι πράκτορα CIA ιδιαίτερος. Και η κόρη του θέλει να. Ναι. Και τάχει με ένα παιδί εκεί. Και,
0: ναι.
1: Και
0: ναι,
1: το παρακολουθεί και το ακολουθεί έτσι τακτικές μυστικών υπηρεσιών απέναντι.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως, μια και μιλάμε για τον Τραμπ, επειδή 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, έχει ξεκινήσει μια προεκλογική εκστρατεία κυρίως στις αμφίρροπες πολιτείες, όπου δίνει μια μάχη για να κερδίσει. Το πρώτο σταθμός ήταν το Τέξας και η Οκλαχώμα, κλασικά προπήρια των Ρεπουμπλικάνων, και βεβαίως θα κάνει και άλλες ομιλίες στο Μίσιγκαν, στο Τέξας. Γιατί τα πράγματα είναι αρκετά.
0: Έχουν σφίξει, έτσι.
1: Έχουν σφίξει πολύ τα πράγματα και πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δευτέρα θα πάει στην Νεμπράσκα. Εκεί υπάρχει δύσκολη εκλογική αναμέτρηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ενώ και η αναμέτρηση για την Γερουσία, όπως είπαμε, φαίνεται ότι θα είναι αμφίρροπη. Εκλογές με τεράστιο ενδιαφέρον αυτές οι ενδιάμεσες. Γιατί ο κύριος Τραμπ μέσα σε 2 χρόνια. Ανέτρεψε την καθεστική ατάξη, έτσι. Mm-hmm. Είναι ο μακράν ο πιο απρόβλεπτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχει κάνει και πάρα πολλές δηλώσεις, τις οποίες έχει ανασκευάσει στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Πάντως, Βαγγέλη, μένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πολύ ενδιαφέρον η δήλωση ενός δημοσιογράφου, ο οποίος έχει παρακολουθήσει 500 εκτελέσεις, πρόκειται για τον Μάικλ Γκράτσικ, ο οποίος είπε ότι για την Κρίστα Πάικ, τη θανατοποινήτσα, η οποία δεν πέθανε τελικά με τις 2 ενέσεις.
0: Αν και δέχθηκε 2 θανατηφόρες ενέσεις, δεν πέθανε, παρόλα αυτά δίνουν μάχη. Είναι λίγο περίεργο, το λέγαμε
1: αυτό
0: και
1: αυτό το οξύμορο που έλεγες, ναι.
0: Είναι όντως οξύμορο, γιατί έκαναν 2 ενέσεις θανατηφόρες, mm-hmm, προκειμένου να πεθάνει.
1: Ναι.
0: Δεν πέθανε, υπέστη όμως σοβαρή βλάβη
1: στον εγκέφαλο κατά πληροφορίες των γιατρών. Ναι.
0: Και έχουν πέσει πλέον επάνω να την σώσουν.
1: Ναι.
0: Για να την επαναφέρουν στο τέλος πάλι να γίνει η διαδικασία της θανατικής ποινής, να επανέλθει σε διαδικασία θανατικής ποινής, δηλαδή να τη σκοτώσουν μετά με άλλον τρόπο.
1: Κοίτα να δεις, ο κυβερνήτης του Τενεσί είπε ότι αναστέλλονται όλες οι εκτελέσεις στην πολιτεία.
0: Μετά από αυτό που έγινε, γιατί ξεσηκώσε άλλο αντιδράσεων.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια. Το θέμα είναι εάν τελικώς θα επιτρέψουν κατόπιν αιτήματος των δικηγόρων της να μετατραπεί η ποινή της σε ισόβια, mm-hmm, και βεβαίως πώς θα εκτελέσει, θα εκτίσει αυτή την ποινή εάν έχει πρόβλημα, δηλαδή έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στην εγκεφαλική της λειτουργία. Θα πάνε, mm-hmm, να την εκτελέσουν ενώ έχει ήδη σοβαρό πρόβλημα. Είναι μια συζήτηση αυτή και μάλιστα διάβαζα ότι πολλές πολιτείες αμερικανικές έχουν επαναφέρει το ζήτημα της θανατικής ποινής, γιατί αφενός είναι φρικτός ο τρόπος με τον οποίο πεθαίνεις. Κάποια στιγμή δεν μπορείς να ανασάνεις και πεθαίνεις από ασφυξία, ούτε που θέλω να τα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Σκέφτομαι λοιπόν να επαναφέρουν τη θανατική ποινή, αλλά με εκτελεστικό απόσπασμα. Ήταν αυτό που συζητάγαμε χθες, mm-hmm, ότι στην Κίνα, για παράδειγμα, οι εκτελέσεις δεν γίνονται με lethal injections, με φάρμακα τα οποία σε οδηγούν στο θάνατο, mm-hmm, αλλά με εκτελεστικό απόσπασμα. Τουλάχιστον εκεί ο καταδικαστής δεν υποφέρει, πεθαίνει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς να υποφέρει.
0: Και η μία και η άλλη περίπτωση πάντως. Τώρα τραγικές, και το εκτελεστικό τραγικές. Απόσπασμα δεν ταιριάζει στην εποχή μας, νομίζω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είπαμε ότι.
0: Δηλαδή και με τη Λεμιτόμο είναι άμεσος ο θάνατος, ακαριέως. Αλλά μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το πράγμα να επανέρχονταν.
1: Όχι. Ευτυχώς στην Ευρώπη, όπως λέγαμε, το συζητάγαμε για χτες, έχει καταργηθεί η θανατική ποινή.
0: Και ούτε τίθεται ζήτημα επαναφοράς
1: της. Μόνο στη Λευκορωσία του Λουκασέγκο, στενού συμμάχου του Πούτιν, εκεί επιτρέπεται η θανατική ποινή, αλλά και εκεί είναι με εκτέλεση. Σε κάθε περίπτωση η πολιτεία η οποία έχει εκτελέσει μακράν τις περισσότερες εκτελέσεις από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία είναι το Τέξας, 602 εκτελέσεις.
0: Έχουν και πολλά όπλα εκεί.
1: Ναι.
0: Τον θάνατο τον έχουν λίγο πιο εύκολο.
1: Ναι, ναι. Είναι γεγονός. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ θλιβερό θέμα, το οποίο όμως έχει ανοίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δούμε, έχω την αίσθηση, σημαντικές εξελίξεις στο μέλλον από κάθε πολιτεία ξεχωριστά για το αν, γιατί υπάρχουν πολιτείες, ας πούμε, στην Καλιφόρνια που έχει βάλει moratorium. Ισχύει η θανατική ποινή, αλλά δεν την εφαρμόζουν. Mm-hmm. Τώρα, αν θα επεκταθεί αυτό και σε άλλες πολιτείες και πώς θα γίνει, είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα, γιατί είναι και νομικής φύσεως θέμα. Για το τι δηλαδή, πώς πρέπει να πληρώσει κανείς ένα έγκλημα που έκανε, ένα φόνο. Γιατί αν σε εκτελούν για ένα φόνο, είναι οφθαλμό αντί οφθαλμού, έτσι.
0: Ναι, αν σε εκτελούν όμως για τρεις φόνους και με ιδεχθεί τρόπο.
1: Ναι, είναι... εντάξει, είναι αλλιώς αυτό το θέμα.
0: Δηλαδή, εν προκειμένου, η συγκεκριμένη γυναίκα πριν από πάρα πολλά χρόνια αντιμετώπισε το. Έκανε φόνο μαζί με
1: το φίλο της, αφού βασάνισε μια κοπέλα σε
0: βασανισμό ένα, και φόνο μια 19χρονη κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στον Νόξβιλ, σε ένα δάσος μέσα, την βασανίσανε και μετά την σκοτώσανε. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Είναι πολύ μακριά η Αμερική, είναι πολύ μακριά αυτή η κουλτούρα των εκτελέσεων, ειδικά με τις θανατηφόρες ενέσεις, γιατί είναι εξαιρετικά επώδυνο, όπως έχω διαβάσει σε πάρα πολλά αμερικανικά μέσα.
0: Δεν μπορώ, Δημήτρη, δεν μπορώ να φανταστώ ότι στις μέρες μας, με την τεχνολογία που έχουμε, με τα άλματα που έχει κάνει και η ιατρική κλπ. Εδώ έχεις ένα ζωάκι και είσαι αναγκασμένος να του κάνεις ευθανασία.
1: Και κλαις.
0: Κλαις, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι γίνεται η διαδικασία της ευθανασίας με έναν πολύ ήπιο και ήρεμο τρόπο, όσο γίνεται για σένα, αλλά κυρίως για το ζωντανό που φεύγει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει ο τρόπος να το πράξουν ανώδυνα.
1: Προφανώς,
0: για έναν ανθρώπινο οργανισμό.
1: Αλλά οι εκτελέσεις με θανατηφόρες ενέσεις περιέχουν, όπως έχω διαβάσει, και ένα στοιχείο εκδικητικότητας. Δηλαδή να πεθάνεις βασανιζόμενος, να μην πεθάνεις απλά.
0: Δεν ξέρω, μου ακούγεται λίγο περίεργο, λίγο βάρβαρο αυτό.

0: Επιστρέψαμε και θα πάμε να δούμε ένα θέμα με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κοβό. Στο λιτόχωρο μεταφέρθηκαν με σούπερ πούμα 6 έφηβοι φίλοι, οι οποίοι παρέμεναν από χθες το βράδυ σε καταφύγιο στον Όλυμπο λόγω τροφικής δηλητηρίασης. Γιώργο, καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλησπέρα Βαγγέλη και στο Δημήτρη. Τι συνέβη? Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν περίπου χτες στις 11.30 το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για μια ομάδα εφήβων, 6 άτομα συγκεκριμένα, 17 ετών, οι οποίοι είχαν παραμείνει στο καταφύγιο της Πετρόσουργκας στον Όλυμπο και φαίνεται πως είχαν παθολογικά προβλήματα και συγκεκριμένα δηλητηρίαση από ακατάλληλο τρόφιμο που είχαν καταναλώσει. Οι έφηβοι δεν μπορούσαν σε θέση να προχωρήσουν και έτσι παρέμειναν στο καταφύγιο, ενημέρωσαν την πυροσβεστική. Αμέσως 7 πυροσβέστες από την δεύτερη ΕΜΑΚ αλλά και από, την πυροσβεστική υπηρεσία του λιτοχώρου ξεκίνησαν προς τον Όλυμπο, προς το καταφύγιο. Έφτασαν τα ξημερώματα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα περίπου, παρέμειναν μαζί με τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ούτως ώστε να τους φροντίσουν, να τους παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκε και σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας που πήγε, παρέλαβε τους μαθητές από το καταφύγιο, τους μετέφερε στο λιτόχωρο, συγκεκριμένα στην 24η, στο λιποδρόμιο της 24ης ταξιαρχίας, από όπου τελικά τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ήταν μια δύσκολη νύχτα για τα παιδιά, αλλά τουλάχιστον είχαν την απαραίτητη βοήθεια.
0: Τα ταλαιπωρήθηκαν σίγουρα και δεν θα το ξεχάσουν. Σημασία είναι
2: ότι
0: όλα πήγαν καλά εν τέλει και δόθηκε η απαραίτητη προσοχή που έπρεπε για τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Και μιας και μιλάμε για παιδιά, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι από νωρίς, Γιώργο, μου ασχολήθηκες με το θέμα, είχαμε κάποιο νεότερο από την Γκράβα και αυτή την έντονη οσμή αερίου που αναστάτωσε και είχαμε και εκένωση συγκροτήματος σχολικού?
1: Είχαμε την εκένωση του συγκροτήματος από το πρωί, δεδομένου ότι υπήρξε η οσμή που προανέφερες, οσμή αερίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλεται ότι υπήρξε αυτή η οσμή. Υπήρξε και η πρώτη φορά φαίνεται ότι ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 του μήνα φαίνεται ότι είχαμε και ηχητική ειδοποίηση από τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου σε ένα από τα γυμνάσια του συγκροτήματος. Παρ' όλα αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις, όπως και σήμερα, πήγαν τεχνικοί, όπου έλεγχαν, μέτρησαν το αν υπάρχει διαρροή αερίου. Τελικά φάνηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε κάποια διαρροή. Παρόλα αυτά όμως, και τις επόμενες ημέρες οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για να δουν τελικά τι γίνεται. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον έχει κλείσει η παροχή αερίου σε 3 σημεία, ούτως ώστε να διαπιστωθεί εάν συνεχίζει να επανεμφανίζεται αυτή η οσμή ή αν τελικά προκύπτει κάτι άλλο. Πάντως η έλεγχη, όπως φαίνεται, θα συνεχιστούν.
0: Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και για το ρεπορτάζ που μας έδωσες.
2: Να πούμε τώρα, Βαγγέλη, γιατί έχουμε και σε εξέλιξη το ματς Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, προηγεί το Παναθηναϊκός 33-18. Με 7,5 καλάθια μπροστά. Είναι σημαντικό κέρδος. Βέβαια το μπάσκετ είναι ακόμα και το τελευταίο λεπτό, μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά. Αυτό σε ό,τι αφορά την σημαντική αυτή αθλητική εξέλιξη.
0: Ήθελα λίγο να μείνουμε στο θέμα αυτό με την έντονη μυρωδιά. Θυμήθηκα μετά από αυτό που παρακολουθούσα στα ρεπορτάζ σήμερα, έτσι, εκενώθηκε μια σχολική μονάδα.
2: Μεγάλη, μύριζε, Γκράβα είναι τεράστια.
0: Ασφαλώς, επειδή έτυχε να έχω μεγαλώσει και εγώ εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης. Υπήρξε αναστάτωση, δεν έχει βρεθεί ακόμη το τι συμβαίνει. Μου θύμισε αυτό που ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι, δεν ήταν? Με την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Ένα πρωινό ξύπνησα και βγαίνοντας στο μπαλκόνι μου μύρισε πάρα πολύ έντονα αέριο. Και άρχισα να ανησυχώ για το μπάρμπεκιου. Σκέφτηκα, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν ότι όχι.
2: Ξέχασα ανοιχτό το αέριο στο μπάρμπεκιου.
0: Όχι, ναι, ή μήπως έχει κάποια διαρροή για κάποιο λόγο. Δεν το είχα χρησιμοποιήσει για να το έχω ξεχάσει. Αλλά και άρχισα, πήγα κοντά, μύριζα, το κοίταγα, το τσέκαρα. Δεν καταλάβαινα κάτι τέτοιο. Κατέβηκα και στο γείτονα παρακάτω που ξέρω ότι επίσης έχει μπάρμπεκιου. Τον κινητοποίησα και εκείνον και άρχισε και έψαχνε και εκείνος. Και μετά ξεκινώντας το δρόμο για να έρθω στη δουλειά. Μύριζε κατά τη διάρκεια της πορείας μου με το αυτοκίνητο από το παράθυρο, μύριζε συνεχώς αέριο. Και τότε ήταν που είχαμε ψαχτεί, ξαναψαχθεί και λοιπά.
2: Και δεν είχε βρεθεί, είχε βρεθεί.
0: Δεν βρέθηκε σαφής αιτία. Αυτό το οποίο τότε, αν θυμάσαι και εσύ, λέγαμε, είναι ότι πιθανότατα κάποια δεξαμενόπλια καθάριζαν τις δεξαμενές κάτω στον Πειραιά. Και από εκεί ήρθε με βάση των ανέμων και μύριζε τέλος πάντων.
2: Γιατί δεν μύριζε όλη την Αττική, χωρίς να είναι επιβλαβές. Ήταν στα νότια προάστια.
0: Ήταν στα νότια προάστια τότε που ήταν, είχαν αναστατωθεί έτσι και το θυμάμαι από τότε και εγώ έντονα.

0: Πλησιάζει η ώρα να αποχαιρετήσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Η ώρα είναι 10 παρά 6 λεπτά και το τέλος της ημέρας πλησιάζει και αυτό στο τέλος του.
1: Έχουμε όμως ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο στις οποίες μπορούμε να σταθούμε. Είναι ναι. σημαντικές. Να ξεκινήσουμε με την Ισπανία.
0: Έτσι. Ναι.
1: Είχαμε ουσιαστικά την καταψήφιση των δύο διαταγμάτων για την στεγαστική κρίση.
0: Ναι, το οποίο θα δυσκόλευε τη ζωή των φανς να κάνουν εξώσεις όπως αυτή της Μάρη Καρμέν, της 87χρονης γυναίκας, που άνοιξε το δρόμο για τεράστιες διαδηλώσεις.
1: Πόσο συσπήρωσε τον κόσμο, έτσι.
0: Πάρα πολύ. Εκεί. Πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι ο Σάντσεθ ιτήθηκε γιατί το νομοσχέδιο για τη στεγαστική κρίση, και μάλιστα ήταν δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που είχε καταθέσει η κυβέρνηση του Σάντσεθ, ο οποίος μάλιστα πριν αρχίσει η ψηφοφορία είπε να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες και να δούνε τους ανθρώπους. Mm-hmm. Το πρώτο νομοσχέδιο καταψηφίστηκε με 178 ψήφους κατά, 172 υπέρ, χωρίς καμία αποχή, ενώ το δεύτερο απορρίφθηκε με 184 ψήφους υπέρ έναντι 166 κατά. Και βεβαίως χιλιάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο φώναζαν ντροπή και καλούσαν σε γενική απεργία, γιατί είναι πολύ δύσκολα και άσχημα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις εξώσεις. Το λέγαμε και χτες ότι και στη γειτονική Πορτογαλία πέρασε νόμος ο οποίος είναι καθιστά ακόμα πιο εύκολη την έξωση ανθρώπων από τα σπίτια.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα θα φανταζόμασταν ακριβώς το αντίθετο να συμβαίνει.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη. Βέβαια, αυτό είναι απότοκο, είναι σύνθετο το πρόβλημα αυτό. Είναι απότοκο του υπερτουρισμού, ο οποίος από το 2015 έχει φτάσει σε απίστευτα σημεία. Όχι ότι
1: το ζούμε
0: πίσω.
1: Και εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Το ζούμε και εδώ. Έχουμε
0: δες πλάνα από Σαντορίνη, Μύκονο, πήγες και Μύκονο σχετικά πρόσφατα. Και νομίζεις ότι περπατάς σε διαδήλωση.
1: Είναι... Βλέπεις, αυξάνεται ο τουρισμός, αυξάνονται η βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Άρα και τα ενοίκια.
1: Άρα αυξάνονται τα ενοίκια κατ' επέκταση και βέβαια ο κόσμος δυσκολεύεται να βρει σπίτια.
0: Ναι, και σκέψεις τώρα ένα νέο ζευγάρι, ας πούμε, που έστω δουλεύουν και οι δύο και θέλουν να κάνουν ένα παιδί και να φτιάξει μια οικογένεια και να ζήσουν. Είναι απαγορευτικά αυτή τη στιγμή τα ενοίκια σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια, προβλήματα δεν έχουμε μόνο στην Ισπανία με τα ενοίκια, έχουμε με τις διαδηλώσεις στην Γαλλία.
1: Πόπο, εκεί είναι με επίκεντρο τις σχολικές μονάδες της χώρας.
0: Και τις ελλείψεις καθηγητές, μας έλεγε χθες η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη μαθηματικών, καθηγητών μαθηματικών δηλαδή, και τα CRS που είναι τα αντίστοιχα ΕΚΑΜ της Γαλλίας συγκρούστηκαν μαθητές λυκείου σε ολόκληρη τη Γαλλία. Ενώ οι συνδικαλιστικές ενώσεις απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι μία από τις πόλεις όπου έγινε ένας χαμός κυριολεκτικά ήταν το Στρασβούργο, η πλουσιότερη πόλη της Γαλλίας. Εκεί οι μαθητές εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον της αστυνομίας, κάδια απορριμμάτων πυρπολήθηκαν στη Ρεν, ενώ στα περίχωρα του Παρισιού έβαλαν φωτιά μεταξύ άλλων σε περιφράξεις και πέταξαν κροτίδες εναντίον των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών.
1: Μιλάμε για πάνω από 400 σχολεία τα οποία βρίσκονται υποκατάληψη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, σε όλη τη γαλλική επικράτεια.
0: 400.
1: Είναι τεράστιος ο αριθμός.
0: Βέβαια. 57.000 είναι συνολικά τα σχολεία, 400 υποκατάληψη λύκεια από τα 3.700 που υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Και όλα αυτά με τους διαδηλωτές, τους μαθητές να αντιδρούν εν ώψη και των προεδρικών εκλογών. 6 μήνες μας χωρίζουν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Υπάρχει δυσαρέσκεια εναντίον του Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Υπουργός Παιδείας, ο Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί στη διάρκεια των επεισοδίων. Είναι άγρια επεισόδια, δεν είναι απλά επεισόδια, γιατί πέφτουνε μολότοφ, βάζουν φωτιά σε κάδους.
1: Είναι και νέα παιδιά, το
0: νέα
1: αίμα
0: παιδιά.
1: Βράζει.
0: Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Για τις 6 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, έχουν προκηρύξει νέα μάζοξη.
0: Νέα, ζητούν γενική και... απεργία επίσης.
1: Και ακριβώς, και βλέπουμε αρκετούς να στηρίζουν τις κινητοποιήσεις τους.
0: Ναι, τη στηρίζει και
1: φορείς, ο κ. Συνδικάτα.
0: Ναι, σωστά, σωστά, τη στηρίζει και η άκρα αριστερά. Αλλά ως αυτό που λένε οι μαθητές, μια 15χρονη μίλησε στο Reuters και είπε ότι είμαστε 35 μαθητές σε κάθε τάξη και δεν έχουμε αρκετές καρέκλες για να μπορέσουμε να καθίσουμε πέραν της έλλειψης των καθηγητών. Βλέπουμε ότι είναι πολλές αυτές οι ελλείψεις.
1: Έφτασε όμως το τέλος της μέρας για την εκπομπή μας, έτσι. Ήμασταν εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Η επιδίωξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη, και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί. Δεν θα το κάνω, γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει». Μήνυμα του 112 έχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Η πρόσβαση από τα ζωνιανά Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από πλευράς της Δυτικής Αρχής προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά Επισκοπή Άγιος Ιωάννης και Πέραμα Χουμέρι. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, λόγω των καιρικών συνθήκων και πιο συγκεκριμένα των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας αλλά και των καταιγίδων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Το πρόβλημα φαίνεται πάντως πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει κάποιες προσγειώσεις. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Στον ΟΗΕ μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας σχετικά με ενέργειες της Άγκυρας στο Ιρανικό έδαφος και τον εναέριο χώρο, με τη Βαγδάτη να καταγγέλει συνολικά 398 παραβιάσεις μέσα σε διάστημα 4 μηνών και την Άγκυρα να απαντά ότι ενεργεί απέναντι σε απειλές τρομοκρατίας, επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας που προβλέπει το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία ζήτησε ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Κριστιαν Μίτσκοσχη κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, καθώς λόγω των ζητημάτων που παραμένουν άλυτα έχει παγώσει η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ. Ωστόσο, η πρόεδρος της Κομισιόν διεμήνυσε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να συνεχιστεί, αφού πρώτα η χώρα τροποποιήσει το σύνταγμά της προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ξανά.
1: Εδώ είμαστε Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Με κακοκαιρία ξεκίνησε ο μήνας και συνεχίζεται έτσι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα η Μαρία Κόντου. Στα μικρόφωνα είναι Φέλη Γερού και η Ιωάννα Ταραμπικό στις 12.

0: χαιρετισμοί μας και χαιρετισμοί, τα αγάπη μας, να, να φαίνεται.
1: Βγαίνει προς τα έξω, παιδί μου.
0: Είναι αυτό που λέμε, περνάμε ωραία στα...
1: Και φαίνεται.
0: Και φαίνεται προς
1: λοιπόν,
0: τα έξω.
1: Θα πω σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Τι ωραία.
1: Τώρα πώς πάει μετά, παρασκευούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι.
0: Ναι. Ωραία. Αχ, έτσι πάει. Μπράβο. Ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, είναι 2 του μηνός. Ακούτε την News Radio 105,8. Ιωάννα Ταραμπίκο.
1: Να θέλει λιγερού.
0: Η Μαρία Κόντου είναι σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μπράβο, εντάξει.
1: Το είπα. Σε πρόλαβα.
0: Με πρόλαβες. Ναι. Αυτή η Άννα Ψαντζάκη, το πα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, άκουσα τη συμβουλή σου. Να ξέρετε ότι έχω ένα
1: ψωτζάκι.
0: Μία-μία. Να ξέρετε
1: κατάφερες.
0: Ότι τα κατάφερα με μία μικρή βοήθεια. Εντάξει. Από τον μπαμπά μου, ο οποίος
1: ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: γενικά έκανα αρχή, την αρχή.
1: Για να πάρεις το κολάι.
0: Να πάρω το κολάι, γιατί εγώ έχω να ανάψω. Δεν είμαι φα. Δεν ξέρω, δεν το έκανα.
1: Ναι, αλλά η μέρα δεν το ήθελες.
0: Αχ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και σε σκέφτηκα.
1: Ναι, νωρίς είναι.
0: Κοίτα να δεις τώρα το τζάκι.

0: Χθες μιλούσαμε για την κακοκαιρία στην Κρήτη και σήμερα θα μιλήσουμε και με την
1: Μα ήδη έχει ξεκινήσει πάλι. Ευτυχία Πενταράκη στην τηλεφωνική μας γραμμή από Χανιά.
0: Ναι, πολύ την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Ευτυχία.
1: Καλησπέρα, Ευτυχία.
2: Καλησπέρα, κορίτσια. Είναι ένα βράδυ που είμαστε όλοι έτσι σε μια επιφυλακή. Φυσικά πρώτοι από όλους είναι οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, στρατός, αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, ενόπλες δυνάμεις. Όλοι είναι στο πόδι απόψε, γιατί είχε ένα 112 στις 6 το απόγευμα σε όλη την Κρήτη, όπου ενημέρωνε τους κατοίκους ότι έρχεται κακοκαιρία από απόψε μέχρι και αύριο το απόγευμα, και να περιορίσουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Αυτό ήταν έτσι ενημερωτικό προειδοποιητικό για το τι έρχεται. Αυτήν την ώρα δεν βρέχει, τουλάχιστον εδώ στα Χανιά. Μόλις μίλησα με το συντονιστικό της πυροσβεστικής και μου είπαν ότι εκτός από αυτό το που είχαν το απόγευμα, μια πίεση στα Ζωνιανά που ξεχύλισε έτσι το Ζωνιανός ποταμός και μπήκαν λάσπες πάλι στο χωριό σε κάποια σπίτια κτλ., δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Εύχομαι βέβαια αυτό
1: μακάρι, μακάρι, ναι.
2: Ναι. Έχουμε και θυελώδεις ανέμους με απαγορευτικό από και προς την Κρήτη, αλλά και όλα τα άλλα τα νησιά είναι από τον Πειραιά και το απαγορευτικό, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη περιοχή όπου να έχουν πει, ξέρω εγώ, θα πέσει στο Νομορεσίμνο, στα κεντρικά, στα βόρεια, στα νότια. Είναι όλη η Κρήτη σε red coat μέχρι την Κυριακή, σε κόκκινο συναγερμό δηλαδή, οπότε έχουν σκορπιστεί και οι δυνάμεις σε όλο το νησί και εμείς είμαστε σε επιφυλακή και θα είμαστε και όλο το βράδυ, και αυτό ευχόμαστε, να είναι, να μην χρειαστεί να κάνουμε καμία σύνδεση, να μην βγούμε κανένα νέο που να έχει σχέση με την κακοκαιρία.
0: Μακάρι.
1: Και φαντάζομαι, επειδή έχει πέσει το σκοτάδι, να, είναι, να συνεχίσει έτσι, δηλαδή η κακοκαιρία να είναι ελεγχόμενη και όλη τη νύχτα.
2: Έτσι, γιατί η νύχτα, ξέρετε, η μέρα είναι διαφορετικά. Τη νύχτα, να είναι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, στα σπίτια τους, να βλέπουν, να ακούνε, να τους λένε το ποτάμι ανεβαίνει, να μην ξέρεις τι να κάνεις, να υπάρχει άγχος, υπάρχουν παιδιά. Είναι κάποιες περιοχές όπου είναι κοντά χύμαροι ποτάμια, που φοβούνται μην ξεχυλήσουν. Είναι και υπάρχει και ένας κορεσμός στο έδαφος της περιοχής, έχει πέσει πάρα πολύ νερό. Και ειδικά σε κάποιες περιοχές υπάρχει και μια αγωνία αν ξαναπέσει σε αυτές τις περιοχές. Πού θα διοχετευτεί το νερό, πού θα πάει, είναι και όλα αυτά με τα μπαζώματα, με τα μη πολύ καλά καθαρισμένα ρέματα κτλ. Που συνθέτουν ένα τώρα προχτές στο Ηράκλειο, που είδαμε τα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητα οι άνθρωποι μέσα σε ένα ρέμα που δεν είχε σταγόνα νερό. Έφυγε από αλλού το νερό, πολύ μακριά από εκεί, και έφτασε και πήρε τα μάτια του και τα πήγε στη θάλασσα. Θέλω να
1: είναι, πω. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε πάντως, Ευτυχία. Είναι

0: τι να πω, συγκλονιστικές, χαρακτηριστικές, λίμνες. Έχουν γίνει έξω από τα σπίτια, είναι σαν να είναι μέσα σε λίμνη τα σπίτια.
1: Ναι, είναι παιδιά, είναι, γιατί είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Όταν έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια με το ρεπορτάζ ότι η φύση εκδικείται. Όταν από τη μία καίγονται τα δέντρα, τα δάση, δεν υπάρχει το νερό, τα δέντρα να τα συγκρατήσουν το νερό. Όταν από την άλλη βαζώνουν οι άνθρωποι, χτίζουν εκεί που δεν πρέπει, φτιάχνουν γέφυρες εκεί που δεν πρέπει, δεν έχει το νερό διόδος να φύγει. Συν η κλιματική κρίση που δεν ξέρεις πού θα χτυπήσει, πώς θα χτυπήσει, με τι ένταση και τι θα προκαλέσει. Όλο αυτό είναι ένας πολύ κακός συνδυασμός που βλέπουμε τα αποτελέσματά του όλοι και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής θα τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά, όπως προειδοποιούν άλλωστε οι επιστήμονες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
2: Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία Πενταράκη.
0: Ας είναι ήσυχο το βράδυ, όσο το δυνατόν πιο ήσυχη να είναι η κακοκαιρία.
2: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.
2: Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Αχ, αυτά με την Κρήτη. Είδες, παιδί μου, τι γίνεται. Εμείς λέμε για φθινόπωρο και αυτά, και στην Κρήτη δοκιμάζεται.
0: Ναι, ναι. Πολύ νερό όμως.
2: Πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Για πες μου, τι έβλεπες.
0: Τι εννοείς?
2: Α, νόμιζα ότι κάτι θες να πεις. Κάτι είχες να πεις.
0: Α, ναι. Κάτσε.
2: Να σου πω εγώ. Διάβαζα για ένα δημοσιογράφο.
0: Ναι.
2: Το Μάικλ Γκράτσικ. Γιατί είναι ένα θέμα που το είχαμε πιάσει χθες και ο κόσμος τον ενδιαφέρει. Ο οποίος είναι ένας δημοσιογράφος, όπου για κάποιο δικό του λόγο πήγαινε και έβλεπε εκτελέσεις. Mm-hmm. Θυμάσαι που λέγαμε χθες
0: ναι,
2: τον δικηγόρο ότι οι εκτελέσεις πρέπει να έχουν μάρτυρες και πάνε διάφορα άτομα, κυρίως δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Και τις βλέπουν. Είδε και αυτή τη Κρίστα Πάικ.
0: Ναι.
2: Και λέει ότι δεν, αυτό που ζήσαμε δεν το έχουμε ζήσει πουθενά. Δηλαδή ήταν εφιαλτικό. Ξεπερνούσε έναν εφιαλτικό. Ξεπερνούσε έναν θρίλερ. Δηλαδή έλεγε η ήχη από ένα σημείο και μετά, όταν έκρυψαν την.
0: Ακουγόντουσαν οι ήχοι, η αγωνία όλη αυτή.
2: Μέχρι τέλους, ακόμα και όταν έκλεισαν, γιατί καταλάβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε έκλεισαν τις κουρτίνες, γιατί τους χωρίζει στην πραγματικότητα ένα. Τρία μέτρα απόσταση είναι, τέσσερα, δεν είναι παραπάνω. Ο κόσμος, οι μάρτυρες που κάθονται και βλέπουν πίσω από το γυαλί. Λέει μέχρι τέλους, μέχρι να την απομακρύνουν, ακούγαμε ήχους από χαχανιτά μέχρι να χάσει τις αισθήσεις, προφανώς από τα φάρμακα, από τη χημεία, μέχρι ένα ροχαλιτό, ένα πολύ αυτό. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω εγώ ένα άλλο νέο.
2: Ναι.
0: Διαβάζω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, λέμε διάφορα, αλλά έχει και τα καλά της.
2: Πολλά καλά.
0: Πολλά καλά.
2: Φυσικά πολλά,
0: πολλά
2: καλά.
0: Καλά.
2: Τι θα μου πεις τώρα, κάτι τρελό.
0: Κύπριες, πολλά καλά.
2: Πολλά καλά, ναι.
0: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη τι κατάφερε? Κατάφερε και αποκρυπτογράφησε μία επιστολή που είχε συνταχθεί μετά από διαταγή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, παρακαλώ πολύ. Ήταν κωδικοποιημένη. Για χρόνια προσπαθούσαν να σπάσουν τον κωδικό. Ωστόσο, ένα μοντέλο της OpenAI έσπασε μέσα σε 6 ώρες το κωδικό. Έχει γίνει τεκμηρίωση ότι όλα αυτά που λέει είναι σωστά, δηλαδή χρονικά συμπίπτουν. Και η ιστορία είναι η εξής, δηλαδή ο Ναπολέον λέει στο μήνυμά του, το 1809 ήταν, τότε ήταν η επιστολή που έστειλε, που δίνει οδηγίες, γιατί η Αυστρία ετοιμάζεται να συγκρουστεί με τη Γαλλία, οπότε μεταφέρει πληροφορίες για το πόσο στρατιωτικό στρατιώτες διαθέτει, πόσους διαθέτει η Αυστρία, τα γαλλικά στρατεύματα που βρίσκονται και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την καινούργια πολεμική πρόκληση. Ενδιαφέρον.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

0: Τώρα που έλεγες για τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ναι, να σου πω ότι διάβασα πρόσφατα μία ωραία βιογραφία του. Ναι, καλά, έχουν κυκλοφορήσει ατελείωτες. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ το συγγραφέα. Και είχα μείνει σε ένα όχι γεγονός. Περιέγραφε πάρα πολύ λεπτομερώς και είχε ενδιαφέρον για την ψυχοσύνθεσή του τα χρόνια στη στρατιωτική σχολή. Δηλαδή πριν εδραιώθε, πριν να αποδείξει ποιος ήταν, ο οποίος ένιωθε ότι ήταν πάντα στην απέξω. Δεν έκανε παρέα, βέβαια δεν έκανε παρέα με τους άλλους. Ξεχώριζε. Ήταν πολύ καλό στα μαθηματικά, στη γεωγραφία και διάβαζε. Και ξέρεις τι διάβαζε συνέχεια? Χάρτες. Χάρτες αυτό, για λοιπόν, στρατηγική στη μάχη.
1: Να το.
0: Ξεχώριζε σε αυτά τα τρία μαθηματικά.
1: Αυτό ήταν το ταλέντο, γεωγραφία. Εκεί που είχε την κλίση. Και εκεί που του χρειάστηκε για να γίνει αυτός που, να εξελιχθεί σε αυτό που εξελίχθηκε μετά.
0: Ο οποίος πολύ νωρίς απέδειξε το ταλέντο του και ξεχώρισε. Αλλά θυμάμαι αυτά τα χρόνια πώς, ας πούμε, βγαίναν οι άλλοι. Δεν είχε χρήματα επίσης. Δηλαδή πηγαίναν οι συμφοιτητές του, ας πούμε, τώρα, να φάνε, να πιούνε, λίγο κρασί. Αυτός δεν είχε και καθόταν και διάβαζε χάρτες. Για να γίνει καλύτερος και τρομε. Ήταν πάρα πολύ φιλόδοξος, εσωτερική δύναμη και πειθαρχία.
1: Εννοείται.
0: Μα ποιος δεν έχει από αυτούς που ξεχώρισαν.
1: Έτσι.

0: Καλή, τι έγινε με τη Χάλι Μπέρι? Σ' αρέσει η Χάλι Μπέρι? Ο ιστοποιός.
1: Εντάξει.
0: Και δεν, εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι
1: τρελαίνομαι.
0: Έχει πάρει Όσκαρ η Χάλι Μπέρι.
1: Ναι, δεν τρελαίνομαι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι λίγο δεν έχει εξελιχθεί. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια.
1: Ό,τι ήταν, το έδειξε.
0: Ναι, σχεδόν σαν να. Μπορεί να μην έχει εγκαταλείψει την υποκριτική, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι αξιόλογο.
1: Κάτι έγινε με τον.
0: Έγινε, διότι η Χάλι Μπέρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά. Με δύο διαφορετικούς, δεν ξέρω τώρα, συζύγους, συντρόφους τέλος πάντων. Ο δεύτερος είναι ο Ολιβιέ Μαρτίνες. Τον θυμάσαι αυτόν τον Γάλλο ηθοποιό, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός από μια ταινία που έπαιζε με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, τον αντίζηλο του Ρίτσαρντ Γκιρ, που η γυναίκα, η σύζυγος του Ρίτσαρντ Γκιρ στην ταινία ερωτεύεται τον Ολιβιέ Μαρτίνες, ο οποίος είναι 25, ας πούμε.
1: 25.
0: Και βιώνουν μια θυελώδη παράνομη σχέση. Μπράβο, μ' αρέσει αυτή η ταινία. Λοιπόν, αυτή. Ο Ολιβιέ Μαρτίνες ερωτεύτηκαν. Η Χάλι Μπέρι είχε κάνει άλλο ένα παιδί πάλι με έναν κούκλο.
1: Ναι.
0: Έχει, ωραίο.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραία γυναίκα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Έχει όλο
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Τη στήριξε τότε στο διαζυγιό της, τη σύγκρουση για το παιδί με τον πρώην σύζυγο. Τώρα έχει αυτός σύγκρουση με τη Χάλι Μπέρι, γιατί έχουν αποκτήσει ένα γιο 12 ετών.
1: Όπως τα λες, και εγώ μένω με το στόμα ανοιχτό να σας ακούω.
0: Τώρα
1: είναι φοβερός ο τρόπος που
0: κουτσομπολιά. Έχουμε ρίξει το επίπεδο. Δεν πειράζει.
1: Έλα καλέ.
0: Και την κατηγορεί ότι κακοποίησε το γιο τους, τον 12χρονο γιο τους, ότι πήγε να τον πνίξει, ότι τέλος πάντων κινήθηκε εναντίον του, ότι του έκανε την κίνηση στο λαιμό και ότι το παιδί έχει φοβηθεί, δεν θέλει να είναι με τη μαμά του, και ο δικαστής δέχτηκε τα... Όχι, δεν έχει βγάλει απόφαση, αλλά στην πραγματικότητα η Χάλι Μπέρι μέχρι να εκδικαστεί.
1: Θα ζει το παιδί
0: αυτής,
1: με τον παπά του.
0: Όχι, αλλά βλέπει τη μαμά του για λίγες ώρες τη βδομάδα και με άτομο, με τρίτο άτομο με παρακολουθεί.
1: Φαντάζομαι για προστασία του παιδιού, έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, είναι τα μέτρα τα μέχρι ο δικαστής να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. Γιατί είναι σοβαρές οι καταγγελίες. Αλλά λέω και αυτοί δεν γλιτώνουν από. Θέλω να πω τι ζουν. Εντάξει.
1: Εντάξει, και να σου πω κάτι, και καλός ο νόμος δεν πρέπει να.
0: Που δεν κάνει διάκριση.
1: Δεν κάνει διάκριση αυτά τώρα. Γιατί τουλάχιστον εδώ στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Αλλά ήθελα να σας ενημερώσω για τα δράματα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Της
1: ευχαριστούμε.
0: Και του Ολιβιέ Μαρτίνες.
1: Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε όμως τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι. Η Έρη Ισφαέλου είναι. Τώρα και μισή, και μετά πάλι μαζί.
0: Εδώ, Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Πιερία επισκέφθηκε το απόγευμα τα εργοτάξια του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Κατερίνης και του Πολιτιστικού Κέντρου. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Με σφοδρότητα χτυπά το δεύτερο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου Μυλοποτάμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα που συνδέει τα δύο χωριά υπέστη σοβαρή καθίζηση και υποχώρησε λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και της ορμής των νερών. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης από τα προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Νωρίτερα σημειώθηκαν καθυστερήσεις και αλλαγές σε πτήσεις κυρίως εξωτερικού, οι οποίες προωθήθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Συνεχίζονται οι επεισοδιακές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Περισσότερα από 700 σχολεία βρίσκονται σε κατάληψη. Φλοχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Επιστρέψαμε, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Και επιστρέψαμε και με ένα πολύ ωραίο θέμα, γιατί εδώ αγαπάμε πάρα πολύ τα ζωάκια. Και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Τσιβούλη, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Μυτιλίνης.
1: Και θα γίνει όλα αυτά με αφορμή την εκδήλωση που θα γίνει για την Παγκόσμια ημέρα των ζών, που είναι την ερχόμενη Κυριακή.
0: Και η Μυτιλίνη πολύ μας αρέσει που ανοίγει την αγκαλιά της στα αδέσποτα και έτσι ευαισθητοποιεί τον κόσμο. Γεια σας, κύριε Τσιβούλη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Για πείτε μας, τι ετοιμάζετε την Κυριακή?
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζών και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος για την ευαισθητοποίηση για τα αδέσποτα ζώα, πραγματοποιούμε μια εκδήλωση για τον σκοπό αυτό, και την Κυριακή που μας έρχεται έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκδήλωση που όσοι μας θυμίζουν με την παρουσία τους θα μπορέσουν να γνωρίσουν τα αδέσποτα που φιλοξενεί ο Δήμος στις δομές, θα μπορεί να φιλοξενήσει κάποιο από αυτά. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, παιχνίδια, διαγωνισμοί και κάποιες ομιλίες από εκπαιδευτές σκύλων για το πώς πρέπει να έχουμε και πώς πρέπει να φροντίζουμε το αδέσποτο, το ζώο μας.
0: Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω ποια είναι η κατάσταση στη Μυτιλίνη με τα αδέσποτα. Δηλαδή έχετε πολλά, τι μέτρα έχετε πάρει?
2: Όσον αφορά τα σκυλιά, η κατάσταση είναι αρκετά καλή. Σχεδόν έχει λυθεί το πρόβλημα με τα δέσποτα, δεν είναι πολλά και πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι οι γάτες.
0: Οπότε, εδώ η γατομαμά, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Φαντάζομαι ότι το θέμα μόνο με στήρωση μπορεί να λυθεί, κύριε Τσιβούλη, έτσι δεν είναι?
2: Στηρώσεις, αλλά όταν μιλάμε τώρα για έναν αριθμό που υπολογίζουμε εμείς ότι έχουμε γύρω στις 15.000 αδέσποτες γάτες.
1: Σε όλο το νησί ή στην πόλη?
2: Όχι, στο Δήμο μας.
1: Στο Δήμο.
2: Το Δήμο. Το νησί είναι δύο Δήμοι, στο Δήμο Μυτιλίνης.
1: Μάλιστα.
2: Υπολογίζουμε ότι έχει γύρω στις 15.000 αδέσποτες γάτες. Καταλαβαίνετε ότι μόνο με ένα πολύ σημαντικό ποσό θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε αυτό.
1: Να γίνουν μαζικές στηρώσεις δηλαδή.
2: Ακριβώς. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κάθε ζώο, τη στιγμή που θα εντοπιστεί, να τσιπαριστεί, να στηρωθεί, να παρασιτωθεί, να εμβολιαστεί, υπολογίζουμε ότι θέλει 200 με 300 ευρώ το κάθε ζώο. Αν το προπλασίαμε το 15.000, φτάναμε σε ένα ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το λύσουμε το πρόβλημα, γιατί οι γάτες ειδικά μπορούν να γεννήσουν 2-3 φορές το χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι.
1: Ναι, πολλαπλασιάζεται ο
2: πληθυσμό. Όσες γάτες και να στηρώσεις, αν δεν στηρωθούν μαζικά όλες οι γάτες, το πρόβλημα μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο είναι το ίδιο.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει υιοθεσία με γάτες αρκετά
0: ανεπτυγμένα. Ανταπόκριση και από άποψη οργάνωσης.
1: Ναι, ναι. Γενικά σε σχέση με τους σκύλους οι γάτες είναι λίγο πιο...
0: Είναι πάντα λίγο πιο αδικημένες.
1: Πιο αδικημένες, ίσως γιατί είναι πολύ πιο εύκολα να συναντήσεις αδέσποτη γάτα.
0: Και κάπως να το θεωρήσεις και φυσιολογικό.
1: Και φυσιολογικό.
0: Ότι έχει θέση της εκεί.
1: Ναι.
0: Κάποιοι άνθρωποι το πιστεύουν πάρα πολύ αυτό, να ξέρεις.
2: Εγώ,
1: ναι, αλλά είναι
0: ναι, όχι βρε παιδί μου, λέμε. Ναι.
2: Εγώ θα έλεγα ότι οι γάτες δεν υιοθετούνται τόσο εύκολα, γιατί λίγο πολύ οι γάτες, η κατάσταση που ζουν τουλάχιστον εμάς εδώ στην περιοχή, είναι, να το πούμε σε εισαγωγικά, ημιδεσποζόμενες, δηλαδή.
0: Τις φροντίζουν.
2: Τις φροντίζουν ακριβώς, από την άποψη ότι στην αυλή του καθένα θα την ταΐσει. Ξέρετε, εδώ δηλαδή στην Ήπειρο είναι μονοκατοικίες περισσότερο, δεν είναι όπως είναι πολυκατοικίες κλπ. Οπότε από τη μια η γάτα θα βρει λίγη τροφή πιο εύκολα, γι' αυτό κιόλας πολλαπλασιάζονται οι συνθήκες, και αυτό φυσικά είναι θετικό, ότι ο κόσμος είναι πλέον ευαισθητοποιημένος, φροντίζει, μεριμνεί λίγο για τα ζώα. Οπότε ζουν σε μια κατάσταση, να το πούμε, ημιδεσποζόμενη. Από τη μία βρίσκει τροφή ή βρίσκει μια περίθαλψη όταν χρειαστεί, από την άλλη δεν δημιουργεί πρόβλημα η γάτα. Ναι. Τα σκυλιά δίνουμε περισσότερη προσοχή, νομίζω, γιατί όταν αρχίσουν και πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, δημιουργούν αγέλες και μετά αρχίζουν και δημιουργούν και προβλήματα στον κόσμο. Η γάτα δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θεωρώ ότι γι' αυτό κιόλας δεν δίνουμε την ίδια σημασία στη γάτα, τέλος πάντων.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν πέρυσι είχατε ξανακάνει αντίστοιχες εκδηλώσεις και πώς είχαν πάει.
2: Ναι, ναι, και πέρυσι είχαμε κάνει. Σας είπα, δεν το αφήνουμε κάθε χρόνο. Μπράβο. Και κάνουμε πολλές δράσεις, γιατί ειδικά σε σχολεία η άποψή μας είναι ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι θα πρέπει να στοχεύσουμε στη μικρή ηλικία.
0: Ναι, έχετε δει.
2: Κάνουμε πολλές δράσεις με αυτόν τον σκοπό. Είχαμε κάνει και πέρυσι μια ανάλογη δήλωση, είχε πάει εξαιρετικά. Είχαμε υιοθετήσει και γύρω στα 5 ζωάκια, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε δώσει υιοθεσία αυτή τη μέρα, δηλαδή. Και συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει για μας κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή τώρα τα 3 τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει πολύ σημαντικά τον αριθμό των υιοθεσιών που κάνουμε. Πέρυσι κάναμε 404, να σου πω. Φέτος μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 410 πριν βγει η χρονιά. Φυσικά η συντριπτική πλειοψηφία είναι σκυλιά.
0: Ναι.
2: Και φεύγουν εκτός νησιού το 95%.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Ο κόσμος να τα ακούει και να παίρνει από σας παράδειγμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοια.
1: Λοιπόν, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στη πλατεία Μιλένα Κοντού στη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Η Μυτιλίνη ανοίγει την αγκαλιά της στα Δέσποτα. Ένα αφιέρωμα στην ημέρα των ζώων. Κύριε Τσιβγούλη, ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και θα θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Ότι να μην ξεχνάμε ότι όταν υιοθετούμε ένα ζώο, αλλάζουμε δύο ζωές.
1: Ναι,
0: και
1: είναι
0: δική μας
1: και τη δική μας. Σωστό είναι αυτό. Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Κάτι μου έλεγες για ένα ωραίο φεστιβάλ.
1: Ναι, φεστιβάλ πολιτισμού και αλληλεγγύης στην Πλατεία Αμερικής το Σάββατο. Αύριο. Από τις 5 το απόγευμα και ως τις 11 το βράδυ.
0: Και τι έχει εκεί?
1: Λοιπόν, ποιοι το οργανώνουν, θα
0: ναι,
1: σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής που συμπληρώνουν φέτος 20 χρόνια. Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2005 και στο πλαίσιο λοιπόν του εορτασμού, έτσι, έχουν ετοιμάσει διάφορα για το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Αμερικής. Δηλαδή, ξεκινάει το φεστιβάλ με τραγούδια. Μετά συζητήσεις για τα δικαιώματα των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Και μετά ζωντανή μουσική και χορό που θα έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ με τους χορούς από διάφορες πόλεις της Αφρικής. Και βεβαίως θα υπάρχει και φαγητό. Φαγητό με γεύσεις από Ερυθρέα, Κένια, Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε. Και βέβαια διάφορα εργαστήρια για παιδιά. Σημασία έχει λοιπόν ότι θα βρεθούν όλη αυτή η κοινότητα, τα άτομα από την κοινότητα αυτά, να παρουσιάσουν το δικό τους πολιτισμό, να τον γνωρίσουμε κι εμείς και να υπάρξει αυτή η διάδραση μεταξύ μας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν το 7ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Αλληλεγγύης θα είναι αύριο το απόγευμα, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 στην Πλατεία Αμερικής. Εν τω μεταξύ στην Πλατεία Αμερικής γίνεται γιατί είναι μία πλατεία που ήδη λένε ότι την αγαπάμε πάρα πολύ και τη νιώθουμε δική μας, οπότε εκεί ελάτε να μοιραστούμε, να φάμε, να χορέψουμε.
0: Εγώ θέλω να σου πω για τον Σιλβέστερ Σταλόνε.
1: Τι
0: που
1: έκανε?
0: Τον είχαμε, τον συζητούσαμε, ναι, με αφορμή τα 50 χρόνια από το... όχι το Ράμπο, μου κόλλησε τώρα το Ράμπο.
1: Το
0: από
1: Ρόκι.
0: Το Ρόκι, ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Και από το ότι έγραψε το βιβλίο του και κυκλοφορεί τώρα μια ταινία. Που
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: η ταινία για το πώς γυρίστηκε το Ρόκι. Λοιπόν, όταν έκανε το Ράμπο, που έγινε τεράστια επιτυχία επίσης, την ταινία Ράμπο, ήταν τόσο απογοητευμένος, τόσο πεπισμένος ότι κατέστρεψε την καριέρα, ότι το Ράμπο είναι η ταφόπλακα της καριέρας του και της μετέπειτα πορείας του, που προσπαθούσε να την εξαγοράσει, να εξαγοράσει τα δικαιώματα
1: και
0: για να εμποδίσει την κυκλοφορία
1: που της. Ήταν μια δεύτερη πια επανεκκίνηση.
0: Το αρχικό μοντάζ, λέει, ξεπερνούσε τις 3 ώρες και το περιόρισε στα 89 λεπτά, αφορώντας δικές του σκηνές, θεωρώντας ότι Χριστέ μου είμαι τόσο κακός. Και όταν είδε ότι το Ράμπο ήταν επιτυχία, δεν το πίστευε. Γι' αυτό να έχετε λίγο πίστη στον εαυτό σας. Γιατί και ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν πίστεψε στο Ράμπο. Με τρελαίνεις. Τώρα θα πει κάτι η Ιωάννα Ταραμπίκου για το Woody Allen. Να ξέρω ότι τη διατριβή μου την έγραψα για το Woody Allen.
1: Ωραία.
0: Εγώ τον αγαπώ, αγαπώ τις ταινίες του πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω. Σήμερα λοιπόν μάθαμε το εξής. Ότι τη Δευτέρα ξεκινούν στη Μαδρίτη τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Woody Allen, ο οποίος ήδη βρίσκεται στην Ισπανία μαζί με τη σύζυγό του
0: Γιον
1: Σιν,
0: ναι.
1: Και είναι η τρίτη ταινία
0: στη Μαδρίτη.
1: Στην Ισπανία.
0: Ναι, θυμάμαι και την πρώτη. Κριστίνα, είναι η Κριστίνα Μπαρτσελόνα. Που ήταν με την Πενέλοπε Κρούς, το Χαβιέ Μπαρδέμ και την Ξανθιά, την πάρα πολύ όμορφη. Θα το θυμηθούμε το όνομα της. Πάντως, ξέρεις, όσοι παρακολουθούμε το Woody Allen με πάθος, με πάθος, φέτος το καλοκαίρι ήταν διαφορετικό. Γιατί ο Woody Allen μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, 4, έβγαζε συστηματικά και με συνέπεια μία ταινία το χρόνο.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και αυτή η ταινία κυκλοφορούσε πάντα στους καλοκαιρινούς, στους θερινούς κινηματογράφους. Ναι. Φέτος εγώ δεν είδα Woody Allen. Μου λείπει. Δεν είχε.
1: Δεν είχε, θα έχει όμως.
0: Και είναι και σε μια ηλικία.
1: 90.
0: 90.
1: Και η γυναίκα του 55.
0: Εντάξει, άστο αυτό.
1: Θέλω να πω.
0: Καλά το λες και εσύ, αλλά.
1: Σχολιάσαμε ή θα το κάνουμε.
0: Ναι, ήθελες και εσύ. Δεν θα το κάνουμε. Αλλά κάπως λες, θα ξαναδώ ταινία του Woody Allen.
1: Θα ξαναδούμε. Την ετοιμάζει και το σενάριο, το έχει έτοιμο.
0: Άρα
1: και
0: ξεκινάνε τα γυρίσματα.
1: Ξεκινάνε τα γυρίσματα.
0: Είναι γρήγορο γενικά. Και τα, δηλαδή,
1: ναι, φαντάζομαι
0: δούμε,
1: το καλοκαίρι θα
0: την δούμε. Αχ,
1: πρώτα ο Θεός.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτά τα νέα. Έτσι. Τώρα ξέρω ότι είναι κάποιοι που ίσως τιμώνουν. Γιατί έχει και ανθρώπους που δεν τον συμπαθούν.
1: Εντάξει, όπως και να
0: το καλλιτεχνικό
1: είναι, όμως,
0: του έργου.
1: Εντάξει, είναι μοναδικός ο Woody Allen.
0: Και γενικά εγώ είμαι της άποψης, Ιωάννα μου, το δηλαδή είμαι της φιλοσοφίας το καλλιτεχνικό έργο από τον άνθρωπο να διαχωρίζεται.
1: Φυσικά.
0: Γιατί έλα να ψυχολογήσουμε τον, δεν ξέρω εγώ τι, ένα σπουδαίο συγγραφέα μπορεί να ήταν απεχθής σε προσωπικό επίπεδο ή και ιδεολογικό.
1: Αλλά παρόλα αυτά
0: το έργο του το αξιολογείς αυτόνομα.
1: Πάντως ο Woody Allen είναι ο σκηνοθέτης που ξεχωρίζει από το, έχει το δικό του.
0: Καλέ από την αρχή, από τους τίτλους έναρξης και εκτέλους.
1: Ακριβώς, οι μουσικές, ο τρόπος που κινεί την κάμερα, οι διάλογοι, αυτό το...
0: Οι πόλεις που πρωταγωνιστούν, Παρίσι, Νέα Υόρκη.
1: Εν τω μεταξύ είναι ποιητικότατες όλες οι ταινίες του, έχουν μία ποίηση καταπληκτική, ειδικά οι ταινίες που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη, τις πόλεις, τις πρωτεύουσες.
0: Γιατί πια η Ευρώπη τον έχει αγκαλιάσει.
1: Τον έχει αγκαλιάσει και ο ίδιος εμπνέεται και το λέει κιόλας, έτσι.
0: Είναι μα και εταιρείες πίσω από τις ταινίες του είναι ευρωπαϊκές, γιατί οι αμερικάνικες του έχουν κλείσει τις πόρτες ενώ από άποψη χρηματοδότησης. Κοίτα να δεις, ο Woody Allen είναι πολύ σημαντικός και έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο, τέλος.
1: Ναι, και είναι και καταπληκτικός μουσικός, έτσι.
0: Ναι, εγώ τον έχω δει.
1: Τον έχεις δει.
0: Και δεν τον έχω δει. Τώρα θα ζηλέψετε.
1: Πες το.
0: Εγώ, έχει έρθει στην Αθήνα σε συναυλίες, έχει κάνει. Ναι. Εγώ τον έχω δει και στην
1: Νέα Υόρκη.
0: Δύο φορές. Ξέρεις πού. Τώρα δεν ξέρω αν το συνεχίζει, αλλά μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι πριν 2-3 χρόνια, ο Woody Allen κάθε τρίτη βράδυ έπαιζε σε ένα, στο λόμπι, ας το πούμε, το μπαρ ενός πάρα πολύ γνωστού ξενοδοχείου. Λοιπόν, και πήγαινες, ήταν να μπεις, δηλαδή δεν ήταν δωρεάν, φυσικά γιατί ήταν ένα μικρό, σαν να είσαι σε ένα σαλόνι. Και έβλεπες το Woody Allen και έπινες το ποτό σου από απόσταση αναπνοής. Το έχω κάνει δύο φορές.
1: Και να πούμε ότι δεν ζηλεύουμε τώρα για την εμπειρία αυτή.

0: Τελείωσε η πρώτη ώρα, Ιωάννα μου, και πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων από Earth News Radio 105,8 με την Έρη Σφαέλου. Και εμείς θα είμαστε για μία ακόμα ώρα μαζί εδώ, στο στούντιο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει». Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μήνυμα του 112 προειδοποίησε για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει καταστραφεί. Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά Επισκοπή Άγιος Ιωάννης και Πέραμα Χουμέρι. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Το πρόβλημα φαίνεται πάντως πως αποκαθίσταται, καθώς τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της επί τα αποχτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία που οι τιμές έχουν συγκρατηθεί αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7%, ενώ θα ακολουθήσουν ψωμί του τόστ και δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς ζητεί από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμα μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Στον ΟΗΕ, η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας σχετικά με ενέργειες της Άγκυρας στο Ιρακινό έδαφος και τον αέριο χώρο, με τη Βαγδάτη να καταγγέλει συνολικά 398 παραβιάσεις μέσα σε διάστημα 4 μηνών και την Άγκυρα να απαντά ότι ενεργεί απέναντι σε απειλές τρομοκρατίας, επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας που προβλέπει το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές, άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε έρθει στην Radio 105,8.
1: Και Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και στα μικρόφωνα, Ανεφέλη Λιγερού.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Έτσι το πάμε.
0: Ναι, ένα... μια η άλλη.
1: Έτσι, έτσι,
0: πρώτη
1: έτσι.
0: Φωνή, μια πρώτη άλλη. Αχ, λοιπόν.
1: Έλα,
0: όχι, ξέρεις τι βλέπω. Υπάρχει μια... Ίσως κλείνουν κάποια, υπάρχει κάποια απαιτίωση για το Freddie Mercury από το θάνατό του. Δηλαδή έχουν περάσει, ξέρω, 30 χρόνια τώρα, θα έλεγα, λέω ένα τυχαίο νούμερο. Γιατί όλο βλέπω δημοπρασίες,
1: κάτι άλλο δεν συζητάγαμε κάποια στιγμή.
0: Για ένα ντοκιμαντέρ που
1: για ντοκιμαντέρ.
0: Και το πώς η πρώην σύντροφός του και μετέπειτα καλύτερη του φίλη που κληρονόμησε την περιουσία του και τα πνευματικά του δικαιώματα και το χειρισμό όλων αυτών, αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Τέλος πάντων,
1: το οποίο
0: τώρα,
1: δεν έχει βγει.
0: Όχι, είναι στην προετοιμασία, στην παραγωγή. Τώρα πουλήθηκε για 277.000 λίρες τετράδιο με στίχους τραγουδιών του. Χειρόγραφο τετράδιο. Εντάξει, και προσφέρει μια σπάνια ματιά στον τρόπο που έγραφε τραγούδια. Τέτοια φωνή, τέτοιο. Κάτι είχε ο Φρέντι Μέρκελ. Αχ, πολύ θέλω να ακούσουμε Μαρίλια Φρέντι.
1: Ναι. Απλά προσπαθώ. Πώς χαρακτηρίζεται η φωνή του. Το βιμπράτο του, εν πάση περιπτώσει, ήταν

0: Εμείς είχαμε πάει να καλύψουμε ως θέμα την, το θάνατο της Μελίνας Μέρκουρη. Θυμάμαι τον κόσμο, αλλά θυμάμαι πριν ακόμα, όταν είχε πρωτοβγεί, που ήταν, έμενε εκεί στο Κολωνάκι κάπου, και θυμάμαι το πρωί ήμασταν και περιμέναμε, παρακολουθούσαμε στο σπίτι
1: τις εξελίξεις με την υγεία της.
0: Ναι. Όχι, είχε ήδη πεθάνει.
1: Α, είχε πεθάνει.
0: Απλά περιμένω. Νομίζω ήταν απ' έξω που ήρθε. Λίγο το έχω χάσει τώρα. Δεν το θυμάμαι δηλαδή.
1: Πάντως είναι κάποιες προσωπικότητες στη νεότερη ελληνική ιστορία. Δηλαδή η Μερκούρη, η Βουγιουκλάκη θυμάμαι πάρα πολύ. Θυμάμαι να είναι καλοκαίρι. Πρέπει να ήταν καλοκαίρι. Ο θάνατος της Αλικής. Και ήμουνα πάλι παιδί. Όταν ξεκαθαρίζω αυτά, και οδηγούσε ο μπαμπάς μου κάπου εκτός Αθηνών σε νησί. Και ακούσαμε ένα τραγούδι της Αλικής, ξέρεις, με τη φωνούλα αυτή την πολύ χαριτωμένη, και ανακοινώθηκε ο θάνατός της.
0: Νομίζω ότι ήταν αρχές καλοκαιριού, Ιούνιο.
1: Και θυμάσαι κάτι τέτοια που είχαν γίνει? Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που φεύγουν και...
0: Κοίταξε, νομίζω.
1: Στη συλλογική μνήμη.
0: Ναι. Ας πούμε η Μελίνα.
1: Και ο Κούρκουλος. Και το
0: Κούρκουλος. Η Μελίνα Μερκούρη ήταν.
1: Καλά, η Μελίνα.
0: Εντάξει.
1: Η Αλίκη.
0: Ο Μίκης Θεοδωρά. Ήταν πολύ.
1: Εντάξει, απλά ο Μίκης είναι πολύ πρόσφατο.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ
1: πολύ...
0: το ενδιάμεσο.
1: Άκουσα, τώρα που πες Μίκης Θεοδωράκης, άκουσα τη συνέντευξη πολύ πρόσφατα του εγγονού του.
0: Α,
1: που
0: του...
1: το λένε Μίκη.
0: Ναι.
1: Και μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίος τύπος.
0: Ναι.
1: Και αυτός μουσικός. Αλλά μίλησε με μια απόλυτη συνειδητοποίηση του από πού προέρχεται και ποιος είναι ο παππούς του, αλλά χωρίς να ωραιοποιεί. Σου λέω, πολύ ωραίος τύπος.
0: Ο Άγγελος.
1: Όχι, ο Μίκης ήταν αυτός.
0: Α, ο Μίκης.
1: Νομίζω ότι, όχι.
0: Που ασχολείται με μουσική.
1: Ναι, και έχει και αποκτήσει και ένα παιδάκι παρότι είναι μικρός. Τέλος πάντων,
0: καλά, δεν,
1: πολύ
0: το,
1: πρόσφατα
0: δεν,
1: την ναι, έδωσα, ναι, αλλά ήταν ναι. Ωραία. Αχ, στη Μαρίλια δεν να πεις κάτι, τσουπ το κάνει.
0: Ξέρει το
1: και
0: κορίτσι.
1: Και Μαρίλια, το Living on My Own είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Freddie Mercury.
0: Είδες, σαν να το ξέρω.
1: Και τέλειο για Παρασκευή.

0: Ο Elon Musk χώρισε.
1: Ο Elon Musk.
0: Θα μου πεις, είχε σχέση, ναι. Ναι. Και είχαν αποκτήσει 4 παιδιά, νομίζω.
1: Θα μου πεις για τον Elon Musk, αλλά πριν θα σου πω για το θρυλικό κόσμιωμα της Μελίνας Μερκούρη, αυτό που μου λέγαμε λίγο πριν.
0: Α, ναι, που σου λέω, πες μου, γιατί
1: ναι,
0: βλέπω κάτι πολύ
1: δημοσίευμα. Λοιπόν, το είχε φτιάξει ο Τάκης και βγαίνει σε δημοπρασία στο Βέλγιο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πραγματικά σπάνιο κόσμημα, έργο τέχνης, στις 17 Οκτωβρίου.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Στο Παρίσι θα γίνει.
0: Πρέπει να είναι μία μέρα πριν. Να είναι μία μέρα μετά τα γενέθλιά της. Επειδή εγώ έχω 17 Οκτωβρίου γενέθλια, νομίζω ότι η Μελίνα νομίζω ότι είχε 16.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το είχε φορέσει η Μελίνα Μερκούρη στην επίσκεψή της στο Πεκίνο το 1984 ως υπουργός πολιτισμού τότε. Είναι ένα γλυπτό στεφάνι, φτιαγμένο από χρυσό και μαγνήτη, άλλωστε αυτό χρησιμοποιούσε και ο Τάκης έτσι, στα έργα του. Η τιμή που ξεκινάει είναι ελκυστική, δηλαδή μεταξύ 8 και 12
0: ευρώ. Τώρα για κάποιον που τέλος πάντων μπορεί, δεν το συζητώ,
1: δεν είναι
0: απλησίαστο για κάποιον που θέλει
1: ακριβώς. Φαντάζομαι θα πάει και
0: θα
1: πιο
0: ναι.
1: πάνω ναι. Αυτό λοιπόν το φορούσαν στο μέτωπο έτσι, και
0: σαν στεφάνι.
1: Σαν στεφάνι. Και έχει να κάνει λίγο με τις γυναίκες που είχαν αντίστοιχα κοσμήματα στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Αίγυπτο. Σαν δώρο το δώσε ο Τάκης, έτσι, ναι. Στη Μελίνα Μερκούρη, όπου...
0: Ήταν τότε ήδη γνωστός ο Τάκης, ναι.
1: Ναι, ήταν. Και ήταν και υπουργός πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη ήδη 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα ήταν υπουργός πολιτισμού. Mm. Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι δεν ξέρουν ποιο... Από που προέρχεται.
0: Να δω το κουμπωμά του.
1: Κοίτα τι ωραίο είναι. Εδώ είναι το μαγνήτη. Μ' αρέσει το που το βλέπουμε.
0: Και το περιγράφουμε.
1: Και το περιγράφουμε.
0: Εντάξει, πάντως είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Ναι. Λες να πάει σε μουσείο. Να το αναρωτιέται και το άρθρο. Αν θα καταλήξει κάποιο μουσείο.
1: Θα το δούμε.
0: Ελληνικό
1: αυτό
0: μουσείο εννοώ.
1: Ελπίζουμε πολύ ελληνικό.
0: Μακάρι.
1: Αν είναι να καταλήξει ένα ελληνικό μουσείο. Λοιπόν, στις 17 Οκτωβρίου θα το μάθουμε. Πάντως είναι πανέμορφο.
0: Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο.
1: Πολύ ωραίο.

0: για τον Elon Musk, ο οποίος χώρισε και τέλος πάντων η σύντροφός του έκανε μια ανάρτηση. Αυτή ήταν δεξί του χέρι σε μια από τις εταιρείες του. Έχει τρομερές σπουδές, έχει πολύ ψηλό IQ.
1: Η σύντροφος,
0: ναι. Και κάναν τέσσερα παιδιά. Η Σίβον Ζήλης είναι το όνομά της.
1: Πώς έχει τώρα παιδιά,
0: 17 λένε
1: έχει
0: κάποιοι.
1: Φτάσει εκεί.
0: Κάποιοι λένε, ναι. Λοιπόν, αυτή στην ανάρτησή της, που δεν συνηθίζει να μιλάει για προσωπικά ζητήματα, είναι μια ανοιχτή επιστολή, ερωτική επιστολή προς αυτόν. Λέγοντας την πραγματικότητα, παραδέχεται ότι αυτός πήρε την απόφαση να χωρίσει. Δηλαδή σκέψου ότι ξεκινάει, είναι πολύ δύσκολο να πας από το να είσαι ερωτευμένος στο χωρισμό σε μια εβδομάδα χωρίς καμία προειδοποίηση. Πόσο πια ξεκάθαρα να το πει και αυτή ότι την χώρισε. Και λέει πόσο είναι παρεξηγημένος, πόσο προσπάθησε να του προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο σε βασανισμένη ψυχή του, που παλεύει για την ανθρωπότητα, να είναι το μέρος του να γυρνάει, να,
2: αυτό να το
0: γεμίζει την μπαταρία. Δεν μπορώ να σου πω και ότι θα σε αγαπώ πάντα, σε αφήνω ελεύθερο να ζήσεις, να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Για λατρεία.
1: Λες να έχουμε εξέλιξη γι' αυτό.
0: Τώρα τι να σου πω, δεν είμαι στα...
1: Όχι, είναι κάτι τόσο, πώς να το πω, σπάνιο,
0: ναι,
1: να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Αλλά
1: και να το
0: παραδέχεται απόλυτα και τη δηλώνει τον ερωτά της και την αγάπη.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σε τίτλους ειδήσεων.
1: Και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάγκης να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη που έχει χτίσει η ελληνική οικονομία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Περιέρεια. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα επιλέξει την ακατάσχετη παροχολογία ούτε θα ανοίξει το πουγγί ενόψη των εκλογών. Επιδίωξη είναι ο συλλογικός πλούτος να γίνει ατομική ευημερία, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Μήνυμα του 112 ήχησε το απόγευμα, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα ως και το απόγευμα του Σαββάτου. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε αυξημένη επιφυλακή τοπικές αρχές, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Ερεθύμνου. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης λόγω των καιρικών συνθήκων. Ανατιμήσεις αναμένονται σε βασικά τρόφιμα, με τη φέτα να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 7% σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News. Οι ανατιμήσεις αναμένεται να επηρεάσουν επίσης το ψωμί του τοστ και τα δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών μέχρι το τέλος του έτου ζητά από τις βιομηχανίες η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε απόψε με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν μεταλλευτικά τους στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα 12.30 ως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική ως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8, 12:25 η ώρα. Η ώρα που θα πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Παπατρέχα, τον ένα από το δημιουργικό δίδυμο με τον Λάζαρο Βαρτάνη, να μας μιλήσει για το έργο που θα επαναληφθεί, καθώς ήταν εξαιρετική η παράσταση περσινή με πολύ καλές κριτικές. Ο κόσμος είδε, την είδε, μίλησε. Το καταραμένο παιδί λοιπόν του Ονόρε Ντε Μπαλζάκ ξεκινά πάλι στο θέατρο Αρόγιο από τις 19 Οκτωβρίου. Εμείς το λέμε από πριν για να το έχετε υπόψη, να ξέρετε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Στέφανος Παπατρέχας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Ανυπομονώ. Είμαστε σε προετοιμασίες και σε πρόβες πάλι για την παράσταση που είναι να ξανακάνουμε φέτος.
0: Θα είσαστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 19 Οκτωβρίου και μετά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και Τετάρτη.
0: Οι κριτικές που έχουν γραφτεί για την παράσταση αυτή είναι καταπληκτικές, δεν χρειάζεται να το λέμε. Εγώ το ξέρετε εσείς, αλλά κυρίως η προσέλευση του κόσμου που κάνει μια παράσταση επιτυχημένη. Μιλάμε για το καταραμένο παιδί του Ονόρε Ντε Μπαλζάκ, μια νουβέλα, ένα κείμενο που το κάνατε μαζί με τον Λάζαρο το Βαρτάνη, την θεατρική διασκευή, σωστά?
1: Μάλιστα, η οποία κυκλοφορεί και από τις εκδόσεις Κέδρος, η θεατρική διασκευή που κάναμε. Αυτό είναι μια νουβέλα του Μπαλζάκ που γράφτηκε το 1832-37, γιατί τότε γράφαν και τμήματα, ας πούμε, έγραψε το πρώτο μέρος το 32-34 και μετά το δεύτερο μέρος το 37, όπου όταν το διάβασα ενθουσιάστηκα, μου άρεσε πάρα πολύ, με άγγιξε. Είχε πολύ έντονη θεατρικότητα, έχει ήρωες πολύ ωραίους, ωραίες σχέσεις, ωραία μηνύματα, με ενθουσίασε και σκέφτηκα ότι αφού αγγίζει εμένα που ζω στο σήμερα, άρα έχει κάτι σημερινό, έχει κάτι που αφορά τον άνθρωπο σήμερα, και το επόμενο βήμα ήταν να το δώσω στο Λάζαρο να το διαβάσει, στο Βαρτάνη, και να του πω για δες, ας αγγίζει και σένα όπως αγγίζει εμένα. Τελικά οι απόψεις μας για ακόμη μια φορά
0: συντονιστήκαν. Ναι. Είναι εντυπωσιακό πάντως πως ένα κείμενο του 1837 ενός Γάλλου συγγραφέα έρχεται στο τώρα, στο 2026, στην Αθήνα του σήμερα, στην Ελλάδα του σήμερα, και βρίσκει τέτοια ανταπόκριση.
1: Ναι, και χαρήκαμε πολύ, γιατί πάντα υπάρχει ένα ρίσκο ότι εμάς μας άγγιξε, θα αγγίξει τους άλλους, ή είναι κάτι που αγγίζει μόνο εμάς. Τελικά ευτυχώς ανταποκρίθηκε και ο κόσμος σε όλο αυτό, και όντως μετά τις παραστάσεις ακούγαμε πάρα πολύ ωραία και πολύ θετικά σχόλια, και είναι ό,τι πιο συγκινητικό για έναν δημιουργό να βλέπει ότι αυτό που έφτιαξε με τόσο κόπο και πολλή δουλειά και φροντίδα αγγίζει, συγκινεί, προβληματίζει.
0: Να πούμε λίγο έτσι με δύο λόγια το στίγμα, με τι καταπιάνεται και ποιο είναι το καταραμένο παιδί.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον το Μπαλζάκ που έζησε το 1799, γεννήθηκε και πέθανε το 1850, γράφει μια νουβέλα η οποία διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από αυτόν, το 1500 περίπου 90 κάτι.
0: Στους θρησκευτικούς πολέμους της Γαλλίας.
1: Ακριβώς, που ήταν τότε οι Προτεστάντες με τους Καθολικούς και τους βασιλιάδες, μεγάλες ανατροπές, πόλεμοι, χάος. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει ένας κόμις, ο κόμις Ντερουβίλ, ο οποίος είναι ένας άκαρδος, αμήλικτος, σκληρός άνθρωπος, πολεμοχαρής, ο οποίος παντρεύεται για να μεγαλώσει την περιουσία του και την εξουσία του, την Ιωάννα, η οποία είναι μια αρχόντισσα, ευαίσθητη, λεπτεπίλεπτη, καμία σχέση με εκείνον, και στους 7 μήνες από το γάμο τους γεννιέται ο γιος τους, ο Ετιέν, ο οποίος είναι ένα εφταμηνίτικο μωρό, αδύναμο, καχεκτικό. Ο κόμις Ντερουβίλ φοβάται ότι κοινωνικά η πατρότητα αμφισβητείται, αφού είναι 7 μήνες μετά το γάμο και όχι 9 μήνες όπως θα έπρεπε, και μην έχοντας ένα γιο μπροστά του ακμαίο, δυνατό και ρωμαλαίο όπως θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του, τον καταργέται, τον αποκληρώνει και αναγκάζει την Ιωάννα να το μεγαλώσει έξω από τον πύργο του, στο σπιτάκι του ψαρά που είναι έξω από τον πύργο του κόμι. Τα χρόνια περνάνε, κάνουν άλλον έναν γιο, ο οποίος πολύ πολύ αργότερα πεθαίνει και η Ιωάννα.
0: Οπότε μένει ο κόμις με τον Ετιέν.
1: Ακριβώς. Και ο κόμις μοναδικό... αναγκάζεται να στραφεί, ναι, στον Ετιέν για να μπορέσει να διαιωνίσει το όνομα και του οίκου του. Mm-hmm. Και υπάρχει σύγκρουση, γιατί ο Ετιέν έχει μεγαλώσει δίπλα στη φύση, καμία σχέση με όλο αυτό το φεουδαρχικό σύστημα που υπηρετεί ο πατέρας του.
0: Και με μια ηθική διαφορετική.
1: Ακριβώς, είναι ηθική, δύο διαφορετικοί ηθική κόσμοι, ένας... Yeah. Ένας ποιητικός άνθρωπος, ένας ποιητής ας πούμε, ένα πνεύμα ονειροπόλο, αθώο, αγνό, mm, εναντίον του πατέρα του, ο οποίος είναι ένας σκληρός με όλο το πατριαρχικό κομμάτι.
0: Εκεί που συγκρούονται οι δύο τόσο αντίθετοι κόσμοι.
1: Ακριβώς. Έτσι. Και αυτό ήταν και που μας συγκίνησε και εμάς, γιατί και εμείς η αλήθεια είναι ότι σαν και προσωπικά, αλλά και σαν δημιουργοί κυρίως, νιώθουμε πολλές φορές έτσι, σαν καταραμένα παιδιά.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Λες και η τέχνη είναι ένας άλλος κόσμος, ενώ η πραγματικότητα και είναι επίσης ένας άλλος κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό το δίπολο, το οποίο δεν είναι δίπολο. Αν θα μπορούσε πραγματικά η τέχνη να είναι πολύ πιο μέσα στην καθημερινότητα, θα ήταν λίγο διαφορετικές οι κοινωνίες μας, πιστεύω. Ξεκινάτε λοιπόν 19 Οκτωβρίου, θέατρο Αρρώγιο, που βρίσκεται στον Κεραμικό, Μεγάλου Αλεξάνδρου, πολύ κοντά, ναι, στο μετρό.
1: Στο μετρό του Κεραμικού, βέβαια.
0: Θα είσαστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη?
1: Βεβαίως. Δευτέρα και Τρίτη, σε 9 και Τέταρτο.
0: Ωραία. Λοιπόν, 19 Οκτωβρίου, δεύτερη πρεμιέρα για το Καταραμένο παιδί του Ονόρε Ντεμπαλζάκ στο θέατρο Αρρώγιο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα έχετε ξεκινήσει πάλι δεύτερες
1: πρόβες. Έχουμε ξεκινήσει πρώτες και έχουμε μία αντικατάσταση. Mm. Και έχουμε φέτος τη χαρά να παίζει ο Θάνος Παπαθανάσης μαζί μας. Οπότε έχουμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι πιο ωραία και τώρα πολύ πιο εντατικά τις πρόβες μας για την ένταξή του, όπου και ένας νέος τοπίος φέρνει και άλλες ισορροπίες, άλλα πράγματα, δοκιμάζονται αλλιώς.
0: Φαντάζομαι και εσείς ήδη με άλλη μη διαφορετική ματιά θα είναι αυτή η παράσταση.
1: Ανανεωμένη.
0: Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ, δηλαδή τι πάει, έφυγε η Παρασκευή. Σαββατοκύριακο ξεδιπλώνεται μπροστά μας και τι μπορεί να κάνει κανείς αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη, για να δούμε. Μουσική, θέατρο, χορό, σινεμά, εκθέσεις, τα πάντα υπάρχουν, αρκεί να έχεις όρεξη και να διαλέξεις αυτό που σου αρέσει πιο πολύ.

Συνεχίζεται και αύριο το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Τίτλος του αφιερώματος «Ακόμα και αν φύγεις». Ένα αφιέρωμα λοιπόν που την καλλιτεχνική επιμέλεια αλλά και τη σύλληψη του αφιερώματος έχει η Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή, όπως και 7 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, «Ακόμα κι αν φύγεις», ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

τρεις διαφορετικές μουσικές προσωπικότητες συναντώνται στην ελληνική σκηνή, στο χώρο, στο Jazzet Music Hall. Χάκ Γιατζητσιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου και Βαγγέλης Καρύπης αύριο δίνουν μία συναυλία που συνδυάζει jazz μουσική, παραδόσεις, μουσικές παραδόσεις της Ανατολής, αλλά και σύγχρονο μουσικό αυτοσχεδιασμό. Αύριο το βράδυ στο Jazzet Music Hall, Χάκ Γιατζητσιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου και Βαγγέλης Καρύπης.

στο θρυλικό κύτταρο από αύριο Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιόγαλας και στην παρέα τους έχει προσθεθεί και ο Μανώλης Φάμελος. Η θρυλική τετράδα λοιπόν από αύριο στο κύτταρο θα παρουσιάζουν ένα μουσικό αποτέλεσμα με διάφορα τραγούδια, επιτυχίες τους αλλά και όχι μόνο δικά τους τραγούδια. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιόγαλας, Μανώλης Φάμελος από αύριο στο κύτταρο.

Για πρώτη φορά η Αλέκα Κανελίδου κατηφορίζει στον Πειραιά και την Κυριακή 4 του μήνα. Η Αλέκα Κανελίδου στο Βεάκιο μαζί με τον Γιάννη Γιαννουσάκη, με την μοναδική φωνή της και την φοβερή σκηνική παρουσία που έχει η Αλέκα Κανελίδου, θα τραγουδήσει όχι μόνο μέρος της ελληνικής μουσικής σκηνής, αλλά και διάφορα άλλα τραγούδια, έτσι όπως μόνο εκείνη ξέρει, με αυτή τη βαθιά θεσπέσια φωνή της. Θέατρο και Πειραιός 260, το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ με την Στεφανία Γουλιώτη. Σάββατο και Κυριακή.

Η Στεφανία Γουλιώτη εδώ αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία και ερμηνεύει την Ιζαμπέλα Μόλναρ. Για πρώτη φορά προσεγγίζει το έργο του Δημήτρη Χατζή μέσα από μια προσωπική ανάγνωση. Τι γίνεται όταν η λογοτεχνία συναντά την γλυπτική, το ζωντανό σώμα και την ύλη. Στο Πειραιός, στην Πειραιός 260, Σάββατο και Κυριακή, το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ με τη Στεφανία Γουλιώτη. Πρεμιέρα έχουμε και στο Εθνικό Θέατρο με την ιεροτελεστία του Γκίγεμ Πουά την Κυριακή το βράδυ σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θέατρου. Ναι, δεν είπα τη σκηνή. Στη νέα σκηνή είναι Νίκος Κούρκουλος.

το έργο του Χρονιμίσιου. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Ανεβαίνει στο σύγχρονο θέατρο από αύριο και πρόκειται για ένα έργο όπου ο 16χρονος Χρονιμίσιος ήταν όταν συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς του Χρονιμίσιου στο σύγχρονο θέατρο από το Σάββατο. Και βέβαια κινηματογράφος, ό,τι θέλετε πια έχουν ανοίξει περισσότερες, έχουν κλείσει τα θερινά, σε κλειστό χώρο πια, έχουμε και λέμε Νάζα, το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Yuval Avraham και Rachel Shore, από την Πέμπτη στους κινηματογράφους, μια ποιητική ταινία της Ildiko Egneti, η σιωπηλή φίλη για τη σχέση μας με τη φύση, επίσης καινούργια ταινία. Μια ταινία που θα συζητηθεί, Digger, σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες, με τον Τόμ Κρούζ. Μια ταινία που συζητείται πολύ και για Όσκαρ ταινίας, αλλά και για Όσκαρ ερμηνείας του Τόμ Κρούζ. Digger, λοιπόν, σενάριο σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες. Και μια ταινία, μια ξεφεύγει από όλα τα άλλα, ιστορική ταινία του Αντωνέν Μποντρί, De Gaulle, η ώρα της αντίστασης. Ένα ιστορικό έπος που αφηγείται την πορεία του στρατηγού De Gaulle κατά τη διάρκεια της γαλλικής αντίστασης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν. Αν θέλετε να πάτε Σαββατοκύριακο κάπου, πραγματικά μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Υπάρχουν και θεατρικές σκηνές και μουσικές σκηνές. Οικαστικά εκθέσεις εξαιρετικά και βέβαια ο κινηματογράφος. Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Έφυγε η Παρασκευή. Πάμε για Σάββατο σε 5 λεπτάκια. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Earth News, από το Earth News Radio 105,8. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αρής Φαέλου. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν μέσω εν αναμονή του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 έχησε το απόγευμα, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά Δήμου Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί καθώς η γέφυρα έχει καταστραφεί. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 12 με 13 αφίξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική εφημερία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει η κυβέρνηση να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία όπου οι τιμές έχουν συγκρατηθεί αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, στη φέτα οι αυξήσεις θα διαμορφωθούν στο 7%, ενώ θα ακολουθήσουν ψωμί του τόστ και δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητεί από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμα μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα έως τις 31 Δεκεμβρίου, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε απόψε στη Θεσσαλονίκη με ψαράδες που διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι όπως τον ενημέρωσαν οι αλλοίοι, χρήματα που υπήρχαν σε ειδικό ταμείο για την αλληλεία από ευρωπαϊκά κονδύλια πήγαν σε άλλες δράσεις και όχι για να στηριχθεί ο κλάδος. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο άντρες φέρονται επίσης να είχαν επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανώς στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση της υπόθεσης με το Ιρανικό κράτος.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές, άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμοί Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς 12 από 13 πτήσεις, κυρίως διεθνείς, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Η κατάσταση πάντως φαίνεται να βελτιώνεται. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παράλληλα, παραμένει το απογορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να περιγράψει πως ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία. Στο 51,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει στα 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία όπου οι τιμές έχουν συγκρατηθεί, παραμένουν όμως σε υψηλά επίπεδα. Ήδη προαναγγέλλονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά από πρόβειο γάλα, με τη φέτα να αναμένεται να ακριβήνει κατά 7%. Ακολουθούν ψωμί του τόστ και δημητριακά λόγω της διεθνούς αύξησης στις τιμές των σιτηρών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητά παράταση του μέτρου μειωμένων τιμών έως το τέλος του έτους. Συνολικά 440 κωδικοί έχουν εγκριθεί για χαμηλότερες τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Άλεξης Τσίπρας, μετά την συζήτηση που είχε απόψε με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλαιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα για τα προβλήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη, ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Οι μαθητές καταγγέλνουν υποχρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών, κακές υποδομές και εντατικοποιημένο σχολικό πρόγραμμα, ζητώντας άμεσα αλλαγές. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο άνδρες φέρονται επίσης να είχαν επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανώς στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση της υπόθεσης με το Ιρακινικό κράτος.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές, άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στον Μηλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έντονες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα συμπιώθηκαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς 12 έως 13 πτήσεις, κυρίως διεθνείς, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Η κατάσταση πάντως φαίνεται να βελτιώνεται. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παράλληλα παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαβρίο λόγω ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη εκλογών. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,8% από 3,2%. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί του τόστ και δημητριακά. Παράλληλα 440 κωδικοί έχουν εγκριθεί για χαμηλότερες τιμές έως το τέλος Δεκεμβρίου. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε απόψε με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα για τα προβλήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Οι μαθητές καταγγέλουν υποχρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών, κακές υποδομές και εντατικοποιημένα σχολικά προγράμματα ζητώντας άμεσες αλλαγές. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη Σαουδική Αραβία από θραύσματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε. Σύμφωνα με τις Σαουδαραβικές αρχές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από τους φιλοϊρανούς Χούθη της Ιεμένης. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο ανδρές φέρονται επίσης να είχαν επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανώς στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση της υπόθεσης με το Ιρανικό κράτος. Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναχέτησε πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο προς την Κούβα, παραβιάζοντας τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επιβλήθηκε από τον Ιανουάριο, θεωρώντας ότι εντάσσεται στον λεγόμενο σκιώδη στόλο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105.